Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς υδροπικό άνθρωπο θεραπεύει. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε στο σπίτι κάποιου άρχοντα που ήταν Φαρισαίος και στον Ιησού ετοίμασε τραπέζι για να φάνε. Και όσοι βρίσκονταν εκεί από τους Φαρισαίους, τον Ιησού προσεκτικά τον παρακολουθούσαν. Και τότε ένας άνθρωπος στάθηκε εκεί μπροστά του, που έπασχε το σώμα του από υδροπικία. Και ο Ιησούς ερώτησε τους νομοδιδασκάλους, καθώς και παριστάμενους που ήταν Φαρισαίους, «Πείτε μου, επιτρέπονται Σάββατο θεραπείες?» Μα εκείνοι δεν απάντησαν, δεν είπανε μια λέξη. Και έπιασε τότε ο Ιησούς τον άρρωστο τον άνδρα, τον γιάτρεψε και έπειτα τον άφησε να φύγει. Και έπειτα εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει, «Ποιος από σας το Σάββατο, αν πέσει το παιδί του ή ακόμη και το βόδι του μέσα σε ένα πηγάδι, δεν θα το πιάσει άμεσα επάνω να το σύρει?» Και εκείνοι απάντηση σε αυτά δεν μπόρεσαν να δώσουν.

μίλησε με παραβολή για πρωτοκαθεδρίες. Ο Ιησούς παραβολή είπε στους καλεσμένους που πρώτες θέσεις διάλεγαν να πάρουν στο τραπέζι. Αν κάποιος εις το γάμο του σε έχει προσκαλέσει, μην πας εσύ αυθαίρετα να κάτσεις πρώτη θέση, γιατί μπορεί στη θέση αυτή κάποιος προσκεκλημένος που θα είναι πιο σημαντικός να πρέπει να καθίσει. Και θα έρθει αυτός που κάλεσε εκείνον και

τραπέζι, διότι θα ταπεινωθεί όποιος εαυτόν υψώνει, και αντίθετα θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει. Κι είπε σε αυτόν τον καλεστή ο Ιησούς τα παρακάτω: «Γεύμα ή δείπνο, αν πρόκειται εσύ να ετοιμάσεις, να μην καλείς τους φίλους σου, αδέλφια ή συγγενείς σου, μήτε γειτόνους πλούσιους που έχεις απέναντί σου, γιατί θα σε καλέσουνε κι αυτοί με τη σειρά τους, να στο ανταποδώσουνε με φαγητά δικά τους. Αντίθετα, όταν εσύ συμπόσιο παραθέσεις, φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς να προσκαλέσεις, θα σε μακάριος, γιατί αυτοί δεν θα μπορέσουν να στο ανταποδώσουνε ούτε να σε καλέσουν. Κι έτσι η ανταπόδοση για σένανε θα έρθει μελλοντικά, οι δίκαιοι όταν αναστηθούνε».

Όταν τα άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν εκεί μαζί με τον Ιησού του είπε: «Μακάριος και ευτυχής όποιος θα λάβει μέρος στις βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι». Και ο Ιησούς πήρε αφορμή και είπε τα παρακάτω: «Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε μέγα δείπνο και κόσμο κάλεσε πολύ να έρθει στο τραπέζι. Και όταν ήρθε η στιγμή το δείπνο να αρχινήσει, τον δούλο του απέστειλε να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, είναι έτοιμα τα πάντα στο τραπέζι». Και τότε όλοι αρχίσανε, ο εις μετά τον άλλον, δικαιολογίες έβρισκαν στο δείπνο να μην πάνε. Ο πρώτος τότε από αυτούς τους καλεσμένους είπε: «Ένα χωράφι αγόρασα και πρέπει εκεί να πάω για να το δω, γι' αυτό λοιπόν δικαιολόγησέ με». Άλλος του είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια, πρέπει να πάω να τα δω για να τα δοκιμάσω, γι' αυτό και σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με». Κι άλλος του είπε: «Σύναψα, γάμω με μια γυναίκα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ στο δείπνο σου να έρθω». Μετά από αυτά επέστρεψε στον κύριό του ο δούλος και του είπε αυτά που είπανε σε αυτόν οι καλεσμένοι. Τότε με οργή στο δούλο του είπε ο οικοδεσπότης: «Γρήγορα βγες και πήγαινε σε όλες τις πλατείες, πάρε τους δρόμους, τα στενά ολόκληρης της πόλης και φέρε μες στο σπίτι μου φτωχούς και αναπήρους, κουτσούς, τυφλούς, το δείπνο μου να έρθουνε να τιμήσουν». Όταν ο δούλος γύρισε, είπε στον κύριό του: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει χώρος ακόμη αρκετός στο σπίτι σου για να έρθει». Και πάλι ο κύριος ζήτησε του δούλου του και λέει: «Έξω από την πόλη πήγαινε σε δρόμους μονοπάτια και ανάγκα

Σε τους να έρθουνε το σπίτι να γεμίσει. Λέω λοιπόν και βεβαιώ όλους σας πως κανένας που κάλεσα στο δείπνο μου δεν θα το δοκιμάσει.

Όχλος πολύ σε βάδιζε με τον Ιησού ομάδι, και εκείνος στρέφεται σε αυτούς και λέει τα παρακάτω. Κοντά μου, αν κάποιος έρχεται δίχως να απαρνιέται πατέρα, μάνα, σύζυγο, παιδιά και συγγενείς του, τους αδελφούς, τις αδελφές, την ίδια τη ζωή του, δεν γίνεται και δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και το σταυρό του στη ζωή όποιος δεν τον σηκώνει και όποιος δεν με ακολουθεί δεν είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που έχει σκοπό να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πιο μπροστά να βγάλει τη δαπάνη ώστε να δει τα χρήματα αν φτάνουν να τελειώσει? Και αυτό σαν το θεμέλιο βάλει και δεν τελειώσει. Αυτοί που τον ευλέπουνε μην τον κοροϊδεύουν και λένε ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να κτίζει, μα τώρα είναι αδύναμος το έργο να τελειώσει. Ή ποιος θα είναι ο βασιλιάς που πόλεμο αρχινάει με κάποιο άλλο βασιλιά πριν να υπολογίσει 10.000 αν μπορούν να αντιμετωπίσουν στρατό που επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, τους πρεσβευτές θα πρέπει να αποστείλει, όταν ακόμη μακριά θα βρίσκεται ο άλλος, ώστε διαπραγμάτευση να κάνει για ειρήνη. Έτσι λοιπόν από εσάς κανείς δεν θα μπορέσει να είναι δικός μου μαθητής αν όλα όσα έχει τα υπάρχοντα δεν αρνηθεί, για να είναι ακολουθός μου.

Είναι καλό και χρήσιμο ταλάτι, μα αν θα χάσει τη γεύση του την αλμυρή, άραγε με ποιο τρόπο μπορεί τη γεύση του αυτή πάλι να αποκτήσει. Δεν θα είναι πια κατάλληλο ούτε για τα χωράφια, μα ούτε και για κοπριά, κι έτσι θα το πετάνε. Όποιος τα έχει τα αυτιά για να γρικάει, να ακούσει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: από το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον γνωρίζουμε όλοι μας για τον τετραήμερο Λάζαρο. Ο Λάζαρος είχε δύο αδελφές, τη Μάρθα και την Μαρία. Κάποτε εκάλεσαν τον Κύριο να τον φιλοξενήσουν και ο Κύριος έφτασε στο σπίτι τους για αυτή τη φιλοξενία. Η Μάρθα εμεριμνούσε πάρα πολύ εις το πώς να ετοιμάσει τα σχετικά για το τραπέζι. Η Μαρία, η άλλη αδελφή, κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού, στα πόδια του Χριστού, και άκουγε την Θεία Διδασκαλία. Ο Χριστός μας, για να συνετίσει την Μάρθα να έχει μέτρο στην, στην μέρημνα των βιωτικών, της είπε: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς περί πολλά, ενός εστί χρία». Η δε Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο και ουκ αφαιρθήσεται από αυτής. Η Μάρθα ζήτησε την βοήθεια της Μαρίας παρακαλώντας τον Κύριο να της επιτρέψει να σηκωθεί από τα πόδια του και να αρχίσει και αυτή να μεριμνά. Τότε της είπε ο Κύριος: «Ενός εστί χρία, Μάρθα, και η μέρημνά σου να είναι εν μέτρο». Αυτή η παραγγελία του Χριστού μας ισχύει για όλους μας, ώστε η μέρημνα των βιωτικών μας αναγκών να είναι εν μέτρο, όσο χρειάζεται, να μην είναι περισσότερο από ό,τι χρειάζεται να μας εξυπηρετήσει. Το ενός εστί χρία είναι αυτό που έχει αξία. Το ενός εστί χρία είναι δια της χριστιανικής διδασκαλίας, είναι το να έχουμε όλη τη μέρημνα το πώς να αρέσουμε του Θεού. Η μέρημνα για την σωτηρία της ψυχής μας, η μέρημνα για την αθάνατον ψυχή μας. Η Μάρθα μεριμνούσε υλικά να ευχαριστήσει τον Κύριο. Η δε Μαρία, πιο σοφή, πιο συνετή, ευκαιρία είναι, λέει, να ακούσω τα Θεία Λόγια. Έως πότε θα έχουμε τον Κύριον επί της γης? Και κάθισε και ο Κύριος είπε ότι δεν θα της αφαιρεθεί αυτή η ευλογία, το να έχει τόση προσοχή στα Θεία Λόγια και να εφραίνεται στη θεωρία τόσον του Χριστού όσον και στην διδασκαλία του. Και εμείς, παρά την ανάγκη των αναγκαίων που είναι αναπόφευκτα από τη ζωή μας, διότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την μέρημνα των υλικών πραγμάτων, γιατί είμαστε τόσο υλική όσο και πνευματική. Το σώμα έχει ανάγκη της τροφής, του ενδύματος κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα η ψυχή μας, η αθάνατος, έχει το ενός εστί χρία. Η μέριμνα, η απόλυτη, η ολοκληρωμένη μέριμνα, για το πώς να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να την οικειώσουμε μετά του Θεού, το να μην κολαστούμε, διότι όπως γνωρίζουμε η σωτηρία της ψυχής μας δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την αθάνατον ζωή, διότι γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά ότι είμεθα θνητή, είμεθα προσωρινή, είμεθα παρεπίδινη, είμεθα ξένη, απλώς φιλοξενούμεθα πάνω στη γη, και ότι κάποια μέρα ο καθένας μας θα χαιρετήσει αυτή την φιλοξενία και θα απέλθει εις τα ίδια. Και τα ίδια είναι να επιστρέψει η πνοή του Θεού όθεν εξήλθε. Και νεφίσισε, λέει η Γραφή, ο Θεός εις τους μικτήρας του νεκρού σώματος του Αδάμ, και έγινε ο Αδάμ εις ψυχή ζώσαν. Η ζώσα ύπαρξης του ανθρώπου εστίν η πνοή του Θεού, και σαν πνοή του Θεού όθεν εξήρθε εκεί και θα επιστρέψει. Γι' αυτό νιώθουμε κενό μέσα στην ψυχή μας όταν δεν έχουμε την Θεία Παρηγορία, γιατί η ψυχή δεν επαναπαύεται με τίποτε, διότι όλα τα υλικά πράγματα είναι ξένα προς την φύση της. Και επομένως, όταν η ψυχή του ανθρώπου οικειωθεί μετά του Θεού δια της προσευχής και της ενεραίτου ζωής, τότε εφραίνεται, τότε νιώθει σιγουριά, τότε αισθάνεται τον Θεό μέσα της. Γι' αυτό το παιχνίδι της αιωνίου ζωής να μην παίζεται τόσο φθηνά, διότι εάν μετά από λίγες στιγμές φύγουμε από τη ζωή, αντιμετωπίζουμε θετικά την αιωνιότητα. Είναι παιχνίδι? Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε τον φοβερό θάνατο, να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες, να αντιμετωπίσουμε ολοφάνερα και κατάματα το ποινικό μας, που κάθε άνθρωπος έχει ποινικό έναντι του Θεού? Πώς θα το κοιτάξουμε το ποινικό μας όταν δούμε μέσα να παριθμούνται όλα τα αμαρτήματά μας με πάσα λεπτομέρεια, που εμείς που έχουμε αυτήν την αμαρτωλότητα δεν τη γνωρίζουμε πώς είναι. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε την άνοδό μας προς τον Κριτή, να αντιμετωπίσουμε τα τελώνια? Πώς θα δούμε τον Κύριο κατάματα? Έχουμε το θάρρος? Η συνείδησή μας ενθαρρύνει, μας δίνει κουράγιο, μας δίνει το θάρρος, την πληροφορία? Όχι. Ον πρώτο σημείο εγώ. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον Κύριο κατάματα. Θα κατεβάσουμε τα μάτια μας από εντροπή, διότι δεν εκάμαμε το θέλημα του Θεού. Τον χιτώνα των λευκών που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα τον λερώσαμε. Άραγε τον ξεπλύναμε αυτόν τον χιτώνα με τα δάκρυα? Χύσαμε δάκρυα μετανοίας? αλλάξαμε ζωή, ζήσαμε με καθαρότητα, μηδαμός. Εκεί που λέμε ότι κάτι κάνουμε, εκεί πάλι πέφτουμε στον βούργο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μεριμνήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας του ενός στη χρειά. Να μεριμνάμε συνέχεια το πώς να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το νου, να καθαρίσουμε το σώμα μας, να απαλλάξουμε την συνείδησή μας από τα δεσμά, τα αόρατα της αμαρτίας, και τότε θα, χάρη τη Θεού, θα πετύχουμε το ενός στη χρειά. Και τότε πράγματι δια του θανάτου θα περάσουμε στον ουρανό. Ο ουρανός, η βασιλεία του Θεού, είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή ο Χριστός μας εξέπνευσε επάνω εις τον Σταυρόν, με την εκπνοή του Χριστού ο Παράδεισος άνοιξε διάπλατα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη η πύλη του ουρανού, η πύλη του Παραδείσου, η πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ ήταν κλειστή. Ο Χριστός μας απλώσας τα άχραντα χέρια του, την αγκαλιά του ανοίγοντας επάνω στο Σταυρό, αγκάλιασε όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Εμείς όμως, ο πρώτος σημείο, δεν τον έχουμε αγαπήσει, ή τον αγαπούσαμε ούκαν αμαρτάναμε. Εμείς τον έχουμε ξεχάσει. Αλλά αυτός ουδέποτε μας επισκέπτεται συνέχεια, πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες ασθένειες και δοκιμασίες. Είναι ο Χριστός που χτυπάει την πόρτα εκάστου ανθρώπου και του λέγει ότι άνοιξε μου την πόρτα να μπω μέσα, και μπαίνοντας εγώ μέσα θα σε κάνω ευτυχή. Εμείς αμπαρώνουμε καλά καλά, και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας χτυπάει σωτήρια. Γι' αυτό θα πρέπει με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να τα βάλουμε κάτω και να πούμε τι γίνεται τώρα, τι είναι το θέμα της σωτηρίας, τι είναι η ψυχή μου. Η ψυχή μου είναι αθάνατη. Μπορώ να φύγω σε στιγμές. Και μετά τι γίνεται? Μετά ακολουθεί κρίσης. Και μετά την κρίση, απόφασης. Και τι είναι απόφασης Θεού? Ή στο φως ή στο σκότος. Ή μετά του Θεού αιώνια ή μετά του διαβόλου αιώνια. Ή στον Παράδεισο ή στην κόλαση. Μέσα σε λεπτά, τώρα ζούμε. Και αν γίνει κάτι και φύγουμε τώρα, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτε να διαστρεβλώσει ή να αλλάξει την πορεία του πράγματος. Είναι στάνταρ. Τα βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται όλα. Και ο θάνατος και η κρίση. Πόσο αψήφιστα παίρνουμε τα πράγματα. Αμαρτάνουμε, αδιαφορούμε, αμελούμε την προσευχή μας, τις εντολές του Θεού, δεν διορθώνουμε τη συνείδησή μας, τη ζωή μας, παρά το ότι μετά από λίγη ώρα μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Και όλα αυτά τα οποία δημιουργεί εδώ κάτω στον κόσμο, πλούτος είναι αυτός, οικογένεια, πτυχία, δόξες, τιμές, τι είναι όλα αυτά? Επερθών γαροθάνατος, τα αυτά πάντα εξυφάνιστε. Ο άνθρωπος πλανάται από τον διάβολο, του παρουσιάζει ο διάβολος μία οθόνη, του παρουσιάζει διάφορα έργα και αυτός προσιλώνεται εκεί. Και από κάτω, από τα πόδια του, ο χρόνος, δύο ζωήφια, ένα μαύρο και ένα άσπρο, του αφαιρούν το έδαφος. Αυτός χασκά και βλέπει μπροστά του αυτό το πράγμα στην ταινία. Και από κάτω του φεύγει το έδαφος δια αυτών των δύο ζωηφίων, ένα μαύρο και ένα, το οποίο είναι η νύχτα και η μέρα, ο χρόνος το αφαιρεί το έδαφος. Και για μια στιγμή, εκεί που ο άνθρωπος είναι μαγεμένος με τα όσα παρουσιάζει ο κόσμος και με το ότι έχει μπλέξει τον άνθρωπο ο κόσμος, για μια στιγμή καταραίει σαν χαρτόσπιτο και τρομάζει εκείνη την ώρα και λέει, μα πού πηγαίνω τώρα, πώς έπεσε κάτω, πώς έφυγε το έδαφος, και μετά δεν στηρίζεται με τίποτε. Γι' αυτό πρέπει να φιλοσοφήσουμε έτσι πάρα πολύ σοβαρά και να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, είμαι αθάνατη ψυχή, έχω συνείδηση, έχω Θεό, πεθαίνω, πάω στην κρίση, ακολουθεί απόφασης αιωνιώτης μέσα σε στιγμές χρόνου. Τι πρέπει να κάνω? Τι να κάνεις? Τι θέλει ο Θεός? Να διορθώσω τον εαυτό μου, να μετανοήσω και να σταματήσω την αμαρτία. Right, το κάνω. Να αρχίσω να μετανοήσω, να εξομολογηθώ, να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να χαράξω νέο δρόμο, φωτεινό δρόμο, σωστό δρόμο, θετικό, ούτε δεξιά να κοιτάζω ούτε αριστερά, ευθεία, κατευθείαν για τον ουρανό, και αν έρθει ο θάνατος, δεν θα με ταράξει. Ετοιμάστην και ούτε ταράχτην, λέγει η Γραφή. Όταν κανείς είναι έτοιμος, δεν ταράσσεται. Ποιος ταράσσεται? Εκείνος που είναι ανέτοιμος. Σου λέει, τι θα κάνω τώρα, πώς θα διορθώσω, έχω τούτο το άλλο. Τώρα είναι αργά πλέον. Σε μια τέτοια περίπτωση ενός αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος ούτε καν είχε σκεφτεί το Θεό, όταν έφτασε να δύσει η ζωή του και έφτασε στα τελευταία του, ανησύχησε και αμέσως ζήτησε το Θεό στις τελευταίες του πνοές. Και ο άγγελος του λέει, όταν λέει ο ήλιος εφώτιζε με σούρανα, εσύ που ήσουν, πού έβοσκες, του λέει, τώρα που έδει ο ήλιος, τώρα που βασίλευσε ο ήλιος, τώρα εσύ εμνήστης του Θεού, τόσα χρόνια που ήσουν. Έτσι αυτό ισχύει και για κάθε ένα μας, όταν εμείς δεν μεριμνούμε για το Θεό, για την ψυχή μας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να παίζουμε με τίποτε, αλλά να τα βάλουμε κάτω. Θέλει πει τώρα, ένας άνθρωπος που θα λάβει αυτή την Αγία Μέριμνα της ψυχής, της μετανοίας, της οικειώσεως μετά του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο θα τον δει στα κέντρα, θα τον δει στους χορούς, θα τον δεις να μεριμνάει περί πολλών πραγμάτων? Όχι. Θα τον δεις προσεκτικών, σκεφτικών, να μετράει το κάθε τι, να υπολογίζει το κάθε αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει. Θα τον δεις προσεκτικών σε όλα του. Πολύ σοφό και σοβαρόν άνθρωπο. Αλλά εμείς από τα έργα μας, ο πρώτος είμαι εγώ, φαίνεται το πόσο έχουμε λάβει υπόψη το ενός στη χρειά. Από τα έργα μας φαινόμεθα κατά πόσον πιστεύουμε στο Θεό, το κατά πόσον πιστεύουμε στην αιωνιότητα της ψυχής και της βασιλείας του Θεού. Έχουμε λάβει υπόψη μας ότι θα έχουμε σκανδαλίσει ανθρώπους με την απρόσεκτη ζωή μας. Έχουμε εξομολογηθεί καμιά φορά ότι ντυθήκαμε προκλητικά και ενδεχομένως σκανδαλίσαμε μια θάνατη ψυχή. Μηδαμός. Έχουμε εξομολογηθεί ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλό και δεν το κάναμε.
1: Όχι.
0: Και αυτό είναι αμάρτημα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε σπουδαία μέρημνα, διότι δεν ξέρουμε η αύριος τι θα ξημερώσει. Μην τυχόν και βρεθούμε στο δικαστήριο του Θεού. Και τότε θα χτυπάμε το κεφάλι μας ασυγχώρητα και αδιόρθωτα πλέον. Τώρα όμως μπορούμε και έχουμε μεγάλη ευλογία Θεού το ότι ζούμε. Δεν πεθάναμε, δεν έχουμε φύγει από τη ζωή, έχουμε το δικαίωμα της μετανοίας. Έχουμε το ελεύθερο να αλλάξουμε ζωή, να διορθώσουμε τον εαυτό μας, το ποινικό μας να το καθαρίσουμε, να κάνουμε φωτεινή ζωή. Είναι στο χέρι μας. Δεν φύγαμε από τη ζωή. Αυτό είναι μια ευλογία Θεού. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό ότι τώρα αναπνέουμε. Και κάθε αναπνοή μπορεί να είναι και ένας λόγος μετανοίας. Να διορθώσουμε τώρα, όχι αύριο. Για αύριος δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Όπως γράφει και στη γραφή, ο λόγος του Θεού. Σήμερα μπορείς να κάνεις ένα καλό, κάνε το. Διότι αύριο ίσως δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε για την αθάνατη ψυχή μας, το ενώσεις τη χρεία. Να διορθώσουμε, να μην ξεχνάμε, να μην γυρνάμε εδώ και εκεί, να είμαστε προσεκτικά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δαιμόνια τα οποία μας προκαλούν και μας πρόχνουν στην αμαρτία συγχρόνως παρακολουθούν τις πτώσεις και τις καταγράφουν με λεπτομέρεια χρόνου, προσώπου και πράγματος. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ψέμα ότι θα αντιμετωπίσουμε τον φοβερό θάνατο. Δεν είναι παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχετε δει άνθρωπον και πολλές φορές με σημεία θανάτου, πως φωνάζουν οι άνθρωποι, πως βλέπουν τους αγγέλους, πως βλέπουν τους δαίμονες, τον αρχάγγελο Μιχαήλ με το σπαθί, να βλέπουν να σφάζει τον άνθρωπο πνευματικός, πως γυρίζουν τα μάτια ανάποδα, πως βλέπει να καταπίνει το πικρό ποτήριο. Όσα αναφέρονται στην εκρόσιμη ακολουθία και στις διδασκαλίες των πατέρων είναι υπεραληθινά. Και για κάθε άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα χριστιανό θα ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε γνωρίσει πολλά, έχουμε δει θανάτους και τα πιστοποιούμε με το αίμα της καρδιάς μας ότι είναι αλήθεια. Γι' αυτό πριν έρθει αυτή η φοβερή ώρα, πριν έρθει ο θάνατος, πριν δούμε τους δαίμονας να μας περικυκλώνουν το κρεβάτι και να θέλουν να μας αρπάξουν την ψυχή, να μας την πάνε στην κόλαση, τότε οι αγαθοί άγγελοι, οι μεγάλοι αδελφοί μας, τα άγια αυτά πλάσματα μεριμνούν και προσπαθούν να γλιτώσουν την ψυχή από τα χέρια των δαιμόνων. Τόση είναι η αγάπη αυτών των Αγίων αδελφών μας και του Αγγέλου του Φύλακος της ψυχής μας. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε τον Άγγελο, τον Φύλακα της ψυχής μας, να μας βοηθά και να μας φυλάει. Διότι όταν εμείς προσευχόμεθα και αυτός προσεύχεται μαζί μας. Όταν εμείς αμαρτάνουμε, αυτός κάθεται και κλαίει. Και θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό από τους Αγίους Πατέρες. Ένας Άγιος άνθρωπος, ένας Άγιος ασκητής κατέβηκε στην πόλη να πάει να δει τον Επίσκοπο για κάποια εργασία της Κήτεως. Και αφού κατέβηκε στην πόλη, είδε έναν νεαρό έξω από ένα σπίτι να κλαίει και να οδύρεται. Κατάλαβε από το διορωτικό του, και από τότε ανοίχθησαν τα μάτια της ψυχής του και γνώρισε ότι αυτός που κλαίει δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι άγγελος Θεού. Τον πλησιάζει και του λέει εν ονόματι του Θεού, πες μου ποιος είσαι. Και απαντά ο άγγελος, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, δούλε του Θεού, είμαι άγγελος, είμαι φύλακας μιας ψυχής, η οποία αυτή η ψυχή βρίσκεται μέσα σε αυτό το σπίτι και πορνεύει τώρα, και εγώ κάθομαι έξω, γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την ακαθαρσία και τη βρωμιά. Κάθομαι απ' έξω και κλαίω και παρακαλώ το Θεό να το φωτίσει, να μετανοήσει και να μην συνεχίσει την αμαρτία. Ο άγγελος έκλαιγε και ο άνθρωπος, ο αθάνατος στην ψυχή, την πουλάει για να πιάτο φακί, κατά τη γραφή. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας, και πρώτος εγώ, να σκεφτούμε σοβαρά και να μην μας ξεγελάει ο διάβολος και η αμαρτία. Τη στιγμή που έχουμε ανάγκη μετανοίας, δακρύων, πένθους, να μην γυρίζουμε εδώ και εκεί και να γλεντάμε, να χορεύουμε, να πηδούμε, να φτιανόμαστε και να γινόμεθα διαφορετικοί από ό,τι μας έπλασε ο Θεός. Όχι. Να τα βάλουμε κάτω και να μεριμνήσουμε και να πούμε πώς να αρέσουμε του Θεού. Ο Θεός κοιτάζει την ψυχή, δεν κοιτάζει τα έξω. Τα έξω τα κοιτάζει ο διάβολος και η αμαρτία. Τα έσω κοιτάζει ο Θεός. Και να ομορφύνουμε την ψυχή μας με αρετές. Όχι έξω, κάνοντας τον άνθρωπο διαφορετικό από ό,τι τον έχει φτιάξει με φυσική ομορφιά ο Θεός. Και έτσι χαλούμε την ψυχή μας και την παραμορφώνουμε. Όσο εξωτερικά φτιάχνουμε τον εαυτό μας, εσωτερικά τον χαλούμε. Και όλα αυτά θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Διότι τίποτε δεν μένει απαρατήρητο. Κάνουμε ένα σφάλμα και το κομπιούτερ του Θεού πέφτει και καταγράφει την ευθύνη. Όπως όταν μετανοήσει ο άνθρωπος πάλι, πέφτει το κομπιούτερ και σβήνει το χρέος. Λοιπόν, αυτομάτως, ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν υπάρχει δυσκολία. Το πνεύμα του Θεού είναι πανταχού παρόν. Επομένως, δεν έχει καμιά δυσκολία να καταγράψει και τον λεπτότατο λογισμό του ανθρώπου, όλων των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων των ανθρώπων, τους λογισμούς, αυτοστιγμής τους καταγράφει και καταλογίζει την ευθύνη στο ποινικό του κάθε ανθρώπου. Τώρα που έχουμε χρόνο, τώρα που αναπνέουμε, τώρα που περπατούμε, τώρα που δεν έχει ακολουθήσει ο θάνατος, να διορθωθούμε. Πρώτος να αρχίσω εγώ να διορθωθώ και μετά ακολουθήστε κι εσείς. Και όλοι μαζί, διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτόν του, να ξέρετε ότι θα πετύχουμε. Θα πετύχουμε την αιώνια ζωή. Και ξέρετε τι θα πει αιώνια ζωή, κοντά στο Θεό. Είναι αμύθιτο. Είναι τόσο πλούτος, τόση ευτυχία, που δεν συλλαμβάνεται με το νου του ανθρώπου. Άνθρωποι που πήγαν στον ουρανό και γύρισαν μας είπαν πολλά, αλλά η ισχυρότερα μαρτυρία από αγιότατον άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και κατέβηκε και είπε ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός τόσα αγαθά όσα δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Α, ο Ψαλμός Λούκι είναι, λέει, μάτι ανθρώπου δεν τα είδη τα αγαθά του Θεού. Νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, και στην καρδιά του ανθρώπου, και η καρδιά ανθρώπου δεν αισθάνθηκε την ευτυχία της αιωνίου ζωής. Μια τέτοια αιώνια ζωή περιμένει τον άνθρωπο. Επομένως αξίζει ο κόπος. Ούκην άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσα δόξα, η οποία θα αποκαλυφθεί στα παιδιά του Θεού. Κάθε άνθρωπος που θα σωθεί θα είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού και αυτού του Θεού κληρονόμος. Μα ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο ανταμοιβή, δεν θέλει αντίκρισμα για όσα θα του χαρίσει. Εκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματα, δισεκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματα, για τον Θεό είναι μηδέν. Τι είναι μια φούχτα άμμος μέσα στον ωκεανό? Ένα μικρόβιο είναι μέσα στον ωκεανό όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητας. Επομένως, ενός ανθρώπου μηδέν. Τόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός τον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να επιστρέψει δια μετανοίας εις την αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Όταν επιστρέψει το παιδί στην αγκαλιά του Πατέρα, όλα έλειψαν. Δεν υπάρχει αμάρτημα να νικά την εσπλαχνία του Θεού. Και εφόσον έχουμε τόση άπειρη εσπλαχνία ανοιχτή μπροστά μας, γιατί εμείς να χωλαίνουμε, να τρέξουμε και να πέσουμε σε αυτή την αγκαλιά και να συγχωρηθούμε? Ο διάβολος μας τραβάει πίσω. Ο Θεός και ο άγγελος ο φύλακας μας τρώχνει μπροστά. Τώρα, σε όποιον θα κάνουμε υπακούει, εκεί και θα πάμε. Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Αυτά μας διδάσκουν το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες. Ας μη τα περιφρονήσουμε, ας μη αδιαφορήσουμε, ας μη μας πνίξει η μέρημνα του βίου. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα: «Μάθα, μάθα, μεριμνάς περί πολλά και τριβάζεις, ενώσε στη χρία». Λοιπόν, αποφόμεθα την μέρημνα του βίου και ας αφοσιωθούμε εις το πώς να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας και να την καταστήσουμε καρποφόρον ενώπιον του Θεού. Και ο θάνατος θα έρθει. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, αυτός θα μας ακολουθήσει. Θα μπούμε στο κανάλι του θανάτου και θα φτάσουμε στην πύλη, την μαύρη του θανάτου, και θα περάσουμε. Άλλος δρόμος, άλλο μονοπάτι, άλλο παραθύρι δεν υπάρχει. Όλοι θα ακολουθήσουμε και θα περάσουμε από εκεί. Ας το λάβουμε υπόψη μας, διότι είμαι σαν 100% πεπισμένη ότι όντως ο καθένας μας θα πεθάνει και επομένως θα περάσει στο δικαστήριο. Ας μεριμνήσουμε για το δικαστήριό μας. Ο ένας άνθρωπος όταν έχει μία δίκη, και μάλιστα σοβαρή, όλοι μας θα γνωρίζουμε την μέρημνα αυτού του ανθρώπου που πρόκειται να δικαστεί, τι μέρημνα λαμβάνει να μπορέσει να γλιτώσει από τη φυλάκιση ή και αυτόν τον θάνατο. Βρίσκεται δικηγόρος, μεριμνά ποιος δικηγόρος είναι δυνατός, ποιος άνθρωπος έχει μέσο, κοιτάζει να πληρώσει όσο γίνεται, να βάλει βοηθούς, μάρτυρες και λοιπά, να μπορέσει να γλιτώσει, ώστε η απόφαση να είναι αρνητική, ή μάλλον να είναι η απόφαση να είναι η απαλλαγή του και λοιπά. Και για μια πρόσκαιρη περίπτωση τόση μέρημνα, τόση στεναχώρια, και για το δικαστήριο του Θεού που μας περιμένει αναπόφευκτα, που πρόκειται να παιχθεί το παιχνίδι της αιωνίου ζωής, δεν το παίρνουμε ψήφιστα, αψήφιστα εντελώς. Απόδειξη ότι αψήφιστα το παίρνουμε, το παρουσιάζει και το φανερώνει η ζωή μας, τα έργα μας. Αυτά μαρτυρούν το πώς, κατά πόσον έχουμε τη μέρημνα της αιωνίου ζωής. Ας δώσει ο Θεός χάρη, ας μας δώσει βοήθεια να μας στείλει φώτιση, δύναμη, χάρη, να αξιωθούμε αυτής της Αγίας Μερίμνης που θα μας οδηγήσει με επιτυχία να περάσουμε μέσα στον παράδεισο του Θεού και να φύγουμε την κόλαση. Γιατί η κόλαση είναι κάτι πολύ πολύ πολύ φοβερό. Δεν είναι κόλαση στη συνείδηση του ανθρώπου. Η κόλαση κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δογματικά είναι πνευματική. Πνευματικός ο παράδεισος, πνευματική η κόλαση. Πνευματική η ψυχή, πνευματική και η ύπαρξη των δαιμόνων. Ο Χριστός τι θα πει κατά τη Δευτέρα παρουσία του? Απέρθετε, λέει, πορεύεστε, φύγετε από μένα οι κακηραμένοι στο πίτο αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλεις του. Οι δαίμονες δεν φτιάχονται από τη συνείδηση, δεν έχουν βασανισμό στη συνείδηση, ώστε η συνείδηση να είναι, στη συνείδηση να είναι η κόλαση του ανθρώπου. Όχι. Οι δαίμονες πανηγυρίζουν στο έγκλημα κατά του Θεού. Όταν δεν εγκληματούν κατά του Θεού, τότε αισθάνονται κόλαση. Επομένως, αυτοί δεν κολλάζονται και τι έχουν συνείδηση των πράξεών τους, όπως και ο άνθρωπος. Επομένως, για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί κόλαση αιώνια. Και εκεί εξαποστέλλονται, θα εξαποστελούν κατά τη Δευτέρα παρουσία και όσοι θα κάνουν τα έργα των δαιμόνων. Άρα η κόλαση είναι θετική, είναι πνευματική, είναι σκότος, είναι φωτιά, είναι σκόλιξ ακίνητος και τόσα άλλα. Όπως διαβάζουμε στο γεροντικό, ο Άγιος Μακάριος, ο μεγάλος αυτός ασκητής της ερήμου, περπατούσε κάποια μέρα στην έρημο και βρήκε ένα κρανίο και με τον μπαστονάκι του το ακούμπησε και είπε: ποιος ήσουν εσύ όταν ζούσες στον κόσμο? Και ακούγεται φωνή από το κρανίο και είπε: εγώ ήμουν ιερεύς των ειδώλων. Εσύ είσαι ο Μακάριος, ο Άγιος του Θεού που προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Και η προσευχή σου, Άγιε του Θεού, φτάνει και μέχρι ημών των ειδωλολατρών. Και ποια είναι, λέει, η ωφέλεια από την προσευχή μου? Η ωφέλεια είναι ότι έρχεται μικρό μικρό μικρό φως και βλέπει ο ένας κολλασμένος τα οπίστια του άλλου κολλασμένου. Και γι' αυτό, και αυτό για μας είναι μεγάλη παρηγοριά. Και έφρεξε ο Άγιος ότι τούτο αποτελεί παρηγοριά, το να δει κανείς λίγο τι αμυδρά τον συγκολασμένο άνθρωπό του. Και το χτύπησε πάλι με το ραβδάκι του και έφυγε στεναχωρημένος. Η πατερική και ασκητική παράδοση έχει πλούτο αμέτρητο από παραδείγματα, τόσο για την κόλαση την πραγματική, την πνευματική της άλλης ζωής, όσο και του παραδείσου. Είναι εξ αντιθέτου στην ίδια φύση της αιωνιότητας και της πνευματικότητας. Δεν είναι απλώς ότι η συνείδηση θα με καίει, θα με τρώει σαν σκολίκι και θα με σκοτεινιάζει για τα σφάλματα που έχω κάνει στον Θεό. Όχι. Συν τη συνείδηση θα έχουμε και την πνευματική κόλαση, διότι οι πατέρες μίλησαν και δογματικά τοποθέτησαν στην Εκκλησία την ύπαρξη του παραδείσου και της κολάσεως εν πνευματικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι, διότι σήμερα οι άνθρωποι και θεολόγοι άνθρωποι ομιλούν ότι είναι στη συνείδηση του ανθρώπου η κόλαση κλπ, για να αμαυρώσουν και να αφαιρέσουν την ωφέλεια της σκέψεως και της θεωρίας της κολάσεως και να πούνε στη συνείδηση. Ωραία, καταπνίγω κι εγώ τη σύνδεσή μου, τη νεκρώνω, αδιαφορώ και δεν κολλάζουμε τότε. Όχι, δεν είναι εκεί το πράγμα. Οι δαίμονες εξαποστέλλονται σε κόλαση, γιατί δεν υπάρχει κόλαση συνειδήσεως για το διάβολο. Ο διάβολος πανηγυρεί στα εγκλήματα κατά του Θεού και δεν πάσχει. Ο άνθρωπος πάσχει όταν αμαρτάνει στο Θεό, γιατί έχει ψυχή, έχει συνείδηση, είναι πνοή του Θεού και υποφέρει. Ο διάβολος πανηγυρίζει. Επομένως, αυτόν του χρειάζεται κόλαση, όχι στη συνείδηση, αλλά στην ύπαρξη θετικά. Επομένως, εξαποστέλλονται εκεί οι αμαρτωλοί άνθρωποι που θα πιαστούν αμετανόητοι κατά την ώρα του θανάτου. Γι' αυτό, έχοντας την αλήθεια στο χέρι της κολάσεως και του παραδείσου, ας μεριμνήσουμε να φύγουμε την κόλαση, να μην πάμε εκεί κάτω. Δεν είναι ο τόπος για ψυχή ανθρώπου στην κόλαση. Όχι. Η πνοή του Θεού πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά του Θεού και εκεί να ζήσει αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Και εκείνος που αντάρτησε και εκείνος που εγκλημάτισε αμετανόητα, εκεί να πάει. Γι' αυτό πρέπει να είναι ο διάβολος. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί ας μεριμνήσουμε, ας μετανοήσουμε, ασχίσουμε δάκρυα, ας επιστρέψουμε τώρα, όχι αύριο, διότι η αύριος ίσως ξημερώσει θλιβερά. Πόσοι κοιμηθήκανε και δεν ξύπνησαν, πόσοι περπάτησαν στον δρόμο και πάθανε τροχαίο και έμειναν στον τόπο. Μέσα σε στιγμές, εκεί που μπορούσε να τραγουδάει ένας άνθρωπος, τον χτύπησε ένας άλλος με το άλλο αυτοκίνητο στον τόπο. Τελείωσε. Με το τραγούδι στο στόμα, πάει στο δικαστήριο του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Του ανθρώπου η καρδιά δουλεύει σαν το ρολόι. Τικ-τακ, τικ-τακ. Σταμάτησε το. Χάλασε το ελαττήριο του ορολογίου, σταμάτησε να λειτουργεί. Έτσι και η καρδιά του ανθρώπου. Σταμάτησε. Η χτύπη, τελείωσε η υπόθεση. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπε η Γραφή ότι πας άνθρωπος ψεύτης. Όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί είναι ψέμα στο ότι φαίνεται ότι είναι μεγάλος και τρανός και για μια στιγμή σωριάζεται κάτω νεκρός. Δεν έχουμε τίποτε στην εξουσία μας. Ούτε τον εαυτό μας εξουσιάζουμε, ούτε τη γυναίκα μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τον πλούτο, ούτε την υγεία, ούτε τίποτε. Όλα είναι επισφαλή. Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, σε μια τριγά. Διότι μπορούμε να τα χάσουμε όλα. Και με το θάνατο. Έρχεται ο θάνατος. Ξέρεις που θα πας? Όχι. Ξέρεις τον δρόμο? Όχι. Άρα θα σε οδηγήσει ο Θεός που θα πας. Εφόσον ο Θεός θα σε οδηγήσει, κοίταξε να τα φτιάξεις με τον Θεό. Γιατί άμα δεν τα φτιάξεις, θα σε οδηγήσει κάποιος άλλος στα τρομερά του Άδου. Και εκεί ο άνθρωπος θα βάλει μυαλό. Αλλά τι το θέλεις να το βάλει το μυαλό εκεί που δεν θα μπορεί να διορθωθεί? Τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος να στρέψει την καρδιά του προς το Θεό και να πει: Θεούλη μου, ήμαρτον εις τον ουρανό κοινοποιών σου. Ούτε μη άξιος κληθεί νεϊός σου, αλλά ποιησό με ως ένα το μυστήριο σου. Και επιστροφή κατευθείαν στην αγκαλιά του Πατέρα. Και αμέσως ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, θα μας εντύσει. Θα μας ντύσει με τη χάρη του, θα μας δώσει τον μόσχο των συτευτών, θα μας οδηγήσει στην τράπεζα της Εκκλησίας, θα μας δώσει το σώμα και το αίμα του, θα γίνουμε ένα με τον Χριστό. Και αφού γίνουμε ένα με τον Χριστό, ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα πλέον επάνω μας. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να ενταθεί στην αλήθεια.

0: και να αλληλοπαρακληθούμε πνευματικά. Και αν κανένας φύγει από τον κόσμο, εύχομαι να συναντήσει το Θεό αιώνια.
1: Σαν Κύριε.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στον πρώτο τόμο που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και αποτελεί συλλογή από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Για όσους ρωτάτε, πρόκειται για μία έκδοση από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εγώ πρέπει να έχω την πρώτη έκδοση εδώ και σε δύο συγγράμματα αναφέρεται πολλές φορές ο πατήρ Σημεών όταν αναπτύσσει τις ομιλίες του σε δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Το πρώτο σύγγραμμα είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και το δεύτερο είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965, το οποίο είναι μια συλλογή άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Βρισκόμαστε στο θέμα εμβάθυνση στο μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και αναλύουμε την παράγραφο «Οι τιμωρίες, φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού». Μέσα λοιπόν σε αυτή την αλήθεια, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, πρέπει να δούμε πρώτα εμάς τους ίδιους, αλλά και το παιδί που έρχεται στον κόσμο αυτό, και είμαστε υποχρεωμένοι να το αναθρέψουμε και να το διαπαιδαγωγήσουμε κατ' ενώπιον Θεού, όπως θέλει ο Θεός. Μέσα σε αυτή την αλήθεια πρέπει να δούμε τα πράγματα και να ενεργήσουμε όσο γίνεται σωστότερα. Δεν μπορεί το παιδί να είναι ασίδωτο. Δεν μπορεί το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί το παιδί όπως του έρθει από μέσα του να ενεργεί έτσι αλλιώς, διότι είναι απόγονος του Αδάμ. Μπορεί να έχει και καλά πράγματα μέσα του. Όχι μπορεί, έχει οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά και όταν αυτά αφαιθούν ελεύθερα να εκδηλωθούν, να καλλιεργηθούν, να αναπτυχθούν και να φουντώσουν, οδηγείται το παιδί στην καταστροφή. Όταν ένας γονέας, ένας κηδεμόνας γενικότερα, θέλει να αναθρέψει το παιδί του κατ' ενώπιον Θεού, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος, τότε πρέπει να το διαπαιδαγωγήσει, να το αναθρέψει μέσα ακριβώς σε αυτή την αλήθεια που είπαμε πιο μπροστά. Από το ένα μέρος όλα εκείνα τα οποία βλέπει στο παιδί που είναι μια κληρονομία, που φέρει από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, είναι συνέπειες της πτώσεως και συγχρόνως τα χέρια του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως στα χέρια του

Πατέρα, με τη χάρη του Θεού είναι μέσα, με τα οποία μπορεί να οδηγήσει το παιδί στη σωτηρία, στη χάρη του Θεού να οδηγήσει το παιδί στην αναγέννηση και την τελειότητα. Από το άλλο μέρος, πρέπει οι τιμωρίες να είναι τέτοιες, ώστε να μην φαίνονται τιμωρίες και να μην είναι κατ' ουσίαν τιμωρίες, αλλά να είναι, όπως είπαμε, η φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού. Εφόσον το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ, θα έχει ορισμένες εκδηλώσεις, θα έχει ορισμένες από αυτές, ορισμένες πράξεις μάλλον, και ορισμένες από αυτές θα είναι αυτής της καταστάσεως, της πτώσεως. Αλλά οι γονείς όμως, ενώ πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και κάτι να κάνουν, δεν πρέπει να αντιδράσουν κατά έναν τρόπο που να φαίνεται ότι είναι τιμωρία, αλλά ο τρόπος που θα αντιδράσουν να είναι κατ' ουσίαν στην πραγματικότητα η συνέπεια αυτού που έκανε το παιδί. Έκανες αυτό, σε περιμένει εκείνο. Κατά λογική ακολουθία δηλαδή. Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Μόλις θα φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, σας περιμένει ο θάνατος. Ο θάνατος και όλες οι άλλες συνέπειες δεν έρχονται σαν μια τιμωρία, ένα κατ' του θυμού και της οργής του Θεού στον άνθρωπο, αλλά έρχονται σαν φυσική τροποντινά συνέπεια της πτώσεως. Έπεσες, θα ακολουθήσουν αυτά. Θάνατος, τριβόλια και αγκάθια θα βγάζει γη. Θα ακολουθήσει ο θάνατος, αλλά και η γη θα βγάζει τριβόλια και αγκάθια. Εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγεί τον άρτον σου, το οποίο έχει μέσα τη φθορά, την ασθένεια, τον πόνο, τα βάσανα, τις θλίψεις, τους πολέμους, τα πάντα. Το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ και πρόκειται να ζήσει όχι ως ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να ζήσει ως ένα μέλος της κοινωνίας. Είναι μέσα στην κοινωνία. Και αν ακόμη δηλαδή είναι σε ερημικό τόπο κανείς, και τότε είναι ένα μέλος, ένα πρόσωπο της μιας ανθρωπότητος και οφείλει να ζήσει μέσα στους κανόνες και μέσα στους νόμους που διέπουν αυτή την ανθρωπότητα. Και μάλιστα για μας, μέσα στους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την αναγεννημένη ανθρωπότητα, δηλαδή την Εκκλησία.

Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί αυθαίρετα. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή θύμωσε αυτός ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, χαλάει η δική του ησυχία με αυτό που κάνει το παιδί, επειδή κάτι κακό γίνεται σε αυτόν, στον πατέρα, στη μητέρα, στο δάσκαλο ή όποιον άλλο. Η τιμωρία που θα επιβληθεί στο παιδί να είναι σαν μια φυσική συνέπεια αυτού που έχει κάνει. Είναι ανάγκη να ζήσει αυτή την πραγματικότητα το παιδί. Αλίμονο δηλαδή αν το παιδί αυθαδιάζει, παραδείγματος χάριν, και δεν θα συναντήσει τη φυσική αντίδραση από τον κηδεμόνα του και δεν δοκιμάσει αυτή την εμπειρία. Έκανες αυτό, σε περιμένει αυτό. Το περιμένει δηλαδή ένας περιορισμός, μια στέρηση, ένα μάλωμα, ένας λόγος αυστηρός. Το παιδί χρειάζεται από τα πρώτα του βήματα να αρχίσει να ζει αυτές τις εμπειρίες, ότι δηλαδή υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το κάνει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το πει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το δει, και ότι σε περίπτωση που θα κάνει αντίθετα από τους νόμους αυτούς και από τους κανόνες αυτούς, είναι υποχρεωμένο να υποστεί μια τιμωρία με την έννοια που είπαμε. Όταν ο γονέας έτσι αντιδρά σε αυτό που λέει ή κάνει το παιδί του, όταν έτσι λαμβάνει τα μέτρα του για το καλό του παιδιού, τότε δεν τιμωρεί αυθαίρετα, δεν τιμωρεί διότι έχει θυμώσει και επίσης δεν τιμωρεί διότι έτσι του έρχεται. Μάλιστα, να εφαρμόσετε αυτό που θα πούμε και θα δείτε ότι και στον τιμωρούντα είναι πάρα πολύ ευεργετικό και καλό, και στο παιδί το οποίο τιμωρείται είναι πάρα πολύ καλό. Να πάσχει κανείς την ώρα που τιμωρεί. Να δείχνει δηλαδή ότι λυπάται που βρίσκεται στην ανάγκη να στερήσει το γλυκό από το παιδί του, να στερήσει έναν περίπατο από το παιδί του, να μην του δώσει όλο το απόγευμα να φάει και θα περιμένει να έλθει η ώρα του βραδινού φαγητού για να του δώσει να φάει, όταν ένα μεσημέρι δεν θέλει να φάει από ιδιοτροπία. Να δείχνει η μητέρα ότι αυτό που κάνει δεν έχει την έννοια «θα σου δείξω εγώ», αλλά να δείχνει ότι λυπάται που το κάνει. Λυπούμε πάρα πολύ, παιδί μου, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Και πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ. Αν δεν το καταλαβαίνεις σήμερα, θα το καταλάβεις αύριο. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω αυτό που κάνω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς αλλιώς. Δεν μπορούν λοιπόν οι γονείς να τιμωρούν αυθαίρετα τα παιδιά, ή επειδή ήδη εξυπηρετούνται από αυτή τη τιμωρία, διότι εξυπηρετεί το θυμός τους, διότι ξεσπούν. Επίσης, πρέπει το παιδί την ώρα που τιμωρείται από το γονέα, από το δάσκαλο, να ξέρει γιατί τιμωρείται. Να ξέρει ότι τιμωρείται για κάτι συγκεκριμένο και να το καταλαβαίνει καλά. Να του δημιουργείται αυτή η εμπειρία που είπαμε. Να καταλαβαίνει καλά, να καταλαβαίνει κατά βάθος ότι όσο και αν πονάει, όσο και αν κλαίει, του χρειαζόταν αυτό. Ένα παιδί, όταν θα το πάνε στο γιατρό να το εξετάσει, ή στον οδοντίατρο για τα δόντια του, ή όταν θα πάνε στο χειρουργείο το παιδί για να γίνει κάποια επέμβαση, για να γίνει μια ραφή επειδή έκοψε το δαχτυλάκι του, ή όταν θα του κάνουν μια ειδική ένεση για κάτι άλλο που έπαθε, φυσικό είναι να αντιδράσει με κλάματα, με φωνές, με τσιρίδες και να πει «δεν με λυπάσαι, μαμά». Όσο και να αντιδράσει έτσι το παιδί, όταν θα συνέλθει, όταν θα περάσει αυτή η ώρα, όταν θα περάσει ο πόνος και θα έχει Γιάννη πληγή του και θα επανέλθει στην πρώτη του ομαλή ζωή, είναι εντελώς αδύνατον, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, το παιδί αυτό, όσο μικρό κι αν είναι, όσο κι αν ακόμη λίγο καταλαβαίνει, να κρατήσει κακία έναντι του πατέρα του, έναντι της μητέρας του, έναντι αυτού που το πήγε εκεί, διότι έγινε αφορμή να κλάψει, να πονέσει. Όσο λίγο μυαλουδάκι κι αν έχει, ξέρει ότι ναι μεν πόνεσε, έκλαψε και δεν θα ήθελε να το βασανίσουν, όμως τελικά έγινε για κάποιον σκοπό. Και ο σκοπός αυτός καλύπτει όλα τα άλλα και δεν μένει ίχνος κακίας στο παιδί, ίχνος εχθρότητος εναντίον του πατέρα και της μητέρας ότι το υπέβαλαν σε αυτά τα βασανιστήρια, διότι ξέσπασαν αυτοί, διότι θύμωσαν, διότι ενήργησαν αυθαίρετα, διότι. Είναι εντελώς αδύνατο σε μια τέτοια περίπτωση να κρατήσει κακία. Μπορεί αυτό να συμβαίνει κάθε φορά? Τιμωρήστε όσο θέλετε το παιδί, όσο δηλαδή νομίζετε ότι χρειάζεται να το τιμωρήσετε. Αλλά όταν περάσει αυτή η ώρα, καθόλου να μην νιώθει το παιδί ότι ο πατέρας ή η μητέρα ή ο δάσκαλος ενήργησαν όπως ενήργησαν για να εκδηλώσουν την κακία τους, για να ξεσπάσουν, για να κάνουν το δικό τους, από καπρίτσιο. Να μην μένει κάτι τέτοιο στο παιδί. Στο προηγούμενο παράδειγμα που ανέφερα, εάν την ώρα που το πάνε στο χειρουργείο νευριάσει ο πατέρας επειδή το παιδί κλαίει, φωνάζει και αρχίσει να το χτυπάει,
ή αν κάποιος γιατρός δεν τους συμπεριφερθεί καλά, γιατί υπάρχουν και γιατροί που παιδεύουν, ας με συγχωρήσουν, εγώ έχω και ιδίαν πείραν. Λέτε και μερικές φορές ο γιατρός επίτηδες θέλει να πονέσει τον άρρωστο, ενώ είναι άλλος γιατρός που κάνει την ίδια εργασία με όλη του την ανθρωπιά και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να μην τον πονέσει τον άρρωστο ή να τον πονέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Εάν λοιπόν έτσι ενεργήσει ο πατέρας ή κάποιος άλλος, δεν μπορεί παρά σε αυτή την περίπτωση το παιδί να πει από μέσα του «Με πόνεσαν γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να με πάνε εκεί να μου ράψουν την πληγή. Αλλά γιατί με χτυπούσε έτσι ο πατέρας? Δεν μπορούσε μόνο να με πιάσει? Ή ο γιατρός γιατί τόσο πολύ με τυραννούσε? Δεν μπορούσε διαφορετικά?» Ένα έργο μπορεί να γίνει χωρίς να αφήσει ίχνη εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του παιδιού, και το ίδιο έργο μπορεί να γίνει από έναν άλλον, αφήνοντας αυτά τα ίχνη της εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του. Χρειάζεται λοιπόν η τιμωρία να γίνεται χωρίς εχθρότητα, να γίνεται όχι αυθαίρετα, χωρίς θυμούς, αλλά και για συγκεκριμένη παράβαση, για συγκεκριμένη κακή εκδήλωση του παιδιού, ώστε να μην αφήνει αυτά τα ίχνη. Παραδείγματος χάρη, ενώ έδωσε ο πατέρας ή η μητέρα εντολή στο παιδί να γυρίσει γρήγορα, να γυρίσει ορισμένη ώρα στο σπίτι, το παιδί άργησε να γυρίσει. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι με το ρολόι στο χέρι το παιδί. Μπορεί να αργήσει 5-10 λεπτά. Αλλά όταν αργήσει να επιστρέψει πολύ πέρα από την ώρα που είχε καθοριστεί να επιστρέψει, τότε σημαίνει πως το παιδί έκανε μια παράβαση. Βέβαια, μπορεί να είναι δικαιολογημένο για την παράβασή του αυτή. Έπεσε στο δρόμο ή κάτι έχασε και έψαχνα να το βρει ή κάτι άλλο του συνέβη. Όταν λοιπόν θα δώσει εξηγήσεις στο παιδί και θα καταλάβει ο γονέας ότι δεν δικαιολογεί την καθυστέρησή του και ότι έγινε μια παράβαση, πρέπει αυτή να έχει τη συνέπειά της. Το παιδί θα ξέρει ότι κάνοντας μια παράβαση θα υποστεί μια λογική τιμωρία, αν θέλετε να την ονομάσουμε έτσι. Θα υπάρχει η φυσική συνέπεια. Δηλαδή, άργησες, εντάξει, δεν θα βγούμε το απόγευμα έξω. Όχι από κακία, όχι από θυμό, όχι από πείσμα, σαν να λέει θα σου δείξω εγώ που κάνεις έτσι και δεν με ακούς. Αλλά σαν να λέει, παιδί μου, σου είπαμε ότι έπρεπε να έλθεις την ώρα σου. Δεν δικαιολογείσαι. Αφού νομίζεις ότι έτσι έπρεπε να κάνεις, εγώ ως πατέρας σου, ως μητέρας σου, ως μεγαλύτερός σου, σου λέω, παιδί μου, ότι αυτό δεν ήταν σωστό και επομένως τώρα πρέπει να μην χάσουμε την ώρα μας. Έχασες που έχασες μια ώρα γυρίζοντας έξω χωρίς λόγο, τώρα το απόγευμα δεν θα βγούμε. Ή, όπως είπαμε πιο μπροστά, ένα παιδί δεν τρώει το μεσημέρι το φαγητό του και περιμένει μόνο να αρπάξει το γλυκό στο τέλος. Είναι φανερό εδώ ότι το παιδί δεν φέρεται καλά και μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να λάβουν κάποιο μέτρο. Να μην του δώσουν να φάει εκείνο το απόγευμα, όχι διότι θέλουν σόνι και ντε να το στερήσουν, αλλά διότι πρέπει να ληφθεί ένα μέτρο για το καλό του παιδιού, για να μπορέσει το παιδί να φάει το βράδυ το φαγητό του μαζί με τους άλλους. Τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά μπορεί κανείς να αναφέρει. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από τα παιδιά σας και τα οποία μπορεί κανείς να έχει υπόψη του και ανάλογα κάθε φορά να φέρεται και να αντιδρά.

Εκείνο που πρέπει εμείς ακόμη μια φορά να τονίσουμε αυτή την ώρα είναι ότι εφόσον το παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι απόγονος του Αδάμ, θα έχει τέτοια πράγματα. Μια τάση να αργήσει, μια τάση να μην φάει, μια τάση να μην υπακούσει ή να κάνει ένα κακό. Δεν πρέπει να παραξενεύεται ο γονέας, αλλά ούτε και να κάθεται με το όπλο στο χέρι σαν εχθρός του παιδιού του. Θα ξέρει ότι υπάρχουν όλα αυτά και θα λάβει τα μέτρα του για να βοηθήσει το παιδί. Μέτρα που είναι παιδαγωγικά, μέτρα μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως και στα χέρια του γονέα εν τη χάρη του Χριστού. Θα λάβει όλα αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα και θα χρησιμοποιήσει τα παιδαγωγικά μέσα για να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτές τις αμαρτωλές κλίσεις, ως προς αυτές τις κακές κλίσεις, ως προς αυτές τις τάσεις που το οδηγούν μακράν της Βασιλείας του Θεού, μακράν της αληθινής καταστάσεως. Να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτά και να ζήσει εν Χριστώ. Και ο θάνατος δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Γενικότερα, για να ζήσει κανείς εν Χριστώ, για να αναγεννηθεί, για να έχει μέσα του τον Χριστώ, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, περιορίζοντάς τον από εδώ, περιορίζοντάς τον από εκεί, στερώντας τον τούτο, στερώντας τον εκείνο, και σαν να τον βάζει έτσι μέσα σε έναν κορσέ, αν επιτρέπετε να πω έτσι, και να αποθνίσκει. Σε έναν άρθικα, έτσι όπως βάζουμε ένα χέρι σπασμένο σε έναν άρθικα. Και τι αντιδράσει και τι φαγούρα στην αρχή. Εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καθημερινά λοιπόν και συνεχώς να αποθνίσχει κανείς ως προς αυτά για να ζήσει εν Χριστώ. Αλλά αυτό το να αποθνίσχει έχει μέσα κάτι το δύσκολο, έχει μέσα κάτι το οποίο στοιχίζει. Τι στοιχίζει? Ο εγωισμός μας, το εγώ μας αντιδρά δηλαδή. Έτσι και στο παιδί, ένας περιορισμός, μια απαγόρευση από εδώ, ένας κανόνας από εκεί, ένας άλλος νόμος από την άλλη πλευρά, όλα αυτά θα το θέσουν σε μια δυσκολία, θα το κάνουν ώρες-ώρες να θλίβεται, θα το κάνουν ίσως και να κλάψει, ίσως και να πονέσει, αλλά τελικά όμως αυτά να είναι τα μέτρα, να είναι μέτρα μάλλον εν τη χάρητη του Χριστού και μέσα αναγεννήσεως. Όχι μέτρα και μέσα δια των οποίων εκδηλώνεται η δική σου κακία, ο δικός σου θυμός, γονέα, το δικό σου ξέσπασμα, η δική σου αμαρτία εν τέλει. Έτσι πολλές φορές επιμένει εδώ ο πατήρ Σημεών ότι πολλές τιμωρίες που γίνονται στα παιδιά, έτσι γίνονται ένεκα παθιασμένη συμπεριφορά των γονέων. Δεν έχουν σκοπό δηλαδή να συνετίσουν το παιδί, να το ηρεμήσουν, να καταλάβει το λάθος του, να κλάψει εν τη αυτή περιπτώσει θεάριστα και να συνέλθει. Γίνονται επειδή οι γονείς δεν αισθάνονται καλά μέσα τους για χύψη λόγους, ανεξάρτητους λόγους, με αυτό που έκανε το παιδί. Και γίνεται αυτό που έκανε το παιδί αφορμή για να βγάλουν έτσι τα αποθυμένα τους και να τα ξεσπάσουν στο παιδί. Οπότε εδώ γίνεται διπλή παραμόρφωση. Και οι γονείς χειροτερεύουν και το παιδί καταστρέφεται. Αυτά καθεαυτά βέβαια είναι κακία. Είναι κακά. Εφόσον βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά που λέμε είναι της πτώσεως. Εν πάση περιπτώσει όμως, εν τη χάρη του Χριστού οδηγούν τελικά στην αναγέννηση του ανθρώπου.

Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή συνεχούς σταυρώσεως. Είπαμε προηγουμένως να υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία τα παιδιά οφείλουν να ζουν και να κινούνται. Εάν δηλαδή από το ένα μέρος οι γονείς, όταν φτάνουν στην ανάγκη να τιμωρήσουν τα παιδιά, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν με ποιον τρόπο θα τιμωρήσουν, με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν, ώστε να μην κάνουν κακό στα παιδιά, από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα και να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να ζήσει μέσα σε μια αλφα κατάσταση, σε μια αλφα ζωή, στην οποία τον έχει βάλει ο Θεός, και όταν βγει από αυτή τη ζωή, όταν βγει από αυτή την κατάσταση, κατά έναν αντάρτικο τρόπο, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, τότε η φυσική συνέπεια είναι να υποφέρει ο άνθρωπος, να πάσχει, να γίνεται δυστυχής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η δυστυχία, όλη αυτή η κακοδαιμονία, όλα αυτά τα βάσανα που δημιουργούνται στα χέρια του Θεού και στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια των γονέων, είναι μέσα με τα οποία πάλι μπορεί ο άνθρωπος, με τη χάρη βέβαια του Θεού, να ξεφύγει από την κακοδαιμονία, να ξεφύγει από την πτώση και να εξαγιαστεί. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού, μιλάμε σε χριστιανούς τώρα, η ζωή ενός ανθρώπου που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή σταυρού, είναι ζωή συνεχού σταυρώσεως. Δεν μπορεί να απαλλαγεί κανείς από όλη την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση παρά δια του σταυρού. Ο σταυρός είναι, θα λέγαμε, από κάποια πλευρά αποτέλεσμα της πτώσεως. Αλλά ο σταυρός όμως είναι επίσης η λύτρωση από την πτώση, η λύτρωση από τη φθορά, η λύτρωση από την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση. Ο σταυρός όμως του Χριστού, ο σταυρός. Ο σταυρός δεν έχει καμιά άλλη έννοια παρά το ότι είναι η έκφραση και η εκδήλωση της αγάπης του Θεού, και δεν θα είχε νόημα εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Αυτό που λέει ο πατήρ Σημαίων εδώ, ο σταυρός του Χριστού. Πρέπει να επιμένουμε στο σταυρό του Χριστού. Σταυρός και ο επ' αυτού σταυρωθείς ταυτίζονται στην πίστη μας. Όποιος έχει το σταυρό έχει και το Χριστό μαζί. Αλλά μόνο ο σταυρός του Χριστού σώζει. Έλεγε κάποιος κάποτε, και αν δεν μπορείς, σου φαίνεται πολύ βαρύς ο σταυρός του Χριστού, να τον σέρνεις. Αν δεν μπορείς να τον σηκώνεις. Και αν δεν μπορείς ούτε να τον σέρνεις, φορτώσου το σταυρό του δεξιού ληστού. Υπάρχουν και σταυροί που δεν σώζουν. Ο σταυρός του αριστερού ληστή δεν τον έσωσε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ο σταυρός μας, οι σταυροί που κουβαλάμε, να είναι σταυροί του Χριστού, να είναι ο τίμιος σταυρός του Χριστού, που το κουβαλάμε όσο και αν μας στοιχίζει αυτό. Επειδή πέφτει ο άνθρωπος, δεν θα είχε νόημα ο σταυρός ενώ ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Επειδή πέφτει και επειδή η πτώση αυτή, καθώς τον απομακρύνει από τον Θεό, δημιουργεί όλη εκείνη την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, έρχεται ο σταυρός με όλους τους πόνους, με όλη την οδύνη, σαν φάρμακο σωτήριο. Τα φάρμακα πολλές φορές πονάνε, είναι και δύσπεπτα, είναι και άσχημα στη γεύση, και λυτρώνει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υποστούμε σε αυτή τη ζωή, ακριβώς διότι είμαστε άνθρωποι και ακριβώς διότι κληρονομούμε την ασθένεια αμαρτία, όλα αυτά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στα χέρια του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού, είναι ο σταυρός μας, δια του οποίου αναστενόμαστε.

Είναι λυτρωτικός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα παιδαγωγικά μέσα ο γονέας, σας ρωτάω. Όταν τα μέτρα που λαμβάνει ο γονέας, ο κηδεμόνας γενικά ή ο δάσκαλος, για να περιορίσει το παιδί, για να βάλει σε ένα δρόμο το παιδί, για να εμποδίσει το παιδί από κάτι, για να προλάβει το παιδί από κάτι, για να ανακαλέσει το παιδί στην τάξη, το μεταχειρίζεται όπως πρέπει, τότε αυτά τα μέσα είναι ακριβώς αυτός ο σταυρός, διαμέσου του οποίου το παιδί θα οδηγηθεί στην κανονική του ανάπτυξη, στην κανονική του εξέλιξη. Θα οδηγηθεί στην ανάστασή του. Επειδή αυτά στοιχίζουν, επειδή αυτά πονούν, επειδή αυτά δημιουργούν κάποια δυσκολία, κάποια δυσφορία, ακριβώς γι' αυτό είναι ο σταυρός. Και ακριβώς γι' αυτό μέσα στη χάρη του Θεού και κατά κάποιο τρόπο λυτρωτικά και αναγεννητικά λειτουργούν σαν σταυρός. Αν λοιπόν μεταχειρίζεται κανείς, επαναλαμβάνω, τα διάφορα μέτρα και μέσα που χρησιμοποιεί κατά τέτοιον τρόπο, μπορεί να τα μεταχειρίζεται όσο θέλει. Εάν όμως τα μεταχειρίζεται διότι στενοχωρήθηκε ο ίδιος, διότι θέλει να ικανοποιηθεί ο ίδιος, διότι προσβλήθηκε, διότι στράφηκε η στάση του παιδιού εναντίον του εγωισμού του, εναντίον της καλοπέρασής του, εάν τα χρησιμοποιήσει για αυτούς τους λόγους, τότε προσθέτει, αν επιτρέπεται να πούμε, κόλαση στην κόλαση, σταυρό στο σταυρό, αθλειότητα στην αθλειότητα, εν πάση περιπτώσει σε μια ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει στο παιδί, προσθέτει μια ακόμη ανώμαλη κατάσταση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τιμωρεί και ο ένας, τιμωρεί και ο άλλος. Άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του ενός, άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του άλλου. Και ο ένας στενοχωρεί και ο άλλος στενοχωρεί, όμως άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί στο παιδί ο ένας και άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί ο άλλος. Έχει σημασία ποιος είναι αυτός που μεταχειρίζεται τον τρόπο που μεταχειρίζεται, το μέσο που μεταχειρίζεται, και επίσης έχει σημασία με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το μέσο αυτό, με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τον γενικό κανόνα που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να βάλει σε ένα κανάλι το παιδί του, για να βάλει σε έναν τρόπο αληθινό και πραγματικό τη ζωή του παιδιού. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να προσεχθούν αυτά τα οποία είπαμε την άλλη φορά και κάπως διαφορετικά τώρα θα επαναλαμβάνουμε σήμερα, και τα οποία θεμελιώνονται πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάνω στην αποκάλυψη του Θεού, επάνω στην αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όλα τα άλλα που είναι απλώς ανθρώπινα μέσα, που είναι απλώς ανθρώπινες προσπάθειες, που είναι απλώς κάτι αλλά δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Χάρη, δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Βοήθεια, δεν έχουν μέσα τους κάτι που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό, δηλαδή από τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά, όσο και αν φαίνονται προς στιγμήν ότι έχουν μια επιτυχία, όσο και αν φαίνονται ότι κάπως βελτιώνουν τον άνθρωπο, τελικά και αυτά αποτυγχάνουν και ο άνθρωπος για τον οποίο γίνονται οδηγείται σε μια αποτυχία στη ζωή του.

Η μεγάλη πραγματικότητα μέσα σε κάθε άνθρωπο είναι να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και τώρα να μου επιτρέψετε να θυμίσω κάτι ακόμη που έχει λεχθεί σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο είναι ανάγκη ακόμη περισσότερο απόψε να επιμείνουμε. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από τη στιγμή που θα υπάρχει ως οντότητα, πρέπει από όλους να γίνει σεβαστός ως μια νέα οντότητα, ως μια νέα ύπαρξη. Ο Θεός πρώτα είναι αυτός ο οποίος σέβεται, θα λέγαμε, κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που έρχεται με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Με τη δημιουργική εκείνη δύναμη του Θεού που συνεχίζει να ενεργεί. Πρώτος λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σέβεται κάθε ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και από την ώρα που θα υπάρχει αυτή η ύπαρξη, από την ώρα που θα έρθει και για πάντα αιωνίως ο Θεός, όποια κι αν είναι αυτή η ύπαρξη, θα καταδέχεται να μιλάει με ολομόναχη, θα λέμε, την λέγαμε μάλλον την ύπαρξη αυτή, θα καταδέχεται να μιλούν οι δυο τους. Όπως μιλάει ο Θεός με τον πιο σοφό άνθρωπο, όπως μιλάει με την πιο μεγάλη προσωπικότητα, όπως μιλάει με τον πιο μεγάλο Άγιο, έτσι ο Θεός δια των ενεργειών του, δια της χάριτός του, μιλάει προσωπικά και όχι αόριστα, με κάθε μια ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και λέει ο Θεός, εγώ και εσύ και στο τελευταίο παιδάκι. Και στον πιο άχρηστο για μας άνθρωπο, για μας άχρηστο, σε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι άχρηστος, ο αμαρτωλότερος των αμαρτωλών, ο Θεός απευθυνόμενος λέει, εγώ και εσύ, και συνομιλεί μαζί του, όχι κατά αόριστο τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο προσωπικό. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, και σε όποια ηλικία θα έλεγα κι αν είναι, έχει μέσα του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στη σύστασή του, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να μην μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, να μην μπορεί να πάυσει να είναι, αλλά να θέλει να είναι, να θέλει να υπάρχει και να αγωνίζεται με κάθε τρόπο να υπάρχει. Βρίσκεται, τι σημαίνει υπάρχω? Ο Θεός υπάρχει? Μία ερώτηση τώρα. Ο Θεός υπάρχει? Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος υπάρχει. Είναι υποαρχή και αυτή η αρχή είναι ο Θεός. Αυτό το τόσο βασικό, αυτή η τόσο βασική αλήθεια υπάρχει όχι μόνο σε έναν μεγάλο, όχι μόνο σε ένα μορφωμένο, όχι μόνο σε ένα που ξέρει πολλά, αλλά και σε εκείνο που ξέρει λίγα, ακόμη και στο παιδί που μόλις γεννήθηκε. Και κάθε φορά που το περιβάλλον, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέρφια, κυρίως όμως ο πατέρας και η μητέρα, αλλά αργότερα και το άλλο περιβάλλον, το σχολείο, η γειτονιά, συγγενείς, φίλοι, κάθε φορά που το περιβάλλον με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εν γνώση, εν αγνία, θα θελήσει να στραγγαλίσει αυτή τη βασική αλήθεια μέσα στο παιδί, μέσα σε αυτή την καινούργια ύπαρξη, το παιδί, όσο αδύναμο κι αν είναι, θα θελήσει να αντιδράσει για να πει τροποντινά: υπάρχω κι εγώ. Εσύ θέλεις να με στραγγαλίσεις, εσύ θέλεις να με υποδουλώσεις, εσύ θέλεις να με διαλύσεις, να με εξαφανίσεις, να με ποδοπατήσεις, αλλά εγώ υπάρχω. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα κλάμα. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα ψέμα που θα σου πει. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με μια δειλή στάση ή αντίθετα με μια επιθετικότητα, με ένα πείσμα, μια κακία, μια αταξία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να το εννοήσουμε ή δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, το παιδί οπωσδήποτε κάθε φορά που η στάση των άλλων, η στάση του περιβάλλοντος θα είναι τέτοια που θα θέλει να στραγγαλίσει τροποντινά την ύπαρξή του, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον Θεό ως εσύ, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον κάθε συνάνθρωπό του ως εσύ. Κάθε φορά λοιπόν που πάει κανείς να στραγγαλίσει αυτή την πραγματικότητα, αυτό το βασικό στοιχείο μέσα στη νέα ύπαρξη, αυτή η νέα ύπαρξη θα αντιδράσει ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει. Ένα δειλό παιδί θα παριστάσει ακόμη πιο δειλή, για να τραβήξει έτσι την προσοχή, για να πει με αυτόν τον τρόπο: υπάρχω κι εγώ και θέλεις δεν θέλεις θα με νοιαστείς, θα με σκεφτείς, θα με φροντίσεις, θα κουραστείς για μένα.

Δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Άλλο τώρα ότι αυτή η προσπάθεια της νέας υπάρξεως και καθεμιάς υπάρξεως, κάθε δηλαδή ανθρώπου να πει «είμαι κι εγώ», αυτή η προσπάθεια να βεβαιώσει το εγώ, το οποίο θα μπορεί να διαλέγεται με το εσύ των άλλων ανθρώπων ή με το εσύ του Θεού, μπορεί να εκδηλώνεται μέσα σε μια κατάσταση πτώσεως που σε τελευταία ανάλυση είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Αλλά δεν πάβει όμως τη βάση της αυτή η αλήθεια να είναι μια αλήθεια βασική, έστω και αν δεν εκδηλώνεται κατά το σωστό τρόπο, αλλά εκδηλώνεται κατά έναν λαθασμένο και αμαρτωλό τρόπο ως πεσμένος που είναι ο άνθρωπος. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε πέρα για πέρα για τον εγωισμό που έχουμε, για τα άλλα πάθη που έχουμε, για όλα αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρα για πέρα φταίμε εμείς. Και σε έναν λαβύρινθο, όταν έτσι τα παίρνει κανείς τα πράγματα, μέσα σε αυτό το λαβύρινθο μπαίνει, μέσα σε μια ανομαλία και δεν μπορεί να βρει άκρη. Την ώρα που πάει να πει στον εαυτό του ότι φταίει, βλέπει από την άλλη πλευρά ότι δεν φταίει. Τι γίνεται, φταίω ή δεν φταίω τώρα? Θέλει δεν θέλει ο άνθρωπος γεννιέται άρρωστος. Και με τον εγωισμό και με τα πάθη και με τούτο και με εκείνο και με όλα. Το φταίξιμο του ανθρώπου έγκυται σε αυτό που τονίζουν οι πατέρες. Αν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Το ξέρει ο Θεός ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν κολλαστούμε, θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στο Χριστό που έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή ο Χριστός θα σε δει και θα σου πει «Είσαι αμαρτωλός, ωραία. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα στη γη». Όχι για αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό για τους Φαρισαίους και τους Σαδικαίους που αυτοί πιστεύαν ότι είναι δίκαιοι από μόνοι τους. Λοιπόν, αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, γιατί δεν με φώναζες, θα μας ρωτήσει ο Χριστός. Γιατί δεν ήρθες εμένα, έμεινες μακριά μου και τώρα μένεις αιώνια μακριά μου. Το φταίξιμό μας λοιπόν έγκυται στο ότι δεν δοθήκαμε ακόμη στο Χριστό όσο πρέπει να δοθούμε, όσο παίρνει περισσότερο να δοθούμε, ή δεν αφήσαμε, αν θέλετε να πω έτσι, τον Χριστό να μας πάρει εξ ολοκλήρου και να μας μεταβάλει και να μας κάνει, αν θέλετε να πω, Χριστούς, ώστε η σύγκρασή μας, το να γίνουμε ένα με τον Χριστό, να εξοβελήσει από μέσα μας, να απομακρύνει από μέσα μας τον εγωισμό, τα πάθη, τη φθορά, την κακία. Δεν δημιουργήσαμε τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι από τη ρίζα μας. Άλλο τώρα ότι τον καλλιεργούμε αν δεν προσέχουμε. Αλλά στη ρίζα του και στη βάση του υπάρχει μέσα μας ως αρρώστια. Αλλά όμως το ότι δεν πηγαίνουμε στο Χριστό να μας θεραπεύσει, αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα μας. Το παιδί λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο έχει μέσα του τον εγωισμό και την τάση να βεβαιώσει τον εαυτό του, να βεβαιώσει την ύπαρξή του και να μπορεί να πει «Είμαι κι εγώ και μπορώ να βρω τον Θεό». Μπορώ να απευθυνθώ προς τον Θεό ως προς εσύ, ο Θεός εσύ, και προς τους άλλους ανθρώπους ως προς εσύ με έψιλον μικρό. Έχει λοιπόν το παιδί αυτή την τάση που είναι βαλμένη στον άνθρωπο από το Θεό. Αλλιώς, αν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, θα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί να υπάρχουμε τότε, αν δεν υπάρχει το εσύ, το οποιοδήποτε εσύ δίπλα μας και το εσύ με έψιλον κεφαλαίο, δηλαδή που είναι ο δημιουργός μας και πλάστης μας. Και παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται φοβερή παρανόηση στο θέμα της ταπεινώσεως, για το οποίο θα πω λίγο πιο κάτω. Στην προσπάθειά του το παιδί να βεβαιώσει την ύπαρξή του, καθώς από τη ρίζα του, από τη γέννησή του είναι προσβεβλημένο από την ασθένεια της πτώσεως, της αμαρτίας, του εγωισμού, εκδηλώνει αυτή την τάση του κατά λανθασμένο τρόπο, κατά εγωιστικό τρόπο. Όταν εμείς από την άλλη πλευρά δεν τα γνωρίζουμε αυτά και έχουμε επιπλέον τον δικό μας εγωισμό και τα δικά μας πάθη, φαντάζεται κανείς τι γίνεται, πώς λέμε, είστε συγκρουόμενα μεταξύ σας. Συγκρουόμενα δεν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους είναι και οι γονείς με τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τα φανταστούμε, το βλέπουμε αυτό το δράμα που δημιουργείται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνία, μικρή ή μεγάλη, και μερικές φορές δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν ξέρει κανείς τι φταίει και τι δεν φταίει.
Φταίνε τα παιδιά ή φταίνε οι γονείς? Ποιο παιδί φταίει πιο πολύ? Ποιο γονέα φταίει πιο πολύ? Πότε φταίει ο ένας και πότε φταίει ο άλλος? Πόσο φταίει και πόσο δεν φταίει? Δημιουργείται ένας λαβύρινθος και δεν βρίσκεται άκρη. Τελικά, ευρισκόμενος κανείς σε ένα αδιέξοδο, προσπαθώντας και αυτός να περισσώσει τον εγωισμό του και μη θέλοντας να νικηθεί από το παιδί, λέει ή σαν να λέει: «Μα αυτό το μικρούλικο θα με κυριεύσει και θα διαλύσει την προσωπικότητά μου?» Και του δίνει μερικές ξυλιές. Φυσικά ο διάβολος που τα ξέρει όλα αυτά τα τερτύπια γελάει. Τα ξέρει όχι βέβαια υπό το φως του Θεού, αλλά διότι μέσα του είναι προσωποποιημένα όλα αυτά. Διότι μέσα του έχουν λάβει υπόσταση όλα αυτά. Ο εγωισμός και τα πάθη και η κακία και η αμαρτία και τα πάντα έχουν λάβει υπόσταση μέσα στο διάβολο. Ο διάβολος έχει γίνει τρόπον τεινά ένα με αυτά και γι' αυτό τα ξέρει πολύ καλά. Και μερικές φορές τα γελάει, όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι τόσο πολύ μπερδεύονται μέσα στις πτώσεις τους, αλλά και γιατί μπερδεύονται έτσι που να δείχνουν ότι δεν σκέπτονται λογικά. Δεν σκέπτονται ορθά, σαν να πρόκειται περί όντων ανοήτων.

0: Ένα σοβαρότατο λάθος των γονέων και οι συνέπειες του. Μερικοί χριστιανοί γονείς, οι άλλοι ίσως να μην το πάρουν τόσο στα σοβαρά, βλέποντας το παιδί όταν είναι μικρό ακόμη στη κούνια του και ύστερα όταν μεγαλώσει λίγο και αρχίσει να περπατάει και όταν θα βγει στην αυλή να παίξει, να εκδηλώνει πείσματα, αντιδράσεις, αντιστάσεις, επιθετικότητες, επισημαίνουν φοβερό εγωισμό και ορμούν κατ' επάνω του. Κάνουν σοβαρότατο λάθος. Βεβαίως, οι εκδηλώσεις αυτές του παιδιού είναι ανακατεμένες με εγωισμό, είναι ανακατεμένες με πάθη, αλλά αυτή η καταμέτωπον επίθεση που κάνουν εναντίον του παιδιού δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να φουντώσει τον εγωισμό. Είναι σαν να ρίχνει κανείς λάδι στη φωτιά την οποία θέλει να σβήσει. Σβήνει η φωτιά με λάδι? Νερό αν ρίξει κανείς υπάρχουν ελπίδες να ζήσει, αλλά με το λάδι δεν σβήνει η φωτιά. Ορμούν λοιπόν κατ' επάνω και επειδή το παιδί είναι αδύναμο, επειδή το παιδί είναι μικρό και δεν έχει δυνατότητες να αντιδράσει, συντρίβεται μερικές φορές, κυρίως ψυχικά, κάτω από την επίθεση, την άγρια μερικές φορές επίθεση των γονέων, των δασκάλων και γενικώς των κηδεμόνων. Και όπως είπαμε πιο μπροστά, δεν μπορεί να αφήσει την ύπαρξή του να διαλυθεί και γι' αυτό θα φροντίσει να πάρει κάποια θέση. Θα φροντίσει κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσει ώστε τελικά να περισσώσει την ύπαρξή του. Και παίρνει το παιδί μια δουλική στάση. Παίρνει μια στάση μέσα στην οποία υπάρχει μια φοβερή κατάσταση κατωτερότητος, μια φοβερή κατάσταση μειονεξίας. Μπορεί καμιά φορά μάλιστα να του λένε: έτσι, για να πέσει ο εγωισμός σου, για να χτυπηθεί ο εγωισμός σου, το τουπέ σου, για να είσαι ταπεινός, για να είσαι ταπεινή. Μεγαλώνει το παιδί μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Γίνεται έφηβος, γίνεται μεγάλος, κάνει και οικογένεια, έχει πλέον αυτός παιδιά και όταν είτε ως έφηβος κανείς, είτε λίγο μεγαλύτερος, είτε και ως γονέας πάει στο πνευματικό και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και σύν της άλλης πει ότι βρίσκεται τρόπον την σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει τι του γίνεται και ακούσει από τον πνευματικό τη σύσταση: πρέπει παιδί μου να ταπεινωθείς, πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση, απαντά: πάτερ, και άλλο να ταπεινωθώ και άλλη ταπείνωση να έχω. Νομίζω ότι αυτά που του είπαν οι γονείς του και του κάνανε και του διάξανε, ότι τον έχουν φτάσει στην ταπείνωση. Νομίζει τώρα ο γονιός, το πρώην παιδί. Έχει συνείδηση, έχει συνέστηση ότι έχει τόση ταπείνωση που δεν παίρνει περισσότερο. Ενώ δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως μέσα σε αυτή την κατάσταση. Απλώς είναι ένας καταμέτωπον βομβαρδισμένος εγωισμός, έτσι, του παιδιού από τους γονείς του, ο οποίος εκδηλώνεται τώρα κατά έναν τρόπο πολύ πιο διαφορετικό. Εκδηλώνεται κατά δουλικό τρόπο, ως αίσθημα κατωτερότητος, μειονεκτικότητος, και προσπαθεί ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό να επιστήσει την προσοχή των άλλων, να προσελκύσει τη συμπόνια και την ευσπλαχνία των άλλων. Σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως. Μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί? Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί διδάχθηκε από τα παιδικά του χρόνια ότι έτσι συντρίβεται ο εγωισμός και ότι όταν κανείς συμμαζευτεί, όταν κλειστεί στον εαυτό του, όταν εκμηδενιστεί, τότε αυτό το πράγμα θεωρείται ταπείνωση. Χτυπήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, έζησε και μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο και τώρα ζει έχοντας την ψυχή όχι αληθινή ταπείνωση, αλλά το εντελώς αντίθετο της ταπεινώσεως, που είναι ο εγωισμός. Σε άλλον, ο εγωισμός αυτός εκδηλώνεται με αισθήματα κατωτερότητος, με αισθήματα δειλίας, με αισθήματα κακομοιριάς και με εκδηλώσεις απροσεξίας και κακομοιριάς μέσα στη ζωή. Σε άλλον εκδηλώνεται με επιθετικότητα, λες και όλοι οι άνθρωποι είναι εναντίον του, λες και όλοι οι άνθρωποι παραμονεύουν να του κάνουν κακό. Βέβαια, επιθετικότητα δέχεται από τους γονείς, επιθετικότητα εκπέμπει στους άλλους. Ό,τι είσαι δίνεις. και ό,τι έλαβες. Λες και όλοι οι άνθρωποι άλλη δουλειά δεν έχουν παρά να τα βάζουν μαζί του. Και βλέπετε, είναι έτοιμος. Μην του πείτε μια λέξη, μην τυχόν συλλάβει ένα βλέμμα σας. Είναι έτοιμος να σας επιτεθεί, νομίζοντας ότι είστε οι εχθροί του και θέλετε να του κάνετε κακό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε.

0: των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επιρθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διωστέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφ' τα συγγένειουσιν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδίας συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουσιν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωνσι. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης. Επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου κεπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν

0: Πάντως, συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύριά σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον, ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισινόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκων εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου, των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απ' αιώνους Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εντες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη ίνσε και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ό,τι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σέντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξεις σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες ιασύς σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρο και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου, Κύριε. Εν κεσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα, Ανάξιος δε πάλινον ευρύσιρα θυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου ηλέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσε οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνο κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό, ενελαίω πίον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία οχύρωμα, Θεοτό και Παρθένε, ηχετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, του ευσεβή κρατέωσον υπερηρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και απγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και εις επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαρά και εις τον θείον υφώνα της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθενος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως τον ουρανόν και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσκεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωριθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σχήπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήσθητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλοερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίους σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοινωνία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε
1: πάσης
0: Λέησον,
1: αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε Λέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Λέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε Λέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθόντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον,
1: είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πόσον εδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστει του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσεις σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ει να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνην τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεση. και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούς αχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέ...

Αμήν. Δόξον υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαι οι θλιβοντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε τη λύπτουρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Πονή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύψο θα εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με περιάδων των λαών των κύκλωτων συμπτυθημένων μη. Ανάστα Κύριε σου είμαι ο Θεός μου, της Ιεβάταξης πάντα σου θρέοντας ματαιότητας, οδόντας αμαρτωλών συνετρίψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύψο θα εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέγξε με μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επίστηριξε άσου επί τη χείρα σου. Ου και έστι έστιν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και έστι ειρήνη τη ουστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρεαν η κεφαλή μου, όσοι φορτίρουν βαρύ, ευαρύνθησαν με μέ. Προσώθησαν και σάψαν οι μόλο πες μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη έω τέλη όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμην. Ότι εψουέ με πλήστη επεγμάτων και ου και έστι έστιν τη αρχή μου. Εκακόφθηνε τα βινόθηνε ω φόδρα οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε αντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με, η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθήμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι γιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεδιάζονται σου δουντούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματώτας και δολιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως κοφός κυκούων και όσοι άλλους σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμην όσοι άνθρωποι σου κακουών και όπου έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι είπε εσύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπαν μη είποτε επιχαρώσει μη εκτρή μου και έντος αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελιδών με ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Ό,τι νομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνώ υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εκτρή μου ζώσχοι κρατέονται υπέρ εμέ και επλήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μου μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επί κατά διωκών αγαθοσύνην. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, ημί από στις απαιμού, πρόσθε τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, ημί από στις απαιμού, πρόσθε τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθίζω, εδίψεις η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου εγγύη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθη σου δίδειν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεος σου περζώα στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το στόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιητός επλήστη η ψυχή μου και η χίλια γαλιάσουν στο στόμα μου. Οι εμνημόνες σου επί της τρομνήν μου εν της ορθής σε μελετώνησε, ότι η γνή της βοηθός μου και τη σκέπτω πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε ανελάβω τη δεξιά σου. Αύτη δε εις μάτια ζήτησαν την ψυχή μου, συλλέψουν τη στα κατώτερα της γης, παρωθήσουν τη ισχύρας ροφέας μερίδες αλλαπεκών έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, πενεθήσετε πάσο μνιών εν αυτό ότι ενεφράγει στο όμα λαλούντων αδίκα. Ενώ τη ορθή μου μελετώνει σε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτη των τερίγων σου αγαλιά σου με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύμα, την κοινή και οίκη σου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξη ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξη ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξη ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρική, ο και γιο πνεύμα, και νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και ακραξάς, και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχήν μου κλείνει το ούσι στη δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ευσχήν μου και η ζωή μου.

Το άδειο ήγησε προσελογίστη μετά των κατεβαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεδόντες εν τάφων, εμνίστη έτη και αυτή, έκ της χειρός σου απόθησαν, έθεν τόμι εν λάκο καταδάτου εν σκοτεινή, και εν σκιά θανάτου, επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινε στους γνωστούς μου απεμού, έθεν τόμι ευδελίγματος εαυτής, παραδοθεί και εξεπορευόμενη η οφθαλμή μου, η στένης αναπόπτωχίας, και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς τα σχήρες μου, μη της νεκρής ποιης θαυμάσια τρία αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε της εν τάχου το έλεό σου και τη αληθεία σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκοτή θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα το πρωί και η προσευχή μου προφθάσε. Γιατί Κύριε αποθείς τη ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο σου από μου. Το έχω σημεί εγώ και κόπης και νεότητος και υψωθείς δε ταπεινώθηκε, εξεκορυβώθη. Δε με δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάρασαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέχουσεν με άμα. Αμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, δωρίες μου ημέρες και έκραξα κινητή εναντίον σου. Σελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσι στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνουν πάσαντα του ποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη νομία μου, τον ιωμένο πάσα τη γνώση σου, τον λυτρωμένο εκφορά τη ζωή μου, τον στεφανούντα σε ένα λέει και εκτριμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τέωσα ετού η νεότητό σου. Ποιον ο ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πά τη αδικουμένη, εγνώρισε του τάσοδου αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμαν και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου ει τέλο οργιστή σε τεουδέη αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίηση ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδου γεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε ο Κύριο του έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε να το λέει, από δυσμών, εμάκρυνε αφημών τα σανομία ημών. Καθώ συκτηρεί πατήριου, συκτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι ηχούσε έσμεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού ούτως εξασθενήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσκεται επί των τόπων αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από τους αιώνας και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς σου τη διαθήκην αυτού και με μνημένους των εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυποιούντες το λόγον αυτού που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτών. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξου φυγής μου ενώτησε τη δύση με τελειθία σου εισάξου με τη δικαιοσύνη σου. Τιμήσε έλθει κρίσματα του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωση εν γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτη εν πάση εργή σου, εν πείμα των χειρών σου μελετών. Διεπέδασε προ τα σχήρε μου η ψυχή μου, ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξουν μου, κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο σου με μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συμβλάκων. Ακουστών πίσω αν πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν ιεπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δαξών με το ποιή το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλνει κρίσματα του δούλου σου. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλνει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και και γιο πνεύμα την κοινή και έχει σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια.

0: Της οικουμένης διδάσκαλη, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών των μεγαέλεων.
1: Πνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, το απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, διά σου Θεότο και της επιγής με φανέρωτε, Θεό.

των βυθών της Αλίας κατάλοιπων, ουρανόθενε δέξω παραπάτρος, την θείαν αποκάλυψη της του λόγου σαρκώσεως, και παρησία πασινευώας το κτίστη σου, του Θεού σε γίνος κοϊόν ομοούσιον, ο Θεός.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
1: και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Μυστήριον ένων χρεωστικός ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά προσφέρωση δεσποινά υπερπασών των χαρίτων σου σε γαρόφθη.

ως και να έπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε «Κύριε της εστίν ο παραδιδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήναν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνε θέσε. Ιδούγαρ ενωμίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση συν και φροσύνη να αγαλιάσονται έως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσες της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κλείσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα του Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμους στους οδούς και ασεβείς επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία με δοκάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίως της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Απόστολε του Χριστού πρεσβευέ υπέρ ημών την εσωμένη μηνύω συνέλαμψην της ευσεβίας Παύλε και πλάνης την καθαίρεσιν Χριστός επιφάνης εν όρια στραπών.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς απειρώγαμε. Η Θεός αρκωθέντα κοίσασα των παθόντες προσβολές κλεινουμένων με στερέωσον ουγαρ.

Αμήν. Ποια φυλακίου και έσχεσαι δέσμιον, ποια δε εκκλησίαν που κέχει σε ρήτορα, Δαμασκός μέγα φρονή επισή Παύλε, είδε γάρ σε σκελισθέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη, και αυτή καμπάζει αλιταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλός Παύλε Απόστολε, το καύχημα της οικουμένης,

0: Χριστόν.
1: Αμήν.
0: Τους ασφαλείς και θεοφόγκους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, δέξω υπερ πάσαν ολοκάρποσιν.

Τράνωσόν μου την γλώτα σωτήρ μου, πλατινών μου το στόμα και πληρώσας αυτό. Κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγον ακολουθήσω και α διδάσκω ποιήσω πρώτος. Πας γαρ ποιών και διδάσκων φυσίν, ούτως μέγασες την. Εάν γαρ λέγον μη πράτων, ως χαλκός ηχών λογγισθήσομαι. Διόλα λύνμη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε. Ο μόνος γινό.

τη 29η του αυτού μηνός, νήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρωσις ήλε Κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων τον τεμώντα την πλάνην. Τλίενάτη Σταυρών Πέτρος, η καθ άωρ δε γε Παύλος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανθνάρχης, αρετά του βασιλέως εφουρίτη δαμασκηνών πόλην, πιάσε με φέλων και διαθυρίδωσε σαράγι, εχαλάστη.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο. Τον δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την περιμόν εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμετα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Πάτερ ημών ο αίτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσ ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σοφιλέτες ημών, εμείς ενένης ημών.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη προς το Θεό συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να τιμήσουμε τους μεγάλους στήλους της Εκκλησίας, τους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Ιδιαίτερα για την ενορία μας η σημερινή ημέρα είναι διπλή χαρά, αφού πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του ιερού μας ναού, το οποίο είναι αφιερωμένο στους δύο αυτούς μεγάλους Αποστόλους. Αν παρατηρήσουμε τη ζωή τους, θα διαπιστώσουμε κάτι πολύ όμορφο. Ο Θεός δεν διάλεξε δύο ανθρώπους ίδιους. Αντίθετα, διάλεξε δύο εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο Πέτρος ήταν απλός ψαράς, άνθρωπος αυθόρμητος, θερμός, πολλές φορές παρορμητικός. Αγάπησε τον Χριστό με όλη του την καρδιά, αλλά είχε και ανθρώπινες αδυναμίες. Είναι εκείνος που υποσχέθηκε ότι ποτέ δεν θα εγκαταλείψει το διδάσκαλό του, αλλά λίγες ώρες αργότερα τον αρνήθηκε τρεις. Ο Παύλος, αντίθετα, ήταν μορφωμένος, γνώστης του νόμου, άνθρωπος με σπουδαία παιδεία. Όμως, πριν γνωρίσει τον Χριστό, έγινε διώχτης της Εκκλησίας. Πίστευε ότι υπηρετούσε το Θεό, ενώ στην πραγματικότητα πολεμούσε τον ίδιο τον Χριστό. Και όμως, ο ένας έγινε ο κορυφαίος των 12 και ο άλλος ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών. Τι μας διδάσκει αυτό? Ότι ο Θεός δεν ζητά τέλειους ανθρώπους. Ζητά καρδιές που μετανοούν. Δεν μας σώζει το αλάθητό μας. Μας σώζει η μετάνοιά μας. Ο Πέτρος έκλαψε πικρά για την άρνησή του. Δεν απελπίστηκε. Δεν εγκατέλειψε τον Χριστό. Με τα δάκρυα της μετανοίας του έγινε ξανά ο βράχος της Εκκλησίας. Ο Παύλος, όταν άκουσε τη φωνή του Χριστού στο δρόμο προς τη Δαμασκό, δεν σκλήρινε την καρδιά του. Ταπεινώθηκε, άφησε πίσω του το παρελθόν του και έγινε ένας καινούριος άνθρωπος. Πόσο μεγάλη παραγωγιά είναι αυτό για όλους μας. Ποιος από μας μπορεί να πει ότι δεν έπεσε ποτέ? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν πρόδωσε με λόγια ή με έργα την αγάπη του Χριστού? Ποιος δεν έχει λάθη, αμαρτίες, παραλήψεις? Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος μας φωνάζουν σήμερα. Μην απογοητεύεσαι, μη μένεις στην πτώση. Σήκω, μετανόησε, ο Χριστός σε περιμένει. Η Εκκλησία δεν είναι σύλλογος αναμάρτητων ανθρώπων. Είναι θεραπευτήριο ψυχών. Είναι το λιμάνι όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει. Αδελφοί μου, υπάρχει ακόμη ένα σπουδαίο μήνυμα στη σημερινή εορτή. Οι δύο Απόστολοι είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική διακονία, ακόμη και διαφορετικό τρόπο σκέψης σε ορισμένα ζητήματα. Η Αγία Γραφή δεν κρύβει ότι υπήρξαν στιγμές διαφωνίας μεταξύ τους. Κι όμως
παρέμειναν ενωμένοι μέσα στην αλήθεια του Χριστού. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι χωριζόμαστε πολύ εύκολα. Διαφωνούμε και διακόπτουμε σχέσεις στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία, ακόμα και μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Οι πρωτοκορυφαίοι μας υπενθυμίζουν ότι η ενότητα δεν σημαίνει ομοιομορφία. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, τις ίδιες απόψεις ή τα ίδια χαρίσματα, αρκεί να έχουμε κέντρο το Χριστό. Όπως το σώμα έχει πολλά μέλη, αλλά μια ζωή, έτσι και η Εκκλησία έχει πολλούς ανθρώπους, διαφορετικούς μεταξύ τους, αλλά όλους ενωμένους μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που συγκλονίζει. Και οι δύο Απόστολοι δεν κράτησαν την πίστη μόνο για τον εαυτό τους. Άφησαν πατρίδες, άφησαν ασφάλειες, υπέμειναν φυλακές, υπέμειναν μαστιγώσεις, υπέμειναν πείνα, δίψα, εξορίες και στο τέλος έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για τον Χριστό. Σήμερα εμείς δεν καλούμαστε ίσως να μαρτυρήσουμε με το αίμα μας. Καλούμαστε όμως να μαρτυρήσουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε τίμιοι όταν όλοι συμβιβάζονται. Να συγχωρούμε όταν οι άλλοι εκδικούνται. Να αγαπούμε όταν γύρω μας περισσεύει η κακία. Να κρατούμε την πίστη μας όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά και μέσα στο σπίτι μας, στην εργασία μας, στις συναναστροφές μας. Η μεγαλύτερη δυσκολία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν λίγοι χριστιανοί. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν χριστιανοί που φοβούνται να ζήσουν ως χριστιανοί. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος μας καλούν να μην τρεπόμαστε για το Ευαγγέλιο, να μην τρεπόμαστε για το Σταυρό, να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, να εκκλησιαζόμαστε, να εξομολογούμαστε, να κοινωνούμε με προετοιμασία και μετάνοια. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να κλείσω με ένα περιστατικό από το γεροντικό. Κάποτε ένας αδελφός πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του είπε με πόνο: «Γέροντα, πέφτω συνεχώς στα ίδια σφάλματα. Τι να κάνω?» Ο γέροντας του απάντησε: «Σήκω». Ο αδελφός είπε: «Σηκώθηκα, αλλά ξανάπεσα». Και ο γέροντας του είπε πάλι: «Ξανασήκω». Ο αδελφός αποκρίθηκε: «Και μέχρι πότε να σηκώνομαι?» Και τότε ο γέροντας του έδωσε την απάντηση που έμεινε εις τους αιώνας: «Μέχρι να σε βρει ο θάνατος, είτε όρθιο είτε πεσμένο, γιατί όπως θα βρεθεί ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, έτσι και θα κριθεί. Γι' αυτό όσο ζεις να σηκώνεσαι». Αυτό ακριβώς έκαναν οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Ο Πέτρος έπεσε με την άρνηση, αλλά σηκώθηκε με τη μετάνοια. Ο Παύλος έπεσε στην πλάνη του διωγμού της Εκκλησίας, αλλά σηκώθηκε με την κλίση του Χριστού. Και επειδή σηκώθηκαν,
έγινε ανάγκη. Το ίδιο ζητά σήμερα ο Θεός και από μας. Όχι να μην πέσουμε ποτέ, αλλά να μην μείνουμε ποτέ κάτω. Να σηκωνόμαστε πάντοτε με μετάνοια, με εξομολόγηση, με πίστη στη φιλανθρωπία του Θεού. Γέννητο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Χαραλάμπους Κυριάκου,

Σιμών, πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσουν την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολεμίων. Κυρελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η εικόνα που είναι, τελείωσε τώρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σύντον τον ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την πόλη ταύτη, εν τη σύγκη των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο

0: σεν Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους εμπισή πεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξτε οικεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας εμπισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Ευλογία Κυρίου και Λέως ελθεφημάστη αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες Δημίων Επουρανίων δυνάμνων σωμάτων, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Νίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου, Παύλου, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάνω.

0: Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βοήθειά μας οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και ένα ευχαριστώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που μετέδωσε και εχθές τον Πανηγυρικό Εσπερινό αλλά και σήμερα τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μπεντεβή, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, που ονομαζόταν προηγουμένως Σίμων, γεννήθηκε στην Πολύχνη Βυσταϊδά, στη βόρεια όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά της φυλής Νεφθαλήμ. Ήταν παντρεμένος και ζούσε στην Καπερναού, μασκώντας το ταπεινό επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στην αρχή του επίγειου λειτουργήματος του Κυρίου, ο Άγιος Πρόδρομος υπέδειξε στον Ανδρέα και στον Ιωάννη, γιο του Ζεβεδαίου, εκείνον που απεκάλεσε αμνό του Θεού. Ο Ανδρέας συνάντησε τον αδελφό του και του είπε: «Βρήκαμε τον Μεσσία». Και την άλλη μέρα τον οδήγησε στον Ιησού, ο οποίος, κοιτάζοντάς τον, είπε: «Σι Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Αυτή η αλλαγή ονόματος σήμαινε για εκείνον τη μεταμόρφωση του βίου του και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό ανά τη Γαλιλαία, αγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τελείως την αλληλεία. Στην Καπερναούμ, αφού ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή, προσκλήθηκε από τον Πέτρο στο σπίτι του, όπου η πεθερά του ήταν κλινήρης με υψηλό πυρετό. Ο Ιησούς τη θεράπευσε και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Μία ημέρα ο Κύριος ανέβηκε στο πλοιάριο του Πέτρου για να κηρύξει από εκεί στο πλήθος που συνοστιζόταν στην ακτή. Όταν τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να βγει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίχτυα. Ο μαθητής και οι σύντροφοί του υπάκουσαν και ενώ όλη την προηγούμενη νύχτα ο κόπος τους δεν είχε αποδώσει τίποτε, έπιασαν τόσο πολλά ψάρια που τα δίχτυα τους έσπασαν από το βάρος. Θαμπομένος από το σημείο αυτό της δύναμης του Ιησού, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Αλλά ο Χριστός τον σήκωσε και του είπε: «Μη φοβού, από τον ίν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Ο Πέτρος εγκατέλειψε τότε οριστικά το καΐκι του, τα δίχτυα και την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αγάπη του ήταν τόσο φλογερή που διακρίθηκε ως κορυφαίος μεταξύ των 12 μαθητών που επέλεξε ο Κύριος, όχι ως αρχηγός με εξαναγκαστική αυθεντία, πως θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο άλλωστε αφού ο Κύριος είχε απαγορεύσει μεταξύ τους οποιασδήποτε ηγεμονικές αξιώσεις, αλλά μάλλον ως φερέφωνο των Αποστόλων και προνομιακό συνομιλητής με τον διδάσκαλο. Εξάλλου για το ζήλο του και τη διάπειρη αγάπη του, ο Ιησούς τον επέλεξε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να παραστούν μάρτυρες στις πιο λαμπρές φανερώσεις της θεότητός του, κατά την Ανάσταση της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου και κυρίως κατά τη μεταμόρφωση στο Θαβόρ. Λόγω της οικειότητός τους με τον Κύριο αναγνωρίζονταν ως στήλη της Εκκλησίας από τους άλλους Αποστόλους. Αφού ο Κύριος πολλαπλασίασε τους άρτους για να θρέψει 5.000 ψυχές, είπε στους μαθητές του να προπορευτούν με το καΐκι και αυτός θα απέλυε το πλήθος. Όταν νύχτωσε, καθώς η βάρκα παιδευόταν από τα κύματα εξαιτίας του αντίθετου ανέμου, ο Ιησούς πήγε προς τους μαθητές του, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Εκείνοι τρομαγμένοι νόμισαν πως είδαν φάντασμα, αλλά ο Πέτρος, οθούμενος από την πίστη του, κατέβηκε από το πλοίο κατόπιν εντολής του Χριστού και πήγε προς συνάντησή του βαδίζοντας πάνω στο νερό. Έφνης όμως τον κυρίευσε ένα ανθρώπινο συνέστημα, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Φώναξε τότε: «Κύριε, σώσε με». Ο Ιησούς του άπλωσε το χέρι λέγοντας: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε. Τέτοιος ήταν ο Πέτρος, όσο το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη σφραγίσει την πίστη του με την τελείωση της θεοποιού χάρετος. Ένας άνθρωπος με φλογερό και παρορμητικό χαρακτήρα, με ανεπιφύλακτη αγάπη για τον Μεσσία, η οποία τον έκανε να ξεπερνά τα όρια της φύσης, αλλά και φορτωμένος αδυναμίες και ατέλειες. Όταν λίγο αργότερα ο Ιησούς εξήγησε ότι ο ίδιος ήταν ο άρτος της ζωής, ο εξ ουρανού, και ότι όποιος δεν θα έτρωγε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα έπινε το αίμα του, δεν θα μπορούσε να έχει την αιώνια ζωή, πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν, βρίσκοντας τα λόγια αυτά υπερβολικά σκληρά. Ο Ιησούς τότε στράφηκε προς τους 12 και ρώτησε μήπως ήθελαν και αυτοί να φύγουν. Ο Πέτρος απάντησε αμέσως: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Μιαν άλλη φορά, φτάνοντας στα μέρη της Καισάριας της Φιλίππου, ο Ιησούς, αφού ζήτησε από τους μαθητές του να μάθει ποια γνώμη σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τον Υιό του ανθρώπου, τους ρώτησε: «Και εσείς ποιος λέτε πως είμαι?». Ο Πέτρος, προφταίνοντας τους άλλους, απάντησε: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο για αυτήν την ομολογία πίστεως στη θεότητά του, λέγοντας ότι του είχε αποκαλύψει την αλήθεια ο Πατήρ ο εν της ουρανής, και πρόσθεσε:
Σύ Πέτρος και επιτά αυτή τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησίαν. Και πήλε άδου ου καθισχύσου συναυτής και δώσωση τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Και ο εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ο εάν λύσεις επί της γης έστε λελιμένον εν της ουρανής. Αμέσως μετά τη σκηνή αυτή που φανέρωσε ότι η αγάπη του Πέτρου για τον Κύριο του παρήχε την γνώση της αληθείας, ο Ιησούς άρχισε να αναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, περιπίπτοντας ξανά σε ανθρώπινα συναισθήματα, τον επιτίμησε λέγοντας «Κύριε, ου μη αίσθηση τούτο». Ο Ιησούς στράφηκε τότε και του είπε «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον η εμού, ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Στο μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος ένυψε τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε έντονα. Ο Ιησούς του απάντησε με πραότητα «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τιμού». Τελειώνοντας το δείπνο, ο Κύριος ανήγγειλε σαφέστερα από ποτέ ότι θα παραδιδόταν στο θάνατο για να αναστηθεί στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι οι μαθητές του θα τον εγκατέλειπαν. Ο Πέτρος εξανέστη για άλλη μια φορά με ζήλο και φώναξε με έπαρση, θεωρώντας τον εαυτό του υπεράνω των άλλων και οι πάντες σκανδαλιστήσονται, αλλά ούκα εγώ. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Αμήν λέγωση ότι σύ σήμερον εν τη νυχτή ταύτη πριν ειδής αλέκτορα φωνήσει τρεις απαρνήσιμε». Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού στον κήπο της Γεστημανή μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αυτοί που είχαν κρεθεί άξιοι του φωτός της δόξης του στο Θαβόρ παρέστησαν μάρτυρες της αγωνίας του, της εσχάτης εκδήλωσης της ανθρωπίνης φυσεώς του. Αλλά υποκύπτοντας πάλι στην αδυναμία τους αποκοιμήθηκαν ενώ ο δάσκαλος προσευχόταν και ο ιδρώτας του έτρεχε σαν σταγόνες αίματος στη γη. Όταν οι υπηρέτες του αρχιερέα έφτασαν για να συλλάβουν τον Ιησού, ο Πέτρος άδραξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί του μάλχου. Ο Ιησούς το θεράπευσε και του είπε να βάλει το μαχαίρι στη θήκη του, υπενθυμίζοντας πως έπρεπε να συλληφθεί για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ο Πέτρος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον Κύριο και μαζί με τους άλλους μαθητές παρακολουθούσαν από μακριά τη συνοδεία μέχρι το παλάτι του αρχιερέα. Κατάφερε να παρεσδίσει στην αυλή, όπου όμως μία υπηρέτρια τον αναγνώρισε και είπε: «Και εσύ μετά του Ναζαρινού Ιησού είστε». Και αυτός που οργιζόταν ότι θα έδινε και τη ζωή του για τον Κύριο, φοβισμένος από τα λόγια μιας γυναίκας, τον αρνήθηκε. Ερωτηθείς για τρίτη φορά, άρχισε τώρα να παίρνει όρκους, λέγοντας: «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και τη στιγμή εκείνη λάλησε ο πετεινός και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και έκλαψε πικρά.

Εβραίος από τη φυλή Βενιαμίν, ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας περί το έτος 10 σε μία από τις κοινότητες της Διασποράς που παρέμειναν φανατικά πιστές στις παραδόσεις των πατέρων τους. Έλαβε το όνομα Σαούλ και απολάμβανε από τον πατέρα του το προνομιακό καθεστώς του Ρωμαίου πολίτη. Μεγάλωσε στην κοσμοπολιτική αυτή πόλη με επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά ο ζήλος του για τον νόμο όθησε τους γονείς του να τον στείλουν στην Ιερουσαλήμ, όπου προσχωρώντας την ομάδα των Φαρισαίων ακολουθούσε τη διδασκαλία του περίφημου Ραβίνου Γαμαλίλ του Πρεσβύτερου. Συμμεριζόταν το μίσος των πατέρων του για τους χριστιανούς, τους οποίους θεωρούσε επικίνδυνους παραβάτες του νόμου, ενώ παρέστηκε και επιδοκίμασε τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρο Στεφάνου. Διαπνεόμενος από παράφορο μένος εμπνέων απειλής και φόνου στους μαθητάς του Κυρίου, έμπαινε στα σπίτια, άρπαζε άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Αφού έλαβε συστατικές επιστολές από τον αρχιερέα, πήρε το δρόμο για την συναγωγή της Δαμασκού με σκοπό να φέρει σιδηροδέσμιους στα Ιεροσόλυμα τους οπαδούς του Χριστού που θα έβρισκε εκεί. Πλησιάζοντας τη Δαμασκό Εύνης, τον τήληξε με τη λάμψη του ένα φως εξ ουρανού. Πέφτοντας κατά γης, άκουσε μία φωνή που έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Τι σοι, Κύριε?» ρώτησε τότε. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις», απάντησε η φωνή και του είπε να μπει στην πόλη. Ο Σαύλος σηκώθηκε, αλλά δεν μπορούσε πια να δει τίποτε, καθώς τα μάτια του λες και είχαν καεί από τη σφοδρή λάμψη του φωτός εκείνου, που μόνον αυτός είχε δει και χρειάστηκε να τον οδηγήσουν στη Δαμασκό οι σύντροφοί του. Έμεινε τρεις ημέρες δίχως να φάει και να πιει τίποτε, μέχρι τη στιγμή που ένας μαθητής, ονόματι Ανανίας, ειδοποιημένος από άγγελο, ήλθε να επιθέσει επάνω του τα χέρια του στο όνομα του Χριστού, για να του δώσει πάλι το φως του και τον βάπτισε. Έχοντας γίνει άλλος άνθρωπος και πληστής Πνεύματος Αγίου, ο Παύλος ξεκίνησε να κηρύττει τον Ιησού, Υιό Θεού, στις συναγωγές, προς κατάπληξη των Εβραίων που τον είχαν ακουστά ως ορκισμένο εχθρό των χριστιανών. Τελικά αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, αλλά εκείνος το έμαθε και μπόρεσε να διαφύγει με τη βοήθεια των μαθητών του, που τον κατέβασαν νύχτα από τα τείχη με ένα καλάθι. Μετέβη τότε στην Αραβία, ανατολικά της Ιορδανίας, όπου πέρασε 2 χρόνια προετοιμαζόμενος για τις αποστολές του στην ησυχία με νηστεία και προσευχή. Από τη στιγμή εκείνη όλη η ζωή του αφιερώθηκε αποκλειστικά στην υπηρεσία του Κυρίου, υπό του οποίου κατελήφθη ταμένο πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος προς το βραβείο της Ανοκλήσεως, το οποίο ο Θεός επιφυλάσσει εν Χριστώ στους πιστούς υπηρέτες του. Μπορούσε να καυχάται: «Εγώ καρδιά νόμου, νόμο απέθανον, είναι Θεό ζήσω», και να δηλώνει μεγαλοφόνος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

κύριος εμφανίστηκε πράγματι σε αυτόν με πολλά οράματα και αποκαλύψεις. Μία ημέρα δε ανερπάγει μέχρι τρίτου ουρανού και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα που κανένας άνθρωπος πριν από αυτόν δεν είχε ακούσει. Αντί να καυχάται όμως για τις εξαιρετικές αυτές αποκαλύψεις, αναλωνόταν απέναντίας ακόμη περισσότερο στο ευαγγελικό έργο του, με μία ορμή που τον έκανε να περιφρονεί κάθε κίνδυνο. 7 φορές φυλακίστηκε, 5 φορές μαστιγώθηκε από τους Ιουδαίους, 3 φορές δάρθηκε με βέργες, 1 φορά λιθοβολήθηκε και 3 φορές ναυάγησε. Ωστόσο, σεμνύνονταν για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και χαιρόταν για τους ονειδισμούς και τους διωγμούς που υπέμενε για τον Χριστό, διότι ο Κύριος του είχε ο ίδιος δηλώσει σε όραμα: «Αρκίσει η χάρις μου, η χάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Εκπληρώνοντας την αποστολή του με σημεία, με τέρατα και με τη δύναμη του Πνεύματος, από την Ιερουσαλήμ έως την Ιλυρία και τα πέρατα της Δύσεως, ο Απόστολος εμφανιζόταν εν ασθενία και εν φόβο και τρόμο, χωρίς ο λόγος του να διαθέτει το παραμικρό από τη σοφία του κόσμου και χωρίς να θέλει να διακηρύξει τίποτε άλλο ή μη μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Έγινε τη σπάση τα πάντα για να σώσει πάντως την Άς, γεννώντας εν Χριστό μαθητές, για τους οποίους δεν θα έπαβε να υποφέρει οικειοθελώς μέχρι που να μορφωθεί πλήρως ο Θεός εντός τους με τη χάρη του Πνεύματος της υιοθεσίας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου ηγεμόνος της Ταταρικής Ορδής Θαυματουργού του Ροστόφ. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 29 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 64 ή 67 μετά Χριστόν σταυρώνεται από τους Ρωμαίους στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος. Έμαθε ότι σχεδιαζόταν η σύλληψή του και γι' αυτό ετοιμαζόταν να φύγει από την πόλη. Βγαίνοντας από τη Ρώμη είδε τον Χριστό να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κρατώντας ένα σταυρό. Τότε ο Πέτρος κατάλαβε ότι έπρεπε να υπομείνει το μαρτύριο και επιστρέφοντας στη Ρώμη παραδόθηκε. Μάλιστα ζήτησε να τον σταυρώσουν ανάποδα γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να υπομείνει μαρτύριο παρόμοιο με αυτό του Χριστού. Μαρτύρησε στο υποδρόμιο του Νέρονα και ενταφιάστηκε στον Βατικάνιο λόφο έξω από τον υπόδρομο, όπου με την επίσημη αναγνώριση του χριστιανισμού από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στο σημείο αυτό κτίστηκε μεγαλόπρεπη βασιλική, η οποία αντικαταστάθηκε αργότερα από εκείνη του Μιχαήλ Άγγελου. Ο τάφος του εντοπίζεται σήμερα κάτω από την κεντρική Αγία Τράπεζα του Καθεδρικού του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
1: Το 1833 η αντιβασιλεία του Όθωνα του Πρώτου διακήρυξε την ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας ακολουθώντας τη γραμμή του Λόγιου Κληρικού Θεόκλητου Φαρμακίδη. Ο Οικουμενικός Θρόνος αρνήθηκε να αποδεχθεί αυτή την κίνηση απόσχησης κανονικών του εδαφών και μόνο σαν σήμερα το 1850 αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκδίδει τον τόμο αυτοκεφαλίας της.
0: Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Κερί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο I. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.
1: Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, γνωστός στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του «Ο μικρός πρίγκιπας», το οποίο μεταφράστηκε σε 250 γλώσσες και θεωρείται ως ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
0: Το 1907 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ή Βολονάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
1: Το 1931 μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του.
0: Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου.
1: Το 1979 η Ελληνική Βουλή επικυρώνει πανηγυρικά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
0: Το 1900

0: Ενθρονίζεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος Πάσης Οκεανίας Μακάριος, κατά κόσμων Κωνσταντίνος Γρινιαζάκης. Οι Έλληνες Ομογενείς επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή στον Αρχιεπίσκοπό τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Νικός Σταθμός, Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.

με την ίδρυση της Εκκλησίας, με την επιφύση του Αγίου Πνεύματος, δίνει τη δυνατότητα σωτηρίας των άνθρωπων, η οποία σωτηρία εργάζεται μέσα, επιτελείται μέσα στην Εκκλησία. Όργανα αυτής της σωτηρίας είναι οι Απόστολοι, οι οποίοι διακονούν τη σωτηρία του ανθρώπου, διακονούν το έργο του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε τους δύο προκορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο. Έχουμε δύο στοιχεία τα οποία μας κερδίζουν την προσοχή. Το πρώτο στοιχείο είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικές ποιμαντικές, ξεχωριστή του Πέτρου και του Παύλου, και όμως και οι δύο χωρούν στην Εκκλησία και οι δύο διακονούν στην Εκκλησία το ίδιο έργο. Άρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε ποικιλία χαρισμάτων, και μέσα σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων βρίσκεται η ομορφιά και η ενότητα, και αυτό είναι θαυμαστό, και αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι δύσκολα διακονούμε και διαφυλάσσουμε την ενότητα όταν είμαστε διαφορετικοί. Όταν όμως αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αυτά τα διαφορετικά χαρίσματα διακονούν καλύτερα και πιο όμορφα το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Το δεύτερο θαυμαστό είναι ότι οι δύο αυτοί πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ήταν ο μεν Πέτρος αρνητής και ο δε Παύλος διώκτης και βλάσφημος. Και η Εκκλησία μας τους έχει ως καμάρια τους, ως καμάρια της. Και αυτοί είναι που ακριβώς διεικόνισαν το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η διακονία δεν είναι αποτέλεσμα της ικανότητας και της αρετής του ανθρώπου, αλλά είναι όλων έργων της χάριτος. Και η χάρις βρίσκει χώρον και ενεργεί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εν μετανοία, όταν είναι συντριμμένος, όταν αδειάζει η καρδιά του από τα δικά του, τα καλά και τα κακά, και αφήνει χώρο στον Θεό να δράσει και να ενεργήσει. Βλέπουμε τον πρώην αρνητήν Πέτρο. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο. Τι ακούμε όταν αναστήθηκε ο Κύριος, λέει στις μαθήτριες: είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, που σημαίνει έργο της Αναστάσεως, καρπό του Σταυρού και της Αναστάσεως, η συγχώρηση του Κυρίου. Και λέει στον Πέτρο, σαν να λέει: δέχομαι τη μετάνοιά σου, κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε σένα, και να λάβεις το μήνυμα ότι σε δέχομαι και σε συγχωρώ, γι' αυτό είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και όχι μόνο τον δέχεται ο Κύριος και γίνεται ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων, γίνεται αυτός που ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου, που διαφυλάσσει τις πύλες του Παραδείσου. Και δεύτερο Απόστολο, ποιον έχουμε, τον αρνητική και διώκτη, το βλάσιμο Παύλο. Μα ποια είναι τα έργα του Θεού, αυτά είναι τα θαυμαστά του Θεού. Έχουμε εμείς μία ιδέα περί αγιότητος.

που είναι ανθρωποκεντρική, αρετοκεντρική. Δηλαδή ένας καλός άνθρωπος, νομίζουμε πως μπορεί να είναι και άγιος. Άγιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντηρημένος άνθρωπος που είπε «Ζωή μου είναι ο Χριστός και γι' αυτόν θα αφοσιωθώ και γι' αυτόν θα ζω». Ο πρώην λοιπόν διώκτης έγινε Απόστολος των Εθνών, κήρυκας της Οικουμένης, και αυτό είναι το θαυμασμό του Χριστού. Παίρνει ιόν γέννης, ιόν Κολάσεως και πει ιόν βασιλείας και το κάνει παιδί της βασιλείας των ουρανών. Και αυτός γίνεται μάρτυρας αυτού του γεγονότος, μάρτυρας όλη την Οικουμένη, και πάσχει μετά για τον Χριστό. Τα δίνει όλα για τον Χριστό. Περνάει μαστιγώσεις, κολαφισμούς, προσβολές, ατιμώσεις, ναυάγια, και να μαρτυρήσει αυτό που του δόθηκε, αυτό που του χαρίστηκε, ο θησαυρός του που ήταν ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο αληθινός, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Όχι ο αμαρτωλός ή ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που λατρεύει τον Χριστό, που θησαυρός είναι ο Χριστός, που κέντρο του είναι ο Χριστός, ζει για τον Χριστό, κάνει τα πάντα για τον Χριστό. Είναι ευωδία Χριστού. Αυτός ήταν ο διώκτης Παύλος. Και ποια είναι η μαρτυρία, μια άλλη μαρτυρία αυτής της εμπειρίας του Χριστού? Ζει για τους ανθρώπους, για τους αδελφούς του, και λέει «Ας είναι ένα κολαστό για χάρη των αδελφών». Τολμηρή φωνή, τολμηρή κουβέντα. «Μα Παύλε, για τον παράδεισο δεν ζεις? Γι' αυτό δεν κάνεις τα πάντα? Και τώρα πουλάς τον παράδεισο και για τους αδελφούς σου?» «Ναι, γιατί αυτός που ζει τον παράδεισο είναι αυτός που θυσιάζει για τους αδελφούς του, που και τον παράδεισο δίνει για τους αδελφούς του. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Χριστού. Όχι εμείς οι κακομύριδες χριστιανούλιδες που λέμε «Θέλουμε μια γωνιά στον παραδείσο» και δεν μιλάμε στον άλλο. Θέλουμε μια γωνιά του παραδείσου και προσβάλλουμε τώρα, αλλά αν νομίσουμε και φανταστούμε πώς προσβάλλει δίθεν τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν έχουμε αυτή την τόλμη και αυτή την παλικαρωσία των Αποστόλων και δεν είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού. Δεν έχουμε εμπειρία ζωντανή του Χριστού. Είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Ο στετριμένος λοιπόν, ο ταπεινός, ο πρώην αρνητής, ο πρώην διώκτης ευλάσθημος, γίνεται το καμάρι της Εκκλησίας για να δώσει ελπίδα και σε εμάς και παρηγοριά ότι και για μας έχει χώρο ο Θεός. Και για μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γευτούμε το έλεος του Θεού. Αλλά όλα αυτά τα χαρίσματα έχουν ένα κόστος. Δεν μπορείς να λάβεις το χάρισμα του Χριστού άκοπα και χωρίς πόνο εσωτερικό. Όχι γιατί θέλει ο Θεός να πονούμε, αλλά για να διαφυλαχθεί το χάρισμα χρειάζεται ταπείνωση. Και επειδή είμαστε ξυπασμένοι, έχουμε ανάγκη κάποιο σταυρό και κάποιο κόλοπα να μας χαμηλώνει και να φυλάξουμε το δώρο και να διαφυλάξουμε την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού. Τι γίνεται με τον Απόστολο Παύλο, αυτός ο πρώην διώκτης που γίνεται Απόστολος των Εθνών, κήρυκας της Οικουμένης, που πάσχει τα πάντα για τον Χριστό, έχει σκόλοπα, τον κολαφίζει. Αυτός που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, άκουσε άρρητα ρήματα, είχε σκόλοπα, μα είναι δυνατό? Θα μας τρελάνει ο Θεός. Ή μας τα δίνει ή δεν μας τα δίνει. Είμαστε του Θεού, δεν είμαστε του Θεού. Ή έχουμε φωτισμό, δεν έχουμε φωτισμό. Έχουμε φωτισμό μόνο αν έχουμε και σκόλοπα. Μόνο έτσι διαφυλάσσεται ο φωτισμός και η ταπείνωση και η αγάπη για τους αδελφούς μας. Αν λείψει ο σκόλοπας από τη ζωή μας, είμαστε ξυπασμένοι, φαντασμένοι χριστιανοί και κρίνουμε τους άλλους και χάνουμε την επίοικια, τη συγκατάβαση και την ενότητα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο τον Εθνάχη σκόλοπα. Γιατί, λέει, για να μην υπεραίρεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και του λέει ο Κύριος, αρκήσει χάρης η γαρδίνα μίσμη να στην ιατελειούται. Ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει αυτή την οδόν του Χριστού θα έχει και σκόλοπα, δεν γίνεται αλλιώς. Και ο καθένας μας σκόλοπα έχει. Και είναι ευλογία αυτή. Είναι η γόνιμη γη και να καρποφορήσει χάρις του Θεού. Είναι ο τρόπος του Θεού για να μας δώσει το χάρισμα. Είναι ο τρόπος του Θεού για να μάθουμε τα λόγια του Θεού, τα πνευματικά γράμματα. Λοιπόν, ας μην διαμαρτύρει κανείς για σκόλοπες και δυσκολίες. Μόνο κάτι να απαιτούμε από τον εαυτό μας. Να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας
στο σφιγμό και στη συχνότητα του Θεού, ούτως ώστε να αποθούμε τον Θεό. Να αποθούμε τον Χριστό, είτε είμαστε αμαρτωλοί είτε δίκοι. Δεν θα μας σώσει ούτε η αμαρτία μας, ούτε η αρετή μας. Θα μας σώσει ο πόθος του Χριστού. Τι σημαίνει πόθος του Χριστού? Αφήνουμε στον Χριστό. Αφήνουμε στα δώρα του Θεού. Γιατί τα πάντα, είναι, τα πάντα και η σωτηρία μας είναι δώρο του Θεού. Από εμάς χρειάζεται η ταπείνωση να το αποδεχθούμε, να το παραδεχθούμε και να δεχθούμε αυτή τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Χριστός.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι πειράζοντες επιρώτησαν αυτόν, σημείων εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, οψίας γενωμένης λέγεται, ευδία, πειράζει γάρο ουρανός. Και πρωί, σήμερον χειμών, πειράζει γάρ στιγνάζων ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των καιρών ουδίνα στεγνώνε. Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων επιζητεί, και σημείων ου δοθήσεται αυτή, ημί το σημείων ιονά του προφήτου. Και κατά λοιπόν αυτούς απήλθεν. Και ελθόντες οι μαθηταί αυτού, εις το πέραν επελάθον το άρτους λαβήν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, οράτε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Οι δε διελογίζον τον εαυτής λέγοντες ότι άρτου σου κελάβομεν. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεστε εν εαυτής ο λιγόπιστη, ορτι άρτου σου κελάβετε, ού πονοείτε, ουδέ μνημονεύετε τους πέντε άρτους των πεντακισχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε, ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σπυρίδας ελάβετε. Πώς σου νοείτε ότι ου περί άρτου είπον ημίν προσέχειν από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε συνήκαν ότι ουκ είπε προσέχειν από τη ζήμης του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου?» Ιδέ είπον, «Ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών». Λέγει αυτής, «Ημείς δε τι να με λέγεται είναι?» Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος εις Σίμων Βαριώνα, ότι σάρξ και αίμα ου απεκαλυψέσι, αλλο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγόδεσι λέγω ότι σύ η Πέτρος, και επιτάφτητη πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησίαν, και πήλε άδου ου κατησχύσου συν αυτής. Και δώσωσι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ω εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ω εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε διεστήλατο τις μαθητές αυτού είναι αμηδενή ύποσιν, ότι αυτός έστειν, Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν απελθύνει εις Ιεροσόλυμα. Και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα εγερθήνε. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξα το επιτιμάν αυτό λέγον, «Η λεώσε Κύριε, ου μη έστεση τούτο». Ο δε στραφής είπε το Πέτρο, «Είπα γεω πίσω μου σατανά, σκανδαλών μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαρά αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν. Τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Με λιγάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού. Αμήν λέγω ημίν, εισί την εσ τον όδε εστικότων, ή την εσ ου μη γεύσονται θανάτου έως ανίδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού».
1: Κεφάλαιο 16. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή. Αυτός τους απάντησε, «Όταν έρθει το δειλινό, λέτε, θα έχουμε καλόν καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Και τους άφησε και έφυγε. Όταν έφτασαν οι μαθητές στην άλλη όχθη, είδαν ότι ξέχασαν να πάρουν ψωμιά. Ο Ιησούς τους λέει, να φυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους, ψωμί δεν πήραμε. Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε, τι σκέφτεστε ο λιγόπιστοι πως δεν έχετε πάρει ψωμιά. Ακόμα δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άντρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα. Ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άντρες και πόσα καλάθια πήρατε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλούσα για ψωμιά όταν σας έλεγα να φυλαχθείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Τότε κατάλαβαν πως δεν τους είπε να φυλάγονται από το προζύμι που φτιάχνουν ψωμί, αλλά από τη διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του, «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Μακάριος είσαι Σίμων γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς και ό,τι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς». Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην πούν σε κανένα πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει, «Θεός φυλάξει Κύριε, να μην σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά, εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του? Ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του».
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, φίλοι, καλώς ήρθατε όλοι σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να μελετήσουμε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Κατά βάση αυτό είναι το μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Και προτού μπω στο θέμα, ήθελα να σας πω ότι όποιος έχει αυτήν την όρεξη όποιος έχει την όρεξη για το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι έχει και μια πνευματική υγεία. Θα σας το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Βλέπετε τον αθλητή. Υπάρχει ο αθλητής ο οποίος έχει μπει μέσω στίβο και ξεκινάει να κάνει την προσπάθειά του, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε αυτόν τον αθλητή ότι για να πετύχει αυτό που έχει ως σκοπό βάλει, ως στόχο του, θα πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ πριν. Έτσι, να κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Αυτό βέβαια, την προπόνησή του θα την αναλάβει ένας έμπειρος προπονητής. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτεί την ψυχή του. Εγώ το έχω δει αυτό σε αθλητές, οι οποίοι ακούνε, ας πούμε, τον προπονητή, σε εισαγωγικά, σαν Θεό, σε αυτά που θα του προτείνει. Μ' ακούς, Ανδρέα, έτσι. Ναι. Σαν Θεό θα τον. Σαν Θεό τον ακούει. Τη συμβουλή του δηλαδή, πώς θα τον κατευθύνει. Και του λέει, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Ένα από αυτά του λέει πρέπει να φροντίσεις, ας πούμε, τη διατροφή σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ασκηθεί, να κάνει 5 ώρες προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι και να μην τηρεί το άλλο που του είπε. Θα αποτύχει. Αυτό. Σας το έφερα σαν παράδειγμα, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό αγωνιστή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή και να πει «Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας». Δικό του. Όχι, μπορεί να πάει και στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας, αλλά κατά βάση θα πάει τότε που υπάρχει η σύναξη, τότε που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε που είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνεις εσύ την επιλογή από μόνος σου για το τι, πώς θα προχωρήσεις, διότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πας καλά. Δεν θα βγεις εκεί που πρέπει να βγεις. Σε ένα λιμάνι ήσυχο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και για τη μελέτη αυτή που κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, ας πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση έξω από την εκκλησία. Σήμερα έχουμε σύναξη μελέτη Αγίας Γραφής 5 με 6. Ποιος πάει τώρα? Ποιος πάει τώρα? Γίνεται ευχέλαιο. Τρέχει ο κόσμος. Γιατί πας το ευχέλαιο και εδώ που θα ερμηνεύσουμε και το ευχέλαιο? Γιατί δεν είναι μόνο η τελετή, δεν είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Πρέπει να ξέρουμε, έχουμε πει τι γίνεται μέσα στο ναό. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω με καλό τρόπο να σας επενέσω. Δηλαδή να πω ότι καλώς πράξατε και κάνετε αυτό την κίνηση να έρχεστε για να πούμε κάποια πράγματα και μακάρι να δημιουργούνται και απορίες με αυτά που λέμε. Ή και εσείς αν έχετε να καταθέσετε κάτι σε αυτά που λέμε να το κάνετε. Έτσι. Να ξέρουμε ότι μας έχουν δείξει πριν από εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς οι Άγιοι, πώς πρέπει να πορευθούμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέει σωτηρία της ψυχής, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι, μάλλον όχι το δεύτερο, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της συνάντησής μας, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε ανοίξει μία παρένθεση και τι κάνουμε σε αυτές τις τελευταίες συναντήσεις?
1: Ερμηνεύουμε το πιστεύω.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Ναι, αυτό κάνουμε. Τις τελευταίες συναντήσεις ερμηνεύουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν αυτή την παρένθεση και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σταθούμε λίγο και έχουμε κάνει 3 ή 4 συναντήσεις και εξηγούμε το πιστεύω. Το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα θα μπούμε σε ένα από τα, σε ένα από τα άρθρα προς το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως που λέει για την Εκκλησία. Και θα σας μιλήσω για την Εκκλησία. Θα σας πω τι είναι η Εκκλησία. Πώς λέει εκεί πέρα το πιστεύω για την Εκκλησία. Εις μίαν,
1: μπράβο, καθολική
0: και αποστολική είναι Εκκλησία. Εις μίαν, αγίαν,
1: καθολική
0: και αποστολική είναι Εκκλησία. Ναι. Για αυτά θα σας πω εγώ τώρα. Αλλά προτού πω για αυτά, θέλω να σας πω λίγο για την Εκκλησία την ίδια. Αλήθεια, ποια γνώμη έχει ο κόσμος για την Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους? Αν ρωτήσεις δηλαδή τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους, ένα είναι ότι έχει ταυτίσει την Εκκλησία με τους κληρικούς. Και λένε εσείς την Εκκλησία, μας λένε. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας. Ή κατηγορεί την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει ότι όταν κατηγορεί την Εκκλησία κατηγορεί τον εαυτό του και τον εαυτό του.
1: Η λέξη είναι σύνθετη από το «ε» και το
0: «καλό». Καλό. Ναι. Εσύ λες για τη λειτουργία. Το λίτος είναι για τη λειτουργία. «Εκ και καλό» σημαίνει η Εκκλησία. Ναι. Πρώτο όμως θέλω να πω αυτό. Η άποψη που έχει μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ότι η Εκκλησία είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, ότι είναι κάποιοι κληρικοί, ανώτεροι, ανώτατου, ανώτερου και κατώτατου βαθμού, οι οποίοι αυτοί κάνουν το έργο. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Κάποιος λέει η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός φορέας, είναι και αυτός. Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό, θα πάω στην Εκκλησία να μου το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Για δείτε το, αν το πάμε λιγάκι με τον ήχο. Εκκλησία δεν σημαίνει αυτό που είπαμε πριν, εκ και καλό, καλό. Είναι μια αγκαλιά η Εκκλησία. Να το πω απλά. Μια αγκαλιά είναι. Στην οποία εκεί χωράμε όλοι. Όσοι θέλουμε να είμαστε σε αυτήν. Χωράμε σε αυτήν την αγκαλιά. Ή μπορούμε να το πούμε και με μία άλλη έκφραση. Η Εκκλησία είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Στην οποία και εκεί πάλι οικειοθελώς πάω, επειδή το θέλω, και γίνεται βέβαια ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισμα. Μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Και με αυτό το μυστήριο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο αυτό. Είναι αυτή η οικογένεια του Θεού. Σε αυτήν την οικογένεια του Θεού τι κάνουμε? Πάμε στο σπίτι του Θεού. Κοίταξε τι ωραία απλά. Απλά θέλω να τα πω. Απλά θέλω να μιλήσω. Πάμε στην οικογένεια του Θεού που βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού. Και εκεί πέρα καθίστε, καθίστε. Δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, αλλά γίνεται.
1: Και προσευχόμαστε.
0: Ναι, δεν προσευχόμαστε μόνο. Προσευχόμαστε και στο σπίτι μας αν θέλουμε. Εκεί είναι κάτι άλλο. Στην Εκκλησία πάμε για κάτι άλλο. Εκεί αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέλφια. Και εδώ θέλω να σταθώ. Αν το αισθανόμαστε. Δηλαδή αν αυτό που λέμε ενωρία, αν αυτό που λέμε Εκκλησία, το αισθάνεσαι. Ή βλέπεις τον διπλανό σου σαν έναν ξένο άνθρωπο. Μπορείς, δεν τον ξέρεις καν. Οπότε τι επικοινωνία να έχεις με εκείνο? Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κανένα ενδιαφέρον. Σου είναι αδιάφορος αυτός που ήρθε και κάθισε δίπλα σου. Ενώ στην πρώτη εκκλησία, στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, που έχουμε έτσι, ζωντανή την πρώτη εκκλησία, είχαν μέρημνα οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλο. Είχαν μέρημνα. Όχι μόνο μέσα στην εκκλησία και εκτός εκκλησίας. Είχαν μέρημνα για το αν έχεις να φας, για το αν είσαι μόνος σου, για το αν φοβάσαι. Για τόσα πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν. Υποφέρουν και κάνουν ουρά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Αυτά τα είχαν λύσει τότε, από την εποχή εκείνη, το είχαν λύσει αυτό το θέμα με το ζήτημα, με την ενότητα που είχαν μεταξύ τους. Εκκλησία. Υπήρχε, θυμάστε, και παλιά έννοια στην αρχαία Ελλάδα, εκκλησία του Δήμου, λέγανε. Πάλι ήταν αυτή η σύναξη των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε Εκκλησία, την η Εκκλησία είπαμε είναι η οικογένεια του Θεού, είναι εκεί που συναζόμαστε, είναι εκεί που τρώμε μαζί. Τρώμε μαζί και μάλιστα από το ίδιο σκεύος, τη λαβίδα που λέμε, το ίδιο πράγμα τρώμε, σώμα και αίμα πίνουμε Χριστού. Εκεί ζούμε όλες τις χαρές μας, το γάμο, τις λύπες μας, την κηδεία. Εκεί η οικογένεια αυτή ζει όλα τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη βάση τι είναι ένας πολιτικός γάμος. Μην το παίρνουμε έτσι, είναι αμαρτία και αυτή. Είναι εκτός κλίματος κάτι τέτοιο. Ή τι είναι να μην βαπτίσεις το παιδί σου και να πάει να του δηλώσεις ένα όνομα σε ένα ληξιαρχείο. Τι είναι αυτό. Είσαι εκτός κλίματος, δηλαδή, πού είναι, έφυγες από την οικογένεια. Δεν είσαι στην οικογένεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά να ξέρουμε να τα εξηγούμε. Όχι να λέμε ή να ρίχνουμε πέτρες σε όποιον κάνει αυτό το πράγμα, που είπαμε δεν είναι σωστό. Αλλά δεν θα του ρίξουμε πέτρες, γιατί άμα του ρίξεις πέτρα, δεν θα ξανάρθει. Τι θα πρέπει να κάνω, λοιπόν, θα πρέπει να εξηγώ και να επιχειρηματολογώ. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή αυτό το σπόρο που θα ρίξω εγώ να καρποφορήσει μέσα του. Αλλά να το κάνω από αγάπη. Να νιώθει ότι το κάνω από αγάπη. Αυτό που πάλι δεν γίνεται στην παιδαγωγική. Είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονιός. Άμα αισθάνεται το παιδί ότι δεν το κάνεις από αγάπη, αλλά το κάνεις επειδή νευρίασες, δεν θα το εισπράξει. Δεν θα περάσει αυτό που θέλεις. Το παιδί θα ακούσει όταν νιώσει ότι το αγαπάς και του μιλάς. Πήγα λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αλλά όλα αυτά είναι οικογένεια και όλα αυτά είναι εκκλησία. Άρα εκκλησία είναι αυτό που σας είπα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Και σε αυτήν την οικογένεια πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Να το νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Και τότε δεν θα νιώθεις καθόλου μόνος. Θυμάστε που σας είχα πει ένα παράδειγμα εκείνης της γυναίκας η οποία είχε ένα παιδί. Και έγινε ένα τροχαίο και το παιδί της ήταν στην εντατική και ξέρετε στην εντατική είναι 2 ώρες το πρωί και το βράδυ πας. Όλες τις άλλες ώρες τι θα κάνει αυτή η γυναίκα. Πήγε λοιπόν στην ενορία της και το είπε στον ιερέα, στον πατέρα, τον πνευματικό πατέρα και είπε πάτερ υποφέρω. Και λέει θα καλέσω όλη την ενορία να προσευχηθούμε για το παιδί σου. Και έκανε μια ωραία παράκληση και ήρθαν όλοι οι χριστιανοί και προσευχήθηκαν για αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικογένεια. Όταν λειτουργεί έτσι. Εμείς πολλές φορές ή δεν θέλουμε καν να τους το πούμε γιατί λένε θα μας σχολιάσουμε, θα... Καταρχήν θα το μάθουν. Θα το μάθουν. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που λες όταν έχεις μία αρρώστια προσοχή μην το μάθει κανείς. Δεν το κάνετε αυτό. Ναι καλά δεν μιλάτε. Ό,τι και να λέτε εγώ ξέρω την απάντηση. Η ερώτηση που σας κάνω είναι ρητορική. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Λέει ούτε να το μάθει. Φανταστείτε σε τι σημείο είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν είναι πνευματική υγεία όμως. Γιατί να μην το μοιραστώ με τον άλλον. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό. Να σας πω με απλά λόγια την Εκκλησία. Και εν τέλει, αν κάποιος δεν θυμηθεί από αυτά που είπα κάτι, αν κάποιος σας πει τι είναι η Εκκλησία, πηγαίνετε σε μια Εκκλησία και δείχτε την. Πήγαινε στην ενορία και δείχτε την. Πες ποια είναι η εκκλησία, αυτή. Δείξτε αυτήν. Με το που θα το δείξετε, λέτε πάρα πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι είναι το σπίτι μου εκεί. Λέτε ότι εκεί είναι τα αδέλφια μου. Και μόνο με μία κίνηση. Αλλά είπαμε να το νιώθεις και να το πιστεύεις. Και να βοηθάει και ο ιερέας. Και να βοηθάει και ο ιερέας να το νιώσεις αυτό. Γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από πολλούς παράγοντες. Που μπορεί να γίνεται αιτία να φεύγεις μακριά από την ενορία ή γενικά από την εκκλησία. Μου έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν, λέει, και από εσάς, με κατηγορούσε, δηλαδή εννοούσε γενικά τον κλήρο, υπάρχουν, λέει, μερικοί από εσάς που στέκεστε έξω από την εκκλησία και λέτε καλώς τους, καλώς ήρθατε, περάστε μέσα. Και είναι, λέει, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε, τι δουλειά έχεις εδώ. Με τον τρόπο τους λέω τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ. Προσπαθούμε. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε για την Εκκλησία. Είπαμε γενικά την Εκκλησία. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά δίνει το πιστεύω για την Εκκλησία. Άρα, ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το τι θα πω και γενικά να προσέχουμε όλοι μας όταν μιλάμε για θέματα σοβαρά της πίστης, όπως είναι το σύμβολο της πίστεως. Έστω και μία λέξη να πεις λάθος, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάστε με μία λέξη που την είχαμε πει, που μπορεί να εννοήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, είχαμε πει για την έννοια ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος, ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος μοιάζουν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ υπήρξε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για να δογματίσει περί του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν ομοούσιος για ένα γράμμα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα, ιδιαίτερα που μιλάμε για το πιστεύω. Έχουμε όμως, είμαστε πολύ τυχεροί διότι έχουμε πλέον πάρα πολλά βιβλία, πληθώρα βιβλίων που μου είναι πολύ βοηθητικά για το έργο αυτό. Έχουμε καθηγητές, έχουμε επισκόπους, ιερείς, θεολόγους, καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τώρα σπουδαία παρακαταθήκη, που εμείς πρέπει να μελετούμε και από εκεί να αντλούμε και να λέμε, δηλαδή σίγουρα πράγματα. Βρήκα στη βιβλιοθήκη, ψάχνοντας για το θέμα που θέλω να μιλήσω, ένα πόνημα, λέγεται «Σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» του καθηγητού Ιωάννου Καρμύρη. Σπουδαίος καθηγητής, ο οποίος, πού καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος? Λέει κάποιος, ξεκινάει να μιλήσει και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ από κάτω. Το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει μερικές φορές? Πάλι δεν μιλάτε. Καλά. Το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι μιλάει κάποιος και όταν τελειώνει ή μπορεί να πεις «ωραία τα είπε», αλλά δεν κατάλαβα τι είπε, ή μπορεί να πεις «δεν κατάλαβα τίποτα». Αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει ωραίες λέξεις, επίθετα, εκφράσεις, αλλά να μην δώσει να εννοήσει ο άλλος τι θέλεις να πεις. Αυτό δεν είναι επιτυχία για τον ομιλητή. Κοιτάξτε πώς δίδαξε ο Χριστός. Παίρνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1: Τις παραβολές.
0: Με παραβολές. Και κατανοούσε ο αγρότης, ο ψαράς, ο φαρισαίος, ο μορφωμένος, ο μικρός, ο νέος στην ηλικία, ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, ο γέροντας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όποιοι έχουμε δημόσιο λόγο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται κατανοητό αυτό. Έτσι, ο λόγος μας δεν είναι κατανοητός. Σαν το παράδειγμα του Χριστού και σαν το παράδειγμα των Αποστόλων και σαν το παράδειγμα των Αγίων. Βλέπω σε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Γέροντα Παΐσιου, του Οσίου Παΐσιου, κάντε ένα κόπο έτσι, κάντε με ένα έξοδο να πάρετε τους 5 τόμους. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιβλιοθήκη σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Να πάρετε τη σειρά αυτή, τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Είναι 5 βιβλία, τα εκδίδει η Μονή της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι λόγοι ακριβώς του Γέροντα. Όχι όπως εγώ εννόησα, πήγα εγώ στο Γέροντα Παΐσιο, μιλήσαμε και από αυτό που κατάλαβα το έγραψα. Όχι. Αυτή είναι η δική σου γνώμη για το Γέροντα Παΐσιο. Εγώ θέλω ακριβώς το λόγο του. Αυτό το κάνει μόνο η σειρά αυτή των βιβλίων που σας είπα. Γιατί πήγαινε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, μιλούσε στις μοναχές και εκείνες τι έκαναν, τους ταχυγράφους. Ταχυγράφους έγραφαν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ίσως και ηχογραφούσαν τις ομιλίες αυτές. Οπότε είμαστε βέβαιοι για τον λόγο του Γέροντα Παΐσιου. Ναι, αυτό το είπε. Και το είπε με τον τρόπο αυτό. Και αυτό καταγράφτηκε, αυτά καταγράφτηκαν στα βιβλία. Αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάντε μία οικονομία, έτσι βάλτε σε μία σειρά, σε ένα κουμπαρά που λέμε, κάντε μία μικρή αποταμίευση Και αν μπορέσετε αυτούς τους 5 τόμους να τους πάρετε. Και μετά να ξεκινήσετε σιγά σιγά να τους διαβάζετε. Μεγάλη ωφέλεια θα λάβετε. Τι ωφέλεια? Το διαβάζουν άνθρωποι και αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους. Διαβάζεις μια εφημερίδα, μία-δύο φορές, δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Διαβάζεις αυτά τα βιβλία και λες, καλά, για μένα τα έχει γράψει. Για μένα τα έχει γράψει αυτά. Μα είναι σε ένα σημείο εδώ και με βλέπει. Αυτό το μεγάλο δώρο το έχουμε και γενικότερα για την πνευματική ζωή, αλλά και στα κείμενα των καθηγητών μας και άλλων θεολόγων που μιλούν για την πίστη μας, για το πιστεύω. Το ξέρω λίγο σας κούρασα, αλλά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά αυτά να υποθούν. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο. Λέει, Ισμίαν Αγίαν. Το Ισμίαν, να μείνουμε στο Ισμίαν. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Ισμίαν Αγίαν. Κάπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το λέμε έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και κάποια πράγματα γιατί το λέμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας αιρετικός και έρχομαι και σου λέω, γιατί λες Ισμίαν Εκκλησία?
2: Ένα
0: είναι ο Θεός, ναι.
1: Γιατί είπαμε στην αρχή και πιστεύω εις έναν Θεό, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, σύμφωνοι, αυτό το πιστεύουμε και το λέμε, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα. Πού το λέει αυτό? Το λέει κάπου Καινή Διαθήκη? Έχουμε κάποια αναφορά από κάποιον Άγιο? Καταλαβαίνετε τι λέω?
2: Αυτή την έννοια. Μία Εκκλησία των Αποστόλων.
0: Μία Εκκλησία των Αποστόλων, αυτό πάει μετά που λέει η Αποστολική Εκκλησία, ε. Και αυτό. Η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μία κεφαλή. Αχ, να το αυτό. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Σώμα.
2: Ακριβώς.
0: Σώμα είναι όλη η Εκκλησία με κεφαλή τον
1: Χριστό.
0: Άρα για να υπάρχει μία, να είναι ομοιόμορφο ας πούμε αυτό, και στη λογική ακόμα είναι, ένας ο Χριστός, μία η κεφαλή και το σώμα του εμείς η Εκκλησία. Ε? Άρα η Εκκλησία σώμα Χριστού και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Ένα αυτό. Εν σώμα Χριστού. Μία πίστη. Γιατί έχω μία Εκκλησία? Γιατί μία είναι η πίστη. Είναι δεδομένη η πίστη. Δεν υπάρχουν πολλές. Εν βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία η αρχή που έγιναν τα πάντα και ένας ο σκοπός μας. Λέει κάπου ο Χριστός, λέει κάπου για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντιοχίας. Είναι μία η Εκκλησία, να αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ειν η οποία ιδρύσαντο οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εν το αίματι του Χριστού. Μία γάρεστη η σάρξ του Χριστού, ένα το σώμα του Χριστού. Και εν αυτού το αίμα, ένα το σώμα, ένα το αίμα. Έτσι, να λοιπόν, είπε ωραία πράγματα εδώ. Γιατί ονομάσαμε μία την Εκκλησία? Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Να, για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Και μπορώ να σας πω και άλλα. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, μπορώ να σας λέω και τις αναφορές, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν τις θυμάστε. Γι' αυτό όταν αυτά θα βγουν γραπτός κάποια στιγμή, θα τα έχετε όλα μπροστά σας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Παύλος λέει, διαβλέπει την ενότητα της Εκκλησίας και εν την κοινωνία του ενός σώματος και αίματος του Σωτήρος, ότι είσαι άρτος από έναν άρτο, δηλαδή από ένα σώμα Χριστού που γίνεται άρτος, που γίνεται σώμα Χριστού, και εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Είμαστε πολλοί αλλά κοινωνάμε από ένα σώμα. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Όλοι που θα πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή, ενώ είμαστε πολλοί, θα κοινωνήσουμε από τον έναν ίδιο άρτο.

0: Ας θυμάστε αυτό για το Αγίαν. Ισμίαν, μάλλον για το Ισμίαν, για το Μίαν. Ισμίαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Δύο πραγματάκια. Θα πάω στο δεύτερο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Ισμίαν Αγίαν. Όλοι συμφωνείτε. Απλώς τώρα πάλι να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Αγίαν. Πρώτον μεν, γιατί, να το είπα πριν, οντολογικά είναι Αγία. Αφού έχει κεφαλή της στο Χριστό που είναι ο Άγιος, τι θα είναι η Εκκλησία? Αγία θα είναι και η Εκκλησία. Πρώτον μεν καθεαυτήν, ήτι, λέει ο καθηγητής, οντολογικός, καθώσον είναι θείας προελεύσεως Άγιον σώμα, έχουν κεφαλήν μεν των Χριστών, ψυχήν δε το Άγιο Πνεύμα. Ούτω δε είναι ηνωμένη με το του Παναγίου Θεού. Η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και η Εκκλησία είναι Αγία. Δύο, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Τι έκανε ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία? Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι αυτή να αγιάσει για να την κάνει Αγία. Καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν ένδοξον την Εκκλησία. Έτσι. Ώστε ο μόνος Άγιος Κύριος υγείασε την Εκκλησία του μετέχουσα της Θείας Ζωής αυτού. Και τι κάνουμε μες στην Εκκλησία? Ζούμε το Χριστό. Και άρα εκεί μέσα στην Εκκλησία, τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Εκεί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αυτοί που έγιναν Άγιοι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία. Ότι κάνει Αγίους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία που έχουν αλληλεγγύη. Θα δουν ένα φτωχό, θα πάνε να βοηθήσουν. Σύμφωνοι. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη βάση που το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να είναι αυτό που κάνεις ένας καρπός αγιότητας. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Αν ακολουθείς αυτό που λέει η Εκκλησία, γίνεσαι Άγιος. Δηλαδή ενώνεσαι με το Θεό. Ενώνεσαι με την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται αλλού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αγιότητα. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους, αυτούς που δεν πιστεύουν ας πούμε στο Θεό ή που λένε ότι δεν πιστεύουν. Λέει κάποιος, πήγε στο Άγιον Όρος. Του λέει, βλέπω ότι βρίζεις το Θεό. Λέει, ναι τον βρίζω. Σε έχω δει όμως δύο φορές που είχες πρόβλημα, έκανες στο σταυρό σου. Ναι λέει, πιστεύω αλλά και δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν, μέσα τους πιστεύουν. Αλλά από έναν εγωισμό πολλές φορές δεν παραδέχονται ότι πιστεύουν. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που μιλάω και προσπαθώ να του πω έτσι για την πίστη και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε καλά, του λένε οι φίλοι του, τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, και για να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί μέσα από αυτήν έχουμε δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι.
0: Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε παραδείγματα τελευταία τώρα. Τώρα πριν λίγα χρόνια. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος. Δηλαδή δεν είναι η εποχή, δεν είναι η Εκκλησία των Αγίων των πρώτων αιώνων. Και τον πρώτο και το δέκατο και το δωδέκατο και το 16ο αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουμε Αγίους. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν μπήκα στην Εκκλησία για να γίνω καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος να γίνω? Άγιος θέλω να γίνω. Και τα παιδιά σας και τους φίλους σας, έτσι γι' αυτό να προσεύχεστε, να γίνουν Άγιοι. Λέει ο άλλος, γίνονται βαπτίσια, γίνονται αυτό. Να ζήσει, να ζήσει. Καλά, να ζήσει. Να ζήσει, να κάνει τι? Για κάποιο λόγο να ζήσει. Να ζήσει να γίνεις Άγιος. Για φανταστείτε εδώ από την παρέα να βγει ένας Άγιος. Δεν σας βλέπω ενθουσιασμένους. Δεν το βλέπω να έχετε τέτοια ελπίδα και πίστη. Κι όμως κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, δηλαδή όταν ήταν στην Εκκλησία, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν. Μπορεί να έρθουν όμως και χρόνια μαρτυρίου, που μπορεί να πεις εκεί ή θα πιστέψεις στον Χριστό ή θα προδώσεις. Και εκεί πέρα θα μπουν διλήμματα πολλά για τους ανθρώπους. Και θα δοκιμαστεί η πίστη των πολλών. Και εκεί θα δούμε Αγίους. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν εκδηλώνονται τόσο, αλλά έχουν μέσα τους πίστη. Και φαίνεται μέσα από την ίδια τους τη ζωή αυτή, αυτό. Μου λέει, επιτέλους, μου λέει, Πάτερ, πόσα πράγματα θα έρθουνε. Ήρθε το ένα πρόβλημα, ήρθε το άλλο, ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Και τον βλέπεις να έχει μια υπομονή, ένα κουράγιο. Τι νομίζει, δικό του ήταν το κουράγιο? Δεν ήταν δικό του. Κάποιος τον ενίσχυσε με υπομονή και κουράγιο. Και αυτό είναι Θεός, έχει όνομα. Έτσι. Το δεύτερο για το οποίο μιλάω είναι εις μίαν Αγίαν. Θα θυμάστε λοιπόν κάτι και για το Αγίαν. Έτσι, τι είπαμε απλά? Ότι η Εκκλησία είναι Αγία επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος, αγιάζει την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει, το διαβάζει κάποιος, λέει εις μίαν Αγίαν Εκκλησία, και βλέπει κάποιος που είναι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι δεν είναι Άγιοι. Αντίθετα είναι πολύ ιδιότροποι. Και λέει, μα τι λένε? Μα τι λένε? Λένε ότι στην Εκκλησία είναι, λέει, η Αγία. Μα εγώ αυτό που τον βλέπω μέσα στην Εκκλησία νομίζω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν, λέει. Ναι, μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης καλύτερα. Δεν θα σε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Αυτός παλεύει. Θα μπορούσε να είναι το πρωί της Κυριακής στο κρεβάτι του και να ξεκουράζεται, γιατί μία Κυριακή του μένει. Και όμως σηκώνεται και πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σωστή τοποθέτηση, αλλά κάνει έναν αγώνα που ο Θεός δεν το αφήνει αυτό. Δεν κλείνει τα μάτια του σε αυτό που κάνει. Θυμάστε που σας έλεγα για αυτό το παιδί που ξενυχτούσε όλο το βράδυ, αλλά το πρωί ερχόταν εκκλησία. Τον βλέπανε, του κλείναν τα μάτια, έβερε μέσα. Αφού τον έβλεπα και έκανα αυτό, λέω, ας μπει κάπου εκεί πέρα, παιδί μου, στο ιερό, κάπου να καθίσει. Δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Αλλά κάτι μέσα του έλεγε ότι μην πας και στο σπίτι έτσι. Σήμερα είναι Κυριακή, βγαίνει από τον Κύριο η λέξη αυτή. Πρέπει να πας στο ναό. Πήγαινε έστω στο τέλος. Αυτό μην νομίζετε δεν το υπολογίζει ο Θεός. Το υπολογίζει. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να μην είχε ξενυχτήσει και να ήταν και από το πρωί να ακούσει τον εξάψαλμο, έτσι, το πρώτο μέρος του όρθρου, αλλά δεν είναι όλοι έτσι, ή μπορεί να μην είναι η ώρα του ακόμα. Λοιπόν, εις μίαν Αγίαν. Τώρα θα μιλήσουμε για το καθολικήν. Δεν θα πω αυτό που φοβάμαι ότι δεν ξέρετε, δηλαδή ότι καθολική εννοούμε την καθολική εκκλησία, τη δυτική εκκλησία, έτσι, την παπική εκκλησία. Καθολική σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο. Καθολική, όλο τον κόσμο. Και αν είσαι εδώ σε αυτήν τη χώρα, και αν είσαι σε αυτό το χωριό, και αν είσαι σε αυτήν την πρωτεύουσα, και αν είσαι σε αυτή την Ήπειρο, και αν είσαι σε ένα άλλο πλανήτη και δεν σε ξέρουμε. Λοιπόν, όπου και να είσαι, είσαι και εσύ πλάσμα του Θεού. Έτσι. Θα το διαβάσω όπως το λέει ο καθηγητής, γιατί μ' άρεσε. Τρίτον, η Εκκλησία είναι και καθολική. Πρώτον μεν ως άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ζήσαν πολύ πριν από μας, αυτοί που ζουν τώρα και αυτοί που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Πανταχού του κόσμου και του χρόνου διαδεδομένη, αποσκοπούσα να περιλάβει στους κόλπους της άπαντας, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, και ενώσει και ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. διαβάζω και ένα κείμενο από τον Κύριλο, Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Καθολική μεν καλείται, διότι καθόλου του κόσμου διακεχημένη υπάρχει. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Δια την ένωση των απανταχού διασκορπισμένων. Έτινες πάσε τον συνδέσμο του Παναγίου Πνεύματος μία και καθολική να αποτελούσε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε και το, για ποιο είπα Κώστα τώρα, για ποιαν. Για την καθολική. Για την καθολική. Το ξέρω ότι σε εξάφνισα. Καθολική, για το καθολική. Έχουμε μιλήσει για τρία μέχρι τώρα.
1: Μία,
0: Αγία, καθολική. Και μένει άλλη μία. Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πάλι το λέμε αυτό. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται Καθολική, το είπαμε αυτό. Ονομάζεται τώρα Καθολική. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ονομάζεται. Απλά θέλω να συγκρατήσετε μερικούς. Λέω κάποια από αυτά. Ο καθηγητής αναφέρει και άλλους λόγους που ονομάζεται Καθολική. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική ως ιδρυθήσα υπό του Κυρίου του πρώτου και μεγίστου του Αποστόλου. Ποιος ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Και ιδιαίτερα ως επικοδομηθήσα επί των θεμελίων των Αποστόλων. Και αυτή είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Έχετε δει τον Απόστολο Πέτρο και τον Παύλο που είναι μαζί σε μια εικόνα και τι κρατούν ανάμεσά τους?
1: Ένα ναό, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία κρατάνε. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι είναι που έλαβαν από τον Χριστό αυτό το χάρισμα και αυτή την εντολή, τι να κάνουν για την Αποστολική Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων.
1: Κύριος, πηγαίνετε και κηρύξτε.
0: Πηγαίνετε και κηρύξτε στα πέρατα της Οικουμένης. Τι να κάνουμε? Να πείτε αυτά που είδατε και αυτά που ακούσατε. Και τι άλλο να κάνουμε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο των Αποστόλων. Αλλά το έργο των Αποστόλων σταματάει τότε ή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα?
1: Υπάρχει αποστολική διαδοχή.
0: Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Οι Απόστολοι είχαν μαθητές. Οι μαθητές είχαν δικούς τους μαθητές. Και αν τώρα ας πούμε ερευνήσουμε τη δικιά μας ιεροσύνη από πού την πήραμε και πάμε προς τα πίσω, θα δούμε. Σε χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων Βαρθολομαίος. Ποιος χειροτώνησε τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο? Τον Οτάδε. Και πάμε προς τα πίσω. Ξέρετε που φτάνουμε?
1: Στους Αποστόλους.
0: Και στο τέλος? Τον ίδιο τον Χριστό. Διανοήστε τι είναι κάποιος να είναι ιερέας. Να έχει πάρει δηλαδή αυτό που έχει, να το έχει πάρει από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρώτος αρχιποιμένας. Αυτός είναι ο πρώτος. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι διάδοχοι των Αποστόλων μέχρι και σήμερα. Ποια μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει σε αυτήν την πορεία που έγινε? Λυπάμαι που το λέω και είναι κρίμα που γίνεται, αλλά ποια είναι η αλήθεια, ότι τι έγινε μέσα σε αυτήν την πορεία των χρόνων?
1: Σχίσμα.
0: Το σχίσμα. Όχι, ναι, το ότι κάποιοι αποφάσισαν οικειοθελώς μόνοι τους να βγουν από αυτή την αλυσίδα και να την κόψουν. Δεν είναι φοβερό να κοπεί αυτή η αλυσίδα? Έκοψε την αλυσίδα και βγήκε εκτός. Άρα αυτό που κάνει μετά μπορεί να φοράει ράσα, αλλά αυτό που κάνει δεν έχει χάρη. Είναι άκυρο. Δεν έχει χάρη. Ο άλλος είναι αμαρτωλός παπάς, λέμε, είναι, αλλά έχει κανονική ιεροσύνη. Το ότι θα σε βαπτίσει, θα σε βαπτίσει. Και το βάπτισμα είναι έγκυρο. Και η Θεία Κοινωνία που θα σου δώσει είναι Θεία Κοινωνία. Άλλο τώρα τι μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο με την ψυχή του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σωθεί ο κληρικός αυτός. Άλλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι, έχει την αποστολική διαδοχή. Είναι σε αυτήν την συνεχόμενη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν λένε κάποιοι δεν είναι και τίποτα αυτό που έγινε το σχίσμα εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πως μερικοί πάνε σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου και βαπτίζουν τα παιδιά τους και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολόγιου, γιατί υπάρχει το παλαιό ημερολόγιο, θα το έλεγα αυτό το ορθό, έτσι, με το οποίο πηγαίνει το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής, το οποίο είναι και εμείς έχουμε κοινωνία μαζί τους. Πάω εγώ να λειτουργήσω στη Σερβία, θα λειτουργήσω κανονικά με τους πατέρες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ. Ή ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος, λειτουργούμε, ή έρχονται αγιορείτες και λειτουργούν. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είπα και μερικά πράγματα και να σας πω και κάτι, ότι το σύστημα αυτό λειτουργίας, ας πούμε, της Εκκλησίας είναι συνοδικό, το λέμε. Συνοδικό. Εμείς δεν λέμε ένας θα γίνει αυτό και αποφασίζει. Αλλά πώς βγαίνει πάντοτε η απόφαση για τα πράγματα? Μέσα από
1: Οικουμενικές συνόδους.
0: Οικουμενικές συνόδους και μέσα από γενικά συνόδους ή τοπικές συνόδους. Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία ποιοι διοικούν εκεί, ποιοι μετέχουν και διοικούν? Όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θα κατέβουν και θα συνεδριάσουν στην πρωτεύουσα και θα λάβουν αποφάσεις. Η Εκκλησία μιλάει μέσα από τις αποφάσεις αυτές. Και όταν η Εκκλησία έτσι συνοδικά αποφασίζει, πρέπει να σεβόμαστε τις συνοδικές αυτές αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Το είπε η Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει κύρος. Και ο Θεός έρχεται και ευλογεί όλοι και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις συνόδους. Και αυτό που θα βγάλει ως αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Έτσι. Αν στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, κοιτώντας προς τα πίσω την εκκλησιαστική ιστορία, τότε έχει έρθει άλλη σύνοδος η οποία διόρθωσε κάτι που πιθανώς για το οποίο δεν αποφάνθηκε σωστά, ή σε προσωπικό επίπεδο ένας εκ των ιεραρχών. Έτσι. Αλλά η Εκκλησία για μείζον θέμα συγκαλείται και αποφαίνεται, και εμείς θα έχουμε σεβασμό σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Έχω φτάσει σε αυτό το άρθρο, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και μετά ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνια και θάνατο να μην. Ναι, μετά μιλάει για το βάπτισμα. Μήπως να το κλείσουμε σήμερα το κεφάλαιο με το πιστεύω. Μιλάει για το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία φορά λαμβάνεται το βάπτισμα. Ενώ από τη Θεία Κοινωνία μπορούμε πολλές φορές. Πάμε και κοινωνάμε πολλές φορές. Το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μία φορά για τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση. Για κάποιους που δεν έχουν επίγνωση, έχουμε σε κάποια προσκυνήματα μερικά τέτοια στρεβλά πράγματα, οι οποίοι έρχονται κάποιοι που συγκατοικούν σε κάποιες περιοχές, οι οποίοι χάριν δώρου από την ΟΝΑ για το Σταυρό και χάριν άλλων πραγμάτων βαπτίζουν τα παιδιά τους 2-3 φορές. 2-3 φορές το κάνουν αυτό. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι. Ομολόγω. Η Εκκλησία δεν το γνωρίζει όταν γίνεται αυτό. προσπαθούν με κάποιους τρόπους να φέρουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν είναι έγκυρα και μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, χωρίς να το γνωρίζει ο κληρικός το κάνει αυτό. Σε προσκυνήματα γίνεται αυτό γενικώς, δηλαδή όχι σε μια ενορία που ξέρει ο ιερέας ποιοι είναι στην ενορία του. Τι θα ήθελες να πεις?
1: Αν κάποιος αποκοπεί από την εκκλησία, προσχωρήσει στην καθολική εκκλησία, μετά γίνεται...
0: Ναι, εκεί έχουμε, όταν κάποιος έρχεται από άλλα δόγματα, υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Σε άλλους γίνεται πάλι βάπτισμα, όταν έχει αποχωρήσει και επανέρχεται. Και σε άλλους γίνεται μόνο χρίσμα. Ξέρετε το χρίσμα ποιο είναι που...
2: Ναι.
0: Μετά το βάπτισμα. Σε άλλους γίνεται έτσι. Ναι. Υπάρχουν και εκεί πέρα, υπάρχει μέρημνα σχετικά με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να έμπλεξε στα δίχτυα κάποιας αίρεσης, έτσι, και να τον δεχόμαστε τον άνθρωπο αυτόν. Είπαμε, η εκκλησία είναι αγκαλιά και είναι οικογένεια, και θέλουμε πίσω τον άνθρωπο που μπορεί για κάποιο λόγο να μην πρόσεξε και να οδηγήθηκε σε κάποιους δρόμους έτσι σκοτεινούς. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι και εσείς να γίνεστε με το λόγο σας καμπάνες, και ό,τι ακούτε εδώ και το μπορείτε να το μεταφέρετε και σε έναν άλλον άνθρωπο, να το κάνετε. Έχουμε και μια ευθύνη πάνω σε αυτό, έτσι. Κάποιον άνθρωπο που βλέπετε ότι έχει μια καλή διάθεση στη δουλειά σας, στη συναναστροφή σας, που είναι δεκτικός, μπορείτε να μιλάτε για όλα αυτά. Να του πείτε, ξέρεις τι είναι αυτό, έμαθα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό και για εσάς. Θα εμπεδώνετε μέσα σας τη γνώση. Αν δηλαδή εσείς τώρα πάτε στο σπίτι και πείτε, ας πούμε εσείς τον αδερφό σου, και του πεις, θα σου πω σήμερα τι έμαθα, αν πας και το πεις αυτό, μετά δεν το ξεχνάς. Εμπεδώθηκε μέσα. Θυμηθείτε και από άλλα πράγματα, από το σχολείο, που είχαμε έτσι... μαθήματα που θέλουμε να γνωρίζουμε. Και μετά από αυτό, αφού γνωρίζεις έτσι τη γνώση, ας το πω εγκεφαλικά, μετά πας και στην ουσία. Να νιώσω ότι είναι Αγία η Εκκλησία, να νιώσω ότι είναι καθολική, ότι είναι μία κτλ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, τον βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από τον πυρήνα της πίστης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι το σύμβολο της πίστης μας. Το πιστεύω.
1: Χαίρετε πατέρα Δημήτρη, χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η χαρά είναι δική μου και τιμή παράλληλα να είμαι και σε δεύτερη εκπομπή στις τόσο όμορφες και επιτυχημένες εκπομπές που παρουσιάζει μέσω του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και πραγματικά η προηγούμενη εκπομπή τη χαρήκαμε και οι δύο, έτσι, μέσα από τις ερωτήσεις και τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν να μιλήσουμε για δογματικά θέματα που είναι η ουσία, της πίστεως. Η ουσία της πίστεως είναι το βίωμα, αλλά βίωμα χωρίς αλήθεια δεν γίνεται και αλήθεια δεν μας, αν απουσιάζει η αλήθεια, δεν μπορούμε να έχουμε για το βίωμα, είμαστε στην πλάνη. Οπότε το ένα είναι απαραίτητο για το άλλο και το ένα συμπληρώνει το άλλο.
0: Θεοφιλέστατε, στην προηγούμενη εκπομπή δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε.
1: Ελπίζω να προλάβαμε σήμερα.
0: Και εγώ. Και μας εξηγούσατε πάρα πολύ όμορφα για το πώς η θεολογία της Εκκλησίας απεικονίζεται στην εικονογραφία, και συγκεκριμένα μας μιλούσατε για την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος και τα θέματα, ναι, και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην απεικόνιση της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα αναφέρατε, από όσο θυμάμαι, μια απαγόρευση που υπήρχε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για κάποιους τρόπους απεικόνησης της Αγίας Τριάδος.
1: Βασικά τις απαγορεύσεις, ναι, πολλές επέβαλε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, ναι, που χειρίστηκε, ας το πούμε, το θέμα έτσι της εικονογραφίας, mm-hmm, και καταδίκασε την πλάνη της εικονομαχίας και αναστήλωσε τις σειρές εικόνες. Εκεί ήταν αυτή η σύνοδος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι που έχει βάλει μια σειρά απαγορεύσεις, πώς μπορούμε, πώς επιτρέπεται, πώς απαγορεύεται, πώς είναι πλάνη, πώς είναι αλήθεια να απεικονίζουμε την Αγία Τριάδα, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού κτλ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως είπα, να μην ξεφεύγουμε από αυτά που έχει δογματίσει η Εκκλησία μας. Πάντοτε εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή με αυθεντία και θεοπνευστία, αυτό σημαίνει εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι. Οι Οικουμενικοί Σύνοδοι δεν είναι η γνώμη ενός πατρός μόνο, γιατί ακόμη και ένας πατήρ που λέει κάτι μπορεί να είναι λανθασμένο, και είχαμε περιπτώσεις Αγίων που είχαν λανθασμένες απόψεις ή αιρετίζουσες απόψεις. Από τα πρώτα χρόνια, ο Πέτρος, όπως είχαμε ήδη πει στην προηγούμενη εκπομπή, θεωρούσε ότι έπρεπε να διατηρήσουν τις νομικές διατάξεις του Παλαιού Νόμου. Δεν είναι λάθος αυτή η άποψη. Κι όμως ήταν ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, mm-hmm, των Αποστόλων. Και στο πέρασμα των αιώνων υπήρχαν πάρα πολλοί. Γι' αυτό εμείς δεν ασπαζόμαστε την Εκκλησία, τη γνώμη μόνο ενός πατρός, αν είναι και Άγιος της Εκκλησίας, αλλά τι λέει η Εκκλησία μας εν συνόδο, εν Αγίω Πνεύματι. Σε σύνοδο λοιπόν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που αυτό εγγυάται την θεοπνευστία και την αλήθεια. Λοιπόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν απαγορεύει ουσιαστικά να αποτυπώνουμε τη μορφή του πατέρα που δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει τον πατέρα, έχουμε δει τον Υιό, ο οποίος μας είπε ότι όποιος είδε μένα είδε και τον πατέρα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την εικόνα που έχει επικρατήσει, τέλος πάντων. Καλός ή κακός, τώρα δεν το κρίνω εγώ. Υπήρχαν και Άγιοι που προσκυνούσαν τέτοιες εικόνες.
0: Αναφέρεστε στην εικόνα με
1: που δείχνει με τον παλαιό των ημερών, δηλαδή τον πατέρα σαν ένα γέρο άνδρα, mm-hmm, τον Υιό με τη μορφή του Χριστού και το πνεύμα με τη μορφή περιστεριού, ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που επαναλαμβάνω αυτό το εισήγαγαν οι καθολικοί, τα ρωμαιοκαθολικά τάγματα που είχαν κατακλείσει τον Ανατολικό χώρο, δείχνοντας το πνεύμα ανάμεσα στον πατέρα και στον Υιό, για να πούν ότι και από τον πατέρα για τον Υιό εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά ήθελα να πούν. Και εμείς το δεχτήκαμε λόγω της αμάθειας και της άγνοιας, συγγνώμη για την έκφραση, αμάσιτο το κατάπια μη ορθόδοξη. Δεν είναι όμως έτσι. Και πάρα πολύ λοιπόν η 7η Οικουμενική Σύνοδος και πολλοί άγιοι της Εκκλησίας και πολλοί έγκριτοι αγιογράφοι στο πέρασμα των αιώνων, μεγάλες μορφές της ορθόδοξης χριστιανικής αγιογραφίας και τέχνης, λένε ότι πρέπει να παρουσιάζεται η καλύτερη αυτή που επιτρέπεται είναι με τη μορφή των τριών αγγέλων ως η φιλοξενία του Αβραάμ. Και πάλι έτσι πρέπει να γράφει, όχι η Αγία Τριάς. Γιατί όταν προσφυρούμε την εικόνα, δεν προσφυρούμε αυτό που γράφει πάνω η επιγραφή, αλλά τι εικονίζεται. Δηλαδή, εάν έχουμε την υπεραγία Θεοτόκο ζωγραφισμένη και γράφουμε κάτι άλλο από πάνω, εμείς προσφυρούμε την Παναγία, τη μορφή που είναι ζωγραφισμένη, όπως την παραλάβαμε με τα τρία άστρα, επί της κεφαλής και επί του δεξιού και αριστερού ώμου, που δηλώνει το Αϊπάρθενο, με τη συγκεκριμένη ενδυμασία, με τα συγκεκριμένα χρώματα. Η υπεραγία Θεοτόκος πάνω του επικονίζεται με κόκκινο κάλυμα μαφόριο, επειδή ήταν το ένδυμα των Παρθένων της Ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, ακόμη και κάτι άλλο να γράψουμε, δεν προσκυνάμε εμείς αυτό που γράφει από πάνω, αλλά προσκυνάμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Και η προσκύνηση μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τιμητική προσκύνηση, όχι λατρευτική. Λατρεύουμε μόνο τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Σε αυτόν αναπέμπουμε λατρεία. Τα άλλα όλα πρόσωπα προσκυνούνται τιμητικώς και η προσκύνηση διαβαίνει προς το εικονιζόμενο πρόσωπο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί αυτές οι εικονομαχικές απόψεις υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν αιρέσεις ή διδασκαλίες οι οποίες κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είμαστε εικονολάτρες.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Είπαμε πως η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλυσε αυτά τα θέματα.
0: Απάντησε.
1: Είπε ότι μπορούμε να ζωγραφίζουμε, δεν μπορούμε όμως να έχουμε τρισδιάστατες εικόνες, δηλαδή αγάλματα, όπως έκαναν λανθασμένα οι χριστιανοί της Δύσεως. Μπορούμε λοιπόν να απεικονίζουμε σε ξύλο ή σε τοίχο με χρώματα, με το χρωστήρα, όπως έχουμε διδαχθεί, τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Και επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας στην σάρκωση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Διατρανώνουμε την πίστη μας στο σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή της ενσάρκου παρουσίας του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Λόγου του Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε για να φανερώσει το όνομα του Θεού Πατρός στους ανθρώπους, να φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα που εκφράζεται μέσα από το πρόσωπο του Υιού του, που ήταν η ευδοκία του Πατρός ο Χριστός για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι άγγελοι τι έψαλαν, είναι της γεννήσεως, δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν να ζωγραφίσουμε τον Χριστό που σαρκώθηκε, έζησε, τον είδαμε με αυτή τη μορφή ανάμεσά μας στους ανθρώπους, περιγράφεται η μορφή του, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας, αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της Αγίας Τριάδος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν πάρα πολύ κοντά στην θεότητα, ενώθηκαν με τη θεότητα, μετέχουν στην αγιότητα του μόνο Αγίου Τριαδικού Θεού, λαμβάνουν από την αγιότητα του Θεού, λαμβάνουν φως από το φως του Θεού και το εκπέμπουν και το αντανακλούν, και αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας τους Αγίους τους αναπαραστούμε πάντοτε με φωτεινά στέλνα, δηλαδή και όχι σαν ένα καπελάκι από πάνω στο κεφάλι όπως κάνει, αλλά πανταχώθεν από όλα τα σημεία της κεφαλής εκπέμπεται φως. Γι' αυτό το φωτοστέφανο ξεκινάει, ας πούμε, από τους ώμους και καταλήγει στην κορυφή της κεφαλής του εικονιζομένου Αγίου. Είναι λοιπόν ανάγκη να πούμε ότι εμείς πιστεύουμε στη σάρκωση του Λόγου και οι Άγιοι είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν αυτή τη δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και στην Εκκλησία τι λέμε, αυτό που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, έρχου και είδε, τι να δει ο άθεος, ο μη πιστός, ο άσχετος, τι να δει εμένα, εσένα. Εμείς είμαστε ένα μάτσο χάλια. Να δει τους Αγίους μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό τους εικονίζουμε τους Αγίους. Και είναι λάθος να μας κατηγορούν ως εικονολάτρες. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Ούτε λατρεύουμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Τα προσκυνούμε τιμητικά, όπως γιατί, για αυτό που ήταν, για αυτό που έκαναν, για αυτό που προσέφεραν, Και επειδή κατάφεραν να φτάσουν σε τέτοιο στάδιο που να προσεγγίσουν τη θεότητα του Αγίου Τριαδικού Θεού.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλωστε πρόκειται και για ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτά πρόσωπα. Τι θα απαντούσαμε τώρα πιο συγκεκριμένα για εκείνους που θέτουν θέμα για την απεικόνιση της θεότητας. Λένε τον Θεό δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε δει.
1: Το Θεό δεν τον είδαμε. Τον είδαμε τον Θεό. Το Θεό τον δεν είδαμε, τον γνωρίσαμε, λοιπόν. Έτσι. Και οι Απόστολοι λένε ότι ακούσαμε, ότι είδαν τα μάτια μας, ότι ψηλάφισαν τα χέρια μας. Mm-hmm. Δηλαδή. Και ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί στον Φίλιππο, λέει: αν είδες εμένα, είδες και τον Πατέρα. Εντάξει. Γιατί ο Λόγος, ο Υιός είναι το απάβγωσμα του Πατρός. Τον είδαμε τον Θεό από αυτή την έννοια. Ο Θεός λοιπόν ήρθε, να το πω πιο εξειδικευμένα, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, ο Λόγος του Πατρός ήρθε και έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός και για να μας γνωρίσει στους ανθρώπους το Θεό. Να μας γνωρίσει το Θεό Πατέρα, που είναι μόνο αγάπη. Είναι μόνο αγάπη. Έτσι, όχι έχει αγάπη, είναι αγάπη. Έτσι λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί, είναι. Δηλαδή η ουσία, το μπορούσα να το πω έτσι, είναι η αγάπη. Ήρθε λοιπόν να μας δείξει αυτή την αγάπη, να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα ο Υιός, που έφτασε στο σημείο να ανέβει ο Υιός μέχρι του Σταυρού, να πεθάνει ατιμωτικά με πονίδι στο θάνατο πάνω στο Σταυρό, για να μας λευτερώσει εμάς από το βάρος της αμαρτίας και να μας ξαναδώσει αυτό που απολέσαμε δια της δικής μας αμαρτίας, την Αθανασία. Και να μας αποκαταστήσει, έτσι σχίζοντας το χειρόγραφο που λέμε και στους χαιρετισμούς, να μας αποκαταστήσει εν δυνάμει παιδιά του Θεού Πατέρα και εν δυνάμει έτσι κληρονόμος της Βασιλείας Του. Αυτό δείχνει την αγάπη λοιπόν του Θεού Πατέρα που εκφράζεται μέσω του Υιού και κατανοείται εν Αγίω Πνεύματι.
0: Αυτό το τονίζουν και τα τροπάρια και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη αυτή αλήθεια που μας είπατε.
1: Φυσικά. Πάντως,
0: στο διάλειμμα μου είπατε μια πολύ ωραία τροπάριο.
1: Ναι, τον Θεό Πατέρα δεν τον είδαμε υπό την έννοια ότι ο Υιός δεν είναι σαρκωμένος. Έχουμε φυσικά θεοφάνειες Αγίας Τριάδος, έτσι. Για παράδειγμα, την ώρα της βαπτίσεως ακούγεται η φωνή του Πατρός από τον ουρανό ξεκάθαρα. Το λέει το Ευαγγέλιο, που δεν λέει ψέματα το Ευαγγέλιο, έτσι. Λέει λοιπόν: ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Έχουμε τη φωνή που μαρτυρεί την παρουσία του Πατρός, έχουμε τον Υιό παρόντα σωματικός μέσα στο νερό, στον ποταμό, και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη, δηλαδή με μορφή, όχι πως είναι Περιστέρι. Μην βάλουμε στο μυαλό μας ότι το Περιστέρι είναι το Άγιο Πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα είναι Περιστέρι. Παρουσιάζεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή σαν Περιστέρι. Όπως άλλη δεδομένη στιγμή παρουσιάζεται σε άλλη θεοφάνεια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, με μορφή νεφέλης φωτεινής, η οποία επεσχίσε το όρος Σταβόρ. Και πάλι έχουμε παρουσία του Θεού Πατρός σε εκείνη τη θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος, πάλι με μορφή, ο οποίος προσέτει αυτή τη φορά και κάτι άλλο. Δεν λέει μόνο ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόητσα, λέει αυτού ακούεται. Συμπληρώνει κι άλλο εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε παρουσιάσεις, φανερώσεις, ας το πω έτσι, της Αγίας Τριάδος, αλλά όχι με τη μορφή την οποία την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι. Ναι. Είναι μυστήριο. Μυστήριο, ακατανόητο. Δεν μπορεί ο πεπερασμένος νους μας, έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο, και είναι το παράδειγμα με το παιδάκι που συνάντησε, νομίζω ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν στην παραλία και είχε κάνει ένα λάκκο και κουβαλούσε με ένα κουβά θάλασσα και το άδειασε μέσα στο λάκκο. Λέει: τι κάνεις υπέρβαση, θέλει να μεταφέρω τη θάλασσα στο λάκκο. Μα χωράει, παιδί μου, του λέει, η θάλασσα όλη μέσα σε ένα λάκκο. Η θάλασσα είναι, ας πούμε, απέραντη, υπό την έννοια πάρα πολύ μεγάλη, και δεν μπορεί να χωρέσει ένα λάκκο μέσα. Υπό την ίδια έννοια, ο πεπερασμένος νους μας δεν μπορεί να χωρέσει την απέραντη, ακατανόητη θεότητα. Γι' αυτό εμείς δεν επιχειρηματολογούμε από μόνοι μας, δεν συνοβατούμε, αλλά ακολουθούμε τα παραδεδομένα από την Αγία μας Εκκλησία, από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, όσα δογμάτισαν μέσω των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.
0: Αυτά
1: και, στο θέμα της αγιογραφίας Αγίας Τριάδος και της απεικόνισης και όλα αυτά τα οποία είναι ξεκάθαρα.
0: Αυτά τα παραδεδομένα τα κρατάν, τα τηρούν σήμερα οι υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες χρησιμοποιούν το σύμβολο της πίστης μας. Άλλες ανατολικές εκκλησίες, και αν ναι, είναι αυτούσιο ή έχουν κάποιες διαφορές?
1: Για πάρα πολλούς αιώνες η Δυτική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική, είχε προσθέσει μία φράση, έτσι, στο σύμβολο της πίστεως. Μόνο μία φρασούλα. και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωπιών, το εκπατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενων.
0: Πρόσθεσαν εκείνοι.
1: Λοιπόν, αυτό που στα λατινικά λέγεται φίλιοκβε. Φίλιο είναι ο Υιός και εκ του Υιού δηλαδή. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το απαγγέλουν χωρίς την προστίκη αυτή. Δηλαδή έχουν αρχίσει και το απαλήφουν αυτό. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως η μοναδική εκκλησία που χρησιμοποιεί αυτούσιο το σύμβολο της πίστεως όπως και εμείς. Βέβαια υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενότητα πίστεως επειδή το απαγγέλουν πλέον έτσι. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, οι οποίες αν υπάρχει καλή θέληση όμως και εργαστούμε από κοινού για αυτά, με ταπείνωση, αφήνοντας τους εγωισμούς, μπορούμε να τις απαλείψουμε τις διαφορές, δεν είναι αγεφύρωτες, και να φτάσουμε σε αυτό για το οποίο ο Χριστός ο ίδιος προσευχήθηκε εκείνη τη νύχτα της αγωνίας στη Γεθσημανή, είναι πάντες όσοι εν, να είναι όλοι ένα. Μακάρι, με τη χάρη του Θεού να επιτευχθεί αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Καθολικοί το χρησιμοποιούν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα απαλήφοντας την προστίκη φίλιοκβε. Και μάλιστα πέρυσι, που γιορτάστηκαν τα 1700 χρόνια από την επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου στην Νίκαια, και παραβρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κ. Βαρθολομαίος, αλλά και ο Πάπας της Ρώμης, απήγγειλαν το σύμβολο της πίστεως έτσι όπως το λέμε και εμείς,
0: χωρίς την προσθήκη του
1: φιλιόκφε. Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα καλό πρώτο σημάδι, αλλά από μόνο του δεν οδηγεί κάπου που μα λέμε δόξα τω Θεώ γι' αυτό, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Αυτό θέλω να πω.
0: Οι προτεσταντικές εκκλησίες το χρησιμοποιούν το κείμενο αυτό.
1: Οι προτεσταντικές εκκλησίες απέχουν πάρα πολύ από τις αλήθειες της πίστεώς μας, έχουν καταργήσει πάρα πολλά. Και ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, που δεν νομίζω να το χρησιμοποιούν, τουλάχιστον οι αμερικάνικες προτεσταντικές εκκλησίες, δηλαδή εντάξει στην Ευρώπη η ευαγγελική, η λουθερανική, κάτι κρατούν κάποια πράγματα, αλλά στην Αμερική έχουν ξεφύγει εντελώς. Ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, έχουν τόσο πολύ απομακρυνθεί από την ορθόδοξη παράδοση και από την ορθόδοξη διδασκαλία που δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Οι ανατολικές εκκλησίες, οι αρμένικες.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα, σε σχέση με τις μη χαλκιδόνιες εκκλησίες, όπως είναι δηλαδή οι Κοπτικοί, οι Αιθιοπικοί, οι Συροϊακοβίτες, όλοι αυτοί ας πούμε, οι οποίοι είναι οι Αρμένοι, όπως είπες, είναι μονοφυσίτικες εκκλησίες. Είχαμε καταλήξει μετά από σαν εκκλησίες, δηλαδή Ορθόδοξοι και αυτοί όλοι, σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ουσιαστικά αποδέχτηκαν ότι αυτό που λέμε εμείς είναι η αλήθεια, αλλά πάντα μπαίνει ο διάβολος στη μέση, ο οποίος δεν θέλει την ενότητα. Νομίζω ότι όμως, εάν το κάνουμε θέμα προσευχής όλοι και το επιθυμίσουμε πραγματικά, μπορούμε να φτάσουμε σε ενότητα με αυτές τις εκκλησίες, οι οποίοι έτσι είχαν γίνει κάποιες μακρές συζητήσεις και θεολογικοί διάλογοι στη θεολογική σχολή Μάλαμπαρ στη Μέση Ανατολή. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αν θελήσουν και αυτές οι εκκλησίες, μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και στην ενότητα της πίστεως. Δηλαδή στο κοινό ποτήριο, αυτό εννοώ. Γιατί η ενότητα της πίστεως είναι που προϋποθέτει το κοινό ποτήριο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσα στη λατρεία μας.
0: Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το σύμβολο της πίστεως μέσα από τη λατρεία.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ότι είναι σε συγκεκριμένες κομβικές θέσεις.
1: Ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως αφού έχουν εξέλθει οι κατηχούμενοι, έτσι. Ακούσουν, επιτρέπεται οι κατηχούμενοι, δηλαδή τα υποψήφια μέλη, προς ένταξη μέλη της Εκκλησίας, μένουν μέχρι και τα αναγνώσματα ευαγγελικό και αποστολικό. Μετά τους απολύει ο λειτουργός, φεύγουν. Μετά προκειμένου να περάσουμε στην Αγία Αναφορά, δηλαδή στο κύριο μέρος, στο κατεξοχή μέρος της λειτουργίας, εκεί απαιτείται να δηλώσουμε όλη την πίστη μας. Και γι' αυτό όλοι μαζί απήγγειλαν τότε, και το κάνουν μέχρι σήμερα, mm-hmm. το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή, εάν δεν πιστεύεις αυτά που λέει η Εκκλησία, δεν μπορείς να παραμείνεις. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού και εκβάλλεσαι έξω. Γι' αυτό λοιπόν και έπρεπε να είναι μόνο οι βεβαιόπιστοι, αυτοί δηλαδή που είχαν ασπαστεί την πίστη και την είχαν εκφράσει μέσα από την Απαγγελία του Συμβούλου της Πίστεως, η δε λοιποί έδινε εντολή στους θυρωρούς, τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Μην τυχόν και περάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι πιστός. Δεν μπορεί να συμμετέχει κανείς στη Θεία Λειτουργία, πολύ δε περισσότερο να συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, εάν δεν εκφράζει την πίστη, την δογματική της Εκκλησίας μας. Όπως επίσης είναι προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Είπα βεβαιόπιστη. Δηλαδή, πριν τη βάπτιση, πρέπει να ομολογήσουμε τι πιστεύαμε.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Βέβαια, τώρα που έχουμε τον νηπίο βαπτισμό που έχει επικρατήσει, το απαγγέλει ο ανάδοχος, έτσι, ο νονός. Εκ μέρους του βαπτιζομένου. Εφόσον λοιπόν απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως και βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι αποδέχεται αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας και συντάσσεται με την πίστη της Εκκλησίας, τότε τον δέχεται ως μέλος και τον βαπτίζει και τον χρεεί. Όπως επίσης σε μια άλλη κομβικής σημασίας στιγμή για την Εκκλησία είναι η χειροτονία ενός επισκόπου. Προκειμένου λοιπόν η Εκκλησία να προχωρήσει στη χειροτονία ενός νέου επισκόπου, ζητάει βεβαιώσεις. Τι πιστεύεις, του λέει. Mm-hmm. Και αφού βεβαιωθεί η Εκκλησία, έχοντας απαγγείλει ο υποψήφιος προς χειροτονία είναι επίσκοπος στο σύμβολο της πίστεως και εκφράσει την πίστη του στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, τότε έχει το ελεύθερο να προχωρήσει η Εκκλησία και να του δώσει τη χάρη της αρχιεροσύνης και να του εμπιστευτεί τη διαπίμαση ψυχών.
0: Πολύ κομβικός ο ρόλος της απαγγελίας του, πιστεύω. Ναι. Και στην χειροτονία ενός επισκόπου. Θεοφιλέστατε, ίσως η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Είδαμε ότι μία προσθήκη, το Φιλιόκβε, παραδείγματος χάρη, σε ένα τέτοιο σπουδαίο κείμενο, έγινε αφορμή ενός τεράστιου σχίσματος. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εμείς με τα ορθόδοξα κείμενα, με την ανάγνωση, την ερμηνεία τους, την καταγραφή τους, με το κείμενο της Αγίας Γραφής και των υπόλοιπων θεολογικών συμβόλων που έχουμε?
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ιερά κείμενα, δεν τα αλλοιώνουμε, δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Ούτε τα αντικαθιστούμε με λέξεις οι οποίες μας φαίνονται μας πιο καλύτερες.
0: Υπάρχει σχετική απαγόρευση από τους από
1: τις συνόδους. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, mm-hmm. το ακούμε στο Ευαγγέλιο να λέει,
0: αναφέρεστε.
1: Ναι, στο Ευαγγέλιο. Ναι. Το ξέρει εσύ.
0: Ναι, ναι. Αναφέρεστε στο σημείο που λέει ότι να μην προσθέσουμε, να μην αφαιρέσουμε ούτε ένα.
1: Λοιπόν, λέει ότι. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι, λέει, ευλογημένος, λέει το Ευαγγέλιο, εκείνος ο οποίος δεν θα προσθέσει, ούτε θα αφαιρέσει ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνο. Τίποτα. Όπως τα παραλάβαμε. Όπως τα παραλάβαμε, πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενναίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θεόπνευστα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε πάρα πολύ προσεκτικά με το θέμα των λεγόμενων κανονικών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έφτιαξε τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραία βιβλία, πολύ ωραία βιβλία. Έτσι, υπήρχαν, ας πούμε, τα απόκριφα του Ιακώβου του Αδελφοθέου και άλλα. Η οποία μας η Εκκλησία είπε ότι αυτά δεν είναι θεόπνευστα βιβλία. Δηλαδή, είναι ωραίες αφηγήσεις. Δεν είναι ρήματα ζωής. Οπότε, δεν μπορώ εγώ αυτά τα οποία η Εκκλησία από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για 1700 χρόνια και πλέον τα έχει παραδώσει ως θεόπνευστα και τα διατήρησε μέχρι σήμερα, να έρθω και να επέμβω και να λιώσω προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάτι.
0: Έστω και καλοπροαίρετα.
1: Το Φιλιόκβε καλοπροαίρετα ξεκίνησε. Το Φιλιόκβε ξεκίνησε καλοπροαίρετα από τη Δύση, θέλοντας να αντιμετωπίσουν τις πλάνες του αριανισμού, νομίζοντας πως εάν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται, εκπορεύεται μάλλον και εκ του Υιού, θα έδιναν κύρος στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να, κατά τη γνώμη τους, να προσέδιδαν κύρος στον λόγο, αλλά υποβίβαζαν το Άγιο Πνεύμα. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Δεν είμαστε καλύτεροι, ούτε αγιότεροι από αυτούς τους Αγίους Πατέρες οι οποίοι τα συνέταξαν αυτά, επαναλαμβάνω, εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, μπορεί να μας σκανδαλίσει μια λέξη στο Ευαγγέλιο, και καμιά φορά και κάποιοι αδελφοί ιερείς απαλήφουν λέξεις ή μετατρέπουν σε μία άλλη λέξη στο Ευαγγέλιο, αφαιρώντας, ας πούμε, λέξεις
0: που μπορεί να έχουν υβριστική, ας πούμε, σημασία
1: στις μέρες μας. Αλλά τόσο ξέρουμε, τόσο κάνουμε. Όπως πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου ένα περιστατικό, κάποιοι, κατά τη γνώμη μου, ευσεβείς κατά τα άλλα άνθρωποι, αλλά αμαθείς. Διακινούν κάποιες φωτοτυπίες ανάμεσα σε πιστούς που είναι προσευχές της εκκλησίας μας. Μου τις έδωσαν και εμένα. Παρατήρησα όμως ότι διορθώνουν τα κείμενα και διαγράφουν λέξεις ή τις αντικαθιστούν με άλλες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι όπως γράφησαν οι ψαλμοί και είναι καταγεγραμμένη μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ψαλτήριο, δηλαδή είναι κανονικό βιβλίο της Εκκλησίας, δηλαδή εξασφαλίζεται η οπνευστία, έτσι πρέπει να τις χρησιμοποιούμε και ας μην κατανοούμε εμείς τι λένε. Αν θέλουμε να δούμε τι πραγματικά λένε και αν μας σκανδαλίζει μια λέξη ή μια ερμηνεία όπως εμείς την κάνουμε, ας τρέξουμε στο να δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν την Παλαιά και τη Γενή Διαθήκη, και από εκεί θα ησυχάσει, θα καταλαγιάσει ο λογισμός μας. Εμείς εμπιστευόμαστε την Εκκλησία και ό,τι μας παρέδωσε. Δεν αντικαθιστούμε, δεν προσθέτουμε, δεν διαγράφουμε ως δαμποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κριθείς, ως αφαιρέσει το γιώτα που είπαμε και ένα τόνο, ελάχιστος κληθείς τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό εφιστώ την προσοχή των αδελφών μας. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Και ένα και, εδώ ένα γιώτα με ένα ύψιλον έκανε τη διαφορά στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ομοούσιος, ομοιούσιος. Ένα γράμμα, ένα γράμμα. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, προσοχή, προσοχή, επαναλαμβάνω. Δεν επεμβαίνουμε και δεν αλλοιώνουμε τα ιερά κείμενα. Σε καμία περίπτωση.
0: Θεοφιλέστατε, νομίζω και ότι ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και σήμερα και μοιραστήκατε τον πολύτιμο χρόνο και τις πολύτιμες θεολογικές σας γνώσεις μαζί μας. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου, και να ευχαριστήσουμε τέλος και όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Βασάλη Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Αλληλεγγύη, στην εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γυρένσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση στην τρίτη ηλικία. Αρχικά, η αυτοεκτίμηση είναι η συνολική αξία που αποδίδει ένα άτομο στον εαυτό του. Πρόκειται για τη συναισθηματική εκτίμηση και την αποδοχή του εαυτού, δηλαδή το πώς νιώθει κανείς για τον εαυτό του σε σχέση με το αν είναι αρκετά καλός, άξιος, ικανός και αξιοαγάπητος. Η αυτοεκτίμηση περιλαμβάνει την εσωτερική αποδοχή των προσωπικών χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και αδυναμιών και διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ερεθίσματα από το κοινωνικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει την αξία του ακόμα και όταν κάνει λάθη ή αποτυγχάνει. Τι είναι τώρα η αυτοπεποίθηση? Είναι μια διαφορετική έννοια και αφορά την πίστη του ατόμου στις ικανότητές του να φέρει πέρα συγκεκριμένες ενέργειες ή καθήκοντα. Διαφέρει από την αυτοεκτίμηση στο ότι αφορά περισσότερο την ικανότητα και την δράση και όχι την αξία του ατόμου ως προσωπικότητα. Η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με το πόσο σίγουρος νιώθει κάποιος για την επιτυχία του σε διάφορες περιστάσεις, είτε σε κοινωνικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του στη δημόσια ομιλία, αλλά χαμηλή αυτοεκτίμηση ως προς την αξία του ως άνθρωπος. Τι είναι η αυτοεικόνα? Είναι η νοητική αναπαράσταση που έχει το άτομο για τον εαυτό του, δηλαδή πώς αντιλαμβάνει το ποιος είναι. Περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις του για τα σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά χαρακτηριστικά του, καθώς και την αντίληψη που έχει για το ρόλο του μέσα στην κοινωνία. Η αυτοεικόνα είναι δυναμική και επηρεάζεται από τις εμπειρίες, την ανατροφοδότηση από άλλους και την αυτοπαρατήρηση. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να βλέπει τον εαυτό του ως φιλικό και ικανό ή αντίθετα ως ανεπαρκή και αποτυχημένο. Αυτή είναι η αυτοεικόνα του. Ποια είναι τώρα η σχέση όλων αυτών των εννοιών που αναφέραμε, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας? Η αυτοεικόνα επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, αφού το πώς βλέπει κάποιος τον εαυτό του διαμορφώνει το πώς τον αξιολογεί. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, αλλά δεν ταυτίζονται. Η καλλιέργεια μιας ρεαλιστικής και θετικής αυτοεικόνας βοηθάει τόσο στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, όσο και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Η τρίτη ηλικία είναι η περίοδος της ζωής που ξεκινάει συνήθως μετά τα 65 έτη. Είναι μια φάση με πολλές και σημαντικές αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Αν και συχνά αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με όρους παρακμής ή παραδοσιακού γύρατος, στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα στάδιο ωριμότητας, στοχασμού και εσωτερικής ανάπτυξης. Ένα από τα πιο κρίσιμα ψυχολογικά στοιχεία αυτής της περίοδου είναι η αυτοεκτίμηση. Τι είναι η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ηλικιωμένο άτομο αντιλαμβάνει την προσωπική του αξία και το ρόλο του μέσα στον κόσμο. Περιλαμβάνει τη συναισθηματική αποδοχή του εαυτού, τη συμφιλίωση με τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και την αίσθηση ότι παραμένει χρήσιμο και σεβαστό παρά τις φυσικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να βιώνει. Γιατί είναι σημαντική η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να έχουμε χάσει ανθρώπους, να έχουμε σταματήσει τη δουλειά, να έχουμε λιγότερες δυνάμεις. Όλα αυτά καμιά φορά μας κάνουν να νιώθουμε λιγότερο χρήσιμοι ή λιγότερο ικανοί. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η αξία

δεν μειώνεται με την ηλικία. Ο καθένας από εμάς κουβαλά εμπειρίες ζωής, γνώση, σοφία και αγάπη. Και όλα αυτά είναι ανεκτίμητα. Η αυτοεκτίμηση του ηλικιωμένου μπορεί να ενισχυθεί ή να αποδυναμωθεί από ποικίλους παράγοντες. Αρχικά η υγεία και η σωματική ικανότητα, η απόλυτη φυσικών δυνάμεων ή η εμφάνιση χρόνιων ασθενειών επηρεάζει την αυτοεικόνα του ηλικιωμένου, καθώς και την ανεξαρτησία του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αυτοεκτίμησης, ειδικά όταν το άτομο νιώθει ότι εξαρτάται από τους άλλους. Η κοινωνική απομόνωση, η μοναξιά, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του συντρόφου ή φίλων, αποτελεί βασικό λόγο για τη μείωση της αυτοεκτίμησης. Η αποκοπή από κοινωνικές δραστηριότητες και η περιθωριοποίηση οδηγούν συχνά σε αίσθηση αναξιότητας. Οι οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις με τα παιδιά, τα εγγόνια και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένα άτομο που νιώθει ότι το σέβονται, το αγαπούν και το εμπλέκουν στις οικογενειακές αποφάσεις, διατηρεί πιο εύκολα την αυτοεκτίμησή του. Η οικονομική κατάσταση, η ανεξαρτησία και η ασφάλεια στο οικονομικό επίπεδο ενισχύει την αίσθηση αξιοπρέπειας. Αντίθετα, η οικονομική εξάρτηση ή ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσουν άγχος και υποτίμηση του εαυτού. Οι κοινωνικές τάσεις και τα στερεότυπα για το γύρας. Η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους με στερεοτυπικό τρόπο, ως ανίκανος, ως βάρος ή ξεπερασμένος. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα όταν υιοθετούνται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις σχέσεις ενός ατόμου.

Θα παρουσιάσουμε τώρα τα βασικά συμπτώματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης, χωρισμένα σε συναισθηματικά, συμπεριφορικά, γνωστικά και σωματικά. Τα συναισθηματικά συμπτώματα είναι συχνό το αίσθημα της αναξιότητας ή ότι δεν αξίζω. Αυτοαφισβήτηση διστάζει το άτομο να πάρει αποφάσεις. Αφιβάλλει συνεχώς για τον εαυτό του. Υπάρχει έντονη ντροπή ή ενοχή, ακόμα και για μικρά λάθη. Η καταθλιπτική διάθεση, έλλειψη κινήτρου. Άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις ή φόβος απόρριψης. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα. Το άτομο αποσύρεται από κοινωνικές επαφές ή δραστηριότητες. Δυσκολεύεται να πει όχι, υποχωρεί συχνά ή νεκονοποιεί τους άλλους. Υπερβολική αυτοκριτική, εστιάζει στα λάθη και στις αδυναμίες του. Αποφεύγει νέες εμπειρίες από φόβο αποτυχίας. Μπορεί να έχει ζήλια ή σύγκριση με άλλους. Τα γνωστικά νοητικά συμπτώματα. Υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό. Είμαι αποτυχημένος, δεν μπορώ, κανείς δεν με συμπαθεί. Αντιλαμβάνεται τα σχόλια των άλλων ως κριτική ή απόρριψη. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ή να αποδεχθεί τα θετικά του στοιχεία. Πιστεύει ότι η αξία του εξαρτάται από την επιτυχία ή την επιβεβαίωση των άλλων. Και τέλος, τα σωματικά συμπτώματα, σε χρόνιες περιπτώσεις, είναι η κόπωση ή η έλλειψη ενέργειας, οι διαταραχές ύπνου ή όρεξης, τα σωματικά ενοχλήματα που σχετίζονται με το άγχος, όπως για παράδειγμα η πονοκέφαλη ή ταχυπαλμίες, οι τάσεις παραμέλησης υγείας ή του εαυτού, όπως για παράδειγμα το ντύσιμο ή η υγιεινή. Ποια είναι τώρα η διαφορά εγωισμού και αυτοεκτίμησης, δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες που πολύ συχνά τις περιπλέκουμε. Η αυτοεκτίμηση είναι η θετική και ρεαλιστική αντίληψη που έχει ένα άτομο για την αξία του. Ένα άτομο με αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του. Αποδέχεται τον εαυτό του όπως είναι και σέβεται τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση συνδέεται με την εσωτερική ισορροπία και την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί υγιείς σχέσεις χωρίς να νιώθει κατώτερο ή ανώτερο από τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση καλλιεργεί το σεβασμό και την ενσυναίσθηση. Αντίθετο, ο εγωισμός είναι η υπερβολική ενασχόληση με τον εαυτό, που συχνά οδηγεί το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από τους άλλους. Ο εγωιστής ενδιαφέρεται κυρίως για το δικό του συμφέρον και τις ανάγκες του, αγνοώντας ή υποτιμώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα του γύρω του. Ο εγωισμός συχνά συνοδεύεται από έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους και δυσκολία στο να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι η αυτοεκτίμηση προάγει το σεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους, ενώ ο εγωισμός οδηγεί σε απομόνωση και συγκρούσεις, καθώς το άτομο βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τους άλλους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Στάσεις που βιώνουν άνθρωποι στην τρίτη ηλικία. Και όμως ακούει για δεκαετίες ότι δεν έχει. Ποιες εμπειρίες σας έχουν διαμορφώσει? Τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα? Εσύ τρέφει την αξία να συμμετάσχετε σε δημιουργικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως είναι ο εθελοντισμός, η δημιουργική έκφραση, για παράδειγμα η ζωγραφική, η παρακολούθηση μαθημάτων ή διαλέξεων, συμβάλλει στο να νιώθετε χρήσιμοι και πολύτιμοι. Επανεκτιμήστε τη ζωή και τις εμπειρίες σας. Ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, η ανασκόπηση της ζωής βοηθάει πάρα πολύ να δείτε το ταξίδι σας συνολικά και όχι μόνο με. Σήμερα, εδώ, ας υποσχεθούμε όλοι στον εαυτό μας πως κάθε μέρα θα τον κοιτάμε με αγάπη, πως θα τον τιμάμε όπως το αξίζει. Γιατί όσο και απερνούν τα χρόνια, αυτό που είμαστε μέσα μας είναι το πιο πολύτιμο φως που έχουμε. Να θυμάστε, η πιο όμορφη δύναμη είναι αυτή που χαρίζεται στον εαυτό σας με την αγάπη και το σεβασμό σας. Σας εύχομαι κάθε μέρα που ξημερώνει να σας βρίσκει με πίστη στη δική σας αξία και με χαμόγελο στη ψυχή σας. Να θυμάστε πως η αξία σας δεν ξεθοριάζει με τον χρόνο. Μεγαλώνει με την κάθε εμπειρία και το κάθε χαμόγελο που χαρίζετε.
2: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι καλησπέρα. Του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
0: Καλησπέρα αδελφέ μου Σπύρο, την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Έχουμε ανάγκη, τη χάρη, την ευλογία του.
1: Να τον έχουμε κοντά μας.
0: Αμήν.
1: Μάλλον είναι κοντά μας, να τον νιώθουμε έτσι.
0: Πάντα είναι κοντά μας, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Να τον νιώθουμε.
0: Και όταν έτσι παρενθετικά πριν αρχίσουμε την εκπομπή μας, πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι μα που είναι ο Χριστός, τι με εγκατέλειψε ο Χριστός, και που είναι ο Θεός, και που είναι η χάρτα, γιατί προσέρχονται στο μυαλό πάντοτε εκείνη η διήγηση από το γεροντικό. Που ήταν κάποιος κάποτε ένας ασκητής στην έρημο, ο οποίος ήταν πολύ αγαθός και ένα αρέτος άνθρωπος και αγωνιστής, και κάποτε του εμφανίστηκε ο Κύριος εκεί που καθόταν στο καλύβι το πούμε, και έπλεγε αυτό το ψαθί που κάνανε
1: ασκητές,
0: το εργοχειρό του, ναι, και του λέει: παιδί μου, επειδή είσαι αγωνιστής και προσπαθείς πάρα πολύ, είμαι φιλότιμο, όπως έλεγε και ο Άσιος Παΐσιος, γι' αυτό να ξέρεις ότι πάντοτε θα είμαι μαζί σου και θα σε ακολουθώ πάντοτε. Και ως απόδειξη, ό,τι θα κοιτάζεις στην άμμο κάτω εκεί που θα περπατάς, θα βλέπεις 4 πατημασιές, αντί για 2 που θα αφήνει τα δικά σου πόδια. Θα βλέπεις τα δικά μου. Εντάξει. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τι δώρο είναι αυτό, τι ανέλπιστη χαρά, τι ευλογία να έχω πάντοτε τη χάρη σου δίπλα μου και να φαίνεται κιόλα. Πραγματικά, πάντοτε όταν προχώρησε, έβλεπε πίσω του να μένουν 4 χνάρια.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πέρασε ένα πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό, μια μεγάλη δυσκολία, και ζορίστηκε πάρα πολύ αυτός ο γέροντας, και μέσα στον πανικό του και στη δυσκολία του κοιτάζει και βλέπει μόνο 2 πατημασιές. Λέει, αμάν, τώρα που τον έχω ανάγκη με κατέληψε. Λοιπόν, τον πήρα από κάτω περισσότερο, τα κατάφερε όμως, αλλά το βράδυ ήταν περίληπος στο κελάκι του και στο καλύβι του. Και σκεφτόταν τι συνέβη, γιατί τον εγκατέλειψε ο Χριστός και έλεπε μόνο 2 πατημασιές στην άμμο της ερήμου. Και εκεί που σκεφτόταν αυτά και παραπονιότανε, εμφανίζεται ο Κύριος, του λέει: Χριστέ μου, τώρα ήρθες. Πού ήσουν όλη μέρα, σε περίμενα, σε είχα ανάγκη σήμερα. Μα ήμουν μαζί σου. Και πώς ήσουν μαζί μου. Ήμουν μαζί σου, του λέει, πώς έβγαλες πέρα τον πειρασμό νομίζεις. Αποκλείεται, λέει, εγώ κοίταζα στην άμμο και έβλεπα μόνο 2 πατημασιές, όχι 4 όπως συνήθως. Φυσικά και έβλεπες 2, παιδί μου, τα δικά μου πόδια ήτανε, γιατί είσαι στην αγκαλιά μου εκείνη την ώρα. Έτσι το πάτησε ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή είναι μια απάντηση προς κάθε αδελφό ο οποίος σημειωτέων αγωνίζεται και προσπαθεί. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αγωνίζεται και προσπαθεί και νομίζω ότι είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Έχουμε τη χάρη του Χριστού, ο οποίος είπε ότι το φορτίο με ελαφρόν εστί.
1: Κάποιες φορές,
0: γιατί έρχεται το ίδιο και το ακουφίζει, τον ακουφίζει.
1: Κάποιες φορές νιώθουμε ότι δεν έχουμε το κουράγιο ούτε καν να αγωνιστούμε. Είναι
0: η προϋπόθεση όμως είναι αυτή,
1: ο πειρασμός,
0: να αγωνίζουμε. Όπως έχουμε πει και σε άλλες,
1: είναι και η προαίρεση.
0: Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όποιος θέλει να είναι μαθητής του Χριστού και να ακολουθεί τον Κύριο, θα πρέπει να αρνείται τον εαυτό του να σηκώνει το σταυρό του. Δηλαδή να αγωνίζεται και να προσπαθεί. Εμείς λοιπόν, φιλότιμα, ας αγωνιζόμαστε και ας προσπαθούμε ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί, και ας τα αφήσουμε όλα στη χάρη και στο έλεος και στην αγάπη και στη μακροθυμία, τα οποία είναι ατελείωτα του Κυρίου μας, και με πίστη και εμπιστοσύνη σε εκείνος πορευόμαστε κάνοντας τον αγώνα μας. Αφού λοιπόν προημιακά, όπως είπαμε, είδαμε αυτή την χαριτωμένη αλλά πολύ διδακτική ιστορία από το βιβλίο που λέγεται Γεροντικό, οδεύοντας προς το τέλος του μηνός Ιουνίου, αυτό που δεσπόζει και ανατέλει λαμπρότατα μπροστά μας είναι η μνήμη των Αγίων Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των ανθρώπων αυτών οι οποίοι υπερβαλλόντως εκοπίασαν, ίσως και σύμφωνα με κάποιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και υμνογράφους, και περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους, χωρίς να παραθεωρούμε κανένα Αποστόλο προς Θεού.
1: Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι μετά τον Τίμιο Πρόδρομο, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν τους ονόμασε η Εκκλησία μας τυχαία πρώτο κορυφαίους. Η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν πολύ φιδωλή και προσεκτική στην απονομή τίτλων, έτσι, και εορτών και ονομασιών σε σχέση με πρόσωπα, βεβαίως πριν του Χριστού. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πρωτοκορυφαίοι ονομάζονται οι δύο Απόστολοι, γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει μόνο τρεις θεολόγους ονομάσει το πέρασμα των 2000 και πλέον ετών και παρόμοιες έτσι, περιπτώσεις. Οι πρωτοκορυφαίοι λοιπόν των Αποστόλων.
1: Και μάλιστα η Εκκλησία μας αναρωτιέται μέσα από την εμνολογία της τι μπορεί κανείς να πει, να εξυπεί για να εγκομιάσει αυτά τα δύο πρόσωπα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τόσο πολλά και τόσο μεγάλοι χαρακτηρισμοί.
0: Πραγματικά η ημνολογία της ημέρας εκείνης των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου είναι καταπληκτική. Και έτσι εγώ θα προέτρεπα όσους αδελφούς μου ακούνε, εάν έχουν τη δυνατότητα εκείνη την ημέρα να εκκλησιαστούν στον Όρθρο ή στον Εσπερινό έστω, γιατί εντάξει κάποιοι αδελφοί μας εργάζονται, είναι εργάσιμη η ημέρα εκείνη, όσοι πάντως έχουν την ευκαιρία να το πράξουν και να αφοσιωθούν στα ψαλόμενα και λεγόμενα και εκείνη την ημέρα, και αν δυσκολεύονται λόγω όχι καλής γνώσης αρχαίας ελληνικής στην κατανόηση των νοημάτων, ας κάνουν μια προσευχούλα στους Αποστόλους να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν έστω ένα μέρος από αυτά που ακούν, αν και κατά τη γνώμη μου
1: δεν είναι τόσο δύσκολο,
0: είναι σε απλή ελληνική. Στην ελληνιστική είναι σε πολύ απλή γλώσσα. Μπορεί να είναι με ένα αρχαίο ελληνικά, αλλά είναι απλή γλώσσα. Δηλαδή δεν είναι τόσο δυσνόητη. Δεν είναι, ας πούμε, όπως είναι τα αρχαίο ελληνικά κείμενα που διδασκόμαστε στο σχολείο του 5ου π.Χ. αιώνα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι πολύ απλούστερα τα αρχαίο ελληνικά αυτά και κατανοητά και προσιτά στον κόσμο. Ας προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στην υμνολογία εκείνης της ημέρας, γιατί είναι όντως ένας θησαυρός. Είναι όντως ένας θησαυρός. Εγκομιάζουν οι ιεροί υμνοδοί τους Αποστόλους, την προσφορά τους, το σθένος τους, το ζήλο τους τον Ιεραποστολικό, την αγάπη τους προς τον Χριστό, την αγάπη τους προς τον άνθρωπο, την αγωνία τους για την εξάπλωση του Ιερού Ευαγγελίου και του κοσμοσωτηρίου μηνύματός τους σε όλο τον κόσμο, τον πόθο τους και εκείνων να είναι συνεχώς ενωμένοι και αναφερόμενοι προς τον Χριστό και να εκπληρώσουν τα θεία προστάγματά του.
1: Ήταν βέβαια και αποδέκτες και μύστες του λόγου και τον είχαν ζήσει από κοντά τον Χριστό μας, τον είχαν αγγίξει, τον είχαν αγκαλιάσει. Είχαν ζήσει από κοντά τα μεγαλεία. Ο Απόστολος Πέτρος.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όχι το παν. Για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν είναι το παν.
0: Και ο Δύσμυρος, ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ναι, για τρία χρόνια συναστρεφόταν κάθε μέρα τον Χριστό. Αλλά η ψυχή του έμεινε σκληρή, πετρωμένη.
1: Μπορεί στην αρχή να ήταν καλά. Και μετά όμως. Είναι ο δοκόν μη αισθάνε, δηλαδή. Βλέπετε.
0: Δεν ναι. Ξέρω αν ήταν από τους καλά ισταμένους, τέλος πάντων, ναι, δεν υπάρχει τέτοια σαφή αναφορά στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, γιατί υπάρχει και ο Ιούδας, ο αδελφός Θεός, ναι, έτσι, ναι, ο έτερος Ιούδας Απόστολος.
1: Και ο Θαδαίος.
0: Ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι ήταν μεν ομοδίαιτοι, όπως τα λέγαμε, του Κυρίου μας, δηλαδή τον συναστρέφονταν καθημερινά για τρία ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό το παν. Είδαμε ότι ο Ισκαριώτης, παρόλο που και αυτός ζούσε μαζί του, ναι, η ψυχή του έμεινε σκληρή σαν την πέτρα, αμετανόητος σου και η βουλή της συγγένε, δεν κατενόησε τίποτα. Αλλά και κάποιος άλλος, ο οποίος δεν τον έζησε, ως αυτήκος και απτόπτης, ο Παύλος, έγινε ο πρώτος, ναι, μετά τον ένα.
1: Τρισμέγιστος.
0: Ο οποίος ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα. Και ήκουσε ρήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ακούσει, λέει, ανθρώπινο αυτή.
1: Παρ' όλα αυτά είδε τον Κύριο, όπως μετά την Ανάσταση.
0: Είδε, έτσι, λοιπόν, τον Κύριο, τον κάλεσε, ούτε εξ ανθρώπων την κλείσει δεξάμενος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τον κάλεσε, του έδωσε θαυματουργικά σημεία, τυφλώθηκε στη θεωρία του Κυρίου και θεραπεύθηκε μετά και έγινε από ζηλωτής των εβραϊκών παραδόσεων, ζηλωτής του Ευαγγελίου του Χριστού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το παν δεν είναι το να έχεις ζήσει με τον Χριστό απλά, αλλά η καρδιά σου να ευθυγραμμιστεί στους τύπους της καρδιάς του Κυρίου, όπως έγινε με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, Έτσι λένε κάποιοι βιογράφοι και Άγιοι Πατέρες που εξυπνούν τον Απόστολο Ιωάννη, ότι εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου που ανέπεσε επί το στήθος του Κυρίου ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, άκουσε λίγο τους στήφους της καρδίας του και έκτοτε ήτανε συνταυτισμένος και συναρμονισμένος με τους στήφους της
1: του Κυρίου,
0: η καρδιά του. Μπορεί η καρδιά μας να χτυπάει όπως χτυπάει του Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί έχουν τόσο σπουδαία αξία οι Άγιοι Απόστολοι και δει ο Πέτρος και ο Παύλος. Είναι αυτή η θεμέλια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σε ιερές εικόνες που τους αναπαριστούν και σημειωτέων ότι οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, δηλαδή εμέσως πλήρης σαφών περνάνε διδάγματα και μηνύματα στον πιστό που
1: χρώματα,
0: ασπάζεται ακριβώς. Παριστάνω λοιπόν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο, τους θεμελιούς της Εκκλησίας, να κρατάνε στα χέρια τους μία εκκλησία, ένα ναό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι οι θεμέλιοι, γιατί είναι αυτοί που αγωνίστηκαν να εδραιωθεί η Εκκλησία του Χριστού, γιατί είναι αυτοί που ίδρυσαν τουλάχιστον ο Πέτρος τις περισσότερες εκκλησίες.
1: Ο Απόστολος Παύλος ποιο πόλη νομίζω?
0: Ο Παύλος, ναι. Ο Πέτρος είπα.
1: Ναι,
0: σε λάθος, ο Παύλος, εννοείται ο Παύλος, ναι. Ο Πέτρος ήταν αυτός που έσπηρε τον πρώτο λόγο ναι. την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Εκκλησία μας τους θεωρεί δομήτορες, έτσι, θεμελίους λίθους, τους οποίους εξελέξατε ο όντως δομήτρο της Εκκλησίας Ιησούς Χριστός, για να θεμελιώσει την Εκκλησία πάνω στην πίστη τους, στην ομολογία τους. Έτσι του είπε, εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα που είναι δηλαδή η ομολογία σου, γιατί το ρώτησε Σίμων Βάρ Ιωνά, Σίμωνα γε του Ιωνά, εσύ τι νομίζεις ότι είμαι? Και του είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Λέει, είσαι μακάριος, γιατί αυτή την αποκάλυψη δεν στην αποκάλυψε σάρκα και πνεύμα, αλλά ο ίδιος ο Θεός, λέει.
1: Αίμα και σάρκα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον ονομάζει έκτοτε Πέτρο και ξεχνιέται το όνομα Σίμων και μένει πλέον ως Πέτρος, έτσι όπως τον ονόμασε ο Χριστός, γιατί ήτανε πέτρα, η στερά πέτρα, η στέρεη πέτρα, η ομολογία του, πάνω στην οποία θεμελίωσε την Εκκλησία.
1: Κυφάς τα εβραϊκά.
0: Κυφάς. Θαυμαστά πράγματα. Πώς λοιπόν να μην ευγνωμονούμε τους Αγίους Αποστόλους, να μην τους αγαπούμε και να μην τους τιμούμε υπερβαλλόντως για την αγάπη τους, για τον κόπο τους, για τη θυσία τους, για την αγωνία τους, για ό,τι πρόσφεραν στην ανθρωπότητα από αγάπη προς τον αγαπημένο του δάσκαλο πρωτίστως, αλλά και προς κάθε άνθρωπο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι τους είπε? Πορευθέντες πάντα τα έθνη μεθητεύσετε, κηρύσσοντες τους μετάνια τους, οι υπαρξάμενες από το Ιερουσαλήμ, αυτούς δευτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σαφέστατες οι εντολές. Και οι Απόστολοι πήκουσαν, ξεχύθηκαν στα πέρατα της Οικουμένης, ξεκίνησαν από τα Ιεροσόλυμα,
1: ναι.
0: στα οποία Ιεροσόλυμα έλαβαν την χάρη.
1: Τη μέρα της Πεντηκοστής.
0: Κήρυξαν εκεί και άρχισαν να δίδουν το κήρυγμα παντού.
1: Ήδησαν την τοπική
0: εκκλησία. Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Μέχρι τις Ινδίες έφτασαν οι Απόστολοι, μέχρι την Ευρώπη. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρουμάνοι θεωρούν Απόστολό τους τον Απόστολο Ανδρέα. Είναι προστάτης τους. Έτσι, ο Απόστολος Ανδρέας και εκείνος προστάτης και ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε μέχρι την Ισπανία, κάποιοι λένε και την Αγγλία.
1: Η τοπική εκκλησία των Πατρών, η οποία είναι Αποστολική Εκκλησία.
0: Καλά, ο ελλαδικός χώρος και η Μικρά Ασία είναι γεμάτη από αποστολοπαυλίτικες εκκλησίες, δηλαδή ιδρυμένες από τον Απόστολο Παύλο.
1: Έχει συνοδεύσει την τιμιακάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Ρουμανία. Νομίζω κάνα δύο φορές σίγουρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο τόπος λοιπόν ιδιαίτερος ευλογημένος, γιατί πέρασαν τα πόδια των Αγίων Αποστόλων και του Παύλου και του Ανδρέου και άλλων Αποστόλων, συνεργατών τους. Εμείς εδώ η Κρήτη είμαστε μια Αποστολική Εκκλησία ιδρυμένη από τον Απόστολο Παύλο. Ο πρώτος επίσκοπός μας και πάτρονάς μας και προστάτης μας είναι ένας εκ των 70 Αποστόλων, Απόστολος Τίτος. Σκυρτά λοιπόν και φαίνεται η καρδιά μας.
1: Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος που Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, έτσι, ήδη από το Ιερό Ευαγγέλιο και από τις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου φαίνεται η μεγάλη αποστολή τους και το έργο τους και αυτό το οποίο είδαμε με τα μάτια τους. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται και στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ότι υπήρξε αυτό από τις μάρτυρας, της μεγαλειότητας εκείνου.
0: Θεωρώ πως όποιος αδελφός μας δεν έχει διαβάσει επισταμένος έστω και μία φορά τις επιστολές, έχει καταδικάσει τον εαυτό του σε μία μεγάλη πνευματική παινία.
1: Χάνει μεγάλο πλούτο αυτό, ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Όχι μόνο τις 14 επιστολές του Παύλου, αλλά και τις καθολικές των υπολείπων Αποστόλων. Του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννου, του Ιούδα.
1: Και έχουμε και του Ιούδα, ναι.
0: Είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος. Ένας πλούτος ανεξάντλητος, ένα τρομακτικό σχολείο, αυτά που λένε οι Απόστολοι μας. Και έτσι προτρέπω κάθε αδελφό που μας ακούει να διαβάσει μεταπροσοχής, να εντρυφήσει ή δυνατόν, έστω μία φορά στη ζωή του, στα ιερά κείμενα των Αποστόλων, των επιστολών των Αποστόλων.
1: Ναι, το οποίο
0: και του Παύλου και των Υπολίκων. Βεβαίως. Είναι από τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Να βάλουμε εδώ μία ανατελεία για μία πρώτη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τα τάρτα.

0: Συνεχίζουμε μετά τη μικρή διακοπή μας. Είδαμε λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη, θα λέγαμε, να μελετήσουμε τα ιερά κείμενα των επιστολών των Αγίων Αποστόλων, αφενός γιατί είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας. Στις επιστολές των Αποστόλων και του Παύλου και των υπολείπων εδράστηκαν οι Άγιοι Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων για να δογματίσουν εναντίον των αιρέσεων. Πολλές φορές στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχουν αυτούσιες προτάσεις, φράσεις από τις επιστολές των Αποστόλων, λέξεις, κλειδιά όμως. Είναι λοιπόν εκεί μέσα κρυμμένη ή θα λέγαμε περισσότερο αναπτυγμένη από ό,τι στα Ιερά Ευαγγέλια η θεολογία της Εκκλησίας μας, την οποία αλίευσαν οι πατέρες στο πέρασμα των αιώνων.
1: Οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί ερμηνευτές σε αυτών των ιερών κειμένων.
0: Μα γι' αυτό και δεν πρέπει να δεχόμαστε την ερμηνεία από τον οποιονδήποτε. Δεν μπορεί οποιοδήποτε που αυτοανακηρύσσεται ποιμένας, διδάσκαλος, πάστορας, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα ονομαστεί, να αρχίσει να διδάσκει και να ερμηνεύει κατοδοκούν, παρακαλώ, τις περισσότερες φορές αυτά τα ιερά κείμενα. Εάν έχω μία ιατρική εξέταση, δεν θα τη δείξω σε ένα νοσοκόμο ή στον γειτονά μου που είναι επαγγελματίας και έχει ένα μαγαζί, αλλά θα πάω σε ένα ειδικό επιστήμονα, δηλαδή σε ένα γιατρό, ο οποίος γνωρίζει να διαβάσει και να ερμηνεύσει σωστά αυτά που διαβάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λοιπόν εμπιστεύομαι την ερμηνεία των κειμένων αυτών σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ειδικός?
1: Και να πούμε ότι μόνο η Εκκλησία μας έτσι έχει.
0: Και να πω ότι ακόμη και αν είναι κάποιος κάτοχος πτυχίου θεολογίας μιας θεολογικής σχολής, και αυτό δεν τον καθιστά
1: αυτό, ναι,
0: απόλυτα
1: δεν
0: ή αυτοδικαίως ειδικό.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό, δεν λέει τίποτα.
0: Έτσι. Ναι. Ο ειδικός είναι αυτός ο οποίος φέρει τη χάρη του Θεού και ζει τη ζωή, την παράδοση, το πνεύμα, το ήθος της Εκκλησίας. Και ποιοι καλύτεροι από αυτούς? Από τους Αγίους μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Άγιοι Απόστολοι, οι θεμέλιοι της πίστεώς μας.
1: Η όλη πορεία τους είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα από την αρχή.
0: Φυσικά.
1: Προκλέχθηκαν από το
0: Κύριό μας, έτσι. Άνθρωποι σαν
1: και
0: εμάς,
1: και
0: με τις ίδιες αδυναμίες, με τα ίδια πάθη, με τα ίδια λατώματα, με τις ίδιες απορίες. Άνθρωποι βιοπαλαιστές, οικογενειάρχες, επαγγελματίες, ψαράς, λέμε, ο Πέτρος και οι περισσότεροι. Ο Παύλος σκητοτόμος, δηλαδή έφτιαχνε τσαντήρια, θα λέγαμε, έτσι, επεξεργαζότανε τα δέρματα των ζώων και τότε ήταν κάτι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι οι διαδρομές όλες γινόταν με τα πόδια ή με ζώα. Δηλαδή για να διανύσεις μια διαδρομή, ας πούμε, για φαντάσου τώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, το κάνεις μέσα 5-6 ώρες. Τότε το έκανες κάποιες εβδομάδες.
1: Γιατί πήγαινες με τα πόδια.
0: Χρειαζόταν λοιπόν πολλές φορές να διανυκτερεύσεις. Πού διανυκτερεύες? Στο ύπαιθρο. Ήθελες μια σκηνή. Ήταν δηλαδή επαγγέλματα απαραίτητα για τις συνθήκες των εποχών εκείνων. Ο ίδιος λοιπόν εργαζόταν όπως και οι άλλοι Απόστολοι. Όμως, άπαντες, αφέντες άπαντα εκολούθησαν τον Χριστό.
1: Είχαν τον μοναδικό προνόμιο να αγαπήσουν τον Χριστό.
0: Τα άφησαν όλα.
1: Τα ειλικρινά.
0: Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων, τους είπε.
1: Δεν
0: και τα άφησαν.
1: Δεν λογαριάσαν τίποτα.
0: Ο Ματθαίος στο τελώνιο, ε?
1: Ναι,
0: οι Απόστολοι άλλοι τα δίχτυα, ο Παύλος την εξέχουσα θέση που κατήγε στην Ιουδαϊκή κοινότητα.
1: Νομοδιδάσκαλος,
0: Φαρισαίος. Τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό.
1: Και είχε και όνομα ζηλωτή και διώκτη.
0: Και όχι απλά ακολούθησαν τον Χριστό, αλλά εφήρμοσαν στο ακέραιο αυτά που ο Κύριος ήθελε. Και παρόλα αυτά, τι άποψη για τον εαυτό τους?
1: Τυχερότεροι.
0: Τον αμαρτωλόν πρώτο σημείο εγώ, έλεγε ο Παύλος. Για φαντάσου. Τι ταπείνωση είχανε που παρακαλούσανε αυτοί οι γίγαντες του πνεύματος, τους χριστιανούς, τους νεοφώτιστους, που οι ίδιοι τους κατηγούσαν και τους βάπτιζαν, τους λέει σας παρακαλώ προσεύχεστε για μένα. Φαντάζεστε τι ταπείνωση είχανε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ τίμα παραδείγματα για μας. Για την αγάπη τους προς τον Χριστό, για την υπακοή τους στο Άγιο θέλημά Του, για την υποταγή τους στο θέλημα του Θεού, για την ταπείνωσή τους.
1: Και Απόστολος Πέτρος, μέγιστο παράδειγμα ταπείνωσης.
0: Για την ταπείνωσή τους. Για φαντάσου τώρα ο Πέτρος τι ζήτησε τη στιγμή του μαρτυρίου του. Τι ζήτησε. Σταυρώστε με, λέει.
1: Ανάποδα.
0: Γιατί θεωρούσε τον εαυτό ανάξιο. Του ανάξιο να δεχθεί το ίδιο μαρτυρικό τέλος με τον Χριστό. Και λέει τουλάχιστον σταυρώστε με το κεφάλι προς τα κάτω εμένα. Αυτή την ταπείνωση διέθεταν οι Απόστολοι, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους σκουπίδια. Και εμείς ο καθένας έχουμε για τον εαυτό μας την άποψη ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι. Έβαλα ένα πετραχύλι στο λαιμό μου και νομίζω πως μπορώ να τα κάνω όλα σώπατα. Αλίμονό μου, εάν το χάρισμά μου, το χάρισμα που έδωσε η Εκκλησία το κάνω εξουσία. Ναι. Αλίμονο στον κάθε αδελφό μου χριστιανό, ο οποίος τον έχει ευλογήσει ο Θεός με το οτιδήποτε στη ζωή του και γίνει ένας δικτατορίσκος. Αλίμονο.
1: Ειδικά το έργο της ιεροσύνης είναι έργο διακονίας.
0: Αν δεν έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πατρική στοργή των Αγίων Αποστόλων, ναι, ουδέν επίησαμε.
1: Και τις προϋποθέσεις έθεσε ο ίδιος ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, έτσι. Τι είπε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος.
0: Έστε ημίν. Ναι. Δεν θα είναι έτσι σε εσάς.
1: Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι τελευταίος όλων και θα πλύνει τα πόδια των άλλων. Αυτό προβληματίζει πολύ.
0: Πάρα πολύ. Τουλάχιστον εμένα πρέπει να με προβληματίζει, γιατί διαισθάνομαι την ανεπαρκειά μου.
1: Και αυτή είναι η παγίδα του κόσμου. Δηλαδή να θεωρηθεί ένα χάρισμα από την Εκκλησία ως κοσμική εξουσία. Είναι παγίδα πολύ μεγάλη.
0: Μα αν το αναλύσουμε, χάρισμα. Γιατί λέγεται χάρισμα.
1: Είναι δώρο.
0: Μας το δίνει, δώρο είναι.
1: Δεν το
0: ούτε το αξίζαμε, ούτε το δουλέψαμε, ούτε είναι αποτέλεσμα των δικών μας κόπων και προσπαθειών. Μας το έδωσε ο Θεός. Ναι. Και μάλιστα, χωρίς να το αξίζουμε. Χωρίς να το αξίζουμε. Και μας το έδωσε όχι επειδή είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει ή εξυπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας. Τους άλλους αδελφούς
1: μας. Οι άγγελοι ήταν πιο άξινα να λάβουν το έργο της ιεροσύνης, αλλά δεν μπορούσαν.
0: Και όμως
1: δεν
0: έχουν σάρκα. Στους ανθρώπους.
1: Στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς.
0: Για να ενσκύψουμε λοιπόν στο παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και να δούμε πόση ταπείνωση είχαν. Παρακαλάει τους Κορινθίους, παρακαλάει τους Εφεσίους, παρακαλάει τους Θεσσαλονικείς και στις δύο επιστολές
1: του Παύλου.
0: Ναι, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα να φέρω εις πέρας την ιερή αποστολή μου. Τέτοια ταπείνωση είχαν.
1: Και το αυθόρμητο του Αποστόλου Πέτρου, πόσο αυθόρμητος ήταν και πόσο έτσι γεμάτος φωτιά. Εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και μετά μες στο πάθος του και την ανθρώπινη δυναμία του που αρνήθηκε τον Κύριο τη στιγμή του πάθους, πόσο αμέσως μετανόησε. Αμέσως.
0: Εξελθών, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο έξω,
1: ναι,
0: έκλαυσε
1: πικρός.
0: Και λέω εγώ, πόσοι από εμάς έχουμε έστω ένα δάκρυο, όχι να κλάψουμε πικρός για τις αρνήσεις μας, ναι, προς το πρόσωπο του Κυρίου και για τα φρικτά μας σφάλματα και λάθη που διαπράττουμε καθημερινά.
1: Και το έφερε πολύ βαρύ.
0: Ένα δάκρυ δεν έχει κυλήσει στην άκρη των ματιών μας. Όχι να κλάψουμε πικρά.
1: Ο Απόστολος Πέτρος το έφερε πολύ βαρύ ως αυτό σε όλη τη ζωή.
0: Γι' αυτό και ο Χριστός θέλοντας να ανακουφίσει αυτόν τον πόνο του, ναι, για την πικρία του, την εσωτερική, είπε. Είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Ιδιαίτερη μνήμα. Ιδιαίτερη μνήμα. Και επειδή ο Χριστός προγνώριζε, γι' αυτό του έδωσε άλλες χαρές και χάρες, άλλες γλύκες, δηλαδή τον πήρε στη μεταμόρφωση. Ε, να δει,
1: ναι, μαζί με τους
0: το θεϊκό του πρόσωπο.
1: Ναι.
0: με τον Πέτρο Τενιάκουβο. Ήταν παρόν σχεδόν σε όλα τα θαύματα. Αξιώθηκε να λάβει από τον Χριστό ιδιαίτερο μήνυμα για την Ανάσταση και το Πέτρο που είπε. Αλλά και εκείνος χαμηλά το κεφάλι. Φαντάσου τώρα, έλαβαν το πλήρωμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και όμως θεωρούσαν τους εαυτούς τους αναξιότερους πάντων. Ναι, ναι. Και είχαν την ταπείνωση, είχαν την ταπείνωση να ακούσουν και τους άλλους αδελφούς τους, τους Αποστόλους, για να συνδιαλεχτούν μαζί. Ο Πέτρος ήταν, ας πούμε, τον είχαν κορυφαίο. Ο τόπο Πέτρος τόπο Θεός, λέγανε και οι άλλοι Απόστολοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όμως, στην λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων,
1: άκουσε τον Απόστολο Παύλο.
0: Ακούει τον Παύλο.
1: Και
0: δέχεται τη γνώμη του Παύλου, ναι. Και γι' αυτό.
1: Και ο Παύλος ορθοτομεί σε εκείνη τη σύνοδο.
0: Ορθοτομεί. Και γι' αυτό τους δείχνουν σε πολλές εικόνες να εναγκαλίζουν και να σπάζουν το ένα τον άλλον. Ο Πέτρος λοιπόν, ο πρώτος, ο κορυφαίος, στην ομολογία του οποίου στηρίζεται η Εκκλησία, όπως είπε ο Χριστός, εδραιώνεται η Εκκλησία όπως είπε ο Χριστός, είχε την ταπείνωση και να πει και να σταματήσει να λέει ότι δεν είναι αυτό που λέω εγώ, αλλά να ακούσει τον αδελφό του, να κατανοήσει ότι εν Αγίω Πνεύματι είναι αυτά που λέγονται, ναι, να τα δεχθεί, ναι. Και να ισχύσουν για όλη την Εκκλησία. Έτσι.
1: Να πούμε στους αδελφούς ακροατές ότι το θέμα της Αποστολικής Συνόδου ήταν αν θα πρέπει οι καινούργοι χριστιανοί να περιτέμονται.
0: Να γίνονται πρώτα Ιουδαίοι, ας, ναι, το πούμε, και μετά,
1: και
0: χριστιανοί.
1: Μετά χριστιανοί.
0: Έτσι. Γιατί μίλησε ο Χριστός, εκεί ετέθησαν τα περί μη καθαρών και καθαρών τροφών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Α, ο Θεός καθάρισε, έτσι. Και το βασικότερο πάντων ήταν αυτό, ότι θα πρέπει να προσκυνούν στο ναό οπωσδήποτε, θα πρέπει να τηρείται ο νόμος το Σάββατο, θα πρέπει να περιτέμνονται. Και αυτός που έστε σε μπέτη, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, ναι, ήταν, ναι, ο Παύλος.
1: Ο Παύλος.
0: Ο οποίος ήταν, παρακαλώ, Φαρισαίος. Ο οποίος τα γνώριζε αυτά άπτεστα.
1: Που θα μπορούσε κανείς να πει ότι.
0: Να υπεραμεινθεί, να υπεραμεινθεί θα μπορούσε.
1: Τον,
0: και όμως λέει, όχι. Όχι, ναι, τελειώσανε, ναι, αυτά. Τελειώσανε. Ελευθερωθήκαμε από τον νόμο και τα του νόμου.
1: Το
0: έχουμε την κυρίως περιτομή, που είναι η περιτομή της σαρκός, της καρδίας μάλλον,
1: διαδοχή,
0: δηλαδή των παθών μας. Των παθών μας. Και ο Πέτρος είχε την ταπείνωση και να πει: ορθώς ομιλεί ο αδερφός μου, και να δεχθεί.
1: Ενώ στην αρχή ο Απόστολος Πέτρος ήταν επηρεασμένος από την εξιουδαίων πλευρά.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ επηρεασμένος.
1: Ναι,
0: και όχι μόνο αυτός, και ο Ιάκωβος και οι άλλοι,
1: ναι,
0: Απόστολοι.
1: Ναι, ναι, όλοι, όλοι. Διότι όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, όντας ψαράδες, ήταν, εκτός από αυτό, ήταν και ευσεβείς Ιουδαίοι.
0: Και προσκολλημένοι στο γράμμα του νόμου.
1: Ναι, προσκολλημένοι.
0: Προσκολλημένοι στο γράμμα του νόμου. Όμως διευρύνθηκε ο νους τους δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος και μπόρεσαν να δεχθούν αυτά που εδίδασκε πλέον ο Παράκλητος.
1: Και το οποίο εκφραστεί στα.
0: Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό. Δηλαδή,
1: όχι,
0: εμείς βλέπεις καμιά φορά οι παπάντες μεταξύ μας, έτσι. Λέει κάτι ο ένας και είναι σωστό. Αλλά από εγωισμό. Έλα, καημένε τώρα. Αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις. Όχι, αδερφέ μου. Αν είναι σωστό αυτό που λέει ο αδερφός μου, θα το δεχθώ, θα το τηρήσω. Κάνω υπακοή.
1: Ναι.
0: Θα ταπεινωθώ.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Φυσικά και δεν είναι ντροπή.
1: Για ποιο λόγο, ναι.
0: Ίσα ίσα που είναι ευλογία, γιατί ταπεινής δίδωση χάρη ο Θεός.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν βλέπουμε φυλακίσεις, εκδιώξεις, διωγμούς, δημεύσεις περιουσιών, ξυλοδαρμούς,
1: και μαρτύρια,
0: ραβδισμούς, πείνα, δίψα, φτωχία, γύμνια, ναυάγια. Εκείνη την εποχή και ένα ποτάμι να περάσει δεν βρει ζωή. Τώρα έχουμε τα γεφύρια, τάκτα, περνάμε, πάμε.
1: Μην ξεχνάμε και το σκληρό μαρτύριο. Για παράδειγμα, ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, ο Ζεβεδαίος, λίγες μέρες μετά την Πεντηκοστή, συνελήφθη από τον Ηρώδη και κατασφάχτηκε.
0: Και είδε, λέει, ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους και θέλησε να το προεκτείνει,
1: ναι,
0: και σε άλλους Αποστόλους.
1: Ευτυχώς ο Θεός φύλαξε όμως.
0: Αναφέρεται και στο μαρτύριο του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόν Στεφάν αυτή η λεπτομέρεια. Ναι. Την άρεσε αυτό το ότι ανήλε μαχαίρα που λέει τον Ιάκωβο. Τον πρώτο επίσκοπο.
1: Και γι' αυτό και αξιώθηκε από τον Θεό να είναι και αυτό τώρα στις μεταμορφώσεις. Για να ενδυναμωθεί.
0: Ή πιο πρώτο στο ποτήριο.
1: Το ποτήριο, ναι. Αυτό που του είπε ότι πίεστε το ποτήριο το οποίο.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η Εκκλησία μας τιμά υπερβαλλόντους τους Αγίους Αποστόλους. Καταλαβαίνουμε γιατί προηγείται νηστεία πάντοτε της μνήμης των Αγίων Αποστόλων από τιμή και σεβασμό στο μαρτύριό τους. Και να πούμε ότι η νηστεία λήγει στις 28, 29, δηλαδή είναι Πάσχα θα λέγαμε, έτσι, γιατί κάποιοι αδελφές νομίζουν είναι 30, όχι. Καθιερώθηκε την Εκκλησία προς τιμήν του μαρτυρίου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η επόμενη είναι σύναξη.
1: Είναι σύναξη.
0: Δηλαδή, τιμή όλων των Αποστόλων συγκεντρωτικά, οι οποίοι όμως κατά τη διάρκεια του έτους ο καθένας γιορτάζει ξεχωριστά. Ενώ η 29η είναι η μέρα μνήμης.
1: Μνήμης και είναι μεγαλύτερη
0: των Αποστόλων. Ακριβώς. Ναι. Των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας.
1: Να πούμε ότι αν τύχει Τετάρτη και Παρασκευή, επιτρέπεται μόνο η κατάλυση ηχθείως, έτσι.
0: Ναι. Να πούμε λίγο για την νηστεία των Αποστόλων. Γιατί τα ξέρουμε όλα εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Με κάθε σεβασμό προς.
1: Ναι, αυτό δεν έχει.
0: Αδελφούς μας ιερείς. Είναι μια πολύ παλιά νηστεία των Αποστόλων. Πολύ παλιά νηστεία κι αυτή. Η Εκκλησία μας λοιπόν, να πούμε πρώτο ότι θέσπισε η Εκκλησία. Ό,τι θέσπισε η Εκκλησία, είναι ακόμη και μια ώρα ζωή να έχει, οφείλω να το δέχομαι, να το τιμώ και να το τηρώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λένε κάποιοι, νεότευτη νηστεία αυτή. Δεν είναι. Υπήρξαν και περιπτώσεις που θέλεις να την καταργήσουν. Φυσικά και υπήρξαν. Έχω περιπτώσεις στο μυαλό μου δύο κάποιων πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι ο ένας το 1700 τόσο και ο άλλος αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησαν να μειώσουν την νηστεία ή να την εμπλουτίσουν με κατάλυση τυρού και αιών. Δεν έγινε όμως αποδεχτή. Ούτε από το πλήρωμα της Εκκλησίας, ούτε έτσι. Από την Εκκλησία συνοδικός.
1: Το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι ο φύλακας των παραδόσεων.
0: Οπότε λοιπόν, κάποιες κινήσεις, έστω και πατριαρχών, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τίποτα. Εγώ κοιτάζω τι κάνει συνολικά η Εκκλησία μας.
1: Ακριβώς.
0: Και συνολικά η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει αυτή την νηστεία χιλιετηρίδες, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν κάποια αδελφοί μας που με έτσι με πολύ ελαφρότητα λένε

0: Δεν χρειάζεται,
1: δεν χρειάζεται, ναι, δεν ισχύει.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Ακόμη και στην τελευταία Αγία και Ιερά Σύνοδο που έγινε εδώ στην Κρήτη, συζητήθηκε, που παραπληροφοριακά αναφέρουν κάποιοι θέλησαν να την καταργήσουν, συζητήθηκε η αξία, της στηρήσεως της νηστείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι η κατάργηση της, η αξία της νηστείας και η επιβεβλημένη τήρησή της. Αυτό συζήτησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος. Ναι. Η μεγάλη και σύνοδος που έγινε πριν διετίες εδώ στον τόπο μας. Παρ' όλα αυτά
0: και μέσα
1: υπάρχουν φωνές που λένε αυτοί θέλησαν να τα κάνουν όλα ίσα. Όχι.
0: Καλά, αυτό είπανε. Συνήθως από το διαδίκτυο υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε. Η αξία λοιπόν της νηστείας ζητήθηκε. Και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ή του Θεούς, όπως λέγεται, είναι αρχαιότατη νηστεία, καθιερωμένη από την Εκκλησία μας, και εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε ό,τι διατάζει στο πέρασμα των αιώνων η Αγία μας Εκκλησία. Οφείλουμε να το σεβόμαστε. Για να τιμήσουμε το μαρτύριο, τους κόπους, τους πόνους, τη θυσία, όλα αυτά που οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν για την κρατέωση και εδραίωση της Εκκλησίας σε τη διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου. Κάνουμε ακόμη μια μικρή διακοπή εδώ και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν ξανά μετά τη δεύτερη μικρή διακοπή μας. Η νηστεία λοιπόν των Αγίων Αποστολών έχει καθιερωθεί πολύ παλιά και ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με την εορτή της Πεντηκοστής. Όχι τυχαία, γιατί στην Πεντηκοστή έλαβαν τη χάρη οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι νήστεψαν και προσευχήθηκαν και εξήλθαν προς επιτέλεση του ιερού έργου τους, δηλαδή του Ευαγγελισμού των ψυχών.

0: και της διαδόσεως του χαρμοσύνου μηνύματος σε όλο τον κόσμο. Τιμώντας λοιπόν και εμείς τους Αποστόλους και μιμούμενοι το παράδειγμά τους, μετά την Πεντηκοστή αρχίζουμε να νηστεύουμε μέχρι την μνήμη τους. Βέβαια η περίοδος των ημερών αυτών ποικίλει ανάλογα με το πότε εορτάζουμε το Πάσχα. Δηλαδή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ξεκινάει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι και τις 28. Η 29 είναι κατάλυση. Κατά αυτή την περίοδο μπορεί να είναι από λίγες ημέρες ή
1: μπορεί και καθόλου.
0: Μέχρι και, ναι, μπορεί και καθόλου. Και αν ας πούμε το Πάσχα είναι
1: 1η Μαΐου, ξέρω εγώ.
0: Όχι πρώτη, μετά τις 3.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου νηστεία. Αλλά είναι εντάξει, πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
1: Θυμάμαι το 2010.
0: Ναι,
1: το
0: Πάσχα υπήρξε.
1: Ήταν 4 Απριλίου το Πάσχα και ήταν η μεγαλύτερη περίοδος. Έτσι,
0: ναι. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που να είναι μεγάλες ή πολύ μικρή ή καθόλου. Από την επομένη λοιπόν των Αγίων Πάντων ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 28 που τελειώνει. 29 είναι κατάλυση. Αυτή την περίοδο λοιπόν επιτρέπεται η κατάλυση ηχθείως. Δηλαδή τρώμε ψάρια. Μπορούμε να φάμε ψάρι. Εννοείται εκτός Τετάρτης και Παρασκευής και για τους μοναχούς και τη Δευτέρα που αποφεύγουν πάντοτε να καταλύουν τη Δευτέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το τραγικό, το δύσκολο. Εύκολα μπορούμε να το τηρήσουμε και να τιμήσουμε τους Αποστόλους μας για αυτά που πρόσφεραν. Για αυτά που πρόσφεραν και να μιμηθούμε κι εμείς το παράδειγμά τους που και εκείνοι νήστευσαν. Όπως ο Χριστός πριν αρχίσει το δημόσιο έργο του 40 μέρες νήστεψε στην έρημο και εκείνοι προσευχήθηκαν και νήστεψαν όπως μαρτυρείται στη γραφή και εξήλθαν στα πέρατα για να κηρύξουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εμείς λοιπόν ας νηστέψουμε να καταπραίνουμε τα πάθη μας, να περιστήλουμε, να κόψουμε τα πάθη μας και να αξιωθούμε να πορευτούμε στη ζωή μας κατά το θέλημα του Χριστού και κατά τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Επικαλούμενοι τις πρεσβείες τους. Μην τα παραθεωρούμε όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και να σκεφτόμαστε τι έκαναν, πώς πέρασαν τη ζωή τους. Τι έδωσαν τα πάντα για τον Χριστό.
0: Ακριβώς. Και πάλι επαναλαμβάνω, ας διαβάσουμε με μεγάλη προσοχή τις επιστολές και τις 14 του Παύλου αλλά και τις καθολικές των υπολείπων Αποστόλων για να δούμε το ζήλο τους, τους κινδύνους, την αγάπη τους. Πώς αγαπούσαν εκείνοι τον Χριστό, πώς τον αγαπούμε εμείς. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή. Γιατί δεν μοιάζω εγώ τουλάχιστον ούτε στο νυχάκι που έκοβαν και πετούσαν που λέει και ο λαός μας στο ζήλο των Αποστόλων. Να εντρυφήσουμε, να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι σπουδαίοι. Και γιατί ο Χριστός θα τους ανταμείψει, όπως αναφέρεται, να καθίσουν σε 12 θρόνους για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Να κρίνουν δηλαδή την οικουμένη.
1: Ναι, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία. Επειδή εκοπίασαν και αγάπησαν υπερβαλλώντας τον Χριστό. Την εποχή λοιπόν της Ραστόνης, της Καλοζωίας, της συνεχούς μουρμούρας. Α, η ζωή δύσκολη, πώς θα τα βγάλω πέρα, δεν μπορώ, δεν έχω δουλειά, δεν με αγαπάνε τα παιδιά μου, δεν με αγαπάει ο άντρας μου, δεν. Για να δούμε τι ευκολίες είχαν οι Απόστολοι. Τι ευκολίες είχαν. Τίποτα δεν είχαν. Μόνο τη χάρη του Χριστού να τους σκεπάζει. Και ακριβώς επειδή το διαισθάνονταν, έλεγαν ότι αν έχω τη χάρη του Θεού, έχω τα πάντα. Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Πώς αγαπούσαν εκείνοι, πώς αγαπώ εγώ. Τι ταπείνωση είχαν εκείνοι. Πού είναι η δική μου, ανύπαρκτη. Τι υπέμειναν οι Απόστολοι και τι υπομένω εγώ. Εκείνη τα πάνδυνα, εγώ ένα πονόδοντο, το πούμε έτσι, μια παρονυχίδα και αμέσως πιάνω το Θεό από τον πόδα που λέμε στην Κρήτη. Να ανοίξουμε τα μάτια μας αδελφοί μου και να πάμε με ταπεινή καρδιά και καθαρή καρδιά. Να νηστέψουμε, να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους μας. Να μεταλάβουμε τον αχράντο μυστηρίο, να εξομολογηθούμε, να βάλουμε στη ζωή μας μια αρχή μιμούμενη το παράδειγμά τους. Μου το παράδειγμά τους, την αγάπη τους, την ταπείνωσή τους, το ζήλο τους, το αγωνιστικό τους πρόνημα. Φαντάσου ότι ο Παύλος ήταν διωκόμενος από πόλη εις πόλη, τόσον από τους ομοεθνείς του Ιουδαίους, όσο και από τους Ρωμαίους, τους εθνικούς μάλλον, τους ειδωλολάτρες. Και όμως όταν το έστελναν, για παράδειγμα, οι Φιλιππίσοι ελεημοσύνη, γιατί αυτοί φρόντιζαν να τους στέλνουν όπου κι αν ήτανε, ενώ δεν είχε τίποτα, αυτά που του έδιναν, τα μοίραζε για τους με τη σειρά του. Και εμείς έχουμε του κόρου τα καλά και τα κρατάμε τον εαυτό μας.
1: Ενώ η Εκκλησία
0: εγωιστικά.
1: Πάντα η Εκκλησία εγωιστικά. Το επισημαίνει. Και στην ακολουθία του γάμου τι λέει? Ή να μεταδιδώσει και
0: τις χρενέχουσες. Και επισκεφτότανε τις εκκλησίες που ιδρύει και τους έλεγε, σας παρακαλώ κάντε έρανο για τους φτωχούς αδελφούς μας στην Παλαιστίνη, στην Ιουδαία, οι οποίοι επειδή έγιναν χριστιανοί, διώκονται, φωνεύονται, διημεύονται οι περιουσίες τους, δεν έχουν να φάνε. Και ζητούσε από τους χριστιανούς των υπόλοιπων περιοχών να κάνουν έρανο για τους αδελφούς. Τέτοια αγάπη για τους χριστιανούς. Και εγώ όταν η ψυχή του ποθούσε να επισκέπτεται τους χριστιανούς που είχε βαπτίσει, τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει.
1: Να τους θεωρούσε όλους παιδιά του. Αυτό. Και έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Δεν έχετε πολλούς πατέρες, έτσι, αλλά έχετε πατέρα σαν Χριστό. Δια το Ευαγγελίο εγώ μας εγέννησε.
0: Έτσι. Αθάνατα λόγια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εν όψη της μεγάλης εορτής, της ιεράς μνήμης των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όσοι δεν τηρήσαμε τις νηστείες τους, την νηστεία τους, έστω τώρα, την ίσα τη στιγμή, ας κάνουμε μια μικρή προσπάθεια και ας καταστολίσουμε την ψυχή μας με την ίδια ταπείνωση, με τον ίδιο πόθο, με την ίδια ζέση, με την ίδια αγάπη, με την ίδια φλόγα, με το ίδιο μαρτυρικό αγωνιστικό φρόνημα, με τα ίδια χαρίσματα ή δυνατόν, τουλάχιστον της ελεημοσύνης στο μεγάλο χάρισμα, περνώντας από το επιτραχύλιο του πνευματικού και προετοιμάζοντας τους εαυτούς μας να συμμετέχουμε στον εσπερινό, στον όρθρο και στη θεία λειτουργία, κοινωνώντας τον αχράντο μυστηρίων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που ικανοποιεί τους Αποστόλους μας. Ούτε οι λαμπάδες, τα κεριά, ούτε η άρτη, ούτε τα λουλούδια, ούτε τίποτα. Ικανοποιούνται και χαίρονται και παράλληλα ανταποδίδουν σε μας χάρη και ευλογία όταν εφαρμόζουμε αυτά που δίδαξαν. Ως λοιπόν ελάχιστο στέφανο τιμής στη μνήμη τους, ας προσφέρουμε την τήρηση των αποστολικών διαταγών και εντολών στη ζωή μας, μιμούμενοι αυτά που είπα, την αγάπη τους, τον πόθο τους, την ταπείνωσή τους, το μαρτυρικό τους φρόνημα.
1: Ακριβώς.
0: Και εύχομαι για τον Αποστόλων, των Πρεσβειών, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων, αλλά και πάνω των Αγίων Αποστόλων και της Αποστόλων, να αξιωθούμε να πορευθούμε στη ζωή μας και εμείς, πατώντας στα αποστολικά βήματα.
1: Ναι, στα αποστολικά βήματα.
0: Εμείς οι Κρήτες έχουμε ένα παραπάνω ευθύνη, γιατί πάτησε τη γη μας εδώ ο Απόστολος Παύλος, τη διέπλευσε. Έτσι, όταν λέει στις πράξεις ότι κατά Σαλμόνι, είναι εκεί δηλαδή στο Κάβο Σίδερο που λέμε στο ανατολικότερο άκρο της Ιππίας, εκεί είχε μια ξέρα η οποία εκείνη την εποχή ήταν βέβαια, ούτε οι χάρτες οι σημερινοί υπήρχαν, ούτε τα μέσα, πολλά ναυάγια, γιατί άλλαζαν τα νερά.
1: Ναι.
0: Συναντιότανε Λιβικό, Κρητικό, Καρπάθιο, Πέλαγος, ήταν ένα δύσκολο σημείο.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Και προτίμησα λοιπόν να πλεύσουν νοτίως της Κρήτης, παράλια όλη την περιοχή, σταμάτησαν στους καλούς λιμένες, κατήλθε στη γη την Κρητική, δίδαξε και πάλι ξανααναχώρησε από εκεί, πλέοντας κατά την ίδια πορεία νοτίωση, δηλαδή διέπλευσε όλη την πατρίδα μας την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και την Αγία στην παρουσία.
1: Τι ευλογία.
0: Εμείς λοιπόν, όπως και τόσα άλλα μέρη της Ελλάδας μας, η Ρόδος, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια,
1: η
0: Κόρυθος, η Αθήνα και τόσα και τόσα άλλα μέρη, Νικόπολη, Πέρεβες δηλαδή και άλλα μέρη, αγιάστηκαν από τα πόδια του Παύλου αλλά και άλλων Αποστόλων. η ευθύνη μας μέγιστη και τεράστια να τους τιμούμε, να τους αγαπούμε και να εφαρμόζουμε στη ζωή μας τα διδάγματά
1: τους.
0: Αυτή είναι η προσευχή μου, αυτή είναι και η ευχή μου, γέννητο δια των πρεσβειών αυτών.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της, αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Τι είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια? Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.

0: Πολλές φορές βρισκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν καρδιακές παθήσεις. Τι κάνουμε λοιπόν όταν υπάρχει μια απώλεια αισθήσεων από έναν ασθενή που η αιτία του είναι η καρδιά?
1: Οι καρδιακές παθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν είτε στιθάγχη, είτε έμφραγμα, είτε διάφορες άλλες παθήσεις. Όσον αφορά τη στιθάγχη τώρα, που προκαλείται λόγω στενώσεως των στεφανιαίων αγγείων και επειδή η ποσότητα του αίματος δεν επαρκεί για την αιμάτωση τμήματος του μυοκαρδίου, κυρίως όταν η καρδιά έχει αυξημένες ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη στο τρέξιμο ή στο περπάτημα. Και στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής αισθάνεται θωρακικό πόνο, κυρίως στην προσπάθεια. Όταν θέλει να περπατήσει λίγο πιο γρήγορα ή και να τρέξει, έχει έντονο θωρακικό πόνο. Αυτό ονομάζεται στιθάγχη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακινητοποιήσουμε, να τον βάλουμε σε ημικαθιστική θέση, να τονώσουμε το ηθικό του και να χαλαρώσουμε τα ρούχα που τον σφίγγουν, αν φοράει ζώνη ή γραβάτα. Χορηγούμε κάποιο υπογλώσιο αν τυχόν έχουμε μαζί μας και εάν τα συμπτώματα επιμένουν, φροντίζουμε να φωνάξουμε βοήθεια για τη μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται στη στιθάγη που είναι η πιο απλή μορφή. Όταν πρόκειται για έμφραγμα, το οποίο έμφραγμα είναι η νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου μετά από θρόμβωση λόγω της αρτηριοσκλήρυνσης, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα. Έχουμε έντονο, συσφυκτικό, οπισθοστερνικό πόνο με αντανακλάσεις. Έχουμε οχρότητα. Τον βλέπουμε δηλαδή τον ασθενή μας χλωμό, μπορεί να τον λούζει κρύος υδρότας, να έχει δύσπνια, να μην χορταίνει δηλαδή οξυγόνο και να κυανώνεται, να αρχίζει να γίνεται μπλε. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Καταρχήν, τον βάζουμε και αυτόν σε ακινησία. Τον βάζουμε σε ημικαθιστική θέση. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του, χορηγούμε απαραίτητα αναλγητικό και φροντίζουμε άμεσα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν εξελιχθεί σε ανακοπή, τότε εφαρμόζουμε κάρπα. Κάρπα είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το πιο απλό περιστατικό που μπορεί ο καθένας μας να παράσχει πρώτες βοήθειες και που το συναντάμε έτσι, εμείς τουλάχιστον πιο συνηθισμένα, που είναι η λιποθυμία. Σε ένα λοιπόν λιποθυμικό επεισόδιο, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είμαστε στην παρέα μας, είμαστε στην εργασία μας, καλοκαίρι είναι, ζέστη υπάρχει, η πίεση πέφτει.
1: Πολύ συχνό το φαινόμενο, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
0: Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα τέτοιο επεισόδιο?
1: Λιποθυμία λοιπόν είναι η σύντομη απώλεια των αισθήσεων που οφείλεται σε προσωρινή μείωση της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο. Συνήθως η ανάνυψη είναι πολύ γρήγορη και πλήρως. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει πριν να λιποθυμήσει το άτομο? Να ζαλίζεται. Να έχει βουητό στα αυτιά. Να έχει ναυτία, θολή όραση, θάμπος όρασης δηλαδή. Να τον λούζει κρύος υδρότας. Όλα αυτά πριν λιποθυμήσει. Κατά τη λιποθυμία αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι οχρότητα στο πρόσωπο. Είναι σφιγμός βραδύς και αδύναμος. Επιπόλαιη αναπνοή και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Κοινώς αυτό που λέμε ότι πέφτει η πίεσή του. Και τώρα το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Επειδή υδρώνουμε πέφτει περισσότερο η πίεση. Τι πρέπει να κάνουμε στον ασθενή μας αυτό? Τον ξαπλώνουμε και ανυψώνουμε τα πόδια ώστε να διευκολύνουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου. Γυρνάμε το κεφάλι στο πλάι για να αποφύγουμε πιθανή ισρόφηση. Χαλαρώνουμε τα σφιχτά ρούχα, είτε ζώνη, είτε γραβάτα, είτε στιθόδεσμο στις γυναίκες. Αερίζουμε το χώρο και απομακρύνουμε τους περίεργους που έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω. Ελέγχουμε την αναπνοή και το σφιγμό του. Όταν ξαναβρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιει λίγα υγρά. Όταν συνέλθει δεν πρέπει να σηκωθεί για άλλα περίπου 15 λεπτά. Έτσι τον προφυλάσσουμε. Σε περίπτωση λιποθυμίας που μπορεί αυτό να πάθει και διάσηση ακόμη, γιατί η διάσηση προκαλείται μετά από τραυματισμό ή έντονο τράνταγμα στο κεφάλι, τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχων είναι είτε κάποια πιθανή απώλεια συνείδησης, να μην έχει επικοινωνία δηλαδή, ή επιπόλαιη αναπνοή, ή οχρότητα στο πρόσωπο, δέρμα κρύο και κολώδες, ο σφιγμός του να είναι γρήγορος αλλά αδύνατος, να έχει ζαλάδες, έμετο πολλές φορές, αστάθεια βάδισης, ή πολλές φορές και παροδική αμνησία ή και υπνηλία ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να τον ακινητοποιήσουμε, να μην περπατάει, να μην βαδίζει, να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά την αναπνοή και το σφιγμό του για το βαθμό ανταπόκρισης, πώς ανταποκρίνεται δηλαδή ο πάσχων, να φροντίσουμε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο αν δεν ανταποκρίνεται και αν εμφανίζει πνηλία ή σύγχυση πολλές φορές, δεν ξέρει που βρίσκεται, ακόμη και πώς λέγεται ή δεν θυμάται κάποια πράγματα, και φυσικά στο νοσοκομείο που θα πάει να έχει παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και 24 ώρα δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραία. Εγώ μένω ότι σε μία απλή λιποθυμία σηκώνομαι τα πόδια, αφού είπατε ας πούμε ξαπλώσουμε τον άνθρωπο ή αν έχει λιποθυμίσει ούτως ή άλλως.
1: Οι πιο απλές περιπτώσεις.
0: Και γυρίζουμε το κεφάλι πλάγια για να μην έχουμε ισρόφηση.
1: Έτσι.
0: Να πάμε σε μία περίπτωση που οι άνθρωποι καταπίνουν ξένα σώματα. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, και κυρίως πάντα μιλάμε για παιδιά, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές.
1: Ο όρος ξένο σώμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε υλικό μπαίνει μέσα στο σώμα, είτε μετά από τραυματισμό και λύση της συνέχειας του δέρματος, είτε μέσω ενός φυσικού ανοίγματος του σώματος, αυτή, μύτη ή στόμα. Ξένα σώματος του ιστούς. Καλοκαίρι είναι, μπορεί κόκκι άμμου, καρφί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο. Είναι τα μικρά ξένα σώματα, χαλαρά μέσα στο δέρμα ή αμέσως κάτω από αυτό, που μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια μιας αποστηρωμένης βελόνας ή και μιας λαβίδας ακόμη. Αντίθετα, αν τα ξένα αυτά σώματα είναι σφινωμένα βαθιά μέσα στο τραύμα, δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται, γιατί η μετακίνησή τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις των ιστών. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, στα σφινωμένα βαθιά στους ιστούς ξένα σώματα? Απαγορεύεται η εφαρμογή πίεσης πάνω στα σφινωμένα αυτά ξένα σώματα που είναι σε βάθος. Τα σφινωμένα αυτά ξένα σώματα κινητοποιούνται με πολλές γάζες και επιδένονται στη θέση που βρίσκονται για να αφαιρεθούν αργότερα από το γιατρό. Αν έχουμε ξένο σώμα στο μάτι, τι κάνουμε? Καταρχήν, δεν αφαιρούμε κολλημένα αντικείμενα στο μάτι ποτέ. Δεν επιτρέπουμε στο θύμα να τρύψει τα μάτια του ή να πιέσει τα μάτια του όταν έχει ξένο σώμα μέσα. Δεν δοκιμάζουμε να αφαιρούμε εμείς τους φακούς επαφής και καταφεύγουμε αμέσως σε οφθαλμίατρο. Τι συμπτώματα έχει πάντοτε κάποιος που έχει ενδείξεις που μας πείθουν ότι υπάρχει ξένο σώμα στο μάτι του? Πόνος και τσούξιμο με το ανοιγόκλημα των βλεφάρων. Μπορεί να έχει κοκκινήσει ή να εμφανίσει κάποια κοιλίδα αιματηρή στο μάτι του. Ή να έχει δακρύρια και ελάττωση της όρασης, να βλέπει λιγότερο, να έχει θάμπος και όρασης ακόμη και ευαισθησία στο φως. Εάν πρόκειται για καυστική ουσία στο μάτι, η πρώτη βοήθεια που πρέπει να του παρέχουμε είναι να πλύνουμε το μάτι με άφθονο νερό για 10 λεπτά, γέρνοντας το κεφάλι πλάι στο πάσχον μάτι, μέχρι να απομακρυνθεί καυστική ουσία. Να καλύψουμε και τα δύο μάτια, ουσιαστικά με αποστηρωμένη γάζα ή με καθαρά πανιά, και φυσικά να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Εάν πρόκειται να έχουμε ξένο σώμα που δεν είναι κολλημένο και μετακινείται μέσα στο μάτι του, τότε ανοίγουμε καλά τα βλέφαρα και αν το εντοπίσουμε στο κάτω βλέφαρο, με την άκρη ενός καθαρού μαντιλιού το βγάζουμε ή ρίχνουμε και πάλι πολύ νερό. Εάν έχει εντοπιστεί το ξένο σώμα στο επάνω βλέφαρο, τότε αναδιπλώνουμε το βλέφαρο πάνω σε σπιρτόξυλο ή σε μπατονέτα και πλένουμε με φυσιολογικό ρόι και με νερό ακόμη. Εάν δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε όμως, σκεπάζουμε το μάτι που πάσχει με ένα τουλίπιο ελαφρώς ή και γάζα ακόμη και ζητάμε τη βοήθεια του γιατρού. Εάν το ξένο σώμα βρίσκεται στην ήριδα ή έχει σφινωθεί ή και κολλήσει στο βολβό, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να το βγάλουμε. Σκεπάζουμε και τα δύο μάτια και φροντίζουμε να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται για το μάτι. Ναι, έχουμε και τη μύτη, γιατί έχουμε ξένα σώματα και στη μύτη. Που συνήθως αυτό παρατηρείται σε πολύ μικρά παιδιά, να βάζουν ξένα αντικείμενα στη μύτη τους. Τι συμπτώματα έχουνε? Ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει από τη μύτη, η οποία μερικές φορές φαίνεται και πρισμένη λόγω του αντικειμένου που έχει μπει μέσα. Από το ένα και από τα δύο ρουθούνια μπορεί να τρέχει έκρημα. Συχνά πολύ συχνά με πρόσμιξη αίματος φυσικά. Τι κάνουμε? Καταρχήν διατηρούμε τον ασθενή μας ήρεμο και το συμβουλεύουμε να παίρνει ανάσα από το στόμα. Λόγω της δυσχέρειας να παίρνει αναπνοή από τη μύτη. Τα μαλακά αντικείμενα, αν φτερνιστεί ή με το φύσημα της μύτης, μπορεί να απομακρυνθούν από μόνα τους. Γι' αυτό και ερεθίζουμε το βλενογόνο με ένα κομμάτι βαμβάκι και πλησιάζουμε και πιπέρι ακόμη στη μύτη στα μικρά παιδιά, για να μπορέσει να φτερνιστεί και να βήξει ακόμη και έτσι να απομακρυνθεί το ξένο σώμα. Δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το ξένο σώμα με άλλο τρόπο, παραδείγματος χάρη σκαλίζοντας τη μύτη. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Και φροντίζουμε, αν δούμε ότι παραμένει το ξένο σώμα, να μετακινηθούμε σε γιατρό ορειλά. Αυτό και με τη μύτη. Έχουμε όμως ξένα σώματα και στο αυτί. Δυστυχώς το πρόσωπό μας έχει πάρα πολλές τρύπες για να μπορέσουμε να βάλουμε ξένο σώμα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Τι κάνουμε όταν έχουμε ξένο σώμα στο αυτί? Τα συμπτώματα που έχει μπορεί να παραπονιέται ο ασθενής για πόνο στο αυτί. Αν έχει σχωρήσει έντομο, ο πάσχων μπορεί να αισθάνεται τις κινήσεις του εντόμου, το βουητό δηλαδή στα αυτιά, και να έχει και πονοκέφαλο ακόμη. Η ακοή ελαττώνεται από την πλευρά η οποία πάσχει. Τι πρέπει να κάνουμε? Ενθαρρύνουμε και πάλι τον πάσχοντα. Είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση του ασθενούς. Αν υπάρχει υποψία ξένου σώματος, δεν επιχειρούμε να το αφαιρέσουμε. Προσοχή, γιατί αν είναι κάποιος σπόρος, μπορεί να αρχίσει να φουσκώνει ο σπόρος εκεί και να κάνουμε μεγάλη ζημιά. Αν υπάρχει σπόρος μέσα στο αυτί, δεν πειράζουμε καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Αν πρόκειται για έντομο, μπορούμε να ρίξουμε μία σύριγγα με χλιαρό νερό στο αυτί ή λίγο λάδι και αυτό να το παρασύρει προς τα έξω. Και φυσικά φροντίζουμε να τον στείλουμε σε ορειλά γιατρό. Όπως βάζουμε λοιπόν τα ξένα σώματα, μπορεί και να τα καταπιούμε ακόμη. Συνήθως αυτό και πάλι συμβαίνει στα μικρά παιδιά, η κατάποση ξένων σωμάτων. Είναι διάφορα επικίνδυνα και αιχμηρά ξένα σώματα, όπως καρφίτσες ή καρφιά ακόμη, που μπορούν να τραυματίσουν και το έντερο. Τι κάνουμε? Και πάλι ενθάρρυνση στον πάσχοντα. Φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο και δεν του δίνουμε να πιει τίποτα από το στόμα. Αν έχουμε ξένο σώμα στο λάριγγα, είναι η λεγόμενη πνιγμονή, η οξία απόφραξη δηλαδή των αεροφόρων οδών σε ενήλικες, που συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια κάποιου γεύματος. Σε ένα παιδί μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του φαγητού ή και στο παιχνίδι ακόμη, να ισροφήσει κάποιο μικρό αντικείμενο με το οποίο παίζει. Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, τι του ζητάμε να κάνει? Να αναπνεύσει και να βήξει δυνατά. Τότε υπάρχει μόνο μερική απόφραξη. Ο βήχας είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Γι' αυτό και παροτρύνουμε το θύμα να βήχει συνεχώς μέχρι να βγει το ξένο σώμα. Αν δεν μπορεί να μιλήσει ή να βήξει, πιάνει το λαιμό του, γίνεται κυανοτικός και καταβάλει τρομερές προσπάθειες για να αναπνεύσει. Τότε δίνουμε 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες του θύματος με τη βάση της παλάμης μας, γέρνοντάς τον προς μπροστά. Αν δεν θα βγει, στεκόμαστε πίσω από το θύμα και εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές πιέσεις, οθήσεις δηλαδή, μεταξύ του στέρνου και της κοιλιάς, κάνοντας γροθιά τα χέρια μας. Το ξένο σώμα με αυτόν τον τρόπο πετάγεται προς τα έξω. Η μέθοδος αυτή έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αν δεν έχει την πρώτη φορά, τότε επαναλαμβάνουμε. Το κάνουμε και άλλη φορά. Αν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν έχει επικοινωνία και επαφή, εφαρμόζουμε κάρπα, την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Πότε αφαιρούμε ξένο σώμα στα παιδιά, τα οποία είναι ηλικίας 1 έως 6 ετών? Και τι ακριβώς κάνουμε? Καταρχήν ενθαρρύνουμε το παιδί να βήξει για να βγάλει το ξένο σώμα. Αν δεν βγει, σκύβουμε μπροστά στο παιδί και δίνουμε τα 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες, όπως είπαμε και για τον ενήλικα. Αν δεν αποδώσει, εφαρμόζουμε τις 5 στερνικές οθήσεις. Οι παλάμες τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις κοιλιακές οθήσεις των ενηλίκων, μόνο που εδώ είναι τοποθετημένες στο στέρνο και η πίεση είναι κάθετη στα παιδιά. Αν και αυτό αποτύχει, τότε κάνουμε 5 κοιλιακές οθήσεις στην κοιλιά, όπως και στους ενήλικες. Συνεχίζουμε με κύκλους 5 χτυπημάτων στην πλάτη, 5 στερνικών οθήσεων και 5 κοιλιακών οθήσεων, μέχρι να βγει το ξένο σώμα ή να ανακτήσει το παιδί τις αισθήσεις του.
0: Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και κυρίως για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Κάνατε προηγουμένως αναφορά στην κάρπα και εννοώ την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη.
1: Έτσι, η καρδιοπνευμονική ανάνυψη το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα. Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει και σε ποια περίπτωση?
1: Λοιπόν, ο συνδυασμός στερνικών συμπιέσεων και τεχνητής αναπνοής είναι γνωστός ως καρδιοπνευμονική ανάνυψη, η λεγόμενη κάρπα. Πώς εφαρμόζεται η κάρπα? Η κάρπα εφαρμόζεται σε άτομο με απώλεια των αισθήσεων, σε ανέστητο δηλαδή άτομο, το οποίο δεν αναπνέει ή εμφανίζει έντονο ρόγχο. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση ασφυξίας ή καρδιακής ανακοπής. Η βασική αρχή είναι η έγκαιρη κλίση του ΕΚΑΒ. Καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ και έγκαιρη έναρξη της βασικής κάρπα. Τι κάνουμε, ποια είναι τα βασικά βήματα σε αυτήν την κάρπα? Καταρχήν φροντίζουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε αν το θύμα αντιδρά, ρωτώντας το δυνατά, είσαι καλά, και κουνώντας ελαφρά τους ώμους του. Αν είναι τυχόν σε λιποθυμία, να το επαναφέρουμε. Εάν δεν αντιδρά, φωνάζουμε για βοήθεια τους περαστικούς. Απελευθερώνουμε τους αεραγωγούς. Επιτυγχάνεται αυτό με έκταση του κεφαλιού, έλξη και ανύψωση της κάτω γνάθου και αφαίρεση τυχόν ξένου σώματος από το στόμα του. Ελέγχουμε αν αναπνέει. Για να ελέγχουμε αν το θύμα αναπνέει, πλησιάζουμε το αυτί μας κοντά στο στόμα και τη μύτη του για όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, για να αισθανθούμε και να ακούσουμε αν βγαίνει αέρας. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε αν ο θώρακας του θύματος ανεβοκατεβαίνει. Αν δεν ακούσουμε και δεν αισθανθούμε τον αέρα και δεν βλέπουμε το θώρακα να ανεβοκατεβαίνει και ταυτόχρονα υπάρχει κυάνωση του ασθενούς, τότε καλούμε το 166. Ξεκινάμε αμέσως τις στερνικές συμπιέσεις, 30 στερνικές συμπιέσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η καρδιακή λειτουργία του θύματος, να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά δηλαδή. Για να κάνουμε αυτές τις συμπιέσεις, τοποθετούμε τη βάση της παλάμης στο κέντρο του στέρνου. Ακουμπάμε από πάνω την άλλη μας παλάμη, πλέκουμε τα δάχτυλα των δύο χεριών μεταξύ τους και πιέζουμε το στήθος, έχοντας τα χέρια μας τεντωμένα και χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός μας, έτσι ώστε κάθε φορά να υποχωρεί το στήθος κατά 4-5 εκατοστά.
0: Άρα θέλει ένταση, δύναμη.
1: Θέλει ένταση, δύναμη. Δίνουμε ταυτόχρονα και δύο διαδοχικές εμφυσίσεις. Τεχνητή αναπνοή. Για να κάνουμε σε κάποιον τεχνητή αναπνοή, τεντώνουμε το κεφάλι του προς τα πίσω, ανασηκώνουμε το πηγούνι, κλείνουμε τη μύτη του, παίρνουμε εμείς μία ανάσα και εφαρμόζουμε το στόμα μας στο στόμα του θύματος και φυσάμε σταθερά και απαλά. Βλέπουμε το στήθος αν ανεβαίνει. Μόλις το στήθος επανέλθει, δίνουμε μια δεύτερη εμφύσιση κατά τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζουμε ταυτόχρονα με κύκλους 30 στερνικές συμπιέσεις και δύο εμφυσίσεις μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ανάνυψη του ατόμου ή και τη δική μας εξάντληση φυσικά μετά από τόσο κόπο και κούραση.
0: Μάλιστα, είναι επίπονη προσπάθεια πράγματι, αλλά οδηγεί στην επαναφορά της αναπνοής, οπότε και της ζωής. Θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να πάμε σε κάποια εποχιακά, θα έλεγα εγώ, προβλήματα που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα πρώτο να σας ρωτήσω τι βοήθειες προσφέρουμε όταν κάποιος ή και εμείς δεχθούμε δαγκώματα ή τσιμπήματα από ερπετά ή έντομα.
1: Καταρχήν, ας πάμε πρώτο στο δάγκωμα του φίδιου. Στην Ελλάδα τα μόνα δηλητηριώδη φίδια που συναντάμε είναι τα διάφορα είδη οχιάς. Αυτά αναγνωρίζονται από τα σχιστά μάτια που έχουν, το τριγωνικό κεφάλι και τη χαρακτηριστική ζίγζακ γραμμή που έχουν στη ράχη και το αποτύπωμα του δαγκώματος. Έχουν δύο έντονες τρύπες που κάνουν στο δέρμα. Εάν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αποτύπωμα με τις δύο αυτές σοπές, σημαίνει ότι το φίδι δεν άφησε δηλητήριο. Δεν μας έχει δαγκώσει δηλαδή. το δηλητήριο έχει δράση νευροτοξική, κύτταροτοξική και φυσικά προκαλεί διαταραχές στην πυκτικότητα του αίματος. Όμως, ακόμη και τα πιο επικίνδυνα φίδια προκαλούν το θάνατο σε ποσοστό 50%. Δηλαδή, ο ένας στους δύο που το τσιμπάει φίδι πεθαίνει. Τι συμπτώματα και τι σημεία προσέχουμε σε ένα δάγκωμα φιδιού? Καταρχήν υπάρχουν τοπικά συμπτώματα. Τα τοπικά συμπτώματα αφορούν τα πρώτα 20 λεπτά από το τσίμπημα του φιδιού και είναι έντονος πόνος, ερυθρότητα ή και ίδημα ακόμη, πρίξιμο. Εκεί που τσιμπάει το φίδι. Τα γενικά συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 30 λεπτά έως και 120 λεπτά και αφορούν ζάλι, πονοκέφαλο, μεταλλική γεύση στο στόμα, ναυτία, έμετο, εφιδρώσεις, συχνά και διαταραχές όρασης. Μπορεί να έχουμε ταχυκαρδία ή μπορεί να έχουμε δυσκολία στην αναπνοή ή και σπασμούς και κόμα ακόμη. Και φυσικά μπορεί να οδηγηθούμε και στο θάνατο.
0: Μάλιστα, ναι. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε?
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, να καθησυχάσουμε το άτομο. Μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση έντονου στρες. Να το διατηρήσουμε εξαπλωμένο και ακίνητο, έχοντας το τραυματισμένο μέλος χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς. Φροντίζουμε για την γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Προετοιμάζουμε να δώσουμε σαφή περιγραφή του φιδιού, αν το είδαμε ή αν το είδε ο ίδιος ο ασθενής, στους γιατρούς. Τι προσέχουμε? Δεν χαράζουμε στο σημείο του δαγκώματος. Δεν δένουμε σφιχτά πλέον. Δεν ρουφάμε το δηλητήριο. Και τελευταία, δεν δίνουμε να πιει υνοπνευματώδη ποτά, όπως παλιότερα λέγαμε. Αυτό όσον αφορά το τσίμπημα του φιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το τσίμπημα του σκορπιού. Το τσίμπημα του σκορπιού είναι πολύ επικίνδυνο γιατί το δηλητήριο αυτό προσβάλλει τις απολύξεις των νεύρων. Ο πόνος διαρκεί 24 ώρες και δημιουργεί τοπικά ένα ίδημα, ένα πρίξιμο δηλαδή. Και εδώ τα συμπτώματα είναι έντονος καυστικός πόνος. Είναι τοπικό ίδημα και ερυθρότητα ακόμη μπορεί, κοκκινίλα δηλαδή. Μπορεί να έχει ανησυχία ο ίδιος ο ασθενής ή να έχει σιελώρια ή να έχει ναυτία, έμετο, μούδιασμα, διπλοπία, να βλέπει διπλά δηλαδή, πιθανούς σπασμούς και πιθανό αλλεργικό σοκ, καθώς και αναπνευστική ανεπάρκεια. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, πρέπει να πλύνουμε και να καθαρίσουμε το τραύμα προσεκτικά. Να τοποθετήσουμε ένα ψυχρό επίθεμα, παραδείγματος χάρη ένα κομμάτι πάγου τυλιγμένο με πανί πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος και να το αφήσουμε για 10 λεπτά. Να επαλείψουμε το μέρος εκείνο με κάποια αντισταμινική αλυφή και φυσικά να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο αν ο πόνος είναι έντονος ή εμφανίσει συμπτώματα αλλεργίας. Όσον αφορά τώρα τα τσιμπήματα από μέλισσα και σφίγγα, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ συνηθισμένα, δεν εμπνέουν αυτά ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, αν το άτομο είναι αλλεργικό, ένα τσίμπημα μπορεί να αποτελέσει αιτία έντονης αλλεργικής αντίδρασης. Με ερυθρότητα, με έντονο κνισμό, φαγούρα δηλαδή, και φυσικά σε άτομα αλλεργικά να παρουσιάζεται είτε ίδημα, είτε ανησυχία ή γενικευμένη αδιαθεσία, ζάλι, έμετος, δυσχέρεια αναπνοής και αλλεργικό σοκ ακόμη, το οποίο είναι και επικίνδυνη κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε είναι να αφαιρέσουμε το κεντρί, αν μπορούμε, κάνοντας οριζόντιες κινήσεις στο σημείο με ένα επίπεδο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη με ένα κέρμα ή και με μια τηλεκάρτα ακόμη. Να τοποθετήσουμε ψυχρά επιθέματα, πάλι πάγο τυλιγμένο σε ύφασμα, και στη συνέχεια να κάνουμε επάλυψη με αντισταμινική αλυφή. Σε περίπτωση εκτεταμένης αλλεργικής αντίδρασης, φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τις μέδουσες και για τις
0: τσούκρες. Να πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Που λόγω του καλοκαιριού έχουμε πάρα πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα. Τι κάνουμε σε ένα τσίμπημα από μέδουσα κοινός τσούχτρα? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο πόνος είναι έντονος και καυστικός και προκαλείται από τις τοξίνες που βρίσκονται στα πλοκάμια της μέδουσας. Μπορεί να έχουμε τοπικά φαγούρα, κνισμό δηλαδή, και να έχουμε γενικές αντιδράσεις όπως αδυναμία, έμετο, κεφαλαλγία, δύσπνοια και να εμφανίζονται πολύ σπάνια και αλλεργικές εκδηλώσεις. Τι κάνουμε? Ξεπλένουμε την περιοχή με ξύδι που αδρανοποιεί τις τοξίνες. Εναλλακτικά απομακρύνουμε τα πλοκάμια με τα χέρια μας φορώντας γάντια και ξεπλένουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Δεν τρίβουμε την περιοχή, βάζουμε πάγο ή απλώνουμε αντισταμινική κορτιζονού χαλυφή και αν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, συμβουλευόμαστε και το γιατρό μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λόγω έτσι του περιορισμένου χρόνου που έχουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την ηλίαση, την θερμοπληξία όπως οι γιατροί λέτε, αλλά σε εμάς είναι γνωστή ως ηλίαση τους ανθρώπους και που πολλές φορές και κυρίως νέοι άνθρωποι από την παρατεταμένη χρονικά ενώ διαμονή στην θάλασσα ή κάπου έξω, είτε οι αγρότες πολλές φορές στα χωράφια τους αντιμετωπίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Η ηλίαση λοιπόν είναι η διαταραχή που εμφανίζεται μετά από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι και τον αυχένα μας. Ο κίνδυνος της ηλίασης είναι μεγαλύτερος κατά τις μεσημεμβρινές κυρίως ώρες, όπου οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στη γη. Τι συμπτώματα έχει η ηλίαση? Μπορεί να έχει έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ατονία, μυϊκές κράμπες, ζεστό ερυθρό και ξηρό δέρμα, φυδατωμένο δηλαδή. Μπορεί να έχουμε πυρετό ή μπορεί να έχουμε και διανοητική σύγχυση ακόμη, καθώς πολλές φορές να έχουμε και απώλεια αισθήσεων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε σκιερό μέρος και τοποθετούμε αυτόν σε ημικαθιστική θέση. Αφαιρούμε τα ρούχα του. Τοποθετούμε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο και τον αυχένα για να τον δροσίσουμε. Του δίνουμε να πιει δροσερό νερό αν δεν κάνει εμέτος. Αν κάνει εμέτος δεν του δίνουμε τίποτα. Να πιει. Τίποτα. Αν εντωμεταξύ είναι θερμόπληκτος, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει όταν ο οργανισμός είναι εκτεθειμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτήν που μπορεί να αντιρροπήσει, και αυτό κυρίως συμβαίνει σε περίοδο καύσωνα ή όταν έχει ζέστη και η σχετική υγρασία είναι πάνω από 70%, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την εξάτμιση του υδρότα και την αποβολή θερμότητας από το σώμα. Ομάδες υψηλού κινδύνου για τη θερμοπληξία είναι αλκοολική, ηλικιωμένη, βρέφη, παχύσαρκα άτομα και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.
0: Μάλιστα, τι κάνουμε λοιπόν?
1: Τι συμπτώματα μπορεί να έχει ένας θερμόπληκτος?
0: Η θερμοπληξία,
1: έτσι,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς. Υπερπυρεξία, δηλαδή πυρετό πάνω από 41 βαθμούς. Μπορεί να έχει δέρμα κόκκινο, ζεστό και ξηρό, χωρίς να είναι υδρωμένο. Μπορεί να έχει αδυναμία, έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ανησυχία, σφιγμός γρήγορος και έντονος, οπτικές διαταραχές, να μην βλέπει καλά δηλαδή και να βλέπει θαμπά, πιθανούς σπασμούς και φυσικά αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και σε κόμμα και σε θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τι κάνουμε? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό μέρος με κλιματισμό ή ανεμιστήρα και του βγάζουμε τα ρούχα του. Τον τυλίγουμε με ένα βρεγμένο σεντόνι ή δροσίζουμε το σώμα του με ένα βρεγμένο πανί. Αν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετούμε σε ημικαθιστική θέση και χορηγούμε δροσερό νερό γουλιά-γουλιά. Αν χάσει τις αισθήσεις του, ενεργούμε όπως σε κάθε απώλεια των αισθήσεων.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που είπαμε προηγούμενα. Τι προληπτικά μέτρα τώρα, που είναι πάρα πολύ βασικό, πατέρα Ειρηνέ, πρέπει να παίρνουμε σε περίοδο καύσωνα? Να παραμείνουμε καταρχήν σε σκιερά και δροσερά μέρη. Να μην κυκλοφορούμε άσκοπα στους δρόμους. Να αερίζουμε το σπίτι τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Να αποφεύγουμε την κόπωση, την άσκηση και τη βαριά χειρονακτική εργασία. Να φορούμε ρούχα ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωμα. Αποφεύγουμε τα συνθετικά ρούχα γιατί εμποδίζουν την εξάτμιση του υδρότα. Φοράμε καπέλο με γύσο γύρω-γύρω. Φροντίζουμε τα γεύματά μας να είναι ελαφρά και μικρά. Περιορίζουμε τη χρήση λιπαρών τροφών και προτιμάμε φρούτα και λαχανικά. Πίνουμε άφθονα υγρά, νερό και χυμούς φρούτων. Και φυσικά δεν φροντίζουμε να καταναλώνουμε υνοπνευματώδη ποτά. Καλό είναι να κάνουμε αρκετά χλιαρά ντους και να έχουμε πάντα μαζί μας κρύο νερό κατά τις μετακινήσεις μας. Και φυσικά να προσέχουμε και τα βρέφη να τα ντύνουμε ελαφρά και να μην αφήνουμε τα ηλικιωμένα άτομα και τα παιδιά ποτέ μόνα τους.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε το θέμα πρώτες βοήθειες να μας πείτε πάλι και για ένα έτσι επίκαιρο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, που είναι ο πνιγμός. Και εννοώ πνιγμός σε νερό, σε εμβύθυνση νερού, δηλαδή στη θάλασσα, όχι από κάποιον άλλο λόγο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα που πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές ώρες στις παραλίες, τι πρέπει να γνωρίζουν σε περίπτωση που θα τους τύχει ένα τέτοιο ατύχημα, ένας πνιγμός?
1: Πνιγμός λοιπόν είναι ο θάνατος από ασφυξία μετά από εμβύθυνση στο νερό. Επικείμενος πνιγμός είναι αυτός που παρολίγο να συμβεί μετά από εμβύθυνση στο νερό. Η εμβύθυνση στο νερό έχει σαν αποτέλεσμα την εισρώφηση μικρής ποσότητας νερού. Η επαφή του νερού με την είσοδο του λάριγγα προκαλεί σοβαρό ερεθισμό που οδηγεί σε λαριγκόσπασμο. Αυτό αποτελεί αντανακλαστική αντίδραση για να προληφθεί μεγαλύτερη είσοδος νερού στους πνεύμονες. Ο λαριγκόσπασμος αυτός διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Στη συνέχεια, μετά, επειδή χαλαρώνει ο λάριγγας, είτε εισραίει αρκετή ποσότητα νερού προς τους πνεύμονες, είτε προκαλείται νέος λαριγκόσπασμος από νέο ερεθισμό του λάριγγα εξαιτίας της νέας εισρώφησης του νερού. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις παρεμποδίζεται η πνευμονική λειτουργία και αναπτύσσεται προοδευτική υποξία, δηλαδή μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στους ιστούς, μέχρι το θύμα να μείνει τελικά αναίσθητο και να επέλθει ο θάνατος. Αυτός είναι ο μηχανισμός του πνιγμού. Παράγοντες κινδύνου τώρα που ευνοούν τον πνιγμό είναι η ηλικία. Σαφώς αυτό συμβαίνει σε βρέφη, σε μικρά παιδιά και όταν συμβεί πνιγμός μετά από κατανάλωση τροφής. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν ένα άτομο μπει στο νερό μόλις έχει φάει ή πριν περάσουν 4 τουλάχιστον ώρες από το φαγητό, έστω και ελαφρύ γεύμα, είναι δυνατόν να συμβούν 2 πράγματα. Από την πίεση του νερού στην κοιλιά γίνεται αναγωγή του περιεχομένου του στομάχου προς το λάριγγα και από τον ερεθισμό του λάριγγα προκαλείται λαριγκόσπασμος. Και σαν συνέπεια αυτού έχουμε την άπνοια, το σταμάτημα της αναπνοής κοινώς, αυτό που λέμε, με ανοξία, έλλειψη δηλαδή οξυγόνου στους ιστούς και φυσικά προέρχεται η ανακοπή και ο θάνατος. Και όλα αυτά γίνονται όταν μετά το φαγητό μπούμε στη θάλασσα και δεν αφήσουμε να περάσουν τουλάχιστον 4 ώρες. Τι συμπτώματα μπορεί να προκληθούνε? Παρατηρούμε γενικά τα συμπτώματα της ασφυξίας σε ένα πνιγμένο. Έχουνε ό,τι συμπτώματα έχει η ασφυξία για την οποία είπαμε πριν. Μπορεί να έχει αφρόδεις εκκρίσεις που μπορεί να βγαίνουν αυτές από το στόμα του ή και τη μύτη ακόμη, το οξύ πνευμονικό είδημα. Καθώς επίσης και να παρατηρήσουμε διάταση της κοιλιάς από την κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού που συνοδεύεται από ναυτία και έμετο.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε εμείς να σώσουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται?
1: Η βασική αρχή της διάσωσης σε νερό να είναι όσο ότι ποτέ δεν πλησιάζω εγώ σαν διασώστης το θύμα που πνίγεται. Δεν το πλησιάζουμε ποτέ για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να γραπωθεί από πάνω μας και να βυθίσει και εμάς. Τις περισσότερες φορές το άτομο που πλησιάζει για να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται παρασύρεται και το ίδιο στο βυθό. Ο σωστός τρόπος αντίδρασης είναι να διατηρήσουμε απόσταση ασφαλείας, να ρίξουμε κάτι στο θύμα για να πιαστεί και μετά να το τραβήξουμε στην ακτή ή και σε βάρκα ακόμη. Αυτό που μπορούμε να ρίξουμε είναι ένα σωσίβιο ή ένα στρώμα θάλασσας ή οτιδήποτε διαθέσιμο αντικείμενο έχουμε εκείνη την ώρα. Εάν υπάρχει και βάρκα, πλησιάζουμε αρκετά το θύμα, του προσφέρουμε το κουπί για να κρατηθεί και μετά έλκουμε τη βάρκα φυσικά. Αν το θύμα μας είναι ανέσθητο, αφού το βγάλουμε γρήγορα στην ακτή, ξεκινάμε αμέσως κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και μόλις συνέλθει το θύμα, το τοποθετούμε σε θέση ανάνυψης. Το διατηρούμε στεγνό και ζεστό φυσικά το θύμα, γιατί παρουσιάζει υποθερμία. Επειδή ήταν αρκετή ώρα μέσα στη θάλασσα, μπορεί να έχει πέσει η θερμοκρασία του και να έχει χαμηλή θερμοκρασία. Φροντίζουμε για τη μεταφορά του άμεσα στο νοσοκομείο, ακόμη και όταν το θύμα πλήρως ανακτήσει τις αισθήσεις του, η μεταφορά στο νοσοκομείο επιβάλλεται. Γιατί λόγω του κινδύνου εμφάνισης πολύ σημαντικών επιπλοκών, δευτερογενής πνιγμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα, που είναι πολύ χρήσιμα, μας τα είπατε με πολύ παραστατικό τρόπο και άμεσο, έτσι ώστε εάν κληθούμε οποιαδήποτε στιγμή, είτε ίδιοι ως θύματα, είτε ως διασώστες, να σώσουμε μια ζωή, να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν μη τι άλλο...

0: και η διάλογη έφτασε στο τέλος της. Και εννοώ ότι για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν, χρονιά όπως λέμε, ολοκληρώθηκε με αυτήν εδώ την εκπομπή, με την κυρία Ελευθεριάδου, Έφη, ιατρό αγκυροχειρουργό, και εδώ έχει κληθεί και με την άλλη της ειδικότητα που είναι γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας και εκπαιδεύτρια των εθελοντριών νοσοκόμων, νοσηλευτριών στον Ερυθρό Σταυρό. Ολοκληρώσαμε λοιπόν περίπου 35 και πλέον εκπομπές όλο το χρόνο από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα με ιατρούς, επιστήμονες της πόλεως μας, ιδιώτες, νοσοκομιακούς, πανεπιστημιακούς, με μοναδικό κίνητρο να ενημερώσουμε εσάς για να έχετε και να έχουμε όλοι μας καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας, λιγότερο πόνο, λιγότερες δοκιμασίες και με την πρόληψη, αλλά και με την θεραπεία, αφού αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις παθήσεις όταν τις γνωρίζουμε. Και θα ήθελα καθηκόντως, όπως λένε, να ευχαριστήσω πρώτον τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Άνθιμο, ο οποίος έδωσε την ευχή, την ιδέα, την προτροπή, αλλά και μας στήριξε σε όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου στη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως κάνει άλλωστε σε όλες τις άλλες. Τον άμεσο συνεργάτη μας εδώ στο στούντιο, τον πατέρα Χρυσόστομο Θεοδοσιάδη, τον ηχολήπτη που ήταν ακούραστος, απαραίτητος πάνω απ' όλα, ευγενής με τους καλεσμένους και με εμένα. Να ευχαριστήσω τους ιατρούς, άνδρες και γυναίκες, που ήρθαν στο στούντιο, που μας προσέφεραν την επιστημονική τους κατάρτιση, την ιατρική τους πείρα, που δεν φίδονταν χρόνου να έρθουν εδώ και να επικοινωνήσουν και μέσω του ραδιοφώνου για να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, και τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, και όλους όσοι στηρίζουν το ραδιοφωνικό σταθμό και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θα σταματήσει η εκπομπή εδώ, δεν θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, ολοκλήρωσε έναν κύκλο. Αν οι υπεύθυνοι το κρίνουν, μπορεί να υπάρξουν στο νέο έτος κάποιες αναμεταδόσεις κάποιων εκπομπών. Αυτό που εμείς μπορούμε να ευχηθούμε μετά από αυτήν την ραδιοφωνική μας συνεργασία και επικοινωνία είναι πρώτον να προσέχετε την υγεία σας, και για την Εκκλησία, επειδή σας μιλάει ένας κληρικός και όχι γιατρός, η υγεία στον άνθρωπο που είναι ψυχοσωματική οντότητα σημαίνει υγεία στην ψυχή και στο σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο θετικά και αρνητικά, είτε το βλάπτει είτε η ψυχή ενεργεί θετικά στις παθήσεις του σώματος, και τότε αποτελεί μεγάλο μέρος της θεραπείας για το σώμα η ψυχική διάθεση. Και επειδή κοντεύει και πλησιάζουμε και στην γιορτή των Αποστόλων, ως ευχή θα θέλαμε να δώσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ, και ο πατήρ Χρυσόστομος και η ιατρός μας, η κυρία Ελευθεριάδου, έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού άνδρα και ηγέτη, θα έλεγα. Αδελφοί μου, χαίρετε, υγιένετε με το φάρμακο που λέγεται αγάπη. Αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί. Καλό καλοκαίρι.
1: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκ κυθύρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λυτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πρώτον προχωρήσουμε στη λεπτομερή περιγραφή των Αγίων Προσκυνημάτων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού. Γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διάλεξε τον εβραϊκό λαό, λαό πνευματικά καλλιέργητο, σκληρό και απαίδευτο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το κοσμοσωτήριο σχέδιό του. Γιατί να μην διαλέξει τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα, λαό που ανέπτυξε ένα σπουδαίο πολιτισμό και έφτασε σε απροσπέλαστες για άλλους λαούς κορυφές του πνεύματος. Ψήγματα αλήθειας βέβαια επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν στις θρησκείες της ανθρωπότητος. Η αλήθεια όμως για τον Θεό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται με τη σοφία του κόσμου, αλλά αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ως όργανο της Βουλής του Θεού, βοήθησε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως. Η ανθρωπότητα προετοιμάστηκε με το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, να δεχθεί την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως διάλεξε τους Εβραίους, έναν λαό ο οποίος δεν φημιζόταν για την κατακόσμο σοφία και γνώση, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εξαποκαλύψεως πίστη. Ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας λαός με πνευματική φτώχεια, λαός άγωνος, άκαρπος, κακόκαρδος και αχάριστος, λαός νομαδικός στην έρημο, ανέστιος, ξένος με τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα, τη βιβλιογραφία και τις επιστημονικές συντριφίσεις. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χριστιανική πίστη είναι προϊόν σκέψεως και λογικών συμπερασμάτων, φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Αντίθετα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που έγινε αβίαστα, χωρίς εξαναγκασμούς, θαύματα και σημεία που θα απαιτούσε η ελληνική σκέψη. Γιατί κάτι τέτοιο θα στερούσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο που μας έχει κάνει δώρο ο Θεός.

Τον καιρό της επίγειας παρουσία του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ κυριαρχούσαν οι εξής θρησκευτικές πνευματικές παρατάξεις. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ηρωδιανοί, οι Γραμματείς, οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες επηρέαζαν πολύ τον Ιουδαϊκό λαό που αποδείχθηκε πολύ ασταθής και ανώριμος. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.

Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πλουσιότεροι και οι ισχυρότεροι των Ιουδαίων. Επί βασιλείας του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Το όνομά τους προέρχεται από το ρήμα Φαράς, που στα εβραϊκά σημαίνει «αποχωρώ και αφιερώνομαι». Αυτοί αποχωρίζονταν τον κόσμο και αφιερώνονταν με πολύ ζήλο στη θρησκεία, ζώντας αποκομμένοι από την κοσμική ζωή. Θεωρούνταν η πιο συνεπής ομάδα στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Επηρέαζαν πάρα πολύ το λαό. Σαν πλούσιοι και ισχυροί έπαιρναν τις επίσημες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες. Ήταν εγωιστές και περιφρονούσαν το λαό. Ήταν επιδεικτικοί και αυστηροί στην τέλεση των τύπων της λατρείας. Έκαναν μεγάλες προσευχές στις γωνίες των δρόμων. Φορούσαν μεγάλα φυλαχτά και ενδύματα με πλατιά κράσπεδα. Λουζόντουσαν συχνά και πλένονταν σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο. Σεβόντουσαν τις παραδόσεις και τις εφάρμοζαν κατά γράμμα. Νίστευαν 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί πίστευαν ότι η μέρα Πέμπτη ανέβηκε ο προφήτης Μωυστής στο Σινά για να πάρει τον νόμο και Δευτέρα κατέβηκε. Στην εποχή του Χριστού, ελάχιστοι Φαρισαίοι ήταν ευσεβείς. Από αυτούς ξεχώριζαν ο Νικόδημος και ο Γαμαλιήλ. Οι υπόλοιποι ήταν πονηροί, υποκριτές, άρπαγες και εγωιστές. Όλα αυτά ήταν αιτία να αγανακτήσει ο Χριστός εναντίον τους και να τους απευθύνει τα φοβερά και γνωστά σε όλους μας «ουέ».

Η επόμενη παράταξη είναι αυτή των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν επιφανείς και πλούσιοι Ιουδαίοι και κατήχαν υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Την εποχή του Κυρίου μας ήταν αρκετοί, όπως και οι Φαρισαίοι. Το όνομά τους το πήραν από τον δάσκαλό τους Σαδόκ. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι πήραν αυτό το όνομα από την λέξη Σεδέκ, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι Σαδουκαίοι είχαν επηρεαστεί από την φιλοσοφία των Επικούρων. Δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη των αγγέλων και των πνευμάτων, την αθανασία της ψυχής, την μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ο Χριστός, τη Μεγάλη Τρίπτη, που παρουσιάστηκαν να τον ηρωνευτούν, τους έλεγξε τις απόψεις και τις θεωρίες τους.

οι Ηρωδιανοί. Αυτοί ήταν οπαδοί του Ηρώδη του Αντίπα. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, διοικητής της Γαλιλαίας, ήταν φόρου υποτελής στους Ρωμαίους. Αυτή τη σχέση με τη ρωμαϊκή εξουσία διατηρούσαν και οι οπαδοί του Ηρωδιανοί. Οι Φαρισαίοι αρνούνταν να καταβάλουν το φόρο αυτό.

γραμματής. Οι γραμματείς της Καινής Διαθήκης ασχολούνταν με τη διατήρηση του νόμου του Μωυσή, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη της θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Σχεδόν είχαν καταργήσει την Αγία Γραφή και την είχαν αντικαταστήσει με την εμπειρία τους. Επηρέαζαν πάρα πολύ και αυτοί το λαό. Τα καθήκοντά τους ήταν να κρατούν τα πρακτικά των δικαστηρίων, τους καταλόγους των μελών της συναγωγής. Συνέτασαν τα συμβόλαια και πράξεις περί διαζυγίων. Γι' αυτό ονομάζονταν και νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Το αξίωμά τους δεν ήταν θρησκευτικό, παρά μόνο πολιτικό. Ήταν εμπαθέστατοι εχθροί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γενικά στην Καινή Διαθήκη γραμματεύς καλείται ομορφωμένος.

Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Αρχιερείς. Ο αρχιερέας ήταν ο αρχηγός ή η κεφαλή του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Το αξίωμα ήταν κληρονομικό και το κατήχαν τα παιδιά των οικογενειών της φυλής Ααρών. Το αξίωμα της αρχιεροσύνης στην αρχή ήταν ισόβιο και διαδοχικό, δηλαδή το κληρονομούσαν. Τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα, τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του κατά σειρά. Την ισοβιότητα του αξιώματος κατάργησε ο βασιλιάς Σολομών, διότι δυσαρεστήθηκε από τον αρχιερέα της εποχής Αβιάθαρ, επειδή ασπάστηκε τις ιδέες του επαναστάτη Αδωνίου. Στη συνέχεια το αξίωμα αυτό το έδινε κατά τις προθέσεις του ο άρχοντας του τόπου και μάλιστα επί των ημερών των διαδόχων του Ηρώδη του Μεγάλου παύτηκαν και διορίστηκαν 6 αρχιερείς ως εξής. Τα 5 παιδιά του αρχιερέου Σάνα, ο Ελεάζαρ 16-17 μετά Χριστόν, ο Ιωνάθαν 36-37 μετά Χριστόν, ο Θεόφιλος 37-41 μετά Χριστόν, ο Ματθίας 42-43 μετά Χριστόν, ο Άνανος 43-67 μετά Χριστόν και τέλος ο γαμπρός του Ιωσήφ Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλοί αρχιερείς και ονομαστικά ο Άνας και ο Καϊάφας. Ο αρχιερέας Άνας 7-16 μετά Χριστόν ήταν αρχιερέας των Ιουδαίων. Διορίστηκε από τον Κυρίνιο της Συρίας το 7 μετά Χριστόν. Έχασε το αξίωμά του για πολιτικούς λόγους το 16 μετά Χριστόν και αντικαταστάθηκε από το γιο του Ελεάζαρ και στη συνέχεια από τον γαμπρό του Ιωσήφ που ονομαζόταν και Καϊάφας. Ο Άνας και τα παιδιά του διατήρησαν την εξουσία για 50 περίπου χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Καϊάφας ήταν στην εποχή του Κυρίου μας νόμιμος αρχιερέας και αναγνωριζόταν από τη Ρωμαϊκή εξουσία και τους Ιουδαίους, εντούτοις τον Χριστό μας μετά τη σύλληψή του τον οδήγησαν ενώπιον του Άνα, διότι ο Καϊάφας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη θέληση του πανούργου πεθερού του Άνα. Αρχιερέας Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Το όνομα Καϊάφας είναι ιουδαϊκό προσωνύμιο του αρχιερέα Ιωσήφ, γαμπρού του Άνα και σημαίνει στα ελληνικά κατάκτηση. Καθώς ήταν λοιπόν ερεθισμένο το Μέγα Συνέδριο από την έγερση του Λαζάρου που πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πρώτος αυτός για λόγους πολιτικούς και συνάμα από μυστηριώδη επίδραση οθούμενος προφητικά, πρότεινε στους ομοεθνείς του το θάνατο του Χριστού. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους. Όταν συνελήφθηκε ο Κύριός μας, αυτός τον ανέκρινε και χρησιμοποιώντας πολλούς ψευδομάρτυρες, επεδίωξε να τεκμηριώσει την απόφασή του για τη θανάτωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος εξορίστηκε το 36 μετά Χριστόν και έτσι ο Καϊάφας έχασε το Ιουδαϊκό αρχιερατικό αξίωμά του.

Μέγα Συνέδριο. Ήταν το μεγαλύτερο συμβούλιο των Εβραίων. Θεσπίστηκε ή από τον Μωυσή ή 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκτός από το Μέγα Συνέδριο υπήρχαν και τα επαρχιακά συνέδρια. Το Μέγα Συνέδριο αποτελούνταν από 71 μέλη και τα επαρχιακά, ανάλογα με τον πληθυσμό, άρχιζαν από 3 έως 23 μέλη. Το Μέγα Συνέδριο είχε πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους. Όλα τα μέλη ήταν αιρετά. Συνεδρίαζε σε κάποια αίθουσα του ναού του Σολομώντα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σπίτι του αρχιερέα. Τα μέλη του ανήκαν σε 3 διακεκριμένες τάξεις της εβραϊκής κοινωνίας, δηλαδή πρώτον των αρχιερέων, δεύτερον των πρεσβυτέρων ή γερόντων και τρίτον των σοφών ή γραμματέων. Η πρώτη τάξη ήταν η ομάδα της ιερατικής αριστοκρατίας και η πιο ισχυρή στην εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη τάξη των πρεσβυτέρων αντιπροσώπευε τη λαϊκή αριστοκρατία που με χρήματα ή άλλους τρόπους είχε αποκτήσει την ιδιαίτερη τιμή στη δημόσια ζωή και μπορούσε να προσφέρει τη συμβολή της στη λύση των δημοσίων υποθέσεων. Η τρίτη ομάδα των γραμματέων ή νομοδιδασκάλων περιελάμβανε λαϊκούς και φαρισαίους. Μερικά μέλη ήταν και ιερείς. Ήταν δυναμική ομάδα σε αντίθεση με τις 2 αριστοκρατικές και αδρανείς ομάδες. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, οι άλλες 2 ομάδες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή αντίδραση. Το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων το συγκροτούσε πια μόνο η ομάδα των γραμματέων. Η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτό συζητούσαν όλα τα θρησκευτικά, δικαστικά και εθνικά θέματα. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου για κάθε αδίκημα από βασιλείς, αρχιερείς, προφήτες και απλούς πολίτες. Δίκαζε επίσης τις αιρέσεις, την ειδωλολατρία και τις ψευδοπροφητείες. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αφαίρεσαν από το Μέγα Συνέδριο το δικαίωμα επιβολής θανατικής ποινής 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα μέλη του Συνεδρίου, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να καταδικάσουν σε θάνατο άνθρωπο, αλλά και το ότι οι Ρωμαίοι ήταν αμελείς και αδιάφοροι για τη θρησκεία τους, κατήγγειλα τον Χριστό ως επαναστάτη κατά της ρωμαϊκής εξουσίας και ως βλάσφημο για να καταφέρουν την καταδικαστική απόφαση εναντίον του.

η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Κύριος μας καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι αυτοκηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε στην εποχή ενός βασιλιά Ηρώδη που δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους και καμία καταγωγή εξαίματος από βασιλική.

πόλη στη Συρία. Το 37 π.Χ. κυριεύοντας την Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης ο Μέγας θανάτωσε 45 οπαδούς του αντιπάλου του Ασμονέου Αντιγόνου και πολλά μέλη του Ιουδαϊκού Μεγάλου Συνεδρίου. Το 35 π.Χ. έπνιξε σε μια δεξαμενή στην Ιεριχώ τον αγαπημένο αδελφό της γυναίκας του Αριστόβουλο. Το 34 π.Χ. θανάτωσε το σύγκαμπρό του Ιωσήφ. Το 26 π.Χ. σκότωσε τη γυναίκα του Μαριάμνη. Λίγο αργότερα φώνευσε και την πεθερά του Αλεξάνδρα. Το 25 π.Χ. φώνευσε το σύγκαμπρό του Κωστόβαρο, δεύτερο άνδρα της αδελφής του Σαλόμης. Το 7 π.Χ. σκότωσε τα δύο του παιδιά, Αλέξανδρο και Αριστόβουλο, και μαζί τους 300 αξιωματικούς. 5 μέρες πριν τον θάνατό του, φώνευσε και τον πρωτότοκο γιο του, Αντίπατρο. Ακόμα και μετά το θάνατό του, είχε δώσει εντολή στους οικείους του να φωνεύσουν πολιτικούς επισήμους Ιουδαίους, συγκεντρώνοντάς τους στον υπόδρομο της Ιεριχούς.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τον Ηρώδη το Μέγα, τα χρόνια δηλαδή όπου έζησε επί γης ο Κύριός μας. Τότε η επικράτεια του Ηρώδη του Μεγάλου περιλάμβανε τις επαρχίες Ιουδαία, Σαμάρια και Ιδουμαία. Σε αυτές κυριάρχησε ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, Αρχέλαος. Όταν εξορίστηκε ο Αρχέλαος ο αυτοκράτορας της Ρώμης, διόρισε επιτρόπους διαδοχικά τον Κοπόνιο 6-9 μετά Χριστόν, τον Μάρκο Αμφίβιο 9-12 μετά Χριστόν, τον Άνινο Ρούφο 12-15 μετά Χριστόν, τον Βαλέριο Γράτο 15-26 μετά Χριστόν και τον Πόντιο Πιλάτο 26-36 μετά Χριστόν.

Γαλιλαία και Περαία. Σε αυτές βασίλευσε ο Ηρώδης ο Αντίπας, 4 π.Χ. έως και 39 μετά Χριστόν. Επαρχία Τριχονίτιδος και Ιτουρέας. Σε αυτές βασίλευσε ο γιος του Ηρώδη Φίλιππος, 4 π.Χ. έως και 33 μετά Χριστόν. Ο εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, 41 έως 44 μετά Χριστόν, έγινε βασιλιάς σε όλες αυτές τις περιοχές της επικράτειας του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο γιος του Ηρώδη Αγρίπα του πρώτου, Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος, έγινε βασιλιάς της Χάλκης το 50 μετά Χριστόν και της Τριχονίτιδας και μέρους της Γαλιλαίας το 53 μετά Χριστόν. Σε αυτόν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια. Μετά τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο, όλες οι επαρχίες έγιναν ρωμαϊκές και οδιορίστηκαν σε αυτές Ρωμαίοι επίτροποι. Φάδος, Αλέξανδρος, ο Εδίδιος, Φίλιξ, ο πιο σκληρός, Ασελγής και Χαμερπής με έδρα την Κεσάρια. Ενώπιον του οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, ο Πόρσιος Φίστος, και αυτός ανέκρινε τον Παύλο στην Κεσάρια, αλλά σαν Ρωμαίο πολίτη τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας!

Το νόημα της θείας κοινωνίας. Ο εστίον και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.

Διαβάζοντας αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιο είναι το πραγματικό νόημά τους. Γιατί καθώς είδαμε, ούτε η πρώτη εκκλησία, ούτε οι πατέρες ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, εννοούσαν ότι η εξήγηση του «ο τρώγων και πίνων αναξίως» είναι η αποχή από τη Θεία Κοινωνία και ότι ο σεβασμός για το μυστήριο και ο φόβος για τη βεβήλωσή του έπρεπε να οδηγεί στην άρνηση των θείων δώρων. Προφανώς δεν ήταν ούτε του Αποστόλου Παύλου αυτή η σκέψη, γιατί στις επιστολές του και στις προτροπές του βρίσκουμε την πρώτη διατύπωση αυτού, που φαινομενικά είναι παράδοξο, αλλά που στην πραγματικότητα αποτελεί τη βάση της χριστιανικής πνευματικότητας. «Ουκ είδατε», γράφει ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους, «ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Τα λόγια αυτά είναι μια πραγματική περίληψη της έκκλησης.

μόνο γι' αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε για τη σωτηρία μας. Πρέπει πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις να γινόμαστε και να είμαστε αυτό που ήδη εν Χριστώ είμαστε. Ημείς εστέ Χριστού, Χριστός δε Θεού.

Αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου έχει πολύ βασική σημασία για τη χριστιανική ζωή γενικά και ειδικότερα για τη μυστηριακή ζωή. Αποκαλύπτει την ουσιαστική τάση στην οποία βασίζεται αυτή η ζωή και από την οποία πηγάζει και η οποία δεν μπορεί να μετατοπιστεί, γιατί αυτό θα σήμαινε εγκατάλειψη και έναν άμεσο ακροτηριασμό της ίδιας της χριστιανικής πίστης. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει στον καθένα μας ανάμεσα στον παλαιόν άνθρωπο, τον φθυρώμενο κατά τας επιθυμίας της σαρκός, και στον κενόν άνθρωπο, τον κατά Θεόν κτισθέντα, τον ανακαινισμένο μέσα από τον δια του βαπτίσματος θάνατο και την Ανάσταση. Είναι η τάση ανάμεσα στα χαρίσματα της νέας ζωής και στην προσπάθεια να τα οικειοποιηθούμε και να τα κάνουμε ζωή μας. Ανάμεσα στη χάρη την οποία ου εν μέτρο δίδει ο Θεός και στην πάντοτε ανεπαρκή και μετρημένη δική μας πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος και ουσιαστικός καρπός όλης της χριστιανικής ζωής και πνευματικότητας, όπως παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων, είναι το αίσθημα όχι κάποιας αξίας, αλλά της αναξιότητας. Όσο πιο κοντά στο Θεό είναι κανείς, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιεί την οντολογική αναξιότητα όλων των δημιουργημάτων μπροστά στο Θεό και την εντελώς ελεύθερη δωρεά του Θεού.

Μια τέτοια γνήσια πνευματικότητα είναι πέρα για πέρα ασυμβίβαστη με κάθε έννοια αξίας, με κάθε τι που μόνο του θα μπορούσε να μας κάνει άξιους αυτής της δωρεάς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει «Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γάρ υπερ δικαίου της αποθανείται, υπέργαρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν».

Συνίσθηση δε του νεαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Το μέτρημα αυτής της δωρεάς με βάση τα προσόντα μας και την αξία μας είναι η αρχή της υπερηφάνειας που αποτελεί την ουσία της αμαρτίας. Αυτή η τάση έχει το κέντρο της, αλλά ταυτόχρονα και την πηγή της στην μυστηριακή ζωή. Ακριβώς τη στιγμή που προσεγγίζουμε τα Άγια Δώρα, συνειδητοποιούμε πάλιν και πολλάκις ότι υπάρχει ένα θεϊκό δίχτυ μέσα στο οποίο πιαστήκαμε και από το οποίο με την ανθρώπινη σκέψη και λογική δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Γιατί αν εξαιτίας της αναξιότητάς μου απέχω από τη Θεία Κοινωνία, αν απορρίπτω και αρνούμε το Θείο Δώρο της αγάπης, της συμφιλίωσης και της ζωής, τότε μόνος μου αφορίζω τον εαυτό μου, αφού εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Παρόλα αυτά, εστίω και πίνω αναξίως. Κρίμα, εαυτό, εστίω και πίνω. Έτσι είμαι καταδικασμένος αν δεν κοινωνήσω. Αλλά καταδικασμένος είμαι και αν κοινωνήσω ανάξια. Γιατί ποιος ποτέ υπήρξε άξιος ώστε να τον αγγίξει το θείο πυρ και να μην καταφλεχτεί. Έτσι λοιπόν, από αυτήν τη θεϊκή παγίδα δεν υπάρχει διαφυγή με τα ανθρώπινα μέσα της λογικής όταν εφαρμόζουμε στα θεία μυστήρια τα ανθρώπινα κριτήρια, τα δικά μας μέτρα και τις εκλογικεύσεις μας. Υπάρχει κάτι το πνευματικά τρομερό για την αναπαυμένη και καλή συνείδηση, το οποίο επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί επίσης, αλλά κυρίως εκείνοι που προσποιούνται τους καλά εξασκημένους στην πνευματικότητα, το αποδέχονται και το υποστηρίζουν σαν παραδοσιακό και το οποίο φανερώνει τη σύγχρονη κατάσταση στη μυστηριακή ζωή.

Είναι δε αυτό η κατάσταση εκείνη στην οποία ένα μέλος της Εκκλησίας θεωρείται εντάξει αν για 51 εβδομάδες του χρόνου δεν έχει πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο λόγω της αναξιότητάς του, αλλά ύστερα, στη διάρκεια της 52ης εβδομάδας, αφού εκπλήρωσε μερικές μόνο υποχρεώσεις, πέρασε από μια ολιγόλεπτη εξομολόγηση, έλαβε άφεση αμαρτιών, ξαφνικά έγινε άξιος για να γυρίσει μετά την Θεία Κοινωνία του στην αναξιότητά του και πάλι. Αυτό είναι το τρομερό, γιατί μια τέτοια κατάσταση σίγουρα απορρίπτει αυτό που αποτελεί το πραγματικό νόημα και το σταυρό της χριστιανικής ζωής και αυτό που μας αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ότι είναι αδύνατο να προσαρμοστεί ο χριστιανισμός στα μέτρα μας και στο επίπεδό μας και το ότι είναι αδύνατον να τον αποδεχτούμε παρά μόνο με του Θεού και όχι με τους δικούς μας όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Πουθενά αλλού δεν εκφράζονται οι όροι αυτοί καλύτερα παρά στα λόγια που εκφωνεί ο ιερέας όταν ανυψώνει τον Άγιον Άρτο και τα οποία στην πρώτη εκκλησία ήταν ακριβώς τα λόγια με τα οποία καλούσε τους χριστιανούς στην Θεία Κοινωνία. «Τα Άγια της Αγίης». Με αυτά τα λόγια και με την απάντηση του λαού «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», όλα τα ανθρώπινα επιχειρήματα αληθινά καταρρύπτονται. Τα Άγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού και μόνο για εκείνους που είναι Άγιοι. Και όμως, από την άλλη μεριά, κανένας δεν είναι Άγιος εκτός από τον ένα Άγιο Κύριο Ιησού Χριστό. Και έτσι, από την άποψη της άθλιας ανθρώπινης αναξιότητας, η θύρα είναι κλειστή. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορούμε να προσφέρουμε και που να μας κάνει άξιους για αυτό το Άγιο δώρο. Τίποτε απολύτως εκτός από την αγιότητα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος με την τέλεια αγάπη του και το ελεός του προσφέρθηκε σε μας, κάνοντάς μας γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Είναι η δική του αγιότητα και όχι η δική μας που μας κάνει αγίους και επομένως αξίους να προσεγγίσουμε και να λάβουμε τα Άγια δώρα. Γιατί, όπως λέει ο Νικόλαος Καβάσλας, σχολιάζοντας αυτά τα λόγια, κανένας δεν έχει την αγιότητα από τον εαυτό του, ούτε έργο ανθρώπινης αρετής είναι η αγιώτης, αλλά όλοι από εκείνον παίρνουν την αγιότητα και για εκείνον. Και όπως αν βάλεις πολλούς καθρέπτες κάτω από τον ήλιο, θα νομίσεις ότι βλέπεις πολλούς ήλιους. Ένας όμως είναι πράγματι ο ήλιος που αστράφτει. Αυτή λοιπόν είναι η βασική αντινομία της μυστηριακής ζωής.
θα μπορούσε όμως να γίνει κάποιο σφάλμα αν περιοριστεί μόνο στα μυστήρια.

Η αμαρτία της βεβήλωσης για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρει το εστίην και πίνιν αναξίως αγκαλιάζει όλη τη ζωή, γιατί ολόκληρη η ζωή, όλος άνθρωπος, το σώμα και το πνεύμα αγιάστηκαν από το Χριστό και έγιναν άγια και σαν άγια δεν ανήκουν σε εμάς. Η μόνη ερώτηση που απευθύνεται στον άνθρωπο είναι κατά πόσο επιθυμεί και είναι έτοιμος να αποδεχτεί με ταπείνωση και υπακοή αυτήν την αγιότητα που τόσο ελεύθερα και με αγάπη του προσφέρεται πρώτα απ' όλα σαν σταυρός πάνω στον οποίο πρέπει να σταυρώσει τον παλαιόν άνθρωπο συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες του. Σαν κριτής που συνέχεια τον κρίνει και τέλος σαν χάρη και δύναμη να πολεμάει διαρκώς για την αύξηση του νέου ανθρώπου μέσα του και αυτής της νέας και άγιας ζωής στην οποία συμμετέχει. Συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία μόνο γιατί έχουμε αγιαστεί δια του Χριστού και εν το Χριστό και συμμετέχουμε για να γίνουμε άγιοι, δηλαδή να εκπληρώσουμε τη δωρεά της αγιότητας στη ζωή μας. Όταν κανείς δεν αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, τότε εστί και πίνει αναξίως. Όταν, με άλλα λόγια, κοινωνεί και θεωρεί τον εαυτό του άξιο χάρη στις δικές του δυνάμεις και όχι χάρη στην αγιότητα του Χριστού. Ή όταν κανείς κοινωνεί χωρίς να συσχετίσει τη Θεία Κοινωνία με ολόκληρη τη ζωή του, δηλαδή να την παίρνει σαν κριτήριο της ζωής του αλλά και σαν δύναμη για τη μεταμόρφωσή της, σαν συγχώρεση και ακόμα σαν αναπόφευκτη είσοδο στην τεθλιμμένη οδό του αγώνα και της προσπάθειας. Το πραγματικό νόημα και το περιεχόμενο της προετοιμασίας μας για τη Θεία Κοινωνία είναι να καταλάβουμε όλα τα παραπάνω όχι μόνο με το μυαλό μας αλλά με όλο μας το είναι και να οδηγηθούμε στη μετάνοια που μόνη αυτή μας ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας του Θεού.

Ήταν η εκπομπή «Απογευματινό ανάγνωσμα» και το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Το νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. Να είστε καλά, χαίρετε.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Το 1893 πήγε στο Κίεβο. Ανάμεσα στις πολλές περιγραφές του ταξιδιού αυτού υπάρχουν λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον πατέρα Ιωάννη. Έτσι ο ιερομόναχος Μιχαήλ αναφέρει τα εξής λόγια ενός αυτόπτου μάρτυρος του καθηγητού Σικόρσκι. Ατενίζοντας το θέαμα της φύσεως, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης γοητεύεται και προσεύχεται. Παραδίδεται σε βαθείς φιλοσοφικούς συλλογισμούς για τη δημιουργία του κόσμου. Ένας ποιητικός λυρισμός εχμαλωτίζει την ψυχή του με αφορμή το ωραίο που ατενίζει είτε στη φύση, είτε στην ιστορία, είτε στον άνθρωπο. Ο καθηγητής Σικόρσκι, σαν ψυχίατρος που ήταν, έγραψε από τη σκοπιά της επιστήμης του τον επόμενο χαρακτηρισμό του πατρός Ιωάννου, ενώ βρισκόταν ακόμη με τη ζωντανή ανάμνηση μιας συναντήσεώς τους. «Παρέμεινα επί τρεις ημέρες συνεχώς κοντά του και είχα τη δυνατότητα να τον παρακολουθώ σε ποικίλες εκδηλώσεις. Μπορώ βέβαια να βεβαιώσω ότι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ο πατήρ Ιωάννης βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πνευματικής διαγέρσεως, η οποία εκφράζεται άλλοτε με νοερά προσευχή, άλλοτε με ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς και άλλοτε με βίωση υψηλών ιδανικών. Αυτή η πνευματική διέγερση που σπανίζει στον κοινό άνθρωπο είναι κάτι το συνηθισμένο σε αυτόν. Οι εξωτερικές επιδράσεις τον βρίσκουν πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητος. Αντιμετωπίζει τους πάντας και τα πάντα με την θαυμαστή εκείνη πνευματικότητα που τόσο εκπλήσει και τόσο ευεργετεί. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ειλικρίνεια, η πραότης και η μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο. Κατά το ταξίδι στο Κίεβο και ειδικότερα καθώς επισκεπτόταν την πανσιόν Λεβασέσκι, διέσχισε ξαφνικά το ασφιχτικό πλήθος που τον περιέβαλε και κατευθύνθηκε προς μία κυρία την οποία συμβούλευσε παρηγορητικά. Η κυρία αυτή πραγματικά ζούσε τις ημέρες εκείνες δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες όμως ποτέ δεν είχε αποκαλύψει στον πατέρα Ιωάννη. Η περίπτωση αυτή σχολιάστηκε από πολλούς σαν εκδήλωση του προορατικού του χαρίσματος. Στις βιογραφίες του υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο να εξηγηθούν διαφορετικά. Ο ιερεύς Ηλίνσκι περιγράφει την επίσκεψη στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, στην οποία την εποχή εκείνη ευασίλευαν δυστυχώς ήθη τελείως ανάρμοστα. Οι ακαδημαϊκοί πολίτες σχεδόν όλοι εξεπλήρωναν τις καθαρά μορφωτικές απαιτήσεις της σχολής. Η συμπεριφορά τους όμως ήταν τελείως ανάγωγη. Έφταναν στο σημείο να κάθονται στο πάτωμα της εκκλησίας την ώρα της ακολουθίας και να διαβάζουν εφημερίδες ή να συζητούν. Διαστρέβλωναν βιβλικές διηγήσεις, προκαλούσαν αδιάκοπες ανομαλίες στη διοίκηση της Ακαδημίας και μερικές φορές έσπαγαν τα τζάμια στα παράθυρα του επιθεωρητού. Έλεγαν πολλοί ότι ο πατήρ Ιωάννης δεν θα ήθελε να επισκεφθεί ένα τόσο απειθάρχητο και άθλιο περιβάλλον. Αυτός όμως δεν εδίστασε. Αφού χαιρέτησε θερμά με τα λόγια «Χαίρετε φίλοι, αισθάνομαι χαρά που σας βλέπω», τους μίλησε την Ορθοδοξία, για τον Τσάρο, για την Σύνοδο, για την ανάγκη της εφαρμογής των εντολών της Εκκλησίας. Σκορπούσε άνετα τα λόγια του με τη βεβαιότητα ότι θα συντρωθούν στις ψυχές των ακροατών. Στη μεταλλική του φωνή φανερωνόταν επιμονή και πιστική δύναμη. Στο τέλος του λόγου ευχαρίστησε που τον άκουσαν και χαρακτήρισε τον εαυτό του ευτυχή για την επίσκεψη. Ωστόσο, η καχυποψία και ο σκεπτικισμός επεκράτησαν τελικά στην ψυχή των φοιτητών
και ενώ ο πατήρ Ιωάννης δημιούργησε μέσα τους κάποια θρησκευτική συγκίνηση, στους περισσότερους γρήγορα μετεβλήθη σε μια καταστρεπτική κριτική ανάλυση της ομιλίας. Κυριάρχησαν οι σκέψεις πως συναναστρέφεται με υψηλούς κύκλους και την τάξη των πλουσίων, πως είναι αυστηρός και απότομος, πως έχει προσποίηση και κοσμικούς τρόπους, πως δέχτηκε να ασπαστεί αρχιερεύ στο χέρι του και άλλα. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι στους οποίους η καλή εντύπωση της ομιλίας παρέμεινε σταθερή. Όμως αυτοί δεν εκδήλωναν έντονα τις απόψεις τους. Ασφαλώς αυτούς τους τελευταίους, τους σταθερούς, κατατάσσεται και ο συγγραφεύς των αναμνήσεων. Αργότερα, ο πατήρ Ιλίνσκι επισκέφθηκε τον πατέρα Ιωάννη στην Κροστάνδη, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κατέγραψε τις αναμνήσεις του από τη δεύτερη αυτή συνάντηση. Στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν τύπος απλότητος. Δεν διέκρινε κανείς ίχνος μεγαλοπρεπίας στην συμπεριφορά του. Έμοιαζε με τον πατέρα στις σχέσεις του με τα μέλη της οικογενείας. Έμοιαζε με τον υπεύθυνο μεταξύ συνεργατών που ασχολούνται με μια σπουδαία και σοβαρή εργασία.

Ο πατήρ Ιωάννης διέσχισε τον ποταμό Βόλγα πολλές φορές. Υπάρχουν περιγραφές που αναφέρονται στα έτη 1893, 1894 και 1907. Επισκέφθηκε σχεδόν όλες τις πόλεις και πολλά χωριά που βρίσκονται κοντά στις όχθες του Πελωρίου ποταμού. Στην πόλη Σαράτοφ τον υποδέχθηκαν ο διοικητής και οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας. Με πολλή δυσκολία διέσχισε το πλήθος και έφτασε στην Αρχιεπισκοπή. Ευλόγησε τον κόσμο μαζί με τον αρχιερέα από τον Εξώστη. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο ο ναός, αλλά και όλη η πλατεία ήταν πλημμυρισμένα από τον κόσμο. Ο πατήρ Ιωάννης επισκέφθηκε και την τοπική εργατική εστία που είχε οργανωθεί κατά το πρότυπο της Κροσταντικής. Κατά την αναχώρηση είχε παραταχθεί στην αποβάθρα ένα στρατιωτικό απόσπασμα, ενώ ο λαός εκράβγαζε: «Ευχαριστούμε αγαπητέ, να ζήσεις πολλά χρόνια». Στο χωριό Αλεξέγεβα του νομού Σαράτοφ υπήρχαν πολλοί ρασκόλνικοι και αιρετικοί. Ο πατήρ Ιωάννης έστρεψε το κήρυγμα κυρίως προς αυτούς. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μέσα στο ναό συζήτησε με τον αρχηγό των παλαιοπίστων αυτών σχισματικών, τον δημογέροντα του χωριού, και τον έπεισε να γίνει ορθόδοξος. Παρόμοιες επισκέψεις, σαν και αυτή του Σαράτοφ, έγιναν και σε πολλές άλλες πόλεις. Στην Σιμπίρσκ, πατρίδα του βιογράφου Ιερομονάχου Χαΐλ, το πλοίο που έφερνε τον πατέρα Ιωάννη έφτασε στις 12 τα μεσάνυχτα. Κι όμως το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τεράστιο. Αφού τους ευλόγησε, απεσήρθη στην καμπίνα του. Πολλοί πιστοί διανυχτέρευσαν στην παραλία ανάβοντας φωτιές. Το πρωί απευθύνθηκε στο λαό με απλά λόγια. Ο ιερομόναχος Μιχαήλ, που ήταν τότε λαϊκός και σχεδόν άθεος, περιγράφει την ομιλία και την απήχηση που βρήκε στις ψυχές. Μιλούσε ειλικρινά και απλά. Είπε ότι χαίρεται που μας βλέπει, ότι εύχεται κάθε αγαθό για μας και ότι είναι ευτυχής που διαπιστώνει πως πιστεύουμε στο Θεό. Ο κόσμος κατασυγκινήθηκε. Τα μάτια γυάλισαν από δάκρυα ευτυχίας. Τότε ακριβώς και εγώ αναγεννήθηκα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το βλέμμα του πατρός Ιωάννου, αυτός ο λόγος του, αυτός ο δακρυσμένος λαός ήταν για μένα το βασικό επιχείρημα για την πίστη στο Θεό, για την αλήθεια του χριστιανισμού, για τη δύναμη της Εκκλησίας. Για δεύτερη φορά ο συγγραφεύς είδε τον πατέρα Ιωάννη όταν ευλογούσε τον κόσμο από τον εξώστη του σπιτιού του νομάρχη. Με κατέπληξε η ολοκληρωτική απουσία κάποιας μικρής έστω υψηλοφροσύνης και προσποίησεως. Είχε πρόσωπο γεμάτο απλότητα και πατρική τρυφερότητα. Θυμάμαι ότι καθώς απομακρυνόμουν από τον μπαλκόνι, είπα σε ένα φίλο μου: «Είναι εντελώς απλός. Αυτές οι δεκάδες χιλιάδες του λαού δεν είναι ικανές να τον υποχρεώσουν να ανεβεί ούτε ένα εκατοστό σε ξυλοπόδρα. Αυτό σημαίνει πως πραγματικά είναι μέγας». Το 1892 ταξίδευσε στο Κούρσκ έπειτα από πρόσκληση του συμφοιτητού του Επισκόπου Ιουστίνου, που τον υποδέχθηκε στο σταθμό του τρένου. Όταν ο πατήρ Ιωάννης συλλειτούργησε με τον επίσκοπο στον καθεδρικό ναό, ολόκληρη η πόλη μαζεύτηκε εκεί.

διασκίζοντας με το πλοίο του Άγιος Νικόλαος τα ποτάμια, τις διόρυγες και τις λίμνες της Βορείου Ρωσίας, μπορούσε να απολαμβάνει ασυνήθιστες φυσικές καλονές, βραχώδεις αχτές, τόπους σκεπασμένους με παρθένα δάση και με ποικίλη βλάστηση. Βεβαίνω ότι μέσα στο καράβι ξεκουραζόταν πλήρως. Ένας όμως συνεπιβάτης του αποκαλύπτει τα εξής: σχεδόν ποτέ δεν μένει αδρανής. Άλλοτε διαβάζει το Ευαγγέλιο, άλλοτε σημειώνει στο ημερολόγιο του, άλλοτε σχεδιάζει κάποιο κήρυγμα για την επόμενη ημέρα, εφόσον σχεδόν καθημερινά σταματούσε κάπου για να λειτουργήσουμε. Μόνο λίγες φορές περπατά στο κατάστρωμα, ατενίζει το πανόραμα της φύσης και εγωιτεύεται. Όταν μάλιστα αντικρίζει κανένα ιδιαίτερα εξαίσιο θέαμα, με προσκαλεί και μένα. Τα ταξίδια έπαιρναν συχνά μορφή θριαμβικής πορείας. Ολόκληρα χωριά, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν. Ιδιαίτερα ασφαλώς το συγκινούσε το χωριό που γεννήθηκε. Η παρουσία του στο Σούρα σκόρπιζε χαρά σε όλους και πολύ περισσότερο στις δύο ηλικιωμένες πλέον αδελφές του, καθώς και στα ανήψια του. Στο γυναικείο μοναστήρι που θεμελίωσε εκεί εμόναζαν 120 μοναχές. Σε απόσταση 25 βερτσιών υπήρχε ιδιαίτερη γυναική ασκήτη. Ο μεγάλος πέτρινος ναός του Αγίου Νικολάου που έκτισε εδέσποζε από μακριά. Οι Σουρανοί θαύμασαν και το υπέροχο παρεκκλήσι που οικοδόμησε πάνω από τον τάφο του πατέρα του. Στο σχολείο που ίδρυσε, οι 40 μαθήτριες ήταν ντυμένες όπως οι σπουδάστριες των ανωτάτων σχολών. Ο πατήρ Ιωάννης τις φιλοδορούσε με μικρά Ευαγγέλια, προσευχητάρια και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Οι συζητήσεις του στο Σούρα ήταν απλές. Τον θεωρούσαν όλοι οικείο πρόσωπο. Σ' όποιο σπίτι έμπαινε, του ζητούσαν συμβουλές ή βοήθεια για όλα τα προβλήματά τους. Τον αγαπούσαν πολύ και συνήθιζαν να του δείχνουν ακόμη και τα καινούρια οικοκυρικά τους αποκτήματα. Κάποια φορά, καθώς επέστρεφε στην Κροστάνδη, σταμάτησε σε ένα χωριό που το μάστιζε μια φοβερή ανομβρία. Οι γύρω στέπες άναβαν από τη ζέστη. Ο πατήρ Ιωάννης κατέβηκε και άρχισε να ψάλει την παράκληση. Πριν τελειώσει η ακολουθία, μαζεύτηκαν τα σύννεφα και σε λίγο ήλθε η πολυπόθητη βροχή. Η γυναικεία μονή Λεουσένσκι, που βρισκόταν κοντά στην πόλη Τσερεπόβετς, δεχόταν συχνά τις επισκέψεις του πατρός Ιωάννου. Η ηγουμένη Ταϊσία, πνευματική του κόρη, έγραψε μια υπέροχη αυτοβιογραφία με πολλά κεφάλαια αφιερωμένα σε αυτόν. Ο γέροντας συγκέντρωνε μερικές φορές τις αδελφές για μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κατά τις μηνιαίες μεταβάσεις του στη Μόσχα ιερουργούσε συνήθως το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επισκεπτόταν πολλούς ασθενείς. Ταξίδευε με το νυχτερινό τρένο εξπρές. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε να συνοστίζονται πυκνά πλήθη πιστών σε μερικούς μεγάλους σταθμούς. Από την Μόσχα επήγαινε στη Λάβρα του Αγίου Στεργίου, την αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, η οποία εστέγαζε και τη Θεολογική Ακαδημία. Από ένα απόσπασμα των ανεκδότων από μνημονευμάτων του πατρός Τσερεβερίκοφ γνωρίσαμε το πώς ο πατήρ Ιωάννης λειτουργούσε στη Λάβρα. Παραθέτουμε ένα άλλο μικρό απόσπασμα του ιδίου συγγραφέως, στο οποίο περιγράφεται η συνάντησή τους σε ένα σαλόνι της Μόσχας. Στο σπίτι των Χλουντοβίχ συγκεντρώθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι. Μετά την καθιερωμένη παράκληση εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη στην τραπεζαρία για τσάι. Με την ευκαιρία αυτή τον πλησιάσαμε και του ζητήσαμε την ευλογία του, εγώ για την ιεροσύνη και ο φίλος μου για τη μοναχική ζωή. Μας ευλόγησε ενώ ήμεθα γονατιστή και μας ευχήθηκε. Μετά μας εκέρασε τσάι από το δικό του φλιτζάνι. Η τελευταία χειρονομία οπωσδήποτε θα προκαλούσε σε άλλους αντιδράσεις
ή τουλάχιστον εκπλήξεις. Άνθρωποι όμως μεγάλης πνευματικότητας δεν παρεξηγούν, διότι διακρίνουν σε παρόμοιες περιπτώσεις έκφραση μιας ιδιαίτερης προορατικότητας ή ενός εκτάκτου πνευματικού ενδιαφέροντος. Πραγματικά, ο ασυνήθιστα υψηλός βαθμός εσωτερικής καλλιεργίας έχει τάσεις να εμφανίζεται και με ασυνήθιστη μορφή. Έτσι, εκδηλώσεις κάποιας σαλότητος ή σαν οικίες στον πατέρα Ιωάννη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μη ομολογήσουμε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις σαλότητος είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σκάνδαλα από μιμήσεις από τους ψευδοπροφήτες περίπτωσης Ρασπούτιν και απατηλές ερμηνείες μεταξύ φανατισμένων οπαδών περίπτωσης Ιωαννητών, οι οποίοι θεωρούσαν τον ποιμένα της Χρωστάνδης σαν ενσάρκωση του Ιησού. Η Τίρκοβα Βίλιαμς αποθησάβρισε μια ζωντανή αφήγηση της επισκέψεως του πατρός Ιωάννου στο πατρικό της σπίτι. «Ήμουν νέα, απορροφημένη στην ιδιωτική μου ζωή και προκατηλημένη εναντίον του παράξενου κληρικού που συγκέντρωναν στην Κροστάνδη από όλη την Ρωσία χιλιάδες ανέργους, υποκριτές και ιστερικούς δισιδαίμονες. Όταν ήλθε στο σπίτι και μου έριξε ένα βλέμμα με τα καθαρά και διαπεραστικά μάτια του, κάποια απαλή ανησυχία δημιουργήθηκε στην καρδιά μου. Ενθυμούμε ακόμη το φως αυτών των θαυμασίων οφθαλμών. Έλαμπαν σαν δύο καντήλια. Τέτοια συνεχή λάμψη δεν είχα ποτέ ξαναδεί. Μπορεί καμιά φορά και τα συνηθισμένα μάτια να ακτινοβολούν, να αστράπτουν, άλλοτε με σκοτεινές και άλλοτε με φωτεινές ακτίνες. Τα μάτια όμως του πατρός Ιωάννου ακτινοβολούσαν αδιάκοπα. Βέβαια, τότε δεν υποψιάστηκα. Δεν ήμουν ικανή να καταλάβω ότι η λάμψη στο ματιών του ήταν αντάβια εσωτερικής ακτινοβολίας. Έχουν γραφεί πολλά για τα γαλανά, στοχαστικά και ασυνήθιστα μάτια του πατρός Ιωάννου. Την μετάβασή του στο Βερολίνο την εκθέτει με περιληπτική μορφή κάποιος Αρσένιεφ. Το 1886 ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο Βερολίνο για την αλεφή του πατέρα μου, πριγκίπισσα Ορλόβα Δαβίδοβα, που την είχαμε κλείσει σε νευρολογική κλινική. Ο πατήρ Ιωάννης, αν και παρέμεινε 2 εβδομάδες στο Βερολίνο, μόνο μια φορά πήγε στην άρρωστη θεία μου. Η δαιμονισμένη πριγκίπισσα φώναζε φουγάζοντας αφρούς από το στόμα. «Γιατί ήλθε αυτός εδώ?» Απαιτούσε μάλιστα να μεταφράζονται στα ρωσικά γερμανικές αδιάνθρωπες φράσεις της. «Σηκώνει υπερβολικά βαρύ σταυρό. Είναι τραυματισμένη η ψυχή της. Υποφέρει, αλλά δεν αμαρτάνει, διότι το σώμα και το πνεύμα της είναι χμάλωτα στον διάβολο», είπε λυπημένος ο πατήρ Ιωάννης. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, είχε επισκεφθεί και το 1885 το Βερολίνο για τον άρρωστο πρόξενο πρίγκιπα Σουβάλοφ.

Τον Οκτώβριο του 1894, με πρόσκληση της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας Ιωσιφίνοβα και της βασιλίσσης των Ελλήνων Όλγας Κωνσταντίνοβνα, ο πατήρ Ιωάννης έφτασε στην Κρυμαία για να επισκεφθεί τον βαριά άρρωστο τσάρο Αλέξανδρο τον Τρίτο. Ο Αυτοκράτορ τον δέχτηκε για πρώτη φορά στις 11 Οκτωβρίου. Στις 17 του μηνός ο πατήρ Ιωάννης τον κοινώνησε με τα άχρηντα μυστήρια. Στις 20 τον κάλεσε πάλι στο παλάτι. Ο ετοιμοθάνατος τσάρος είχε κοινωνήσει από τα χέρια του πνευματικού του πρωτοπρεσβυτέρου Γιάννησεφ. Φρόντισε να πάω στον άρρωστο τσάρο αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, αφηγείται ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης. Παρέμεινα δίπλα του μέχρι την ίστατη στιγμή, αφού τον έχρισα με λάδι από την κανδύλα μιας θαυματουργού εικόνος, σύμφωνα με την ευλαβική επιθυμία του, θέλησε να τοποθετήσει τα χέρια μου στο μέτωπό του. Ευαρεστήθηκε και να μου πει: «Σας αγαπά ο λαός, μάλιστα μεγαλειότατε, ο λαός μας με αγαπά. Σας αγαπά διότι γνωρίζει ποιος είστε και πόσο αξίζετε». Μετά την κρίση ασφυξίας και τη χρησιμοποίηση οξυγόνου τον ρώτησα: «Μήπως δυσκολεύουν την μεγαλειότητά σας τα χέρια μου που ακουμπούν στο μέτωπό σας?» «Όχι, αισθάνομαι καλύτερα όταν εσείς μου κρατάτε το κεφάλι». Ένιωθε ανακούφιση ο Αυτοκράτορ, διότι ήρθα κοντά του αμέσως μετά τη τέλεση της θείας λειτουργίας, κατά την οποία κράτησα στις παλάμες το τίμιο σώμα του Κυρίου και διότι εκοινώνησα τα άχρηντα μυστήρια.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νουθεσίες που έκανε ο γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης σε κάποιες γυναίκες, οι οποίες κάθονταν στην αυλή του μοναστηριού μετά τη λειτουργία και κατάκριναν μια γυναίκα που ήρθε στην εκκλησία να λειτουργηθεί και για την οποία ακούγονταν ότι δεν ήταν και πολύ τίμια στο γάμο της. Τις άκουσε ο γέροντας και πήγε κοντά τους. Κάθισε απέναντί τους και ρώτησε: «Τι λέτε εσείς εδώ? Πού την ξέρετε αυτή τη γυναίκα και την κρίνετε?» «Εμείς, πάτερ, δεν την γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά έχουμε ακούσει για αυτήν ότι δεν είναι εντάξει στο γάμο της». Ο γέροντας βρήκε την αφορμή, κινούμενος από αγάπη και ενδιαφέρον για το εκκλησίασμά του, να πει δύο λόγια πατρικής στοργής και αγάπης. Και λέει: «Βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπου ο Χριστός μας λέει όταν περιόδευε και ευεργετούσε νύχτα μέρα τους ανθρώπους. Κάποια μέρα λοιπόν, εκεί που δίδασκε τα πλήθη, είδε μία ομάδα από ανθρώπους που έρχονται και φέρνουν μπροστά του μια γυναίκα λέγοντας: «Δάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρου μοιχευωμένη. Κατά τον νόμο του Μωυσέως, όπως και εσύ γνωρίζεις, πρέπει να λιθοβοληθεί. Εσύ τι λες, ότι πρέπει να γίνει αυτό?» «Ο Χριστός μας, το φως το αληθινό, το γλυκύτερο πράγμα του κόσμου, έσκυψε κάτω το κεφαλάκι του και άρχισε να γράφει στο χώμα. Έπειτα σήκωσε τα μάτια του προς αυτούς και τους είπε: «Ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει την πέτρα επάνω στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα». Και πάλι έσκυψε κάτω και έγραψε: «Τότε ένας-ένας από αυτούς, ελεγχόμενος από τη συνείδησή τους ότι δεν ήταν αναμάρτητοι, άφηναν τις πέτρες και έφευγαν. Τελικά έφυγαν όλοι. Τότε σήκωσε τα μάτια του ο Κύριος και αφού είδε ότι όλοι έφυγαν, είπε στη γυναίκα: «Γυναίκα, κανείς δεν σε κατέκρινε?» «Κανένας, Κύριε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και σώσου και μην ξανακάνεις αυτή την αμαρτία». «Βλέπετε, κυρίες μου, τι καλοσύνη. Σε ποιον μπροστά ήταν αμαρτωλή η γυναίκα? Στον κριτή ζώντων και νεκρών. Δεν την έδιωξε, δεν την αποπήρε, δεν την ήλεγξε, αλλά τους κατηγόρους της τους αποστόμωσε πολύ εύστοχα. Τους έκανε ένα πολύ τρομερό εσωτερικό έλεγχο και από μόνοι τους αποχώρησαν. Ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Δεν ήλθα, λέει, για να κρίνω εγώ τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εγώ φως ελήλυθα εις τον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Έτσι κάνουμε και σήμερα. Έτσι είμαστε ακόμη. Εμείς, οι ταλέποροι άνθρωποι, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ, κρίνουμε εύκολα. Για έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε αμαρτάνοντα ή ακούσαμε ότι αμάρτησε ή μας τον κατηγόρησαν άλλοι, αμέσως ασυζητητή, χωρίς έλεγχο, χωρίς βασανισμό, κατά πόσον είναι αυτό αλήθεια ή όχι, αμέσως καταφέρουμε τον λίθον του αναθέματος και τον χτυπάμε εφαρμόζοντας το Μωσαϊκό νόμο. Έχουμε τόσες αμαρτίες επάνω μας, είμαστε τόσο φορτωμένοι, έχουμε τόσα προσωπικά σφάλματα κι όμως έχουμε κάνει τόσα λάθη στις κρίσεις μας. Παρότι έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να κάνει κρίσεις λανθασμένες, επιμένουμε. Και με την παραμικρή αιτία και αφορμή, αμέσως Ξεκινούν οι γλώσσες, τα τηλέφωνα και αρχίζουν τα κατηγορώ και τα κουτσομπολιά. Έτσι ο διάβολος ανοίγει τα βιβλιάρια όλων μας και αρχίζει να καταγράφει μέσα στο ποινικό μας ευθύνες. Γιατί να γίνεται αυτό, εφόσον ο Χριστός μας διδάσκει πολύ καθαρά να μην κρίνουμε? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν το στόμα του Χριστού, μας λέει: «Συ δε, τι κρίνεις τον αδελφό σου, ή και εσύ, τι εξουθενείς τον αδελφό σου? Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού, μικέτι ουν αλλήλους κρίνουμεν». Και αν ακόμη βλέπουμε κάτι με τα μάτια μας, να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια του πράγματος. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, τους λέει ο γέροντας. Στις πέντε πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρας οι άνθρωποι δεν πίστευαν στο Θεό και ζούσαν σε μια τελεία διαστροφή. Ο δίκαιος Λότ έβλεπε τους ανθρώπους και τους άκουγε και τους έβλεπε να ζουν χειρότερα από τα ζώα και στεναχωριόταν νύχτα και μέρα. Τα έργα τους τα έβλεπε με τα μάτια του, τα λόγια τους τα άκουγε με τα αυτιά του και όμως δεν κατέκρινε κανέναν. Και να σκεφτείτε ότι ήταν άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με πέντε πράγματα από τις μαρτυρίες του Θεού, από τη δημιουργία και από το σύμπαν πίστευε στο Θεό και γι' αυτό δεν άφηνε στη σκέψη του, δεν άνοιξε το στόμα του να κατακρίνει κανέναν. Δεν είχε δει το Χριστό επί γης, δεν είχε ακούσει το Ευαγγέλιό του, τα θαύματά του, ενώ εμείς που είμαστε κατάφοροι από το έλεος, το φως και την ευσπλαχνία του Θεού, με την παραμικρή αιτία κρίνουμε και κατακρίνουμε. Οι πέντε πόλεις εκείνες ήταν καταβυθισμένες στον βούρκο των παραφύσινα μαρτυρών.

κραυγή Σοδόμων και Γομόρας, πεπλήνθητε πρόσμε και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά τη κραυγήν αυτών την ερχομένη προς μέ συντελούνται, ή δε μη είναι αγνώ. Θα κατεβώ, λέει, να δω, εάν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, όπως ανεβαίνει η μυρωδιά, η βρώμικη μυρωδιά της αμαρτίας επάνω. Πανταχού παρών δεν είναι ο Θεός? Υπάρχει κτήσεις που δεν φαίνεται ενώπιον του Θεού? Όχι. Και πώς είπε «θα κατεβώ για να δω, να γνωρίσω»? Ήθελε με αυτό να δηλώσει ότι δεν πρέπει να κρίνουμε εύκολα όταν έρχεται είδηση ενός γεγονότος, μιας πράξεως, ενός σφάλματος από τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια, μετά ο Θεός, αφού διαπίστωσε η διεισόμαση, ας το πούμε έτσι, κατά την ανθρώπινη έκφραση, την πραγματικότητα, έβγαλε την απόφαση να τους κατακαύσει όλους με πυρ και θιάφη. Έτσι τους παρέδωσε στην απώλεια. Μία απόδειξη λοιπόν της αληθείας του γεγονότος αυτού είναι η νεκρά θάλασσα κάτω από την Παλαιστίνη. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο, όπου ήταν οι πέντε πόλεις που βούλιαξαν, δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη λίμνη που έχει μέσα αυτό το θιάφι που κατέκαυσε τους ανθρώπους. Λέγεται δε νεκρά θάλασσα γιατί δεν μένει τίποτα ζωντανό μέσα σε αυτήν. Ακόμα και αν πέσει κάτι ζωντανό από τα ποτάμια και από τον Ιορδάνη, αμέσως ψοφά. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου ζωή. Ενώ αντίθετα στις άλλες λίμνες, αν πέσει γόνος από ψάρια, διατηρείται και ζει. Θα σας πω πάλι και ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολύ ωφέλιμο, από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτά σας τα λέω για να ξέρετε ότι δεν πρέπει να κρίνετε ακόμα και αν τα δείτε με τα μάτια σας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εφημίζεται ότι δεν κατακρίνει κανέναν άνθρωπο και μάλιστα μοναχό ή ιερωμένο, γιατί το είχε πάθει μια φορά και μετά έμαθε το μάθημα να μην κρίνει κανέναν. Να τι είχε συμβεί λοιπόν τότε.

0: Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και κάθισε σε ένα πανδοχείο, σε ένα μαγειράδικο θα λέγαμε, για να τσιμπήσει κάτι. Για μια στιγμή, εκεί που καθόταν, πέφτει στα πόδια του μια γυναίκα και του λέει «Πάτερ, σώσε με αυτή τη στιγμή. Αν δεν με πάρετε τώρα μαζί σας, να με πάτε σε κάποιο μοναστήρι, θα με κερδίσει ξανά ο διάβολος. Αυτή τη στιγμή ξέμπλεξα και μόλις σας είδα, κάτι μου μίλησε μέσα μου ότι εσείς θα με σώσετε. Σώστε με, Πάτερ». Ο μοναχός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα, πώς να την πάρει μαζί του για να την πάει σε μοναστήρι? Τι θα πει ο κόσμος που θα τη δει μαζί του? Σκέφτηκε όμως ότι μόλις το περιστέρι αυτό ξέμπλεξε από το γεράκι και είναι γεμάτο πληγές. Αν το αποθούσε, θα το ξαναβουτούσε το γεράκι και θα το κατασπάραζε. Προτίμησε έτσι να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο μοναχός την πήρε μαζί του, έψαξε και βρήκε μοναστήρι και την τακτοποίησε. Η ιστορία απέδειξε στη συνέχεια ότι αυτή έγινε πολύ καλή μοναχή και επιτελούσε ακόμη και θαύματα. Το σούσουρ όμως έγινε. Διαδόθηκε παντού ότι ένας μοναχός γυρίζει με μια γυναίκα του δρόμου. Πηγαίνουν και το αναφέρουν στον Πατριάρχη Ιωάννη, λέγοντας ο ένας, σχολιάζοντας ο άλλος, άνθρωπος ήταν και ο Πατριάρχης, πίστηκε. Μόλις διέταξε το διάκονο και συνέλαβαν το μοναχό και τον έφεραν στην Επισκοπή. Αμέσως, χωρίς απολογία, τον έβαλαν στο κρατητήριο και μάλιστα διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ο μοναχός δεν διαμαρτυρήθηκε. Αυτό δείχνει πόσο καλό καλογεράκι ήταν αυτός ο μοναχός. Ο Αγιότατος Πατριάρχης, όταν κοιμήθηκε τη νύχτα, βλέπει στον ύπνο του το μοναχό να του λέει «Άγιε Πατριάρχα, σου αρέσει αυτό?» Και γυμνώνοντας την πλάτη του, έδειξε τις μαστιγώσεις. Αμέσως ο Πατριάρχης ξυπνάει τον διάκονο και του λέει «Διάκο, τρέχα και φέρε το μοναχό επάνω». Τον έφερε ο διάκος και λέει ο Πατριάρχης «Για να δω, Πάτερ, την πλάτη σου». Ο μοναχός, κάνοντας υπακοή, βγάζει το ρούχο του και ξαφνικά, καθώς έπεσε το ρούχο του, είδε ο Άγιος Ιωάννης ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Δηλαδή, εκτός του ότι ήταν αγιότατο καλογεράκι και εκφύσεως, ήταν αδύνατο να κάνει κακό σε άλλον. «Συγγνώμη, παιδί μου, για αυτό που σου έκανα», είπε ο Πατριάρχης. «Άγιε Πατριάρχα, αν και είσαι Άγιος, δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος έκανες μια λανθασμένη κρίση. Δεν πειράζει, την ευχή σου να έχω». Ο Πατριάρχης ζήτησε συγγνώμη και ο μοναχός έφυγε για την έρημο στο ασκητήριό του. Μετά από το πάθημα αυτό, ο Πατριάρχης είπε «Δεν θα κατακρίνω μοναχό ποτέ, όπως και να τον δω». Διαδόθηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης δεν κατακρίνει κανέναν και μάλιστα ιερωμένο. Αυτό το έμαθε και ένας ασκητής ονόματι Βιτάλιος και είπε «Εγώ θα τον δοκιμάσω τον Πατριάρχη, αν κρίνει». Κατέβηκε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια και έκανε τον πιο άσωτο άνθρωπο, αλλά με τα ράσα του, σαν μοναχός. Δούλευε στο λιμάνι και τη νύχτα πήγαινε σε αμαρτωλά σπίτια. Έπαιρνε μία από τις αμαρτωλές γυναίκες, τις έδινε χρήματα και τις έλεγε «Μείνε απόψε καθαρή». Εκείνος έβγαζε την εικονούλα του, την έστεινε και άρχιζε προσευχή, κομποσχήνια, μετάνοιες και δάκρυα όλη τη νύχτα. Έβλεπαν αυτό το πράγμα οι αμαρτωλές γυναίκες, άρχιζαν να μετανοούν και άλλαζαν σκέψεις από την αγιότητα του ανθρώπου αυτού. Μετά καθόταν και τις νουθετούσε. «Παιδί μου», τους έλεγε, «αυτός ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι σωστός. Δεν πηγαίνεις να παντρευτείς νόμιμα και σωστά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια. Έρχεται κρίσης όπου θα δικαστούμε. Εδώ φθείρεις τον εαυτό σου, φθείρεις τον ναό του Θεού. Αύριο πεθαίνουμε και όλα είναι προσωρινά». Έτσι μία-μία μετανοούσαν, άλλαζαν ζωή. Άλλες έμπαιναν σε γάμο και άλλες σε μοναστήρια. Έτσι άρχισε να γίνεται μεγάλη ωφέλεια. Συγχρόνως όμως τα στόματα δούλεψαν, Άρχισαν πάλι να λένε στον Πατριάρχη: «Σημάζεψέ τον. Αυτός είναι ο χειρότερος μοναχός που βρέθηκε. Κοίταξε τι κάνει, τι φτιάχνει. Δι' αυτού υβρίζεται η εκκλησία. Μην κρίνετε το μοναχό», τους απαντούσε ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι ο μοναχός πήγαινε πότε εδώ και πότε εκεί, σαν να ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, και συνέχιζε το έργο αυτό και κέρδιζε ψυχούλες. Τους έβαζε και επιτίμιο να μην μπουν σε κανέναν τίποτα από ό,τι γινόταν, γιατί αλλιώς θα τις τιμωρούσε ο Θεός. Έφευγαν έτσι μία-μία από τα σπίτια αυτά, σιωπώντας, και επέστρεφαν στη μετάνοια και στο Θεό. Κάποια μέρα, κατεβαίνοντας το πρωί για να πάει δήθεν να δουλέψει, να εξοικονομήσει τα χρήματα για την αμαρτία, όπως ενομίζεται, τον συνάντησε ένας νεαρός και του είπε: «Έως πότε, μοναχέ Θεομπέχτα, θα κοροϊδεύεις το σχήμα σου?» Και του έδασε ένα ράπισμα. Ο Άγιος Βιτάλιος του απάντησε: «Ταπεινέ άνθρωπε, θα έρθει καιρός που αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα το ακούσει όλη η Αλεξάνδρεια». Είχε κάνει ο Άγιος μία καλυβίτσα έξω από την πολιτεία, κρυφά, που κανείς δεν την ήξερε, και εκεί προσευχότανε. Πήγαινε πότε στα σπίτια τα μαρτωλά, πότε εκεί. Όταν λοιπόν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος του, πήγε στην καλυβίτσα του, έριξε τον εαυτό του κάτω, σταύρωσε τα χεράκια του και παρέδωσε την αγιωτάτη ψυχή του στα χέρια του Αγίου Θεού. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, ακούστηκε ένας θόρυβος, ένας ήχος, σε μορφή ραπίσματος σε όλη την Αλεξάνδρεια, και φωνή, η οποία έλεγε σε αυτόν τον νέο που είχε ραπίσει τον Άγιο: «Ταπεινέ νεαρέ, λάβε το ράπισμα, όπερ σου εξαποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Από εκείνη τη στιγμή, ο νεαρός δαιμονίστηκε και γύριζε μέσα στην πολιτεία και φώναζε: «Ο Βιτάλιος είναι Άγιος. Ο Βιτάλιος με ράπησε. Ο Βιτάλιος έκανε αυτά τα θαύματα και έσωσε αυτές τις αμαρτωλές». Έτσι σκόρπισε η αγιότητά του παντού, και οι άνθρωποι που πριν τον κατέκριναν έβλεπαν αντιστρόφως τα πράγματα. Ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε τόσο, και μετά δοξάστηκε από τους ανθρώπους, διότι ο δαιμονισμένος με τις φωνές του προκαλούσε τον κόσμο να τον ακολουθεί, και αυτός δια του δαιμονίου οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου Βιταλίου. Φτάνοντας εκεί, έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζητούσε συγνώμη και έλεος. Η είδηση αυτή έφτασε μέχρι τον Πατριάρχη, ο οποίος επήγε εκεί με το ιερατείο του, και όταν είδε τον Άγιο σε σχήμα αγιοσύνης και σεμνότητος, έμαθε τα έργα του που ήλθαν στο φως και άκουσε τον δαιμονισμένο, γονάτισε, προσκύνησε και είπε στους ιερείς και στο λαό: «Εάν σας άκουγα, εάν πίστευα στα λόγια σας, θα κατέκρινα ένα τόσο μεγάλο Άγιο άνθρωπο. Γι' αυτό, όσοι ιερείς κατακρίνατε, επί τριετίαν θα είστε χωρίς θεία λειτουργία, θα μείνετε αργοί, διότι παρολίγον θα με είχατε παρασύρει. Γι' αυτό σας λέω, γυναίκες, γι' αυτό σας λέω, κόρες μου, δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάζουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει εμείς. Μπορώ να σας πω και άλλα περιστατικά και θα σας τα πω. Εδώ όμως θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τα καινούργια παραδείγματα του γέροντος Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Με τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη και με τη βοήθεια του Θεού θα τα πούμε την ερχόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Θεών Αληθινών, ούπι ηθέντα. Κατά τον 4ο αιώνα η Εκκλησία του Χριστού όλο και εύξανε σε αντίθεση με την ειδωλολατρία, η οποία και σμίκραινε καθημερινά και ελαττωνόταν. Έτσι η αλήθεια του Ευαγγελίου γινόταν κτήμα των πλατιών μαζών, με παραμερισμό του ψεύδους και των ειδωλολατρικών θεοτήτων. Αυτό στον εχθρό της αλήθειας και αρχηγό του ψεύδους και της ανταρσίας δεν άρεσε. Γι' αυτό ξεσήκωσε πόλεμο κατά του Χριστού και των χριστιανών. Ο εχθρός τώρα προερχόταν από τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας με τη μορφή των αιρέσεων. Ο πρώτος επίσημος αιρεσιάρχης υπήρξε ο Άριος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με την κακοδοξία του στο 20ο έτος της βασιλείας του ευσεβεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, του Μεγάλου και εις Αποστόλου. Ο Άριος καταγόταν από τα μέρη της Λιβύης και είχε σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία. Διακρινόταν για τις ρητορικές του ικανότητες, για την οξύνειά του και την ευστροφία του πνεύματός του. Ήταν επίσης αρκετά μελετημένος και διανοούμενος. Δεν ήταν τυχαίος, ούτε και τυχαία μπήκε μέσα του ο διάβολος. Με χρυσότευτα βέλη επολέμησε την Εκκλησία ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος. Ούτως ή το αρκετά πεπαιδευμένος κατά τα στοιχεία του κόσμου. Και στην αρχή εδείκνυεν ότι ήτο ευλαβής. Κάποτε κατέληξε στην Αλεξάνδρεια και ο πατριάρχης του καιρού εκείνου, ο Άγιος Πέτρος ο Πρώτος, ο Κάρτης, τον εχειροτώνησε διάκονο. Μετά τη χειροτονία του άρχισε ο Άριος τη διάδοση των κακοδοξιών του κατά του προσώπου του Κυρίου, ότι ο εσταυρωμένος του Γολγοθά, ο με το τίμιο αίμα του ιδρύσα στην Εκκλησία, ο αναστημένος και προσκυνούμενος και πιστευόμενος τώρα ναζωραίος, είναι κτίσμα. Με την κατάταξη του Κυρίου, κατά την διδασκαλία του Αρίου, στην τάξη των κτισμάτων, καθιστά κατά το Μέγα Αθανάσιο, την τριάδα έρημων και μη καρπογόνων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η τρισυπόστατη μονάδα καταργείται και μαζί της σύρει την άρνηση του τριαδικού δόγματος. Με το «Ιν ποτέ ο τεουκίν» του Αρίου έχουμε κατάργηση του αηδίου του Χριστού και την κατάταξή του στα κτίσματα, έστω και στο πρώτο κτίσμα και ανώτερο των άλλων κτισμάτων. Ο Άριος χώριζε τη μία θεότητα στα δύο και κήρυτε ότι ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Πρώτος ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος και ο Μέγας Αθανάσιος καταπολέμησαν τον Άριο, γιατί έβαζε τον Λόγον, τον Ιησού Χριστόν, στην τάξη των τρεπτών και αλλοιωτών κτισμάτων. Επομένως, και ο Λόγος είχε ανάγκη από τη σωστική και αγιαστική Θεία Ενέργεια. Στο Σωκράτους, Εκκλησιαστική Ιστορία, αναφέρεται και άλλη κακοδοξία στο πρόσωπο του Κυρίου, δηλαδή χριστολογική κακοδοξία. Ο κτιστός Λόγος, κατά την άποψη του Αρίου, ενανθρώπισε σε σώμα άψυχο. Έτσι μπορούμε να πούμε πως υπήρξε πρόδρομος του Απολληναρίου. Δηλαδή ο Άριος δεχόταν ότι το σώμα που προσέλαβε ο Λόγος ήταν δίχως νου και ότι προσέλαβε άψυχο σώμα. Για να πολεμήσει αυτή την κακοδοξία, ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος πρώτος αναλαμβάνει το έργο της αναμέτρησης με τον Άριο. Ο Υιός, κατά τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, είναι αηγενής και αγεννητογενής. Αν ο Χριστός ήταν κτίσμα και όχι Υιός του Θεού, του ζώντος, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σωθεί. Κανένας δεν σώζεται με την ένωσή του με κτίσμα. Δεν υπάρχει ουδέν κέρδος πλέον εις ημάς τους ανθρώπους, εάν ούτε ο Λόγος ήταν εκφύσεως και αληθινός Υιός του Θεού, ούτε η σάρκα την οποία προσέλαβε ήταν αληθινή. Αυτά λέγει ο Άγιος Αθανάσιος και προσθέτει. Ποια βοήθεια μπορεί να δοθεί εις τα κτίσματα από κτίσμα, αφού και αυτό έχει ανάγκη σωτηρίας? Τον Άριο και τους οπαδούς του η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε με πνεύμα αγάπης και για την ειρήνη στην Εκκλησία
να τους επαναφέρει στη σωστή διδασκαλία, στη μάνδρα πάλι της πείμνης των λογικών προβάτων του Κυρίου. Όμως αυτοί παρέμειναν με δαιμονικό πνεύμα στην κακοδοξία τους και τίποτε δεν μπόρεσε να αλλάξει την άποψη αυτής της αίρεσης σχετικά με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, επιθυμώντας να ενισχύσει το κύρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η διδασκαλία της ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, έστειλε αυτοκρατορικό γράμμα σε όλες τις εκκλησίες της Αυτοκρατορίας και καλούσε τους αρχηγούς των εκκλησιών και τους επισκόπους, όπως επίσης και τους πρώτους των μοναχών, να συγκεντρωθούν εις της Νίκαια στο κάστρο, να σταθούν ομού με τον Άριο εις διάλεξην και να ειδούν ποιος είναι ο πτέστης και ο βλάσφημος. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 37ο Αποστολικό Κανόνα, ο οποίος καθορίζει «Σύνοδος γυναίστο των επισκόπων και ανακρινέτος αναλύλου στα δόγματα της ευσεβίας και τα σεμιπτούσας εκκλησιαστικάς αντιλογίας διελιέτωσαν». Η Σύνοδος συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 από γεννήσεως του Κυρίου και ονομάστηκε Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 232 αρχιερείς, οι δε ιερείς και διάκονοι και μοναχοί 86. Πρώτοι δε και έξαρχοι της Συνόδου ήσαν Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, Μητροφάνης ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ομού με τον Άγιον Αθανάσιον, νεαρό τότε διάκονο. Ευστάθιος, ο Πατριάρχης της Αντιοχίας. Μακάριος, ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Παφνούτιος, ο Ομολογητής. Ο Άγιος Σπυρίδων, ο Αρχιερεύς της Τριμηθούντος, της Κύπρου. Μετεκείνους ήταν και ο Μέγας Νικόλαος, ο Θαυματουργός. Ο Όσιος Κορδούβιος και άλλοι. Έργο της Συνόδου ήταν να διατυπώσει την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Κυρίου και να καταδικάσει άπαξ διαπαντός την βλάσφημη αίρεση του Αρίου και των ομοιδεατών του και να στήσει όρθια την κλειδονιζόμενη Εκκλησία. Μεταξύ αυτών που παρασύρθηκαν στην αίρεση του Αρίου ήταν και ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Υπήρξε ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ιστορία σε 10 βιβλία, που φθάνει η εξιστόρηση μέχρι τη νίκη του Κωνσταντίνου εναντίον του Λυκινίου, 324 μετά Χριστόν. Το 314 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Για την αγάπη του στη Μητρόπολή του, δεν δέχτηκε το θρόνο της Αντιοχίας. Πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ως υποστηριχτής του Αρίου. Υπέγραψε όμως τα πρακτικά της Συνόδου, γι' αυτό και δεν διώχτηκε. Γεννήθηκε στην Κεσάρια, ίσως γύρω στο 260. Πέθανε το 339 ή 340. Ακόμη είχε παρασύρει στην κακοδοξία του Άριος, τον Μητροπολίτη Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Μητροπολίτη Τύρου Παυλίνο και πλήθος κληρικών και λαϊκών.

Το πράγμα, ο Άριος και η κακοδοξία του, ήθελε πάλι έναν Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τον καθήρεσε όταν πληροφορήθηκε τις βλάσφημες κακοδοξίες του. Όσης είδε επί της Αγίας Τραπέζης των Κύριων με σχισμένα τα ημάτια και πληροφορήθηκε ότι ο Άριος του τα έσχισε. Ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ζητούσε θεία πληροφορία για το αν έπρεπε να έχει κοινωνία με τους αριανίζοντες. Λίγο πριν να ιερουργήσει με τον Άριο, ο τελευταίος πέθανε σε δημόσιο αποχωρητήριο, όπου κεχήθηκαν έξω τα σπλάχνα του. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας σε όραμα είδε τον Κύριο να φορά χιτώνα καταξεσχισμένο. Τότε ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, ποιος σου έσκησε τον χιτώνα?» Ο Κύριος απάντησε: «Ο Άριος ο Ασεβής». Ο σχισμένος χιτώνας του Κυρίου συμβολίζει τις αιρέσεις των χριστιανών, οι οποίοι έπαυσαν να αποτελούν την μίαν, αγίαν, αποστολικήν και καθολικήν εκκλησίαν. Την ωραία εικόνα του χιτώνος του Χριστού που έσχισαν οι αιρετικοί, παρουσιάζονται να σειράπτουν οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος, υπήρχε άλλος άσυστος και ακλόνητος στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έμενε στην Ορθόδοξη πίστη του και τίποτε δεν μπορούσε να τον μετατοπίσει, γιατί η πίστη του ήταν πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το όπλο πολεμούσε την κακοδοξία του Αρίου και δίδασκε τη θεότητα του Κυρίου και το ομοούσιο με τον ουράνιο πατέρα του. Εγκομιάζοντας τον Άγιο Νικόλαο, ο Κρήτης Ανδρέας του γράφει: «Και με την μάχηραν της πίστεως αποκόπτης από τη ρίζαν την του Αρίου κατά το μήν, με την οποίαν εχώριζε τον Υιόν του Θεού από την θεότητα, και όμου με αυτήν συναποκόπτης και την του Σαβελίου συνέρεσιν, με την οποίαν ανερούσι της Αγίας Τριάδος τα θείας υποστάσεις, ένα μονοϋπόστατον Θεόν κακώς δογματίζοντες. Ο μόνον δε αυτούς, αλλά με ένα και το αυτό μαχαίρι του θείου Ζήλου, ως άναλος Φινέες, με τον αυτόν σειρωμάστην θανατώνης ομού και εκείνους όπου τολμούν να συγχύζουν ή να χωρίζουν την οικονομικήν ενανθρώπιση Χριστού, του αληθινού Θεού, του ενός της μακαρίας και σεβασμίας Τριάδος, και δεν φρονούν ορθώς το κατά αυτήν μυστήριον, μη δε ομολογούν ότι εδιοφύσεις, εκαθυπόστασιν ενωθήσε εν το ενή Χριστό το Θεό ημών, έμειναν και ασύγχυτοι εν ταυτό και αχώριστοι». Σε κάποιο χειρόγραφο του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ, το οποίο μετέφερε ο Ιωάννης σε ένα μοναχό, αναφέρεται ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άγιος Νικόλαος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στην προκλητική στάση του Αρίου, ακούοντας τις κακοδοξίες τους, εμπρός σε όλους τους συνοδικούς και στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ράπησε τον αιρετικό Άριο. Προσθέθηκε ο Σιμεών ο μεταφραστής: «Μέρος σούν και ο θαυμαστός σου το αρχιερεύς της Ιεράς Συνόδου γενόμενος, στόμα περίπνουν το όντι, κατά Αρίου γίνεται, ουκ αληθείας τα εκείνου δείκνηση δόγματα και του τον κακός πορέωνα τεκνό σπέρματα. Αός αράχνης νήματα λύσερα δίος και πάση της ορθής πίστεως ακριβή παραδούς εκείθεν τε αναζεύγνηση και προς την οικίαν επάνηση».

Κατά την αρχαιότατη πίστη και παράδοση της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Θαυματουργός, έλαβε ενεργό μέρος στην πρώτη Αγία στην Οίκαια Οικουμενική Σύνοδο. Διαδραμάτισε δε σπουδαιότατο ρόλο σε αυτή στην υποστήριξη της καθολικής και αποστολικής ορθόδοξης πίστης και στην καταπολέμηση και καταδίκη της αριανικής και αιρετικής βλασφημίας. Έφτασε μάλιστα μέχρι των ημερών ημών θρύλος της, ουδαμούθεν επισήμως μαρτυρούμενος, μόνον δι' υπό της ευσεβούς αγιογραφίας υπενιτόμενος καθόν. Ότι ο Άριος ανοίξα το απείλωτον αυτού στόμα, εξέθετε την βλασφήμων αυτού διδασκαλίαν, προκαλώντας την αηδίαν και τον βαθύτατον πόνον και την ιεράν αγανάκτησιν των θεοφιλεστάτων και θεοφόρων 318 της Ορθοδοξίας Αγίων Πατέρων και μετά την διακομόδηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, ετόλμανα βλασφημεί και κατά του φρικτού περί την ημετέραν σωτηρίαν της Θείας Οικονομίας Μυστηρίου, κατά της εκ πνεύματος Αγίου Δηλωνότη και Μαρίας της Απειράνδρου Παναγίας Παρθένου, ασπόρου συλλήψεως και ενανθρωπίσεως του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Άνθρωπον ψηλών λέγον είναι τον Ιησούν Χριστόν, εξ αρχικής ομιλίας του Ιωσήφ και της Μαρίας Τεχθέντα. Δεν ειδηνήθη να φέρει η άκρος ευλαβής και θεοφιλής του Νικολάου ψυχή τας κατά των ιερωτάτων και προσφυλεστάτων προσώπων της Παναγίας Αϊπαρθένου Θεομήτωρος και του γλυκητάτου Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού προσβολάς. Πειδή σας λοιπόν, κατηγανακτισμένος εις το μέσον, εν ιερά αγανακτήσει τελών, εράπησεν επιστόματος των αντίχριστων βλάσφημων Άριων, παρουσία του προεδρεύοντος της Συνόδου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου, αναφωνήσαντος εν πόνο ψυχής. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα ανομίαν. Οι αρχιερείς και οι λοιποί κληρικοί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εδογμάτισαν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα και τα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, αποτελούν μίαν ουσίαν. Ανακήρυξαν την ορθόδοξη πίστη και απεκήρυξαν τη βλάσφημη κακοδοξία του Αρίου ότι ο Κύριος είναι κτίσμα. Η Σύνοδος αναθεμάτισε τον Άριο, τους οπαδούς του και την κακοδοξία τους. Η Σύνοδος κωδικοποίησε αυτήν την καθολική και ορθόδοξη διδασκαλία στα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και μάλιστα με αυτήν τη σαφέστατη διατύπωση. «Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί». Η κατάληξη της γραμμής του Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας και του Μεγάλου Αθανασίου είναι ο επίλογος του Συμβόλου της Νικαίας με το χαρακτηριστικό αναθεματισμό. Για τον αναθεματισμό αυτό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου γράφει ο ιστορικός Σωκράτης. Αυτούς που λέγουν ότι ο Υιός του Θεού έγινε από μη υπάρχοντα πράγματα ή από άλλης υπόστασης ή ουσίας και λένε ότι αποτελείται ή ότι είναι ο Κύριος κτιστός ή τρεπτός ή αλλοιωτός, αναθεματίζει η καθολική και αποστολική εκκλησία. Ως περγάν των ανθρώπων κοινών εστί το θνητόν, ούτω της Αγίας Τριάδος κοινών το άτρεπτον τε και αναλύωτον, άτρεπτος τη γαρούν και ο μονογενής Υιός, καθά και ο γενής σας Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή, όπως όλους είναι κοινός ο θάνατος, έτσι είναι κοινό και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος το μόνιμο που δεν μετατρέπεται και δεν αλλοιώνεται, το αμετάβλητο. Αμετακίνητος λοιπόν και αμετάβλητος είναι ο μονογενής Υιός και Πατήρ που τον γέννησε προαιώνια, αίδια και το Άγιο Πνεύμα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: καταχυνός εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν, ποτίζων όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην του δουλείαν των ανθρώπων, που εξ αγαζινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπεν ελαίο και γάρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έντρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσέψου του ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ψηλά τε ελάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη νησιερού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη των νύξων αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Στήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτλαινε ο ήλιο και συνύχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο σε κύριε πετάνου. Αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξη συν. Ανοίξαντος σου την σύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότος, αποστρέψαντος δρεσού το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντίσεται Κύριος επί της έρης αυτού. Ο επιβλέπων επί της γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου ψάλω το Θεό με όσοι πάρκω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου γοντέ εφραντίσαι και το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομε στη μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έτου σκότω και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύνει τα έργα, κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο και ζω πνεύμα τη τσενίν και αίτη και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σου Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγκριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρθυνος θαύτης πάσης πολέως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών.

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θα είναι όρθα κρός ουρανία Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλίου Δύσιν. Ιδόντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση και ρίσιμνίστε φωνές εσείες. Ιε Θεούν ζωήν οδηδούς διώκ

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αντιπολιτάφθη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν διασπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλακτήν ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Του Σώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λόσοφ ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε δαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν της δικαιώμασής Σου, Κύριε το ελεός στον όνα τέργα των σειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δηρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίων.
2: Λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

ούτε το επίγειο σκοτώσει μαύρωσε. Τους οφθαλμούς σου του σώματος της ασεβίας δημοσιεύω τη χυθροπότητα. Τότε το ουράνιον φως περίστραψεν.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν την πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, Δημητρίου, Εμμανουήλ, Γεωργίου, Ελένης, Κικίλια,

και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη τα αυτήν και πάσαν πόλη και χώρα να πω οργείς λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευθυνδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλαχθων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίστε ημάς εξ επικειμένη.

0: Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωτίστησε Ίσιος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των πελάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ηλέος, ηλέος, γενού ημιδέας τα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, όν τη σύναξη

Σκέπασον ημάς εν τη σκέπτον δε ρίγο σου, αποδίωξον αυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή, Κύριε λέησον ημάς, και σώσον τα ψυχά σου αγαθός και φυλά.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάκης κοιλιούς άνδρας χορθάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την πολιτά αυτή εν της οίκης του μροσφερόντος τα δώρατά αυτά, εν το κόσμο σου άπαντι και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύματι

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατορίμασεν ειρήνη, ότι είδαν θαλμί μου το σωτηριόν σου, ότι τίμας κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως αποκάλυψεν θρόν και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας να μην. Παναγία Τρία ελέησον ημάς. Κυρλάς αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισον. Τας ανομίας ημών Άγιο πίστη ψυχίας τας ασθενίας ημών ανέτσιν τον αμαρτός. Κυρλέησον, κυρλέησον, κυρλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί τη γης των άρτων ημών επίσου όντως ημίν σήμερον και άφησε μην τα φυγήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά αρίσθη μας από του πονηρού.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ερθευμάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Αθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, όν και τη σύναξη νεορτάζομαι και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθήρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λιτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 64 ή 67 μετά Χριστόν σταυρώνεται από τους Ρωμαίους στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος. Έμαθε ότι σχεδιαζόταν η σύλληψή του και γι' αυτό ετοιμαζόταν να φύγει από την πόλη. Βγαίνοντας από τη Ρώμη είδε τον Χριστό να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κρατώντας ένα σταυρό. Τότε ο Πέτρος κατάλαβε ότι έπρεπε να υπομείνει το μαρτύριο και επιστρέφοντας στη Ρώμη παραδόθηκε. Μάλιστα ζήτησε να τον σταυρώσουν ανάποδα γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να υπομείνει μαρτύριο παρόμοιο με αυτό του Χριστού. Μαρτύρησε στο υποδρόμιο του Νέρονα και ενταφιάστηκε στον Βατικάνιο λόφο έξω από τον υπόδρομο, όπου με την επίσημη αναγνώριση του χριστιανισμού από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στο σημείο αυτό κτίστηκε μεγαλόπρεπη βασιλική, η οποία αντικαταστάθηκε αργότερα από εκείνη του Μιχαήλ Άγγελου. Ο τάφος του εντοπίζεται σήμερα κάτω από την κεντρική Αγία Τράπεζα του Καθεδρικού του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
1: Το 1833 η αντιβασιλεία του Όθωνα του Πρώτου διακήρυξε την ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας ακολουθώντας τη γραμμή του Λόγιου Κληρικού Θεόκλητου Φαρμακίδη. Ο Οικουμενικός Θρόνος αρνήθηκε να αποδεχθεί αυτή την κίνηση απόσχησης κανονικών του εδαφών και μόνο σαν σήμερα το 1850 αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκδίδει τον τόμο αυτοκεφαλίας της.
0: Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Κερί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο I. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.
1: Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, γνωστός στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του «Ο μικρός πρίγκιπας», το οποίο μεταφράστηκε σε 250 γλώσσες και θεωρείται ως ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
0: Το 1907 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ή Βολονάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
1: Το 1931 μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του.
0: Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου.
1: Το 1979 η Ελληνική Βουλή επικυρώνει πανηγυρικά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
0: Το 1995 με πανηγυρική θεία λειτουργία και κοινή εμφάνιση με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Βατικανό.
1: Σαν σήμερα, το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Σε Σαν σήμερα, το 2019, ενθρονίζεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος Πάσης Οκεανίας Μακάριος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Γρινιαζάκης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εδραίωση της Ορθόδοξης πίστης σχετικά με τις δύο φύσεις, τις δύο θελήσεις και ενέργειες του Χριστό μετά τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Διάδοχος του Κωνσταντίνου του Τετάρτου, ο οποίος συγκάλεσε την 6η Οικουμενική Σύνοδο, ήταν ο γιος του Ιουστινιανός ο Δεύτερος, ο οποίος δεν ακολούθησε την ειρηνική πολιτική του πατέρα του και πολέμησε χωρίς επιτυχία εναντίον των Βουλγάρων και των Αράβων. Όταν ανέβηκε στο θρόνο ήταν 16 χρονών, εγωιστής, ισχυρογνώμονας και χωρίς πείρα. Το 687 συγκέντρωσε τα πρακτικά της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και αφού συγκέντρωσε τους επισκόπους και αξιωματούχους του κράτους, τα διάβασαν και κατόπιν τα υπέγραψαν. Ο Αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να τα φυλάξουν για να μην τα αλλάξουν ή να τα πλαστογραφήσουν. Οι 5η και 6η Οικουμενικές Σύνοδοι δεν σύνταξαν κανόνες. Υπήρχε ανάγκη λοιπόν να συνταχθούν κανόνες. Γι' αυτό ο Ιουστινιανός ο Δεύτερος κάλεσε τη σύνοδο που ονομάζεται Δεύτερη Εντρούλο ή η Εντρούλο ή Πενθέκτη, γιατί με κάποιο τρόπο αποτελεί συμπλήρωμα της 5ης και της 6ης Συνόδου. Στη σύνοδο έλαβαν μέρος 211 επίσκοποι από την Ανατολή. Αντιπρόσωποι του Πάπα δεν πήγαν. Η σύνοδος εξέδωκε 102 κανόνες που αναφέρονταν στη διοίκηση, στην πειθαρχία και στη λατρεία. Με τους κανόνες προσπαθούν να ανυψώσουν την ηθική των κληρικών και των λαϊκών, απαγορεύονται ορισμένες συνήθειες που είχαν μείνει από τις ειδωλατρικές εορτές των Βρουμαλίων και του Διονύσου με χορούς, μεταμφιέσεις και άλλα. Στους κανόνες αυτούς φαίνεται η αντίθεση προς την Εκκλησία της Ρώμης. Γιατί με τον 36ο κανόνα επικυρώνει τον 28ο κανόνα της Συνόδου της Χαλκιδόνας, με τον οποίο χορηγήθηκαν ίσα πρεσβεία τιμής με τον Ρώμης στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Με το 13ο κανόνα καταδικάζεται η υποχρεωτική αγαμία των ιερέων και των διακόνων που επικρατούσε στη Δυτική Εκκλησία. Με τον 55ο κανόνα καταδικάζεται η νηστεία του Σαββάτου που επικρατούσε στη Ρώμη. Με τον 67ο η συνήθεια να τρώνε αίμα των σφαγμένων ζώων και με τον 28ο απαγόρευσε να παριστάνουν στις εικόνες των Χριστό με τη μορφή αρνίου. Αφού τελείωσε η σύνοδος, επέβαλαν τους κανόνες στον Αυτοκράτορα για να τους εγκρίνει. Ο Παπασέργιος, καταγόμενος από τη Συρία, όταν έλαβε τους κανόνες αρνήθηκε να τους υπογράψει και η Δυτική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τη σύνοδο αυτή, τη θεωρεί πεπλανημένη. Η αντίσταση αυτή εξαγρίωσε τον Ιουστινιανό και έστειλε τον Ζαχαρία, πρώτος

παθάριο με την διαταγή να φέρει τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη όπως είχε κάνει ο Κώνστας. Όμως τώρα η κατάσταση είχε αλλάξει. Η φρουρά της Ραβένας πήγε στη Ρώμη για να υποστηρίξει τον Πάπα, τον οποίο υποστήριζε και ο λαός της Ρώμης. Όλοι αυτοί απομάκρυναν τους στρατιώτες του Ζαχαρία όταν επιχείρησαν να συλλάβουν τον Πάπα. Η κακοδιοίκηση του Ιουστινιανού και οι αποτυχίες του προκάλεσαν επανάσταση από τον στρατηγό Λεόντιο. Έπιασαν τον Ιουστινιανό, του έκοψαν τη γλώσσα και τη μύτη και ο Λεόντιος έγινε αυτοκράτορας το 695. Η βασιλεία του Λεοντίου κράτησε μέχρι το 698, οπότε ο στρατός επαναστάτησε και ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Αψίμαρο Τιβέριο. Ο Ιουστινιανός από τον τόπο της εξορίας του, τη Χερσόνα, προετοίμασε την επάνωδό του στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε βοήθεια από τους Βουλγάρους, στρατοπέδευσαν μπροστά από την πρωτεύουσα και ο ίδιος μπήκε στην πόλη κρυφά. Πήρε πάλι το θρόνο του και εκδικήθηκε με σκληρό τρόπο όλους τους αντιπάλους του. Όταν ο Ιουστινιανός πήρε πάλι το θρόνο του, πάπας ήταν ο Ιωάννης ο Έκτος, Έλληνας. Καθησύχασε τα στρατεύματα που δεν είχαν καλές διαθέσεις για τον έξαρχο Θεοφύλακτο και συνομίλησε με τους Λογκοβάρδους που λαιλατούσαν την Καμπανία. Διάδοχός του ήταν ο Ιωάννης ο Έβδομος, γιος Βυζαντινού αξιωματούχου. Ο Ιουστινιανός έστειλε δύο επισκόπους και ζήτησε να υπογράψει τα πρακτικά της Πενθέκτης. Ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος διστακτικός και επιφυλακτικός. Είπε ότι πρέπει να καλέσει σύνοδο για να αποφασίσει. Δεν είπε τίποτα για τα πρακτικά και τα έδωσε πάλι στους επισκόπους. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνος πήγε στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη συνοδεία από κληρικούς και λαϊκούς και έγινε εκεί δεκτός με μεγάλες τιμές. Συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα στην Νικομίδια και συζήτησαν το ζήτημα των κανόνων. Φαίνεται ότι ο Πάπας Κωνσταντίνος επιδοκίμασε ένα μέρος μόνον, όπως φαίνεται από τη μορφή που είχαν την εποχή του Πάπα Ιωάννου του Έγδου, ο οποίος έλεγε ότι δεν έγιναν δεκτοί όσοι είναι αντίθετοι με τους αρχαίους κανόνες, τα διατάγματα των Αγίων Παπών και τα καλά ήθη. Έτσι ο Πάπας επέστρεψε στη Ρώμη το 711. Το γεγονός ότι σε μία σύνοδο, 10 μόλις χρόνια μετά την Έκτη Οικουμενική, σύνοδο στην οποία είχε επικρατήσει συμφωνία των δύο τμήματων της Καθολικής Εκκλησίας στα δογματικά θέματα, επικράτησε αντιρωμαϊκό πνεύμα, προκαλεί απορίες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες αιτίες. Πρώτα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είχε αρχίσει η αποξένωση των δύο τμήματων της αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή παρουσία στην Ιταλία δεν ήταν αισθητή, αφού το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας είχε πέσει στα χέρια των Λογκοβάρδων και η επικοινωνία της Ρώμης με τη Ραβένα δεν ήταν εύκολη. Άλλες μεγάλες χώρες έγιναν αραβικές και η παλιά αυτοκρατορία περιορίστηκε στην Ανατολή και έγινε ελληνική στον τρόπο της σκέψης, στον πολιτισμό και στη γλώσσα. Αυτές οι μεταβολές είχαν απήχηση και στα εκκλησιαστικά θέματα και μια έκφραση της διαφοράς μεταξύ Ανατολής και Δύσεως ήταν και οι κανόνες που αναφέραμε. Το 711 ο Βαρδάνης Φιλιππικός έκανε επανάσταση, κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ο Ιουστινιανός νικήθηκε, τον αποκεφάλισαν και έστειλαν το κεφάλι του να το δείξουν σε διάφορες επαρχίες ακόμη και στη Ρώμη. Οι επαναστάτες σκότωσαν και τον ανήλικο γιο του Ιουστινιανού, Τιβέριο, και έτσι έλειψε πια η δυναστεία του Ηρακλείου που βασίλεψε έναν αιώνα. Ο νέος αυτοκράτορας Βαρδάνης Φιλιππικός δεν ήταν ικανός κυβερνήτης. Ζούσε στην πολυτέλεια και αδιαφορούσε για τα ζητήματα του κράτους. Αντίθετα με τους προκατόχους του στα θρησκευτικά ζητήματα, υποστήριξε το μονοθελητισμό. Καθαίρισε τον Πατριάρχη Κύρο και ανέβασε στο θρόνο τον Ιωάννη, ο οποίος μαζί με άλλους κληρικούς και τον αυτοκράτορα θέλησαν να ξαναφέρουν το μονοθελητισμό. Σε συγκέντρωση επισκόπων και λαϊκών κατάργησαν τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και με αυτοκρατορικό έγγραφο αναφέρθηκε η απόφαση αυτή στον Πάπα Κωνσταντίνο, από τον οποίο ζήτησαν να τη δεχθεί. Ο Πάπας απέρριψε την απέτηση αυτή και διέταξε να τοποθετήσουν στον Άγιο Πέτρο πλάκα αναμνηστική των 6 Οικουμενικών Συνόδων. Η μορφή του αυτοκράτορα δεν χαράχτηκε στα νομίσματα που κόβονταν στη Ρώμη. Στο μονοθελητισμό έμειναν πιστοί μόνον οι Μαρονίτες. Οι πολεμικές ατυχίες, η εσωτερική κακοδιοίκηση και το θρησκευτικό ζήτημα
προκάλεσαν δυσαρέσκεια στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε επανάσταση του 713 και αυτοκράτορας ανακηρύχθηκε ο Αρτέμιος Αναστάσιος, ο οποίος όμως έχασε το θρόνο του ύστερα από άλλη επανάσταση το 715 και τον διαδέχθηκε ο Θεόδωρος ο Τρίτος, ο οποίος έχασε το θρόνο του και αυτός με την επανάσταση του Λέοντος Ισαύρου, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας από το 711 έως το 741 και ιδρυτής νέας δυναστείας. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον Μωαμεθανισμό που εμφανίστηκε την εποχή αυτή και την διάδοσή του με τις αραβικές κατακτήσεις.

Οι Άραβες είναι λαός σημιτικής καταγωγής. Κατάκτησαν την Αραβία και τη Χερσόνησο του Σινά και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές αυτές. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κτηνοτρόφοι νομάδες. Κατοικούσαν όμως και σε χωριά και πόλεις που οι κυριότερες ήταν κτισμένες πάνω σε εμπορικές οδούς. Η πλουσιότερη πόλη ήταν η Μέκα, που είχε ιερό, το ιερό Καβά, ένα λίθινο οικοδόμημα με σχήμα κύβου, μέσα στο οποίο διατηρούσαν τον ιερό μαύρο λίθο, τον οποίο οι ειδωλολάτρες Άραβες λάτρευαν. Άλλη σημαντική πόλη ήταν η Μεδίνα, χτισμένη βορειότερα. Ο μοναδικός δεσμός που ένωνε τους Άραβες ήταν η συγγένεια του αίματος, όμως οι διάφορες φυλές τους πολεμούσαν μεταξύ τους από αντιζηλίες και συμφέροντα. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ήταν πρωτόγονες. Πίστευαν σε θεούς, ιερά αντικείμενα, λίθους, δέντρα και πηγές, με τα οποία προσπαθούσαν να μαντέψουν το μέλλον. Πίστευαν σε δαιμόνια, δηλαδή φιλικές ή εχθρικές δυνάμεις, και σε μια αόριστη ανώτατη δύναμη, τον Αλλάχ. Ήρθαν σε επαφή με τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς και έτσι γνώρισαν τις ιδέες τους. Ο Μωάμεθ ένωσε τους Άραβες, ίδρυσε θρησκεία και έγινε ο θρησκευτικός και ο πολιτικός ηγέτης τους. Γεννήθηκε το 570, ήταν φτωχός έμπορος και νυμφεύθηκε την πλούσια χείρα Χαδίτζα και έτσι έγινε πλούσιος. Συναναστρεφόταν με Ιουδαίους και Χριστιανούς, έμαθε τις ιδέες και τη θρησκεία τους και άρχισε να ενδιαφέρεται ζωηρά για τα θρησκευτικά ζητήματα. Υπέφερε από αμφιβολίες και νευρικές κρίσεις, έβλεπε οράματα και άρχισε να πιστεύει σταθερά ότι τον έστειλε ο Θεός να οδηγήσει το λαό του στο σωστό δρόμο. Άρχισε να κηρύττει στη Μέκα όταν ήταν 40 χρονών και δοκίμασε απροθυμία. Έφυγε το 622 και πήγε στη Μεδίνα όπου έγινε δεκτός με ευχαρίστηση. Το έτος της φυγής του Μωάμεθ, η Χιδζρά, η Εγύρα, είναι η αρχή της μωαμεθανικής χρονολογίας. Αφού στερέωσε τη θέση του στη Μεδίνα, κυρίευσε τη Μέκα και κατέστρεψε τα είδωλα το 630. Η θρησκεία που δημιούργησε στηρίζεται περισσότερο στο χριστιανισμό παρά στον Ιουδαϊσμό. Είναι αυστηρά μονοθεϊστική και τονίζει υπερβολικά την απόλυτη εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό, την τυφλή υπακοή σε αυτόν, γι' αυτό και το όνομα της θρησκείας Ισλάμ σημαίνει υπακοή στο Θεό, όπως και το Μουσλίμ, μουσουλμάνος. Αναγνώρισε ότι ο Μωυσής και ο Ιησούς ήταν προφήτες, αλλά έλεγε ότι ο ίδιος ήταν ανώτερος από αυτούς. Δεχόταν την υπερφυσική γέννηση του Χριστού, την ανάληψη και τη δευτέρα παρουσία του. Αυτός, ως ανώτερος από όλους τους προφήτες, ήθελε να βρει την αληθινή θρησκεία του Αβραάμ και να την ξαναφέρει πάλι στην παλιά της καθαρότητα. Δεν δεχόταν τη θεότητα του Χριστού, γιατί θα ερχόταν σε αντίθεση με τον μονοθεϊσμό. Ήθελε να καταργήσει τη συνήθεια της εκδικήσεως από τους Άραβες και να φέρει την ειρήνη και την αγάπη. Δίδαξε τη δύναμη του πεπρωμένου, το Κισμέτ, το οποίο φτάνει μέχρι τον απόλυτο προορισμό. Προσπάθησε να περιορίσει την πολυγαμία και τόνιζε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Από τον ίδιο τον Μωάμεθ και λίγο αργότερα αναπτύχθηκαν οι κύριες αρχές της θρησκείας του, δηλαδή πίστη σε ένα Θεό, τον Αλλάχ και τον προφήτη του τον Μωάμεθ. Η προσευχή σε ορισμένο χρόνο και με ορισμένο τύπο, η πληρωμή χρημάτων για την μεομαθανική κοινότητα, η νηστεία το μήνα Ραμαζάν και το προσκύνημα στην Καβά στη Μέκα. Οι αποκαλύψεις και οι διδασκαλίες του Μωάμεθ καταγράφτηκαν στο ιερό βιβλίο το Κοράνι, διαιρεμένο σε 114 κεφάλαια, σούρα, το οποίο θεωρείται θεόπεμπτο. Οι παραδόσεις των άμεσων διαδόχων του Μωάμεθ είναι η Σουνά. Ο Μωάμεθ ως το θάνατό του το 632 ήταν ο θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός ενός τμήματος μόνον της Αραβίας, έβαλε όμως τις βάσεις για την ενοποίησή της. Οι βυζαντινοί συγγραφείς στην αρχή αντιμετώπισαν τον μωμεθανισμό όπως και τις άλλες αιρέσεις και οι ιστορικοί δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Μωάμεθ και την θρησκευτικοπολιτική του κίνηση. Τον καιρό των πρώτων διαδόχων του Μωάμεθ, χαλίφες, δηλαδή τοποτηρητές, άρχισε η ταχύτατη εξάπλωση των Αράβων και αυτή ευκολύνθηκε πολύ από την εξασθένιση των Περσών και των Βυζαντινών.
οι οποίοι τον 7ο αιώνα είχαν κάνει εξοντοτικούς σκληρούς πολέμους μεταξύ τους. Ο Ηράκλειος σύντριψε τη δύναμη των Περσών και κυρίαψε τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και μπήκε στο Περσικό κράτος. Έτσι και οι δικές του δυνάμεις εξαντλήθηκαν και ακόμη αντιμετώπισε τις επιδρομές των Αράβων και των Σλάβων, οι οποίοι απείλησαν και την ίδια την πρωτεύουσα του κράτους. Έτσι το Βυζάντιο δεν μπορούσε να αντιτάξει αποφασιστική άμυνα στις νέες επιδρομές. Στην ορμή των Αράβων σημαντικό ρόλο έπαιξε και η φτώχεια της χώρας τους, ενώ ο θρησκευτικός φανατισμός δεν ήταν σημαντικός παράγοντας στις κατακτήσεις τους. Άλλος παράγοντας που ευκόλυνε τις κατακτήσεις τους ήταν η δυσαρέσκεια των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών από τις θρησκευτικές έρηδες. Οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές ήταν αντίθετοι με την θρησκευτική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ακολουθούσαν το μονοφυσιτισμό και υπέφεραν από τους διωγμούς. Γι' αυτό πίστευαν ότι θα βρουν την ησυχία τους με τους Άραβες, τους οποίους θεωρούσαν ανεξίθρησκους και συγγενείς, γιατί και οι ίδιοι ήταν Σημίτες. Στην Αίγυπτο ο Βυζαντινός στρατός ήταν ολιγάριθμος και εξασθενημένος. Την εποχή του δεύτερου χαλίφη Ομάρ, οι Άραβες κατέλαβαν ολόκληρη τη Συρία το 636, κατόπι την Ιερουσαλήμ το 638, από την οποία οι πολιορκημένοι χριστιανοί έστειλαν το Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Το 642 κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια και προχώρησαν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Το 655 κυρίεψαν τη Μεσοποταμία και έφτασαν μέχρι την καρδιά της Περσίας. Κατάλαβαν τη σημασία του ναυτικού και δημιούργησαν στόλο με τον οποίο κυρίεψαν την Κύπρο και την Ρόδο. Έφτασαν στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία που τις λαιλάτισαν. Το 697 κυρίεψαν την Καρχιδόνα και για μικρό διάστημα σταμάτησαν την πρόοδό τους, γιατί αντιστέκονταν οι Βερβερίνοι και οι ίδιοι είχαν εσωτερικές διαμάχες. Την εποχή του Κωνσταντίνου του Τετάρτου κινδύνεψε και η ίδια η Κωνσταντινούπολη. Αμύνθηκε όμως με το υγρό πυρ και την άμυνα που οργάνωσε ο αυτοκράτορας. Το 715 οι Άραβες πέρασαν στο Γιβραλτάρ με ηγέτη τον Ταρίκ. Γιβραλτάρ σημαίνει το βουνό του Ταρίκ. Νίκησαν τους Βυσιγότθους, πέρασαν τα Πυρηναία και ξεχύθηκαν στην πεδιάδα της Γαλλίας. Νικήθηκαν όμως από το Φράγκο στρατηγό Κάρολο Μαρτέλ του Πουατιέ το 732. Η νίκη αυτή θεωρείται σημαντική γιατί οι Άραβες δεν κυρίεψαν τη Γαλλία. Στην Κωνσταντινούπολη νίκησε το στόλο τους ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και έτσι ο στρατός τους έλυσε την πολιορκία. Οι Βυζαντινοί πήραν πάλι την Κύπρο, ελευθέρωσαν τη Μικρά Ασία, αλλά ο αραβικός κίνδυνος δεν έπαψε να είναι για πολλά χρόνια απειλητικός στο Βυζάντιο. Στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, επειδή οι Άραβες δεν συνάντησαν αντίσταση από τον πληθυσμό, φέρθηκαν ανεκτικά και έλαβαν μονάχα φόρο στους κατοίκους, από τους οποίους όμως πολλοί εξισλαμίστηκαν με τη βία ή εθελοντικά. Στα Ιεροσόλυμα εξακολούθησαν να πηγαίνουν ελεύθεροι οι προσκυνητές. Τα πατριαρχία πέρασαν από τα χέρια των μονοφυσιτών, αλλά και τα ορθόδοξα πατριαρχία αποκαταστάθηκαν ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα. Στη Βόρεια Αφρική οι Άραβες ήταν σκληροί γιατί συνάντησαν την αντίδραση Βερβερίνων, από τους οποίους πολλοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Ιταλία και στη Γαλατεία, και έτσι ο χριστιανικός πληθυσμός στις περιοχές αυτές ελαττώθηκε σημαντικά και με το πέρασμα του καιρού εξαφανίστηκε. Τα αποτελέσματα από τις αραβικές κατακτήσεις ήταν τρομακτικά για τον χριστιανισμό. Η Μέση Ανατολή, που ήταν ολόκληρη χριστιανική από αιώνες, χάθηκε οριστικά για τον χριστιανισμό. Η Αίγυπτος, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός ήταν τόσο ζωτικός, έγινε μωαμεθανική χώρα και ελαττώθηκε. Η Βόρεια Αφρική, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χριστιανική ζωή και σκέψη, χάθηκε και αυτή οριστικά. Ακόμη και η Ισπανία έμεινε μέχρι τον 16ο αιώνα στην αραβική κυριαρχία. Σε όλες αυτές τις κατακτημένες χώρες, όσοι χριστιανοί έμειναν, έπρεπε να αγωνίζονται διαρκώς για την πίστη τους και την επιβίωσή τους, ζώντας κάτω από καταπίεση και με σκληρές συνθήκες, και έτσι αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός και το έργο της Θείας Πρόνοιας, το ότι στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο έμεινε η χριστιανική πίστη ζωντανή μέσα στο πέλαγος του μαμεθανισμού. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με την οικονομαχία,
η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία για περισσότερα από 100 χρόνια. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ο Στάικος Σταϊκόπουλος γεννήθη εις Ζάτουναν το 1801. Από το 1818 όμως έζει και εργάζεται εις την Ήδραν. Εκεί εμοιήθη εις την Φιλικήν εταιρείαν και μόλις ήρσισεν η Επανάστασης επέστρεψεν εις Πελοπόννησον και επικεφαλής ομάδος πολεμιστών επολέμησεν εις το Άργος. Μετά την οριστικήν απελευθέρωσην του Άργους έμεινε σταθερός εις την πολιορκίαν του Ναυπλίου, μη απομακρυνόμενος ούτε κατά τας περιόδους που εχαλαρούτο η πολιορκία. Ήτο ένεκα τούτου, ο γνωστότερος από τους οπλασιγούς και εις τους πολιορκουμένους και δι' αυτό προς αυτόν απετάθησαν οι Τούρκοι πολεμιστέ, οι οποίοι προβλέπονται στο κακόν τέλος, οι θέλησαν παραδίδονται στο φρούριον να σώσουν τας οικογενείας των. Μετά την επιτυχία του εις την κατάληψη του Ναυπλίου, 30 Νοεμβρίου του 1822, ο Σταϊκόπουλος επροβιβάστη εις στρατηγών και έλαβε μέρος εις πλήστας μάχας. Απέθανε το 1835. Ο Ανδρέας Λόντος κατήγετο από την μεγάλη ομώνυμον οικογένεια του Αιγίου Βοστίτσης. Ο πατέρας του διετέλεσε Μοραγιάννης ή τη γενικός προεστός της Πελοποννήσου και ως τιούτος διέμενεν εις Κωνσταντινούπολην 1799-1812. Επειδή όμως κατέστη ύποπτος εις τους Τούρκους, απεκεφαλίστη τον Δεκέμβριο του 1812 εις Τρίπολην. Ο Ανδρέας Λόντος γεννήθη το 1789 και μεγάλωσε με τον Πόθον να συντελέσει εις την απελευθέρωση της πατρίδος. Ο Μπάιρον, ο οποίος εφιλοξενήθη εις την οικία του Λόντου κατά το ταξίδιόν του εις την Ελλάδα το 1809, ομιλεί διά των πατριωτικών ενθουσιασμών του. Εκηρύχθη υπέρ της Επαναστάσεως από τους πρώτους και εδαπάνησε μέγα μέρος της περιουσίας του δια τη συντήρηση στρατιωτικών σωμάτων επικεφαλής των οποίων εγωνίστη εις τας πολιορκίας των πατρών. Αξίζει να τονιστεί ιδιαιτέρως η συμβολή του εις των αποκλεισμών των λειψάνων της στρατιάς του Δράμαλη εις Ακράταν και των εξαναγκασμών εις παράδοσιν. Έλαβεν επίσης μέρος εις εκστρατείας εις την Ανατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα. Μολονότι εκράτη με τριοπαθή στάσιν εις τους πολιτικούς ανταγωνισμούς, εδιώχθη κατά το 1824 υπό των κυβερνητικών και διέφυγε την φυλάκιστην αυτό εξοριστής μετά του Ανδρέου Ζαΐμι. Επανέκαψεν όταν παρουσιάστη ο Ιμβραήμ και τα πολιτικά πάθη εσύγησαν και ηγονίστη εναντίον του επιδρομέως υπό τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Μετά την απελευθέρωση της χώρας διετέλεσεν υπουργός στρατιωτικών, εσωτερικών και οικονομικών, ηγονίστη δε εις όλους τους τομείς να επιβάλλει τάξην, οργάνωσιν και χριστήν διοίκησιν. Υπήρξεν από τους προτεργάτας του πολιτεύματος της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Επειδή όμως είχε καταστραφεί οικονομικός, τον είχε δε καταλάβει και αθυμία, διότι δεν έμενεν ηθικός ικανοποιημένος εκ της καταστάσεως της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 1846 έθεσε τέρμα εις την ζωή του.

Μετά την επικράτηση της Επαναστάσεως στην πόλη των Πατρών την 23η Μαρτίου 1821, επεχειρήθη η άλωση του Φλουρίου. Κατεσκευάστη μάλιστα και υπόνομος, καθ' υπόδειξη του Ανδρέα Λόντου, προς δημιουργίαν ρήγματος εις τα τείχη. Η υπόνομος απεκαλύφθη και χριστεύθη, αλλά η πολιορκία εξακολουθούσε. Την 3η Απριλίου όμως, ο Ιουσούφ Σελίμ Πασάς, ο οποίος είχε διαπεραιωθεί από την στερεάν εις των Ρίων, εισέβαλε με 300 πολεμιστάς εις τας Πάτρας, σχεδόν χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Ανήλθεν εις το Φρούριον, παρέλαβε τη Φρουράν και κατόπιν όρμησε εις την πόλην, κατέκαυσε μέγα μέρος της και την ελεηλάτησε. Ο ελληνικός πληθυσμός, πανικόβλητος, κατέφυγεν εις τα προξενία, ιδίως το γαλλικόν, και αργότερον εφυγαδεύθη εις την Επτάνησον. Ήρχισαν κατόπιν να ανασυνιστώνται ελληνικά στρατόπεδα γύρω από την πόλην, αλλά ο Ιουσούφ από καιρού εις καιρών ενήργει εξόδους και τα διέλυε. Έτσι έγιναν συγκρούσεις εις την μονήν Ομπλού, την οποίαν ο Ιουσούφ έκαυσε την 28 Ιουνίου εις τα Μαύρα Βουνά και ιδίως κατά τα Σαρχάς του Αυγούστου εις την έξω της πόλεως μονήν του γυροκομείου. Ελληνικέ δυνάμεις διελύοντο από τας διχονίας μεταξύ των προκρήτων και των στρατιωτικών και ακόμη από τας αντιζηλίας μεταξύ των οπλαρχηγών, θύμα των οποίων υπήρξεν ο Παναγιώτης Καρατζάς, 4 Σεπτεμβρίου 1821. Την 9 Σεπτεμβρίου, σώμα από 1000 Τούρκους στρατιώτας εξεστράτευσεν εις τας θέσεις Σαραβάλι, Πουρναρόκαστρων και Ομπλών και διέλυσε τα ελληνικά στρατόπεδα. Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, οι Τούρκοι των Πατρών εφοβήθησαν, οι Αλβανοί της Φρουράς εγκατέλειψαν την πόλην, οι Λαλαίοι υποχρέωσαν τον Ιουσούφ να μείνει εις Ρίον και η πόλη έμεινε εις τα ειδικά του χέρια. Από της ελληνικής πλευράς απεφασίστη να ανατεθεί η εκπόρθηση του Φρουρίου εις τον Κολοκοτρώνην. Η πρόκριτη της περιοχής όμως ήθελε να περιέλθει το Φρούριο εις την ειδική τους δικαιοδοσία και επικυροφορούμενη ότι τούτο είχε καταστεί ευάλωτον, επέτυχον την ματέωση της εκστρατείας του Κολοκοτρώνη και ανέλαβον αυτή την επιχείρηση. Την 21η Οκτωβρίου εισέβαλον εις τας Πάτρας και υπεχρέωσαν τους Λαλαίους να αποσυρθούν εις το τείχος. Αλλά την 22η Οκτωβρίου όρμησεν από το Ρίον ο Ιουσούφ, τους εκύκλωσε, τους κατεδίωξε και επυρπόλησε την πόλην. Την 22η Νοεμβρίου επιχείρησης υπό των παλαιών πατρών Γερμανών, τον Ανδρέαν Ζαΐμιν, τον Ανδρέαν Λόντον και τον Χαραλάμπιν απέτυχεν ικτρός. Την 13η Φεβρουαρίου του 1822, τουρκικός στόλος απεβίβασε 4.000 στρατού υπό τον Μεχμέτ Πασάν, τρόφιμα και πολεμοφόδια. Ο Μεχμέτ Πασάς εγκατεστάθη εις το Φρούριον, ο δε Ιουσούφ εις το Ρίον. Εν τω μεταξύ, η ενεπιδαύρο συνέλευσης ανέθεσεν εις τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην εκστρατείαν κατά των πατρών με 6.000 άνδρας περίπου. Εδυνάμεις του Μεχμέτ εξήλθον η συνάντησιν την 25η Φεβρουαρίου και μάχε διεξήχθησαν εις Σαραβάλι, Γυροκομείων, Οβριάν, εις τας οποίας οι Έλληνες ενίκησαν και κατεδίωξαν τους Τούρκους. Ο Μεχμέτ εκάλεσε τότε εις βοήθειαν τον Ιουσούφ. Ετουρκικέ δυνάμεις εις Πάτρας έφτασαν τους 8.000 άνδρας και ήρχισαν να αποθούν τους Έλληνας. Επενεύει όμως
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και οι τουρκικέ επιθέσεις συνετρίβησαν. Αλλά από αντιζηλίαν προς τον Κολοκοτρώνην, πολλοί πρόκριτοι ανεκάλεσαν τα στρατεύματα των επαρχιόντων και ο Κολοκοτρώνης, οργιστής, εγκατέλειψε την πολιορκίαν περί τα τέλη Μαΐου. Την διατήρησαν όμως υποτυπωδός ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Ανδρέας Λόντος. Κατά τα σταρχάς του 1825, ετοιμάζεται εκστρατεία κατά των πατρών υπό τον Κουντουριώτην, αλλά εν τω μεταξύ απεβιβάστη εις Πελοπόννησον ο Ιμβραήμ και τα πάντα παρέλυσαν. Επάτρε, δεν παρεδόθησαν παρά μόνον τον Οκτώβριον του 1828 εις τον Μεζόνα.

Με το επώνυμο Ζαΐμις παρουσιάζεται σειρά προεστώτων των Καλαβρίτων από του 17ου αιώνος. Από αυτούς ο Φίλιππος Ζαΐμις εθανατώθη υπό των Τούρκων πρώτου 1769. Ο αδελφός του Παναγιώτης έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1769, δια να αποφύγει δε τα συνεπίας, κατέφυγεν στην Ζάκυνθον και κατόπιν στην Ρωσίαν. Ο δε Ανδρούτσος Ζαΐμις εστραγγαλίστη υπό των Τούρκων το 1792. Κατά την επανάσταση έδρασαν ο Ασ...

Οξυγένα. Επενεύει εις την ακράταν προς αποσόβησιν της συγκρούσεως μεταξύ του Χαραλάμπη και των Πετμεζέων και συνετέλεσεν εις τη συντριβήν εκεί των υπολοιμάτων της στρατιάς του Δράμαλη. Κατά τον εμφύλιον πόλεμον του 1824 κατεδιώχθη με μίσος από τους κυβερνητικούς. Απέθανεν εις τον Αύπλιον το 1826. Ο Ανδρέας Ζαΐμης, υιός του Ασημάκη, υπήρξεν από τας προσωπικότητας που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλων εις την Επανάσταση του 1821. Μοιημένος εις την φιλικήν εταιρείαν, έλαβε μέρος εις την σύσκεψη της Αγίας Λαύρας, όπου αποφασίστη η κήρυξη της Επαναστάσεως και εις την κήρυξη της Επαναστάσεως εις τας Πάτρας την 23η Μαρτίου του 1821. Επολέμησε μαζί με τον Μαυροκορδάτον κατά την απόκρουση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου και κατόπιν εις την μάχη της Ακράτας όπου συνετρίβησαν τα υπολείμματα της στρατιάς του Δράμαλη. Πριτσισμένος με αρκετάς ικανότητας, απέβλεπε δικαίως εις τους μεγαλυτέρους ρόλους του αγώνος, αλλά δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από την προκατάληψη των προκρήτων προς τους στρατιωτικούς και μάλιστα προς τον Κολοκοτρώνην. Δια τούτο, ανεμίχθη ο ίδιος εις τα στρατιωτικά, εν συνεργασία δε με τον Ανδρέαν Λόντον και εν μέρη με τον παλαιόν πατρόν Γερμανών, εματέωναν την ανάθεση της αρχηγίας δια την πολιορκίαν των πατρών εις τον Κολοκοτρώνην, είχε υπέσκαπταν το έργο του με το σκοπόν η πόλης να κυριευθεί δι' αυτόν και όχι δια του στρατηγού. Εν τούτης, κατά τον εμφύλιον πόλεμον του 1824, ο Ανδρέας Ζαΐμης ευρέθη προς την πλευράν του Κολοκοτρώνη, όπως και το πλείστον των Πελοποννησίων, προκρήτων που αντετίθεντο προηγουμένως προς τον στρατηγόν. Είναι αγκάστη να φύγει από την Πελοπόννησον. Η περιουσία του διειρπάζει από τα στρατεύματα που είχεν εις την υπηρεσία της η κυβέρνηση του Γεωργίου Κουντουριώτου. Όταν όμως ήλθεν ο Ιμβραήμ, προτού καν δοθεί αμνηστία, ο Ανδρέας Ζαΐμης έσπευσε να επιστρέψει στην πατρίδα του, δια να αγωνιστεί κατά του επιδρομέως. Αναλαβών τον Απρίλιο του 1826 την κυβέρνηση, παρά της Τρίτης Εθνικής Συνελεύσεως της Επιδαύρου, με δικτατορικά σχεδόν δικαιώματα ίσκησε την εξουσία με αυστηρότητα, αλλά όχι χωρίς φατριασμούς, μέχρι της 3ης Απριλίου του 1827, ότε υπό της εντριζήνη Εθνικής Συνελεύσεως εψηφίστη κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας και ορίστη αντικυβερνητική επιτροπή δια το μέχρι της αφήξεώς του διάστημα. Δεν του έλειψε πάντως η ανωτερότης να ανακηρύξει κατά την προεδρία του αρχιστράτηγον της Τερεάς, τον Γεώργιον Καραϊσκάκιν, ο οποίος ήτο μεταξύ εκείνων που ελεηλάτησαν την οικίαν του κατά τον εμφύλιον πόλεμον εις Πελοπόννησον. Επί Καποδιστρίου και κατά τας επομένας περιόδους ανέλαβε διάφορα αξιώματα. Απέθανε το 1840 εις Αθήνας, όπου ήτο σύμβουλος επικρατείας.

Ο Δημήτριος Μελετόπουλος εγεννήθη στο Αίγιον το 1796. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση

επικεφαλής πολεμιστών της Βοστίτσας. Καταρχάς, αντέκειτο προς τον Κολοκοτρώνην, ακολουθών τον Ανδρέαν Ζαΐμιν. Μαζί του δέκατε διώχθη από τους κυβερνητικούς. Αργότερον όμως εσυγγένευσε με τους Πετμεζαίους και καθόλην τη διάρκεια του αγώνος κατά του Ιμπραήμ συνέπρατε με τον Κολοκοτρώνην. Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας και ενίσχυσε την προσπάθειαν δια την επαναφοράν των προσκυνημένων εις τον αγώνα. Ο Ρήγας Παλαμίδης εγεννήθη το 1794 εις Τρίπολην. Ο πατέρας του εκαρατομήθη υπό των Τούρκων και η περιουσία της οικογενείας εδημεύθη. Ο ίδιος όμως κατόρθωσε να μορφωθεί και να αναμειγνύεται εις τα κοινά των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Έλαβε μέρος εξ αρχής εις την Επανάσταση, αλλά η σχολή το κυρίως με τον τομέα της δημιουργίας διοικήσεως. Μετέσχεν εις τας εθνικάς συνελεύσεις του Άστρους, της Επιδαύρου, της Ερμιώνης, της Τριζίνος και του Άργους. Επί Καποδιστρίου διετέλεσε μέλος του Πανελληνίου και Γερουσιαστής. Επί Όθωνος, εννοείτος σύμβουλος επικρατείας, έλαβε μέρος εις το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου και κατόπιν εις την σύνταξη του Σεπτεμβριανού Πολιτεύματος. Διετέλεσε κατόπιν πολλάκης βουλευτής. Κατηγορούμενος εις τα απομνημονεύματα του Νικολάου Σπηλιάδη ότι ταχθείς εις τα στενά της Μεγαρίδος προς ανασχέτηση του επερχομένου Δράμαλη, έφυγε διασπήρων των πανικών, έγραψεν απάντηση εις τας κατηγορίας. Έγραψεν επίσης τα βιβλία «Ο Ελληνικός Αγών» το 1852 και «Ποία η εκτέλεση των εθνικών αποφάσεων» το 1856. Απέθανε το 1872. Ο Βενιζέλος Ρούφος ή το υιός του Αθανασίου Κανακάρη Ρούφου, ο οποίος έλαβε μέρος εις την έναρξη της Επαναστάσεως και απέθανε το 1823. Εγεννήθη το 1795 και αναμειχθείς εις τον αγώνα έλαβε κυρίως μέρος εις την προσπάθεια πολιτικής οργανώσεως της χώρας. Εξελέγει αντιπρόσωπος εις διαφόρους εθνικά συνελεύσεις. Επί Όθωνος διετέλεσε σύμβουλος της επικρατείας και υπουργός των εσωτερικών. Μετά τον Δημήτριο Βούργαρη και Κωνσταντίνο Κανάρη απετέλεσε Τριανδρίαν κατά την Οκτωβριανή μεταπολίτευση. Επί Γεωργίου του Πρώτου διετέλεσε κατά διάφορα διαστήματα πρωθυπουργός. Απέθανε το 1868. Η οικογένεια Ρούφου των πατρών ιταλικής καταγωγής εγκατεστάθη υπό του 15ου αιώνος εις Αθήνας και από του 1688 εις Πάτρας, όπου συνεδέθη δια κηδεστίας και υιοθεσίας προς την οικογένεια Κανακάρη. Από αυτό δε επεκράτησε να προσλαμβάνει ο εκάστοτε πρωτότοχος της οικογενείας και το επώνυμον Κανακάρης. Ο Γεώργιος Σισίνης ήτο κατά την Επανάσταση πρόκριτος της επαρχίας Γαστούνης της Ηλίας. Από τας πρώτας ημέρας της Επαναστάσεως εδημιούργησε γύρω του το έμπεδον όπου συνεκεντρώνοντο οι επτανήσιοι και άλλε δυνάμεις δια των πόλεμων κατά των Λαλαίων. Κατόπιν ανέλαβε την τροφοδοσία του περί τας Πάτρας ελληνικού στρατοπέδου. Έλαβε δε μέρος εις τας μάχας περί τας Πάτρας, εις μίαν μάλιστα εκ των οποίων εκινδύνευσε να συλληφθεί εχμάλωτος. Μολονότι καταρχάς φαίνεται να συμμερίζεται την πολιτική των άλλων προκρήτων τον Μάιον του 1822, υπέγραψε με τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τον Μάρκον Μπότσαριν και άλλους στρατιωτικούς πρωτόκολλων αμοιβαίας βοηθείας και συμπράξεως και αργότερον ενίσχυσεν οικονομικώς
του εκτελεστικών Πετρόμπεϊ Κολοκοτρώνη. Έλαβε μέρος εις την μάχη των Δερβενακίων επικεφαλής των Ηλίων και εφρόντισε δια των ανεφοδιασμών του Μεσολογγίου κατά την πρώτην πολιορκία του. Τον Σεπτέμβριο του 1824, αγωνιζόμενος εναντίον επιδρομής των Τούρκων των Πατρών κατά της Ηλίας, εκινδύνευσε να φωνευθεί, μολονότι δεν έλαβε μέρος εις τον αντικυβερνητικόν αγώνα, συνελήφθη υπό των κυβερνητικών και ενεκλείστη μαζί με τον ιόν του Χρύσανθον εις τη μονή της Ίδρας. Μετά την αμνηστίαν επιστρέψα εις την επαρχίαν του, εστρατολόγησε πολεμιστάς δια την φρούρησιν των στενών εναντίον του Ιβραήμ και καθ' όλην την διάρκειαν των επιδρομών του Αιγυπτίου στρατάρχου κατά της Ηλίας, Νοέμβριος του 1825, ηγονίστη με την βοήθεια των δύο ιών του διά την σωτηρία των αμάχων και την διάσωση των περιουσιών των. Συνέπραξε με την κυβέρνηση Ζαΐμι το 1826 προς επιδίωξη εθνικής ενότητος, την οποίαν επεκρότη και ο Κολοκοτρώνης. Την 5η Απριλίου του 1827 υπέγραψεν ως πρόεδρος της Εθνικής Συνελεύσεως το δια των Καποδίστριαν ψήφισμα. Διορίστη μέλος του Πανελληνίου, αλλά διαφωνών προς τον κυβερνήτην, υπήρξεν από τους φανατικούς αντιπολιτευομένους αυτών. Εν τούτης, απεδοκίμασεν εντόνως την δολοφονία του. Απέθανεν τον Οκτώβριον του 1831.

Ο Χρύσανθος Σισίνης, ιός του Γεωργίου Σισίνη, εμφανίζεται επί της σκηνής της Ελληνικής Επαναστάσεως, κυρίως την 11η Ιουλίου του 1824, όταν επικεφαλής πολεμιστών της επαρχίας του αγωνίζεται να συγκρατήσει επιδρομήν του τουρκικού στρατού των πατρών προς τα Λεχενά. Αργότερον, με σώμα 500 ανδρών, μετέχει εις πολιορκίαν των πατρών. Σημαντικότερον ρόλον έπαιξε κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Ιβραήμ, αγωνιζόμενος επικεφαλής μικρών μονάδων προς προστασίαν του πληθυσμού και της χώρας. Ηγονίστη επίσης εις την πεδιάδα των Αθηνών, κατά του Κιουταχή. Μετά την απελευθέρωση της χώρας, ισχολήθη με την πολιτική. Απέθανε το 1845. Ο Μιχαήλ Σισίνης, νεότερος ιός του Γεωργίου, εμφανίζεται εις το προσκήνιο της Ελληνικής Επαναστάσεως, κυρίως κατά τη διάρκεια του αγώνος εναντίον του Ιβραήμ. Μάχην τοπικής σημασίας έδωσε προς Αιγυπτιακόν απόσπασμα από τα σπίτια του χωρίου Μουσελίμπεϊ εις τα ορεινά της Ηλίας και το υπεχρέωσε να υποχωρήσει. Μεγαλυτέρα σημασίας είναι η υπεράσπιση υπ' αυτού επικεφαλής 200 ανδρών του παλαιού φλουρίου του Χλουμουτσίου επί 3 εβδομάδες από τις 15 Απριλίου του 1827 κατά του Ιβραήμ, εις τον οποίον προσεκάλεσε μεγάλη φθοράν. Τέλος, το παρέδωσε δια συνθήκης επειδή έλειψε τελείως το νερό. Αλλά ο Ιβραήμ, αθετήσας ταύτην, τον εκράτησεν εχμάλωτον, αργότερον όμως τον άφησεν ελεύθερον. Μετά την απελευθέρωση της χώρας, ισχολήθη με την πολιτική. Απέθανε το 1866. Η οικογένεια Σισίνη ανάγει την αρχή της εις τους χρόνους της ενετοκρατίας. Κλάδι της είναι απλωμένη εις την Βενετίαν, την Κωνσταντινούπολη και την Ρωσίαν. Από τους εμβενετίας Σισίνηδες μετόκισε το 1778 ο Χρύσανθος Σισίνης, ιατρός εις Γαστούνιν, και απέκτησε μεγάλη περιουσίαν. Υπάνδρεσε δε την κόρη του με τον μπρούχοντα των Καλαβρίτων Σωτήριον Χαραλάμπιν. Κατά την Επανάσταση έδρασαν ο υιός του Γεώργιος και οι εγγονοί του Χρύσανθος και Μιχαήλ.

0: Κορινθίους Β, κεφάλαιον ένατον. Περιμέν της διακονίας της εις τους Αγίους περισσόν μη εστίν το γράφειν ημίν. Είδα γάρ την προθυμίαν ημών, ίν υπερ ημών καυχόμεμα και δώσιν, ότι Αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι, και ο εξ ημών ζήλος ηρέθησε τους πλοίωνας. Έπεμψα δε τους αδελφούς, ή να μην το καύχημα ημών το υπερ ημών και ενωθεί εν το μέρη τούτο, ή να καθώς έλεγον, παρεσκευασμένοι είτε, μήπως εανέλθωσε συνεμή Μακεδόνες και εύρωσιν ημάς απαρασκευάστους κατεσχυνθόμεν ημείς, ή να μη λέγομεν ημείς εν τη υποστάση ταύτη της καυχήσεως. Αναγκαίωνουν ηγισάμιν παρακαλέσε τους αδελφούς ή να προέλθωσιν εις ημάς και προκαταρτήσωση την προκατεγγυλμένην ευλογίαν ημών, ταύτην ετοίμην είναι, ούτως ως ευλογίαν και μη ως πλεονεξίαν. Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκη ανέχοντες περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης, ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα υστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης, δοξάζοντες τον Θεόν επί την υποταγή της ομολογίας ημών, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας, και αυτόν δε ίση υπερ ημών, επιποθούντον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημίν. Χάριζε το Θεό, επί την ανεκδιηγεί το αυτού δωρεά. Κεφάλαιο ένατο. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας, που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας, ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα αποδειχτεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδελφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδωρία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά, θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες της δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια.
1: Κορινθίους Β, κεφάλαιον δέκατον.
0: Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως κατά πρόσωπον με ταπεινός εν ημίν, απών δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε, το μη παρόν θαρεί σε την πεπιθήση ή λογίζομαι τολμή σε επί την άστους λογιζομένους ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκή γάρ περιπατούντες ού κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημονού σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και εν ετοίμο έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα καταπρόσωπον βλέπετε. Ή της πέπιθενε αυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλιν αφ' εαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγάρ και περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν και ούκες καθαίρεσιν ημών, ούκες χυνθήσομαι, ή να μη δόξω ως εάν εκφοβήν ημάς δια των επιστολών. Ότι εμέν επιστολέφ εισή, βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο δι' επιστολών απώντες, τι ούτη και παρόντες το έργο. Ούγαρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε αυτούς τις ή των εαυτούς συνισθανόντων. Αλλά αυτοί εν εαυτοί σε αυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες, εαυτούς σε αυτοίς ου συνιούσιν. Ημείς δε ουχή στα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος ου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέστε άχρη και ημών. Ούγαρος μη εφικνούμενοι εις ημάς υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρη γαρ και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού, ούκ εις τα άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρίης κόπης, ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών, εν ημίν μεγαλυνθήνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν, εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ούκ εν αλωτρίο κανόνι εις τα έτοιμα καυχίσαστε. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, ούγαρ ο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν. Κεφάλαιο δέκατο. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά, είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που θεωρώ ότι χρειάζονται μερικοί, οι οποίοι νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλοζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε κι εμείς. Γιατί δεν θα ντροπιαστώ κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα, δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στον εαυτό μας την κάφηση αν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς λοιπόν δεν καφιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους κόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας και να μην καφιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει, όποιος καφιέται, να καφιέται για αυτό που έκανε με τη δύναμη του Κυρίου, γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιο 11. Όφελον αν είχες Θεέ μου μικρόν τη αφροσύνη, αλλά και αν έχες Θεέ μου. Ζηλώ γαριμάς Θεού ζήλω, ιρμοσάμιν γαριμάς ενή ανδρή, παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Φοβούμαι δε μήπως, όσο όφης έβαν εξυπάτησιν εν την πανουργία αυτού, ούτω φθαρείτα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών. Είμεν γάρο ερχόμενος άλλων Ιησούν κηρύσει, ον ούκε κηρύξαμεν. Η πνεύμα έτερον λαμβάνεται, ο ούκε λάβετε. Η Ευαγγέλιον έτερον, ο ούκε δέξαστε. Καλώς ανήχεστε. Λογίζομαι γάρ μηδέν, ιστερικένε των υπερλίαν αποστόλων. Είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εμπαντή φανεροθέντες εν πάσιν εις ημάς. Η αμαρτίαν επίησα, εμ' αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισάμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύλης αλαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς και υστερηθείς, ούκατεν άρκησα ουδενός. Το γάρι στερημά μου, προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και αν παντή αβαρή ημίν εμ' αυτών ετήρησα και τηρήσου. Έστην αλήθεια Χριστού εν εμή, ότι η κάφηση αυτή ου φραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας. Διατί, ότι ούκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, ο δε ποιώ και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμή των θελών των αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και εμείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη, εργάτε δόλοι οι μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού, και ου θαυμαστών, αυτός γάρος Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μεγαούνι, και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη της με δόξη άφρονα είναι, η δε μίγε, κάνω σάφρονα δεξασθέμε, ή να καγώ μικρόν τι καυχήσομαι. Ο λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη, εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγώ καυχήσομαι. Ιδέως γαρ ανέχεστε των αφρόνων φρόνιμοι όντες. Ανέχεστε γαρ, ή της ημάς καταδουλεί, ή της κατεσθεί, ή της λαμβάνει, ή της επέρεται, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρει. Κατά ατιμίαν λέγω, ως ότι εμείς εισθενήσαμεν. Ενώ δαν της τολμά εν αφροσύνη λέγω τολμώ καγώ. Εβραίοι εισί, καγώ. Ισραηλίτε εισί, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εισί, καγώ. Διάκονη Χριστού εισί, παραφρονών λαλό υπέρεγω. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράνκοντα παραμία έλαβον. Τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ηρεμία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, ή καυχάστε δει, τα της ασθενίας μου καυχήσουμε. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ού ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο εθνάρχης αρέτα του βασιλέως, εφρούρη την δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλων, και διαθυρίδωσαν σαργάνι χαλάστην δια του τείχους και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Κεφάλαιο ενδέκατο. Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Ανεχθείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα, το Χριστό. Για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο. Φοβάμαι όμως, μήπως κάποιοι διαφθείρουν τις σκέψεις σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε τη χριστιανική σας απλότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλον Ιησού, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά, σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού, ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να υπηρετώ εσάς. Ακόμη και όταν ήμουν κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και θα το τηρήσω αυτό και στο μέλλον. Σας το λέω με την ειλικρίνεια του Χριστού που είναι μέσα μου, ότι την καύχησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καυχόνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με, έστω και για ανόητο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω, δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει τον σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω, σαν να μην μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, κι εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός, εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 12. Καυχάστε δι ου συμφέρημι, ελεύσω μεγάρης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14. Είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν. Αρπαγέντα τον τιού τον έως τρίτου ουρανού, και είδα τον τιού τον άνθρωπον, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν. Ότι ηρπάγεις των παράδεισων και οίκουσεν άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπολα λύσε. Υπέρ του τιού το καυχήσομαι, υπέρ δε εμ' αυτού ου καυχήσομαι, ημίεν τες ασθενείες μου. Εάν γαρθελήσω καυχήσαστε, ουκ έσομαι άφρον. Αλήθειαν γαρερώ. Φίδομαι δε μήτης εις εμέ λογίσιτε υπέρο βλέπιμαι ή ακούει τι εξ εμού. Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπερέρομαι, εδόθημι σκόλοψ τη σαρκή. Άγγελος Σατάν ή να με κολαφίζει ή να μη υπερέρομαι. Υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού και ήρικέ μη. Αρκίσει η χάρις μου. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Ήδη στα ον μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενείες μου ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμις του Χριστού. Διό ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρεσιν, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπέρ Χριστού. Όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός ημί. Γέγονα άφρον καυχόμενος, ημείς με ειναγκάσατε. Εγώ γαρόφιλον ηφημών συνίσταστε. Ουδέν γαριστέρισα των υπερλίαν αποστόλων, ή και ουδέν ημί. Τα μεν σημεία του Αποστόλου κατηργάστην εν ημίν εν πάση υπομονή, εν σημείς και τέραση και δυνάμεση. Τι γαρέστην ο ητήθητε υπέρ τας λοιπάς εκκλησίας, ημί ότι αυτός εγώ ου κατενάρκησα ημών, χαρίσαστε εμί την αδικίαν ταύτην. Ιδού τρίτον ετοίμος έχω ελθύν προς ημάς, και ου καταναρκίσω ημών. Ου γαρ ζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Ου γαρ οφείλει τα τέκνα της γονεύσης θησαυρίζειν, αλληγονής της τέκνης. Εγώ δε ήδη στα δαπανίσω και εκδαπανηθήσω με υπέρ των ψυχών ημών, ή και περισσοτέρως ημάς αγαπών ή τον αγαπώ με. Έστω δε, εγώ ου κατεβάρισα ημάς, αλυπάρχον πανούργος δόλο ημάς έλαβον. Μη την αόν απέσταλκα προς ημάς δι' αυτού επλεονέκτησα ημάς. Παρεκάλεσα Τίτων και συναπέστειλα των αδελφών. Μη τι επλεονέκτησεν ημάς Τίτος. Ούτω αυτό πνεύματι περιεπατήσαμεν. Ούτης αυτής ίχνεση. Πάλιν δοκείτε ότι ημίν απολογούμεθα. Κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Τα δε πάντα αγαπητή, υπέρ της ημών οικοδομής. Φοβούμε γαρ μήπως ελθών ουχ ίους θέλω εύρω ημάς. Καγώ ευρεθώ ημίν ή ονού θέλετε. Μήπως έρης ζήλη, θυμή, ερηθείε, καταλαλιέ, ψιθυρισμή, φυσιώσεις, ακαταστασίε. Μη πάλιν ελθόντα με ταπεινώσει ο Θεός μου προς ημάς και πενθήσω πολλούς των προημαρτικότων και μη μετανοησάντων επί τη ακαθαρσία και πορνεία και ασελγία ή έπραξαν. Κεφάλαιο 12. Δεν με συμφέρει βέβαια να καυχηθώ. Θα το κάνω όμως, γιατί πρόκειται για οράματα και αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι και τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα. Αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ή ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος. Για αυτόν τον άνθρωπο θα καυχηθώ. Για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μόνο για τις ταλαιπωρίες μου. Άμα θελήσω λοιπόν να καυχηθώ, Δεν θα φανώ ανόητος, γιατί θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως, μήπως εξαιτίας του μεγαλείου των αποκαλύψεων, με θεωρήσει κανείς παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει από μένα. Για να μην υπερηφανεύομαι όμως, ο Θεός μου έδωσε ένα αγκάθι στο σώμα μου, έναν υπηρέτη του Σατανά να με ταλαιπωρεί, ώστε να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το διώξει από πάνω μου. Η απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισχές, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Φέρθηκα σαν ανόητος με όσα καυχήθηκα. Εσείς με αναγκάσατε. Εσείς έπρεπε να με συστήνατε. Εγώ σε τίποτα δεν υστέρησα από αυτούς που θεωρείτε υπεραποστόλους, κι ας μην είμαι τίποτα. Οι αποδείξεις ότι είμαι Απόστολος παρουσιάστηκαν μπροστά σας με πολλή υπομονή, με θεϊκά σημεία, με θαύματα στη φύση και με θεραπείες. Γιατί σε τι υστερήσατε από τις άλλες εκκλησίες πέρα από το ότι εγώ ο ίδιος δεν σας επιβάρυνα? Συγχωρήστε μου αυτή την αδικία. Να που τώρα για τρίτη φορά ετοιμάζομαι να έρθω κοντά σας και δεν θα σας επιβαρύνω. Δεν ζητάω τα χρήματά σας, αλλά εσάς. Γιατί δεν έχουν χρέος να μαζεύουν χρήματα τα παιδιά για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Εγώ μάλιστα με ευχαρίστηση θα τα δώσω όλα, ακόμη και τον ίδιο μου τον εαυτό για χάρη σας. Αν και, ενώ εγώ σας αγαπώ περισσότερο, εσείς με αγαπάτε λιγότερο. Εγώ δεν σας επιβάρυνα. Ας πούμε όμως πως όντας πανούργος σας κατέκτησα με δόλο. Μήπως σας εκμεταλλεύτηκα με κάποιον από αυτούς που σας έστειλα? Παρακάλεσα τον Τίτο να έρθει και έστειλα μαζί και τον αδερφό. Μήπως σας εκμεταλλεύτηκε ο Τίτος? Δεν σας συμπεριφερθήκαμε όλοι με το ίδιο πνεύμα? Δεν περπατήσαμε στα ίδια χνάρια? Ίσως πάλι να νομίζετε ότι τόση ώρα απολογούμαστε σε εσάς. Εμείς όμως μιλάμε ενώπιον του Θεού με τη δύναμη που μας δίνει ο Χριστός. Κι όλα, αγαπητοί μου, τα κάνουμε για τη δική σας ωφέλεια. Φοβάμαι ακόμα μήπως όταν έρθω δεν σας βρω όπως σας θέλω και εσείς δεν με βρείτε όπως με θέλετε. Φοβάμαι μήπως υπάρχουν ανάμεσά σας έρηδες, ζηλοτυπίες, φιλονικίες, διαπληκτισμοί, αλληλοκατηγορίες, διαβολές, εγωισμοί, αναστατώσεις. Φοβάμαι ακόμα μήπως όταν έρθω πάλι με ταπεινώσει ο Θεός μου απέναντί σας και πενθήσω για πολλούς από αυτούς που αμάρτησαν προηγουμένους και δεν μετάνιωσαν για την ακαθαρσία, την πορνεία και την ασέλγεια που διέπραξαν. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 13. Τρίτον τούτο έρχομαι προς εμάς, επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών, σταθήσετε παν ρήμα. Προήρηκα και προλέγω ως παρόν το δεύτερον και απόν νυν γράφω της προημαρτικώσει και της λυπήν πάσιν, ότι αν έλθω εις το πάλιν ου φύσω με επί δοκιμήν ζητείτε του εν εμήλ αλούντος Χριστού, όσοι σημάς ουκ ασθενή, αλλά δυνατή εν ημίν. Και γαρίε σταυρώθη εξ ασθενίας, αλλά ζει εκ δυνάμεως Θεού. Και γάρι μη ασθενούμεν εν αυτό, αλλά ζησόμεθα συν αυτό εκ δυνάμεως Θεού εις ημάς. Εαυτούς πειράζεται ή εστέ εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Ήουκ επιγεινώσκεται αυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστίν, ή μη τι αδόκιμοι είστε. Ελπίζω δε ότι γνώσεστε ότι εμείς ουκ εσμένα αδόκιμοι. Εύχομαι δε προς τον Θεόν μη πείσε ημάς κακόν μηδέν, ούχι να ημείς δόκιμοι φανόμεν, αλλή να ημείς το καλόν ποιείτε, ημείς δε ως αδόκιμοι όμεν. Ούγαρ δυνάμεθα τί κατά της αληθείας, αλλ' υπέρ της αληθείας. Χαίρομεν γάρ όταν ημείς ασθενόμεν, ημείς δε δυνατοί είτε. Τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτισιν. Δια τούτο ταύτα απών γράφω. Είναι απαρών μη αποτόμος χρήσομαι κατά την εξουσίαν είναι δοκίμαι ο Κύριος εις οικοδομήν και ούκες καθαίρεσιν. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Ασπάσαστε αλλήλους εν Αγίω φιλήματι, ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 13. Για τρίτη φορά έρχομαι τώρα σε εσάς και όπως λέει η Γραφή, με τη μαρτυρία δύο και τριών μαρτύρων θα βεβαιωθεί κάθε τι που λέγεται. Τη δεύτερη φορά που ήμουν κοντά σας είχα προείπει και τώρα που είμαι μακριά γράφω το ίδιο σε όσους είχα αμαρτήσει και σε όλους τους άλλους, πως όταν ξανάρθω δεν θα σας λυπηθώ. Εσείς, όπως φαίνεται, ζητάτε απόδειξη ότι ο Χριστός μιλάει μέσω εμού. Αυτός ο Χριστός δεν παρουσιάζεται αδύναμος, αλλά δυνατός ανάμεσά σας. Γιατί αν και σταυρώθηκε σαν αδύναμος άνθρωπος, όμως με τη δύναμη του Θεού είναι ζωντανός. Το ίδιο και εμείς μετέχουμε στην αδυναμία του Χριστού, όμως με τη δύναμη του Θεού θα ζήσουμε μαζί Του ανάμεσά σας. Να εξετάζετε τον εαυτό σας αν έχετε την πίστη. Να δοκιμάζετε τον εαυτό σας. Ή δεν καταλάβατε ακόμη καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας, εκτός βέβαια αν αποτύχατε στη δοκιμασία. Ελπίζω να διαπιστώσετε ότι εμείς δεν αποτύχαμε στη δοκιμασία. Ευχόμαστε μάλιστα στο Θεό να μην κάνετε κανένα κακό. Όχι για να φανεί ότι εμείς πετύχαμε, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό και εμείς ας φανούμε ότι δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εναντίον της αλήθειας, αλλά για χάρη της αλήθειας. Χαιρόμαστε όταν εμείς είμαστε αδύναμοι και εσείς είστε δυνατοί. Αυτή είναι η ευχή μας, να προκόβετε. Σας τα γράφω αυτά τώρα που δεν είμαι κοντά σας, ώστε όταν έρθω να μην χρησιμοποιήσω αυστηρότητα, σύμφωνα με την εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος, να χτίζω και όχι να γκρεμίζω. Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλον, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη, και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με το Άγιο Φίλημα. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σιδεί επαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας ότι δωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουν με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουν με. Ακουτίς με γαλλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτόματα ούκα ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και η οικοδομηθή του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσε τενόπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κηδεία συνεπεμένη το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν η δρόση. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου θύβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσε την Θεοτόκον, την Αϊ Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβών.

0: Θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδεάμειαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιον, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνω κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλή απορρή του μίστη, χαίρε σύγγυη δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα εξεπουράνιε δει κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαίρε το πώ μη δε να διδάξω. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φιτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες νοσχηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγε συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω αίρεσμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδει, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδέν εχερσί τη παρθένου των πλάσαντα χείρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήθησε διευδογημένοι. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσας, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείες, χαίρε του γορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότηση μάγοι, επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτέλεσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο γυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθείας, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ετούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρεν όρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατά

0: Κύρωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντες στην ζωή, χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, οκτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε αιτιοφορούσε οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτινή χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντες, δια του το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανουδόλος απεινε ο περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατης εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόσιτον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορόμεν επισή Θεοτόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθέν, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες ασκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες τον νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφεύσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρ τη ψάμου οδά, αν προσφέρω μέση βασιλεύ, άγια ουδέντε δουμενάξιον, νον δέδοκα σημείν, τη ύβο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: φώτο δόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά κατά δάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και σύσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντες ως έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφη.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφη φτε.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα. Και τις μελούς ηλίτρες εκολάσεις τους ίβοντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα, νικητήρι, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας ενδολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχυ των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούνων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϋπάρθεν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων, το σύστημα και ανθρώπων το γένου. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγων εν οπροαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνουν επίση και την συγκαστέρα. Παλατιτέραν ουρανών απειργάσετο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αυτιέ μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλόν μη δέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρες της ζωής μου και ή τη ήμερτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει επηρείας του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθύρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λιτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο πλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία μας, όπως είναι γνωστό, τιμά κάθε Απόστολο ξεχωριστά στη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους και όλους μαζί στις 30 Ιουνίου, οπότε εορτάζεται η σύναξη των 12 Αποστόλων. Την προηγουμένη ημέρα, δηλαδή στις 29 Ιουνίου, τιμά και τελεί τη μνήμη των δύο μεγάλων Αποστόλων, δηλαδή του Πέτρου και του Παύλου. Και τους τιμά πανηγυρικά, αποτείοντας έτσι τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολογίστως μεγάλη συμβολή των στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δύο μεγάλοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος, εικονίζονται να κρατούν στα χέρια τους ένα βυζαντινό ναό, σύμβολο της Εκκλησίας. Και τούτο επειδή οι δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν οι ακρογωνιαίοι λίθοι πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε και στηρίχτηκε η χριστιανική Εκκλησία. Παράλληλα, ο κοινός εορτασμός και εικονισμός τους συμβολίζει την ενότητα της πίστεως αλλά και την ενότητα της Εκκλησίας, η οποία συγκροτήθηκε από ετερογενή στοιχεία, δηλαδή από τους Εβραίους, στους οποίους απίευθυνε το κήρυγμά του ο Πέτρος, και τους Εθνικούς, δηλαδή τους Ειδωλολάτρες, στους οποίους κήρυξε ο Παύλος, γι' αυτό και ονομάστηκε Απόστολος των Εθνών. Όπως γράφει και πάλι ο Ιωάννης Φουντούλης, αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής εορτής των δύο κορυφαίων, όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετακόμιζε τα οστά των στην κατακόμπη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Από τότε η κοινή εορτή των δύο μεγάλων Αποστόλων επεσκίασε τη μνήμη των άλλων Αποστόλων, η εορτή τους έγινε παγκόσμια και ο λαός μας τους τιμά από κοινού, όπως κοινό ήταν και το έργο τους και η αποστολή τους. Δύο στοιχειρά προσώμια του εσπερινού της εορτής θα μας απασχολήσουν σήμερα, που ψάλλονται και τα δύο σε ήχο δεύτερο. Διαβάζω το πρώτο. «Ποιης εφημιών στέμασιν αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους της σώμασι και ηνωμένους το πνεύματι, τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τον μεν ως των Αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα. Τούτους γάρ όντως αξίως, αθανάτου δόξης διαδήμασι Στεφανή, Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος». Και το μεταφράζω. Με ποια στεφάνια ύμνων να στεφανώσουμε τον Πέτρο και τον Παύλο, αυτούς που είναι σε χωριστά σώματα, αλλά είναι ενωμένοι στο πνεύμα ή και από το Άγιο Πνεύμα. Τους ηγέτες των θείων κηρύκων, τον πρώτο δηλαδή τον Πέτρο, επειδή είναι ο αρχηγός των Αποστόλων, τον δεύτερο δηλαδή τον Παύλο, επειδή κοπίασε περισσότερο από τους άλλους. Γι' αυτό ο Χριστός ο Θεός μας, αυτός που έχει απέραντο το έλεος, όντως επάξια του στεφανώνει με διαδήματα αθάνατης δόξας. Στην ερωτηματική πρόταση με την οποία ξεκινά το τροπάριο, ο υμνογράφος, καθώς βρίσκεται ενώπιον του μεγαλείου της προσωπικότητας και της αξίας του έργου των δύο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκφράζει τον θαυμασμό του. Ένα θαυμασμό όμως που είναι φυσικό να γεννήσει μέσα του την απορία, καθώς δεν βρίσκει ύμνους για να τους πλέξει το ανάλογο εγκόμιο. Η ερώτηση αυτή, καθώς απευθύνεται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στην εκκλησιαστική σύναξη, αποτελεί μια ρητορική τεχνική του υμνογράφου για να κεντρήσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των πιστών και να δημιουργήσει την προσμονή στους ακροωμένους που περιμένουν να ακούσουν τους λόγους της απορίας και του θαυμασμού του υμνογράφου. Λόγους τους οποίους στη συνέχεια ο υμνογράφος παραθέτει με μια σειρά από εγκομιαστικές φράσεις όπου δεσπόζουν οι μετοχές. Οι δύο Απόστολοι μπορεί να είναι σε χωριστά σώματα, είναι όμως ενωμένοι το πνεύματι. Η δοτική αυτή μπορεί να ερμηνευτεί διπλά, είτε ως δοτική της αναφοράς, οπότε σημαίνει ότι οι δύο Απόστολοι είναι ενωμένοι ως προς το πνεύμα, είτε ως δοτική του ποιητικού αιτίου, οπότε σημαίνει ότι είναι ενωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
Χωρίς να αποκλείεται η δεύτερη ερμηνεία, θεωρώ ότι η πρώτη είναι ορθότερη, επειδή απορρέει από την αντίθεση μεταξύ σώματος και πνεύματος που υπάρχει στις φράσεις «διηρημένους της σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι». Με τις φράσεις αυτές δηλώνεται ως πρώτο χαρακτηριστικό των δύο Αποστόλων η μεταξύ τους πνευματική ενότητα, που είναι η ενότητα που απορρέει από την κοινή πίστη και την κοινή αναφορά τους στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφότεροι αγωνίστηκαν. Στη συνέχεια, ο υμνογράφος εκθέτει κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν τους δύο μεγάλους Αποστόλους από τους υπολείπους Αποστόλους του Χριστού, τους οποίους αποκαλεί θεοκήρυκες. Η λέξη «κήρυξ» στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τον αγγελιοφόρο, τον διπλωματικό αντιπρόσωπο του οποίου το πρόσωπο σημειωθήτο ήταν ιερό. Ως θεοκήρυκες λοιπόν οι Απόστολοι ήταν οι αγγελιοφόροι και αντιπρόσωποι του Θεού, επειδή υπήρξαν οι ανατινικουμένοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Όμως οι δύο μεγάλοι Απόστολοι δεν είναι απλώς θεοκήρυκες, αλλά θεοκηρύκων πρωτοστάτε. Πρωτοστάτης σημαίνει προϊστάμενος, αρχηγός, ηγέτης. Με την προσωνυμία αυτή αποκαλείται και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον πρώτο οίκο του ακαθίστου ύμνου. «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε». Επομένως, οι δύο Απόστολοι είναι αρχηγοί, είναι οι ηγέτες και άρα οι κορυφαίοι των Αποστόλων. Τι τους κάνει όμως κορυφαίους και ηγέτες των άλλων Αποστόλων? Προφανώς, και δεν πρόκειται για κάποια εξουσία κοσμικής φύσεως, όπως θα το δηλώσει ευθύς αμέσως ο υμνογράφος, ο οποίος και παρουσιάζει τον διαφορετικό λόγο που κάνει τον καθένα από τους δύο αποστολικό ηγέτη. Ο Πέτρος είναι ο προεξάρχων των Αποστόλων, κάτι που διαφαίνεται στα Ευαγγέλια, όπου οι Ευαγγελιστές μας διασώζουν ότι αυτός είναι ο πρώτος που διακήρυξε την θεότητα του Χριστού. Πράγματι, όταν ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του «Ημείς τι να με λέγετε είναι», ο Πέτρος, με το έντονο θυμικό που τον χαρακτήριζε, απάντησε «Σύ ή Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τότε ο Χριστός του απάντησε «Μακάριος ή Σίμων Βαρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκα απεκάλυψε εσύ, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώδες λέγω ότι σύ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής. Και δώσωση τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Και ό, εάν δύσεις επί γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ό, εάν λύσεις επί γης, έστε λελειμένον εν της ουρανής». Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ο Χριστός έδειξε τον Πέτρο ως κορυφαίο των Αποστόλων, όπως την περίπτωση που του έδωσε την εξουσία να επιμένει τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Η ηγετική θέση του Πέτρου παρουσιάζεται και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αμέσως μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος ήταν εκείνος που μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά και από τη θέση του βέβαια στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, όπου κανείς δεν αμφισβήτησε τον ηγετικό του ρόλο. Από την άλλη μεριά, ο Παύλος θεωρείται πρωτοστάτης των Αποστόλων και ο ίδιος, επειδή είναι εκείνος που κοπίασε περισσότερο από τους υπολείπους. Δεν έχει κανείς παρά να μελετήσει το βιβλίο των Πράξεων για να αντιληφθεί τους κόπους του Παύλου στις τέσσερις περιοδίες του στον τότε γνωστό κόσμο, από την Παλαιστίνη ως την Ισπανία, όπου κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου αυτός ο πρώην φανατικός Εβραίος και διώκτης των χριστιανών. Συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους ψευδαποστόλους στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, περιγράφει ο ίδιος με λιτό αλλά εξόχως δραματικό τρόπο τους κόπους του. Διαβάζω το κείμενο από μετάφραση. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Φυλακίστηκα 4 φορές. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους.
κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Σε ένα τροπάριο των αποστήχων της εορτής ακούμε τον υμνογράφο, εμπνεόμενο από τα ίδια τα λόγια του Παύλου, να εκθέτει τους σκόπους και τα βάσανά του στη διάδοση του Ευαγγελίου ως εξής. «Τα καταπόλυν δεσμά και τα σλήψη σου, τις διηγήσετε, ένδοξε Απόστολε Παύλε, τους σκόπους, τους μόχθους, τας αγρυπνίας, τας εν λοιμό και δίψη κακοπαθίας, τας εν ψύχη και γυμνότητη, την σαργάνιν, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδον, των βυθών, τα ναυάγια, θέατρον εγένου και αγγέλης και ανθρώπης. Πάντα ούν υπέμεινας εν το ενδυναμούντι σε Χριστό, ή να κόσμον κερδίσεις εν Χριστώ Ιησού το Κύριο σου. Διότι σωπούμεσε οι τελούντες την μνήμη σου πιστός, αδιαλείπτος πρέσβευε του σωθήνετας ψυχάς ημών». Οι δύο Απόστολοι επομένως υπερτερούν των υπολείπων. Ο Πέτρος, επειδή ο Χριστός τον έχρισε ηγέτη των άλλων Αποστόλων, ο Παύλος γιατί κοπίασε υπερβαλλόντος για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Λόγω της ηγετικής τους θέσης, οι δύο μεγάλοι Απόστολοι είναι άξιοι για επιφημίες και διαδήματα, όπως ακριβώς οι άνθρωποι επιφημούν και στεφανώνουν τους ηγέτες, αλλά και τους νικητές σε αθλητικούς αγώνες. Και επειδή οι πιστοί δεν βρίσκουμε τρόπους να στέψουμε τους δύο Αποστόλους με το ανάλογο προς το έργο και τη θέση τους στέμα, για το λόγο αυτό, ο Χριστός, όπως λέει ο υμνογράφος, όντως αξίως αθανάτου δόξης διαδήμασης στεφανή. Αυτό δηλαδή που ο υμνογράφος δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή να βρει τα κατάλληλα εγκόμια για να πλέξει στεφάνι και να στεφανώσει τους δύο Αποστόλους, το κάνει τώρα ο στεφοδότης Χριστός. Όμως τα στέματα με τα οποία τους στέφει δεν είναι πλέον ανθρώπινη ύμνη, ανθρώπινα εγκόμια και δημιουργήματα, αλλά διαδήματα αθάνατης δόξας. Οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος έχουν κερδίσει την αθανασία δίπλα στον Χριστό, για τον οποίο κοπίασαν και έλαβαν μαρτυρικό θάνατο. Μάλιστα, αυτά τα διαδήματα τα κέρδισαν όντως επάξια. Δεν τους χαρίστηκαν ακόπως. Κάτι που αποτελεί και μια υπόμνηση προς τον κάθε πιστό ότι η Βασιλεία του Θεού δεν κερδίζεται ακόπως, αφού όπως γράφει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ο δρόμος προς τον ουρανό είναι ανηφορικός. Το τροπάριο κλείνει με μια εξήμνηση του ελεήμονος Χριστού, από τον οποίο παρέχονται όλα τα δώρα στους ανθρώπους που αγωνίζονται για εκείνον και το Ευαγγέλιο του. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι το τροπάριο αποτελεί ένα πολύ έντεχνο εγκόμιο με το οποίο ο υμνογράφος, ακολουθώντας τη ρητορική τεχνική της ερωτήσεως και της απαντήσεως, εξημεί τους δύο Αποστόλους, παρουσιάζοντας την μεταξύ τους πνευματική ενότητα και την διαφοροποίησή τους από τους άλλους Αποστόλους, κάτι που δικαιολογεί και την ξεχωριστή θέση που έχει η εορτή τους στο εορτολόγιο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στον λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Περνάμε τώρα στον δεύτερο ύμνο με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, ένα τροπάριο που, όπως είπαμε, ανήκει στα στοιχειρά προσώμια του εσπερινού της εορτής. Το διαβάζω. «Ποιης υμνοδιών κάλεσιν ανυμνήσομεν Πέτρων και Παύλων, της θεογνωσίας τας πτέρυγας, τας διαπτάσας τα πέρατα και προς ουρανών ανυψωθήσας, τας χείρας Ευαγγελίου του της Χάριτος, τους πόδας της αληθείας του Κηρύγματος, τους ποταμούς της Σοφίας, του σταυρού τα κέρατα, διόν δαιμόνων οφρύν Χριστός καταβεύλικεν ο έχων το μέγα έλεος». Το μεταφράζω. Με ποιες όμορφες μελωδίες να ανυμνήσουμε τον Πέτρο και τον Παύλο, αυτούς που είναι τα φτερά της θεογνωσίας που πέταξαν στα πέρατα του κόσμου και ανυψώθηκαν στον ουρανό. Τα χέρια του Ευαγγελίου της Χάριτος, τα πόδια της αληθείας του Κηρύγματος, τα ποτάμια της Σοφίας, του Σταυρού οι βραχίονες ή αλλιώς του Σταυρού τα στρατεύματα, με τους οποίους ο Χριστός, αυτός που έχει το απέραντο έλεος, κατανίκησε των δαιμόνων την αλαζονία. Και στο τροπάριο αυτό ο ημνογράφος χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική με αυτήν του προηγουμένου τροπαρίου. Ξεκινά με μια ερώτηση με την οποία εγείρει το ενδιαφέρον των ακροατών του και στη συνέχεια παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατον να βρεθούν όμορφοι και μελωδικοί ύμνοι τέτοιοι που να είναι αντάξιοι του μεγαλείου και της αξίας των δύο Αποστόλων. Χρησιμοποιεί και εδώ, όπως και στο προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, δηλώνοντας ότι η αδυναμία αυτή αφορά όλη την κοινότητα των πιστών. Προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερο κύρος στη θέση που εκφράζει και με τον τρόπο αυτό μεγαλύνει ακόμη περισσότερο τους δύο κορυφαίους Αποστόλους. Να σημειώσουμε εδώ τον ρόλο του κάλους που εκπηγάζει από τους ύμνους, δηλαδή από τη μουσική και την ποίηση, δύο τέχνες που υπηρετούν το κάλος, αλλά όχι το κάλος για τον εαυτό του. Δεν λειτουργεί δηλαδή εδώ το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη», αλλά η τέχνη βρίσκει το σκοπό της όταν αναφέρεται σε ιερά πρόσωπα, γινόμενη έτσι τέχνη ιερή. Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατο να βρεθούν οι κατάλληλοι ύμνοι για να εγκομιαστούν οι δύο Απόστολοι. Εδώ δεν πρόκειται για στεφάνια, όπως είδαμε στο προηγούμενο τροπάριο, αλλά για εξύμνηση. Οπότε ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει η χρήση της ποιητικής γλώσσας, κάτι που διαφαίνεται με την πρώτη ματιά από την επανειλημμένη χρήση του σχήματος της μεταφοράς στην οποία καταφεύγει ο υμνογράφος. Έτσι ο Πέτρος και ο Παύλος είναι της θεογνωσίας επτέρυγες, εχείρες του Ευαγγελίου της Χάριτος, οι πόδες της αληθείας του Κηρύγματος, η ποταμή της Σοφίας, του Σταυρού τα κέρατα. Ας δούμε κάθε μεταφορική έκφραση ξεχωριστά. Την πρώτη μεταφορά ο υμνογράφος εμπνέεται από τη φύση.

Σαν όλο τον κόσμο για να γνωρίσουν στους ανθρώπους τον αληθινό Θεό. Βέβαια, πρώτοι εκείνοι γνώρισαν εμπειρικά τον αποκαλυφθέντα σε αυτούς Θεό και έπειτα έγιναν οι αγγελιοφόροι που ανέλαβαν το έργο της αποκάλυψής του στους ανθρώπους. Και αφού έφτασαν ανάλαφροι και εκείνοι σαν τα πουλιά στα πέρατα της οικουμένης, πέταξαν όπως οι άγγελοι και με ανοιγμένες δευτερούλες της ψυχής τους ανυψώθηκαν στον νοητό ουρανό της Βασιλείας του Θεού. Τις δύο επόμενες μεταφορικές εκφράσεις ο υμνογράφος εμπνέεται από το ανθρώπινο σώμα και συγκεκριμένα από τα ανθρώπινα χέρια και πόδια. Πρώτα, οι δύο Απόστολοι αποκαλούνται χέρια του Ευαγγελίου της Χάριτος. Τα χέρια δηλώνουν τη δράση, τη δραστηριότητα, την προσφορά και εμπροκειμένου ο υμνογράφος, επικεντρώνοντας την προσοχή του ακροατή αποκλειστικά στα χέρια, υποδηλώνει το δύσκολο και κοπιώδες έργο του Ευαγγελικού Κηρύγματος, το έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου, δηλαδή του χαρμόσυνου αγγέλματος της αγάπης, της χάριτος και της ευδοκίας, του σαρκωθέντος, παθώντος, σταυρωθέντος, αναστάντος και αναλυφθέντος για τη σωτηρία των ανθρώπων Θεού. Οι άνθρωποι της εποχής που κυρίως εργάζονταν με τα χέρια γνώριζαν πολύ καλά τον κόπο που πρέπει να καταβληθεί σε μια χειρονακτική εργασία. Έτσι, το σχήμα της μεταφοράς τους βοηθούσε να καταλάβουν καλύτερα τους κόπους και τις δυσκολίες του έργου των Αποστόλων. Βεβαίως, το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι ισχύει μέχρι και σήμερα. Όμως οι δύο Απόστολοι είναι και τα πόδια της αληθείας του κηρύγματος, μας λέει ο υμνογράφος. Τα πόδια δηλώνουν την κίνηση, την προοπτική. Και καθώς με το σχήμα της μεταφοράς και της μετονυμίας, ο υμνογράφος επικεντρώνει την προσοχή μας σε αυτά τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, πετυχαίνει να υποδηλώσει όλες τις κοπιώδεις πορείες και μετακινήσεις των Αποστόλων ανά τον τότε γνωστό κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι γνωστές από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων οι μετακινήσεις του Πέτρου και κυρίως οι περιοδίες του Παύλου για τη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας. Κι αν οι δύο μεγάλοι Απόστολοι δέχτηκαν να κοπιάσουν και να ταλαιπωρηθούν, ήταν γιατί το κήρυγμά τους ήταν κήρυγμα αληθείας, που σημαίνει ότι δεν δίδασκαν μια καινούργια ιδεολογία από αυτές που έρχονται και παρέρχονται, αλλά κήρυγταν τον ζώντα Θεό, αυτόν που είναι χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Κήρυγταν τον Θεό, ως εφανερώθηκε σαρκή, εδικαιώθηκε πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθεν έθνεσιν, επιστεύθεν κόσμο, ανελήφθεν δόξη.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το σχολιασμό του τροπαρίου μας. Ο ημιογράφος στη συνέχεια επανέρχεται στον φυσικό κόσμο, από τον οποίο αντλεί την επόμενη μεταφορική έκφραση. Οι δύο Απόστολοι

είναι, λέει, ποταμί της σοφίας. Η λέξη ποταμί υποδηλώνει την αυθονία, τη μεγάλη ποσότητα. Λέμε παραδείγματος χάρη, ποταμί αιμάτων, ποταμί λάβας, ποταμί πυρός, ποταμί δακρύων. Λέγοντας επομένως ο υμνογράφος ότι οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι είναι ποταμί της σοφίας, θέλει να δηλώσει τον πλούτο της σοφίας του, το δαψιλές και άφθονον της χάριτος, όπως λέει ο Χρυσόστομος, την πνευματική διδασκαλία, την άρδουσαν τας ψυχάς των ακουόντων, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως δηλαδή οι ποταμοί ποτίζουν τις πεδιάδες και τα χωράφια, ώστε να δώσουν πλούσια καρποφορία, έτσι και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι πότισαν με τη σοφία τους τις ψυχές των ακροατών τους, ώστε να καρποφορήσουν στην πίστη προς τον Χριστό και στα έργα της αγάπης. Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικά όσα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιοι είναι, λέει, οι ποταμοί που ύψωσαν τη φωνή τους στη θάλασσα? Σίγουρα οι μαθητές του Κυρίου. Επειδή οι Απόστολοι είναι όντως ποτάμια, επειδή πηγάζουν από την αέναη πηγή τον Χριστό, όπως λέει το ρητό, μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα θα τρέξουν ποτάμια ζωντανού νερού. Αυτά μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πλούτος και αυθονία σοφίας χαρακτηρίζει τους δύο Αποστόλους. Όχι όμως σοφίας επίγειας και κοσμικής, αλλά σοφίας άνωθεν κατερχομένης, που είναι αγνή, ειρηνική, επιεικής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, όπως γράφει στην επιστολή του ο Απόστολος Ιάκωβος. Πρόκειται για τη σοφία του Θεού. Και σοφία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος, όπως γράφει στην πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή του ο Παύλος, εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Τέλος, ο υμνογράφος αποκαλεί μεταφορικά τους δύο Αποστόλους ως «του σταυρού τα κέρατα, διόν δαιμόνων οφρύν Χριστός καταβέβηκεν». Η λέξη «κέρας» στην αρχαία ελληνική σημαίνει το κέρατο των ζώων. Σημαίνει όμως και ένα μουσικό όργανο που μοιάζει με σάλπιγγα. Σημαίνει τον βραχίωνα, την πτέρυγα του στρατεύματος ή του στόλου ή γενικά οποιαδήποτε προεξοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κέρατα του Σταυρού εννοεί ο υμνογράφος τα οριζόντια ξύλα του Σταυρού. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στο κοντάκιό του, εις την θυσία του Αβραάμ, ψάλλει. Ταύτην ημίν την χαράν σύ παράσχου, ο επικσύλου χείρας όσπερ κέρατα δεσμηθείς δι' ημάς. Δηλώνοντας έτσι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε με τα χέρια απλωμένα πάνω στα δύο κέρατα του Σταυρού. Στο τροπάριο που εξετάζουμε, η λέξη κέρας, εκτός από την έννοια που δώσαμε, έχει και την έννοια της στρατιωτικής παράταξης και ισχύως. Όπως δηλαδή σε μια μάχη, ο στρατός είναι παραταγμένος σε δεξιό και αριστερό κέρας για να πολεμήσει τον αντίπαλο, έτσι οι δύο Απόστολοι συνιστούν τις παρατάξεις του Χριστού, που παραταγμένες δεξιά και αριστερά του Σταυρού είναι οι φορείς όχι κάποιας κοσμικής ισχύως, αλλά τις δυνάμεις που αντλούν από το Σταυρό του Χριστού. Αυτές τις παρατάξεις και αυτή τη δύναμη χρησιμοποίησε ο Χριστός για να κατατροπώσει όχι κάποιο ανθρώπινο στράτευμα, αλλά την δαιμόνων οφρύν. Η λέξη οφρύς, εκτός από την κυριολεκτική της σημασία, δηλαδή το φρύδι, σημαίνει μεταφορικά την υπεροψία, την αλαζονία, την υπερηφάνεια. Έτσι η έκφραση «επυρμένη οφρύς» σημαίνει τον αλαζόνα, τον υπερόπτη. Η έκφραση «ιτας οφρύς ανασπώντες» που συναντούμε συχνά στους αρχαίους συγγραφείς και στους πατέρες της Εκκλησίας αναφέρεται στους ανθρώπους που έχουν σηκωμένα τα φρύδια για να δείξουν ότι τάχα είναι σοβαροί. Με τους δύο Αποστόλους λοιπόν που είναι φορείς της δύναμης του Σταυρού, ο Χριστός κατατροπώνει και καταρακώνει την υπεροψία και την αλαζονία των δαιμόνων. Γνωρίζουμε από την παράδοση της Εκκλησίας ότι οι δαίμονες ήταν άγγελοι που εξέπεσαν λόγω της αλαζονίας που επέδειξαν ενώπιον του Θεού με το να θέλουν και ήδη να γίνουν θεοί. Αυτή την αλαζονία δείχνουν πάντοτε νομίζοντας ότι ως άρχοντες του κόσμου τούτου θα είναι οι τελικοί νικητές. Νικήθηκε όμως οριστικά η δύναμή τους από τον Αναστάντα Χριστό, όπως λέει ένα στοιχειρό του πλαγίου πρώτου ήχου. «Αυτού γάρ εκ νεκρών Αναστάντος, κόσμος εκ πλάνης σέσωστε. Χέρι χορός αγγέλων, φεύγει δαιμόνων πλάνη. Αδάμ πεσόν ανίσταται, διάβολος κατήργηται». Ωστόσο, εκείνο ενώπιον του οποίου οι δαίμονες φρύσουν και τρέμουν, είναι ο Σταυρός του Χριστού
και όσους είναι φορείς της δυνάμεώς του. Σε τροπάριο της λιτής της εορτής του Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Σταυρός ονομάζεται «Ο Λετήρ των Δαιμόνων», ενώ στα τροπάρια των αποστήχων του Εσπερινού αποκαλείται «Όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλος και όργανο δια του οποίου ο διάβολος παντελώς καταβεύγεται». Το τροπάριο που αναλύουμε μας δηλώνει επίσης ότι ο Χριστός δρά μέσω των ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν σε Αυτόν, ακολουθούν τις εντολές Του, θυσιάζονται για Αυτόν, γίνονται εθελουσίως στα χέρια και τα πόδια Του για να φτάσει το ευαγγελικό κήρυγμα στα πέρατα του κόσμου. Αυτό ακριβώς σημαίνει και η λέξη Απόστολος. Είναι ο απεσταλμένος από τον Χριστό για να φέρει το μήνυμά του. Μήνυμα σωτηρίας, αγάπης, καταλλαγής, ειρήνης και συμφιλίωσης σε όλο τον κόσμο. Ένα έργο δύσκολο, κοπιώδες, επίπονο, επειδή το πολεμά ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, δια των οργάνων του. Στο έργο αυτό ο Απόστολος πρέπει να είναι έτοιμος να διακινδυνέψει τα πάντα, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, όπως έπραξαν οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων, γνωρίζοντας ωστόσο ότι έχει μόνιμο συμπαραστάτη και βοηθό τον Αποστολέα του, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και για να συνοψίσουμε. Είδαμε ένα πολύ έντεχνο τροπάριο, όπου ο υμνογράφος, κάνοντας χρήση του σχήματος της μεταφοράς και της μετωνυμίας, πλέκει ένα τέλειο εγκόμιο των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, οι οποίοι, σύμφωνα με άλλα τροπάρια της εορτής, αποκαλούνται καυχήματα της Εκκλησίας, κλίματα της αληθινής αμπέλου, θεμέλι της Εκκλησίας, αληθή στήλη και βάσης και σάλπιγγες έθεοι των του Χριστού δογμάτων και παθημάτων, της Άνω Ιερουσαλήμ πολίτε, πέτρα της πίστεως, ρήτορες της Εκκλησίας του Χριστού, της Τριάδος Διάς του κόσμου σαγηνευτέ. Περιορίζομαι σε λίγα μόνο παραδείγματα από την πλουσιότατη υμνολογία της εορτής που δείχνουν την αναγνώριση από την Εκκλησία του μεγέθους και της αξίας των δύο μεγάλων Αποστόλων, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση της χριστιανικής πίστεως και αποτελούν τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή διαβάζοντας το τρίτο τροπάριο των αποστήχων του Εσπερινού που εγκομιάζει τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους και αναφέρεται στον μαρτυρικό τους θάνατο. «Τους φωστήρας, τους μεγάλους της Εκκλησίας, Πέτρων και Παύλων εφημίσομεν, υπέρ ήλιον γάρ έλαμψαν εντό της πίστεως στερεώματι, και τα έθνη τες ακτήσει του κηρύγματος εκ της αγνίας εις την θεία γνώσιν επανήγαγον. Ομέν, δηλαδή ο Πέτρος, το σταυρό προσιλωθείς προς ουρανών την πορείαν επίησατο, ένθα της βασιλείας παρά Χριστού τα σκλήσεν και χείριστο. Ο δε, δηλαδή ο Παύλος, το ξύφι αποτιμηθείς προς τον σωτήρα εκδημήσας επαξίως μακαρίζεται και αμφότεροι τον Ισραήλ καταγγέλουσιν ως εις αυτόν τον Κύριον χείρας αδίκως εκτείναντα. Δύο ευχές αυτών Χριστέ ο Θεός ημών, τους καθημών κατάβαλε και την ορθόδοξον πίστην κράτηνον ως φιλάνθρωπος». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Από τον Γιάννη Τζερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Άντε και στα δικά σας ηλεύθεροι. Τραγούδι του γάμου λοιπόν, Πέτρος και Παύλος το έλεγε και οι 12 Αποστόλοι, να ζει συνήθι και ο γαμπρός και οι συμπεθέρι όλοι. Τραγούδι του γάμου από τα Δωδεκάνησα με τον πολύ χαρακτηριστικό πεντάσιμο ρυθμό, αυτό που τραγούδισε η Κατερίνα Παπαδοπούλου και η χοροδία Δόμνα Σαμίου με τους μαθητές της. Στην παρέα λοιπόν, φίλοι και συνεργάτες της Κατερίνας, σας τραγουδήσω και ας χαρώ στο σημερινό αλάτι της γης. Ο Τσιχάνο Τούρκογλου στο Σάζι, ο Στέφανος Οδωρμπαράκης στο Κανονάκι, ο Σοκράτης Οσυνόπουλος στις Λύρες, ο Κυριάκος Οταπάκης στο Ούτι και ο Μανούσης ο Κλαπάκης στα Κρουστά.
1: Ανάμεσα στο Ρίγο και στο Γκαβό Μαλιά καράβι κινδυνεύει Παναγιά

να το γλιτώσουμε, να το γλιτώσουμε. Τα δώδεκα καντήλια Παναγιά μου να στα σημώσουμε. Τα δώδεκα καντήλια Παναγιά μου να στα

τα έμορφα παιδιά. Μόνε λείπα με τα ναυτάκια, τα έμορφα παιδιά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους, αλλά και σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα την εορτή των Αγίων Αποστόλων των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, που με λαμπρότητα τιμήθηκαν σήμερα εις τον ναό τους που ευρίσκεται εδώ στην πόλη μας, με την παρουσία δύο αρχιερέων, όπως επίσης και την παρουσία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων, Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Βασιλείου, τον οποίο πατέρα Βασίλειο έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας εδώ στο σταθμό μας. Πατέρα Βασίλειο, να σας καλωσορίσω και στο σταθμό μας, αλλά και στην Κύπρο. Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που έρχεστε εδώ στο νησί μας. Να πούμε ότι βρίσκεστε εδώ για να παραστείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις της ενορίας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με την αφορμή του Πανηγυριού, αλλά συμμετείχατε και στο συνέδριο που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο, τη θεολογική μερίδα εκεί στην ενορία των Αγίων Αποστόλων με θέμα «Η ενορία σώμα Χριστού». Καλωσορίσατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αυτή η φορά που βρεθήκατε στο νησί, Γέροντα, είχε μια ιδιαίτερη σημασία και ένα ιδιαίτερο χρώμα για σας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που επισκεφθήκατε τα κατεχόμενα μέρη μας. Θα θέλαμε, μιας και αυτό έτσι ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για σας, να κάνουμε αρχή με αυτό σήμερα, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή σας την εμπειρία.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι την πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο, ούτως ή άλλως ήταν μετά από την τουρκική εισβολή και έτσι πάντα γνώριζα την μισή Κύπρο. Ήταν τούτη τη φορά που άνοιξαν τα σύνορα και μπορέσαμε και επισκεφθήκαμε και την Βόρεια Κύπρο. Αυτό που ένιωσα και αυτό μου τα έλεγα πολλές φορές μπαίνοντας σε κάποιες εκκλησίες, ήταν μια λέξη που έβγαινε από μέσα μου, συμφορά. Συμφορά μεγάλη. Και αυτό που μετά είδα ότι συμβαίνει μέσα μου και αυτό που εξέφρασα είναι ότι εδώ με τη Βόρεια Κύπρο και με αυτή την εισβολή έχει γίνει μια βαρβαρότης. Και δεν είναι ότι οι Ελληνοκύπροι έχασαν κάποια εδάφη, έχασαν τους πορτοκαλαιώνες της Μόρφου ή δεν ξέρω ποιους άλλους σιτοβολώνες, αλλά ότι η ανθρωπότης έχασε κάτι. Αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό που λέμε ότι η άκτιστη ενέργεια, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το κάλος το αληθινόν και εράσμιον, το του ηθίαν, περί την θείαν και μακαρίαν φύσιν. Αυτό το κάλος το πνευματικό είναι η χάριση άκτιστη που σώζει τον άνθρωπο και σώζει την ανθρωπότητα. Και νομίζω η Κύπρος, με το να είναι τόσο κοντά στους Αγίους Τόπους, είναι η πρώτη ίσως χώρα που δέχτηκε αυτό το μήνυμα, και αυτό και έχει αγιαστεί από την παρουσία των Αποστόλων, του Παύλου, του Βαρνάβα, του φίλου του Χριστού Λαζάρου, που έχουμε τον στάφους του Αποστόλου Βαρνάβα, του Αποστόλου Λαζάρου. Αυτό που έγινε είναι μια ασχήμια και μια βαρβαρότης, και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν αδικείται ο ελληνικός κυπριακός λαός, αλλά αδικείται η ανθρωπότης. Και αν τυχόν το σχέδιο Ανάν, που δεν το πολύ ξέρω, το έχουν συντάξει οι πολιτισμένοι λαοί, και αν τυχόν αυτοί οι λαοί συνευδοκούν και συμφωνούν σε αυτή την εισβολή, τότε ο πολιτισμός αυτός είναι βαρβαρότης. Αυτό ήθελα καταρχήν να έλεγα, Πάτερ Νικόλε. Μετά στη συνέχεια ένιωσα ότι, και αυτό που λέω όταν μέσα μου, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Γιατί εν τέλει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Ο σκοπός της ζωής μας είναι να αγιαστούμε, να φτάσουμε σε ένα δόξα το Θεό, γιατί ο Θεός καλά λέει να επίσης τα πάντα, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό και να ανοιγηθεί ο θάνατος. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου εάλλο ο θάνατος θανάτου, όπως ομολογούμε, δηλαδή νικήθηκε, καταστράφηκε, πέθανε ο θάνατος δια του θανάτου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όπως ζώντας κανείς το Άγιο Όρος νιώθει ότι είναι σε ένα τόπο Άγιο και πρέπει με ταδέους και προσοχής να συμπεριφέρεται, να ακούει, να βαδίζει και να ενεργεί, έτσι νιώθω ότι περπατώντας επάνω σε αυτό το νησί που λέγεται Κύπρος, νιώθεις ότι είναι ένας τόπος Άγιος, ιερός, που με πολύ προσοχή πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται. Και αν τυχόν ένας αγωνίζεται για να σωθεί ο χαρακτήρας και το πνεύμα της Κύπρου, αγωνίζεται για να σωθεί η μαρτυρία και η δύναμη και το Ευαγγέλιο, το οποίο αφορά τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Αυτά καταρχήν.
0: Μήπως συμβαίνει, Γέροντα, το εξής, όταν κάποιος έχει κάτι δεν το εκτιμά όπως όσο πρέπει ή όσο αξίζει, ας πούμε, όταν το έχει συνεχώς. Όπως κάποιος όταν έχει πάντοτε φαγητό, αν δεν το στερηθεί, δεν θα καταλάβει την πραγματική του αξία. Μήπως το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους Ελληνοκύπριους, ζούμε συνεχώς αυτή τη χάρη της Κύπρου και δεν καταλαβαίνουμε την αξία της.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια και το οποίο νομίζω συμβαίνει τώρα και με τους Έλληνες. Δηλαδή τι έγινε μετά από το Δεύτερο Πόλεμο, κατά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε η φτώχεια στην Ελλάδα, πολλοί βγήκαν έξω για να εργαστούν. Να εργαστούν στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τώρα βγαίνουν πολλοί Έλληνες για να εργαστούν στην Ευρώπη. Δηλαδή στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο υπάρχει ένα σύλλογος Ελλήνων υπαλλήλων διεθνών οργανισμών, ΣΕΙΔΟ. Αυτοί είναι περίπου 5.000. Εκεί είναι νέοι επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν δίπλα σε νέους επιστήμονες Ευρωπαίους. Και έτσι γίνεται αυτόνομητα ένας παραλληλισμός και μια σύγκριση της Ελλάδος με την Ευρώπη, του τρόπου της ζωής και του τρόπου αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Και νομίζω αυτό που είπατε είναι αληθινά, όταν κανείς στερηθεί κάτι καταλαβαίνει την αξία του, και όταν κανείς απομακρυνθεί από την Ελλάδα, την Ορθόδοξη, ένα Ορθόδοξο τόπο, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι ο πλούτος της Ορθοδόξου λειτουργικής τοποθετήσεως. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή τη δοκιμασία της Κύπρου, που δεν είναι τι όμοιο εγώ άλλος, ίσως από τη δική μας αδυναμία και κακομεριά έγινε αυτό, όταν ανοίγουν τώρα τα σύνορα, όταν πρώτη φορά μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα, αντιμετωπίζουμε αυτό το ανοσιούργημα που έγινε, τότε αμέσως ξυπνούμε και λέμε δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Εγώ λέω το εξής, ότι ίσως ο αγώνας της ΕΟΚΑ με το να πάρουν οι νέοι τα όπλα και να βγουν στα βουνά είχε ένα νόημα τότε. Τώρα τι γίνεται, καθόμαστε έτσι? Νομίζω πως όχι. Έχουμε ένα χρέος προς αυτούς που άγιασαν την Κύπρο, προς αυτούς που δημιούργησαν τον πολιτισμό της Κύπρου, προς αυτούς που έπονται, προς τις νέες γενιές των Κυπρίων, αλλά νομίζω και προς τις νέες γενιές όλης της ανθρωπότητας. Αυτό που λέγεται ότι σήμερα με την παγκοσμιότητα ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος έχει γίνει μια μικρή γειτονιά, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, ο ένας βοηθιέται από τον άλλον. Και αυτό που είχα πει και προθέσω, ότι όπως η Βενετία θεωρείται από την UNESCO ως διατηρητέα πόλης για την ιστορία και τα μνημεία της, έτσι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να το δούμε και να αγωνιστούμε, να γίνει συνείδηση ότι η Κύπρος μόλι της στο σώμα, μόλι της στην ιστορία, μόλι στα μνημεία, με τον πολιτισμό, με τους ανθρώπους, με τη γλώσσα της, με τα ήθη και έθιμα, είναι διατηρητέα νήσος. Δίδει ένα μήνυμα ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Όπως είναι το δάσος, τα μεγάλα δάση του Αμαζονίου που δίδουν οξυγόνο και καθίζουν την ατμόσφαιρα για να αναπνέει ο άνθρωπος ελεύθερα, έτσι και η Κύπρος ως σύνολο, ως σώμα και πνεύμα, καθαρίζει τον αέρα το πνευματικό και δείχνει στον κόσμο πώς μπορείς να ζήσεις ανθρώπινα. Οπότε για μένα η Κύπρος δεν είναι απλώς ένας τόπος παραθερισμού που μπορεί να βρει καλές παραλίες ή γλυκό κλίμα, αλλά είναι και ένας τόπος που δίδει μια μαρτυρία ζωής. Και αυτό είναι ίσως σπουδαιότερο. Και αυτό έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα ο κόσμος, από ότι απλώς να βρει μια παραλία να κάνει μπάνια.
0: Επιστρέφοντας στο θέμα των κατεχομένων, Γέροντα, θα ήθελα να πω ότι πολλοί αδερφοί μας Ελληνοκύπροι δεν δέχτηκαν αυτό το άνοιγμα των συνόρων και ακόμη και ίσως και ποτέ υπό αυτές τις συνθήκες να μην επισκεφθούν τα κατεχόμενα. Ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο αυτή την στάση, πώς τη βλέπετε εσείς και αυτή την αντιμετώπιση αυτού του πραγμάτου. Δηλαδή, θεωρείται από πολλούς σαν κάτι το ταπεινωτικό, ας πούμε, να πάει σαν επισκέπτη το ίδιο στο σπίτι και δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Το άκουσα και αυτό και θυμήθηκα εκείνο το παρόμοιο που είχα ακούσει από την Ελλάδα. Πολλοί που λένε δεν μπορώ να πάω στην πόλη και να δω κλεισμένη την Αγία Σοφιά και μολυσμένα τα αγιάσματα από παλιά μέχρι τώρα τελευταία και σκαμμένους τους τάφους. Και εγώ λέω το εξής, ότι επειδή πονάς και επειδή δεν μπορείς και δεν θέλεις να πας, γι' αυτό πρέπει να πας. Αν ήθελες, ας μην πήγαινες. Το ίδιο λέω και με τους Κυπρίους που δικαιολογημένα αντιδρούν έτσι και λένε μου φαίνεται άσχημο να πάω σαν επισκέπτη στο σπίτι μου ή δεν θέλω να δω την εκκλησία του χωριού μου που θυμάμαι να είναι στολισμένη με εικόνες και να μυρίζει θυμίαμα, να τη δω στάβλο. Αλλά ίσως είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε αυτό το δράμα για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε ένα αγώνα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και αυτός ο αγώνας νομίζω αποτελεί το σκοπό της υπάρξεώς μας. Κοιτάξτε, το να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος σημαίνει ότι είσαι φορτωμένος με ένα χρέος παγκόσμιο. Το να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος σημαίνει ότι έχεις κάτι το οποίο οφείλεις να σώσεις και έχεις κάτι το οποίο οφείλεις να δώσεις. Και αυτός ο πλούτος είναι ένας παράξενος πλούτος, ο οποίος αυξάνει μεταδιδόμενος και προσφερόμενος. Είναι αυτό που λέμε στη λειτουργία, είναι ο άρτος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και ουδέποτε δαπανόμενος. Οπότε πρέπει να σώσουμε αυτή τη μαρτυρία. Εγώ είπα και ένιωσα ότι με την εισβολή αυτή η Τουρκία δεν κατεβαίνει κάτω ως εγκύτρια δύναμης για να φέρει την τάξη, αλλά έρχεται ως βάναυσος κατακτητής και δεν έχει να φέρει τίποτε άλλο παρά αυτή τη βαναυσότητα και την κατάκτηση και τη διάλυση του ανθρώπου. Αυτό που ένιωσα ερχόμενοι σε επαφή με κάποιους γέρους Τούρκο-Κύπριους, ένιωσα ότι η συμπεριφορά της κεμαλικής Τουρκία είναι συμπεριφορά απαράδεκτη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δίθεν να μπουν στην Ευρώπη. Μακάρι να μπουνε, μακάρι να εκπολιτιστούν. Αυτό που βλέπω είναι ότι όχι τους Ελληνοκυπρίους, αλλά καταρχήν τους Τουρκοκύπριους, τους βλέπουν σαν κτίνη, σαν ζώα, σαν ανύπαρκτο, δεν τους δίνουν καμία σημασία. Και αυτό που έφεραν εδώ πέρα, σε ένα νησί πολιτισμένο, με μια ευωδία πνευματική, με μια μαρτυρία πνευματική, έρθαν να φέρουν μια στιγνή στρατοκρατία με τα μνημεία αυτά που έβαλαν. Και εγώ δεν καλώ τους θεολόγους να έρθουν να δουν τις εκκλησίες τις ετοιμασμένες, αλλά καλώ τους ανθρώπους που έχουν μια ευαισθησία ελάχιστη, πέστε πολιτιστική, πέστε καλλιτεχνική, πέστε τους ανθρώπους της UNESCO να δουν μνημεία και να δουν πώς έχουν βασανιστεί, πώς έχουν παραμορφωθεί τα μνημεία και τι έχει γίνει δίπλα στα μνημεία αυτά. Σε μια Πανάγια Εκκλησία να βάλεις ένα βάναυσο σύμπλεγμα του Κεμάλ Ατατούρκ δεν λέγεται, ας πούμε. Βάλ' το κάπου αλλού. Οπότε νιώθει κανείς ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα, με το να ανοίξουν αυτά τα σύνορα και με το να θέλουν οι Τούρκοι να μπουν στην Ευρώπη, παρουσιάζουν μια πλευρά του εσωτερικού τους κόσμου που είναι πλευρά βαρβαρότητος. Και νομίζω από αυτό πρέπει να ελευθερωθεί η ανθρωπότης και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Να ελευθερωθούν πνευματικά και οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι και οι πάντες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση ανθρώπινη. Δεν λέω πνευματική, δεν είναι καν ανθρώπινη.
0: Δυστυχώς όμως, Γέροντα, τα συμφέροντα των δυνατών άλλα υπαγορεύουν και όπως βλέπουμε στην πράξη όλα αυτά, έστω και από πολιτιστικής πλευράς να το έβλεπα μόνο, κάποια πράγματα θα ήταν τουλάχιστον στη θέση τους, όπως διάφορες εκκλησίες που είδατε χθες και προχθές που επισκεφθήκατε τα κατεχόμενα. Όμως φαίνεται ότι άλλος είναι ο σκοπός, ο τελικός σκοπός. Δεν τους ενδιαφέρουν, φαίνεται ούτε και αυτά ακόμη, τα οποία όπως είπετε αποπνέουν τον πολιτισμό τόσο χρόνο, αλλά και την παρουσία της εκκλησίας 2.000 χρόνια τώρα και στη Νότια Κύπρο αλλά και στα κατεχόμενά μας. Το θέμα είναι πώς ξεπερνούμε αυτές τις συγκυρίες, ας πούμε, όπου τα συμφέροντα των χωρών οι οποίες εμπλέκονται στο δικό μας τόπο δυστυχώς δεν ευνοούν όχι το δικό μας συμφέρον αλλά την κοινή λογική, ας πούμε. Διότι περί κοινής λογικής πρόκειται, δεν είναι για συμφέρον ή για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μιας κοινότητας έναντι της άλλης.
1: Πατρίγουρε, συμφωνώ, έτσι είναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο αρχηγός της πίστεως μας βλέπουμε ότι θυσιάζεται για τους φίλους του και τα χάνεις και αναπαύεσαι και σώζεσαι όταν ακούς παρακάτω ότι φίλους του θεωρεί αυτούς όχι που τον αγαπούν αλλά που αυτός αγαπά, και αυτός αγαπά όλους, και αυτός που τον φτύνουν, τον βρίζουν, τον αρνούνται και τον σταυρώνουν. Οπότε αυτό που έχει να προσφέρει η Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία είναι κάτι που αγκαλιάζει και σώζει και δίδει γαλήνη και ελευθερία στον κάθε άνθρωπο. Οπότε πρέπει να αγωνιστούμε για να σωθούν αυτοί που μας βασανίζουν. Και για να είμαστε προσγειωμένοι, εγώ νομίζω ότι έχουμε την πίστη, την μία, και ανήκουμε στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και μπορούμε να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, γιατί αυτή η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έτσι που τη γνωρίζουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτή η Εκκλησία είναι ανάπαυση και σωτηρία όλου του κόσμου. Και ο Κύριος έρχεται όχι για να καταργήσει τους εχθρούς του, αλλά για να καταργήσει την έχθρα. Και μπορώ να πω το εξής, ότι και εμείς σαν άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Και ίσως αυτά που γίνονται είναι αποτέλεσμα της δικής μας αδυναμίας και κακομοιριάς. Ένα. Δεύτερον, αυτοί που έρχονται ως εισβολείς, αυτοί που διοργανώνουν και συντάσσουν τα σχέδια ΑΝΑΝ, και αυτοί, όπως είπατε, μπορεί να έχουν σαν πρωτείο το συμφέρον, το οικονομικό, να αυξηθεί η ισχύ τους, η ισχύ τους, η πολιτική, η στρατιωτική. Δεν το αρνούμαστε. Αλλά εν τέλει, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Τι θα κερδίσεις εάν τυχόν είσαι δυνατός, έχεις δυνατή γροθιά, τη στιγμή που η γροθιά σου θα διαλυθεί και θα γίνουν όλα χώμα? Το θέμα είναι αν μπορεί να δεχθεί κανείς μια ανάπαση, μια χαρά η οποία ξεπερνά το θάνατο και αγιάζει την ψυχή, το σώμα, τη ζωή και το θάνατο του κάθε ενός. Και τώρα κάτι άλλο, εγώ νιώθω ότι η πίστη μας είναι μία Αγία Καθολική Αποστολική, είναι άσπλη, αμόλυντη, άφθορη, άχραντη. Εμείς δεν είμαστε άσπλοι, αμόλυντοι. Έχουμε πολλές αδυναμίες, αμαρτήματα και πτέσματα. Από την άλλη μεριά, και σε αυτούς που θέλουν να καταπιέσουν τους αδυνάτους, βλέπετε ότι υπάρχουν και αισθήματα πνευματικά που τους κρίνουν. Ήθελα να φέρω το εξής παράδειγμα. Στον πόλεμο των Ιράκ και στους εχμαλώτους, βλέπετε, ας πούμε, ότι κάποιοι από τον Αμερικανικό στρατό φέρθηκαν βάναυσα στους εχμαλώτους, τους Ιρακινούς. Και αυτό προδόθηκε, ομολογήθηκε και κατά κάποιο τρόπο ζητάει όλοι οι πολιτισμένοι, εντός εισαγωγικών, ανθρωπότης, συγγνώμη στον πόλεμο αυτό. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το φανέρωμα έγινε από δημοσιογράφους Άγγλους και Αμερικάνους. Άρα υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστεί ο κυπριακός λαός, και θα έλεγα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Ορθοδόξου Εκκλησίας, να δοθεί αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι, στους ανθρώπους που αγαπάν τον άνθρωπο και αγαπούν τον Θεό. Και τότε θα δείτε ότι μια στιγμή δεν θα είναι οι Κύπροι 500.000 ή 1 εκατομμύριο, θα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια που θα θέλουν να σωθεί η αγιότητα της Κύπρου, για να σωθεί η δυνατότητα να αναπνέει ο άνθρωπος πνευματικά. Κάπως έτσι πρέπει να παρουσιαστεί. Όχι, ξέρω, παράπονα ότι φταίει ο Μπούς, ούτε καν οι Τούρκοι. Εγώ θα πω το εξής, ότι φταίνουν οι αδυναμίες μας, αλλά από την μεριά ζητάμε βοήθεια όλων να σώσουμε κάποια κοιμήλια, ένα τρόπο ζωής, που είναι κοιμήλιο και δύναμη ζωής για όλους, για τους φίλους και για τους εχθρούς. Γιατί μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί, αλλά υπάρχουν όλοι αδελφοί αν Χριστό.

0: Επιστρέφοντας στην κουβέντα μας, Γέροντα, θα ήθελα αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε επί του κυπριακού θέματος, αυτό που ανοίξαμε προηγουμένως. Ας πούμε, πριν προχωρούσουμε στη δική σας μεριά, που προέρχεστε, στο Άγιον Όρος.
1: Αυτό που λέγεται μέσα μου μόνο του είναι ότι δεν μπορεί να μείνει το θέμα έτσι. Πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια. Πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Αυτά τα αγιάσματα, αυτές οι εικόνες, αυτά τα προσκυνήματα, αυτό το ήθος του Ορθοδόξου Κυπριακού λαού για να διαμορφωθεί έχει χυθέμα, δάκρυα, έχουν προηγηθεί μαρτύρια. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήσουμε. Από αγάπη σε αυτούς που μας γέννησαν και από αγάπη σε αυτούς που ακολουθούν στις νέες γενιές, να τα αφήσουμε έτσι. Νομίζω ότι σήμερα ο κυπριακός λαός, και πιο συγκεκριμένα με ηγέτη την Κυπριακή Εκκλησία, την Ορθόδοξη Κυπριακή Εκκλησία, θα πρέπει να κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι παράλληλα με το έργο των πολιτικών, που και αυτοί έχουν ένα άγιο έργο να κάνουν, παράλληλα με το έργο των πολιτικών να προχωρήσει το θέμα. Και θα ήθελα, λέω το εξής, ότι όταν ένας μιλάει για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ακούει κάποιος μη Ορθόδοξος, εάν δεν αναπαύεται ο μη Ορθόδοξος, σημαίνει ότι αυτός που μιλάει για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μιλάει ξεκάθαρα Ορθόδοξα. Μιλάει κάπως αιρετικά. Εάν δικό κανείς παρουσιάσει αληθινά, βλέποντας τα πράγματα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον κυπριακό πολιτισμό, όλη την ιστορία, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τις εικόνες, τα τραγούδια, τους χορούς, τη γλώσσα την ίδια, την κυπριακή, όταν το παρουσιάσει σωστά, τότε ο άλλος που θα δει, που θα ακούσει αυτή την εκπομπή ή θα παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο, θα νιώσει ότι εδώ πέρα, στη Κύπρο, υπάρχει κάτι που με αφορά, υπάρχει κάτι προσωπικό δικό μου. Αυτό με σώζει, αυτό πιστεύω, γι' αυτό θέλω να βοηθήσω, θέλω να αγωνιστώ. Δηλαδή, να μην παρουσιαστούμε ότι είμαστε λίγοι και είμαστε αδικημένοι, αλλά ότι έχουμε κάτι το οποίο σώζει την ανθρωπότητα και πρέπει όλοι οι ευαίσθητοι άνθρωποι να αγωνιστούμε για το καλό όλων μας να σωθεί. Νομίζω πρέπει να γίνει αυτή η νέα επανάσταση, η οποία είναι ειρηνική, αυτή η νέα έξοδος, η προσπάθεια να παρουσιαστεί ο πλούτος ο πνευματικός της Κύπρου και να κλέψει την καρδιά και την αγάπη και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι, σαν και αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να βασανίζονται αιχμάλωτοι, που δεν θέλουν να σφάζονται οι άνθρωποι, αλλά τους ανθρώπους να ευαισθητοποιήσουν, τους ανθρώπους που θέλουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Και ο Θεός έκανε τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη και να έρθει η ειρήνη και ένας τρόπος συμβιώσεως όλων μας που να χαιρόμαστε και τη ζωή και το θάνατο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει από τους Κυπρίους. Και τώρα που άνοιξαν τα σύνορα, αν τα πούμε σύνορα αυτά, και είδαμε την ασχήνια που έγινε και το έγκλημα που έγινε για τα Ιερά και Όσια, όχι του Κυπριακού λαού, αλλά της ανθρωπότητας, πρέπει να γίνει κάτι, πούμε. Μια άλλη επανάσταση, μια άλλη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από την Εκκλησία, από την Πολιτεία, από αυτό που λέγεται Πανεπιστήμιο Κυπριακό. Και δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο υπάρξεως παρά να σώσουμε αυτό το ένα. Γιατί δεν ξέρω πολλούς τόπους να έχουν σαρκώσει στην ύπαρξή τους ολόκληρη αυτό το ένα μήνυμα της καινής χτίσεως που μεταμορφώνει τον κόσμο και σώζει ψυχήτε και σώματι τον άνθρωπο. Οπότε είναι μεγάλη ευλογία να σε Κύπριος Ορθόδοξος και ένα χρέος να δώσει αυτή τη μαρτυρία σε όλους και να μην αφήσετε να ατιμαστούν τα αγιάσματα προς όφελος όλων και προς όφελος και εκείνων που ατιμάζουν τα αγιάσματα αυτά. Και θα έλεγα το εξής, ίσως κάποτε αργά, στη Δευτέρα Παρουσία να πούνε οι Τούρκοι, κοιτάξτε, είστε χαμένοι. Όχι γιατί χάσατε κάποιους πορτοκαλαιώνες, αλλά γιατί με τη συμπεριφορά σας δεν μας δώσετε να καταλάβουμε ότι δεν έπρεπε να ετοιμάσουμε αυτά τα αγιάσματα που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπου, ψυχή και σώμα του, η προϋπόθεση σωτηρίας όλου του κόσμου. Αυτά ήθελα να έλεγα. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι, μια επανάσταση ειρηνική και σύσσωμη από όλο τον Ορθόδοξο Κυπριακό λαό. Και με ένα τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν ότι ο Ορθόδοξος Κυπριακός λαός δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Είναι μαρτυρικός λαός, ενδιαφέρεται για να σωθεί η προϋπόθεση σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και αυτό σαρκούται στο σώμα το αγιασμένο της Ορθοδόξου Κύπρου. Και νομίζω αυτό θέλουν και οι ταλέποροι, οι Τουρκοκύπροι. Και βαθιά χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, το θέλουν και αυτοί που κατεβαίνουν βάναυσα από την Τουρκία και βάζουν αυτά τα

0: αισθήσει.
1: Λέω ναι και όχι. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Μια στιγμή μπορούμε να τα χάσουμε, αλλά μια στιγμή επίσης, επειδή βρισκόμαστε γεννημένοι μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα στον Παράδεισο, νιώθουμε ότι υπάρχει μια στοργή πάτα από αθωνικόσα. Δηλαδή όλα αυτά που μας παρέσυραν, είτε να απολαύσουμε τον κόσμο, είτε να αποκτήσουμε μια ισχύ, είτε να επιβιωθούμε στον άλλο με τη γροθιά μας, νιώθω μια στιγμή ότι είναι τυποτένια πράγματα. Τη στιγμή που θα πλησιάσουμε την αγιότητα της Εκκλησίας σε μια θεία λειτουργία, σε μια μεγάλη εβδομάδα, πλησιάζοντας ένα προσκύνημα, πλησιάζοντας ένα Άγιο, και θέλω και το εξής, πλησιάζοντας ένα ζώντα Άγιο. Και αυτό που νιώθω στην Κύπρο δεν είναι απλώς τα προσκυνήματα και τα αγιάσματα, αλλά αγιάσματα και χάρις Θεού που προέρχεται από ανθρώπους που ζουν σήμερα. Αλλά επειδή ζουν σήμερα δεν θα ήθελα να τους αναφέρω, αλλά εσείς αν είστε προσεκτικοί θα τους βρείτε. Θυμάμαι κάτι από τις ιστορίες τις καλογερικές. Λέγεται ότι ένας μοναχός είχε ερωτευθεί την κόρη ενός ιερέως των ειδώλων και εν τέλει έφτασε στο σημείο να πει: εγκαταλείπω το σχήμα, το μοναχικό, την πίστη μου για να παντρευτώ αυτή την κόρη. Και τότε ο ιερέας των ειδώλων ρώτησε το δαίμονα που λάτρευε και του είπε το γεγονός ότι αυτός εδώ θέλει να πετάξει όλα, να ρινεί την πίστη του και να παντρευτεί την κόρη μου. Να του τη δώσω, ναι ή όχι? Και του είπε ο δαίμονας ότι κοίταξε, μην τη δώσεις, γιατί βλέπω ένα περιστέρι να πετάει πάνω από το κεφάλι του. Και το είπε ο ιερέας σε αυτό το μοναχό, εκεί ο μοναχός τα χάσε. Σου λέει, μα τι είναι αυτή η αγάπη του Θεού? Εγώ να τα έχω χαμένα, να έτοιμος να τα προδώσω όλα και αυτός να μ' αγαπά. Και τότε έγινε ακόμα πιο συνειδητά μοναχός και έμεινε στην πίστη του. Νομίζω ότι η πίστη δική μας είναι τόσο μεγάλη που και όταν πάμε να την αργηθούμε, αυτός δεν μας αρνείται αυτή η πίστη και αυτή η χάρη, και έτσι πολλές φορές και με ένα παραστράτημα που πάμε να κάνουμε, αυτό γίνεται αφορμή για να νιώσουμε περισσότερο την αγάπη του Θεού και τη χάρη της πίστης μας. Και νομίζω με αυτό το γεγονός της Βορείου Κύπρου μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν με αναπαύει όταν ακούω και λέω άλλος ότι φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε. Δεν φταίει κανείς, αυτή η δική μου αδυναμία. Αλλά επειδή έχουμε αυτή τη δύναμη που νικά το θάνατο, και αυτή είναι η δύναμη του Χριστού, της Παναγίας των Αγίων, και αυτή είναι η δύναμη και η χάρη που υπάρχει στους ταπεινούς ανθρώπους, μπορούμε να σωθούμε και μπορεί οι πτώσεις αυτή η πνευματική που προκάλεσε αυτή την εισβολή να γίνει αφορμή να προχωρήσουμε περισσότερο. Εμένα μου κάνει εντύπωση μια στιγμή που βλέπω, ακούω μια γιαγιά, μια πρεσβυτέρα να μιλάει, και στον τρόπο που μιλάει και σε αυτά που λέει νιώθω να υπάρχει μια ευωδία, αυτή που ευωδία που επλήρωσε τα πάντα μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η γιαγιά στα κατεχόμενα να ζει με μια άλλη η οποία ήρθε από τον Πόντο και είναι μουσουλμάνα και έγιναν αδερφές και μια βοηθά την άλλη. Δηλαδή πέρα από τις συζητήσεις των μεγάλων, πέρα από τις προσπάθειες να επιβληθούν, πέρα από τις στρατοκρατίες που ατιμάζουν και ασχημίζουν το κάλος αυτό το πνευματικό, υπάρχει στην Εκκλησία το κάλος το πνευματικό, υπάρχει μέσα στο λαό του Θεού αυτό το κάλος και λύνονται πολλές φορές εν πολλοίς τα προβλήματα μέσα στο επίπεδο του πιστού και ταπεινού λαού. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε όχι με πείσμα ανθρώπινο, αλλά ενεργοποιώντας τη χάρη του Θεού, τη μικρά ζύμη που ζυμεί όλο το φύραμα, αυτή τη χάρη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και αξιοποιεί ακόμα και τις πτώσεις μας και τις αδυναμίες μας.
0: Γέροντα.

0: Βρίσκεστε μοναχός και ηγούμενος σε ένα μοναστήρι το οποίο τιμά ιδιαιτέρως την Παναγία Μητέρα μας, αλλά και όλος ο χώρος, το Άγιον Όρος, είναι ο κατεξοχήν χώρος, μπορούμε να πούμε, όπου τιμάται η Παναγία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βιώνετε εσείς εκεί στο μοναστήρι αυτή την αγάπη προς την Παναγία και την δική σας, αν μπορούμε να πούμε, την Ιβυρίτης, αλλά και το πρόσωπο της Παναγίας γενικότερα, και πώς βλέπετε να υπάρχει κάποιος συσχετισμός με την αγάπη που βιώνουν εμείς, οι Κύπροι, πάλι για την Παναγία, γιατί θα το είδατε και αυτό, ότι εξίσου μεγάλη είναι και εδώ η αγάπη που τρέφουμε προς το πρόσωπο της Παναγίας με τα μοναστήρια που έχουμε αφιερωμένα, αλλά και τους ναούς, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε ορθόδοξο λαό.
1: Ναι, όταν πάμε στο Άγιο Όρος, όπως λέει η λέξη, είναι ένα όρος Άγιο. Να θυμηθώ τότε που μας πήγαν πρώτη φορά 300 φοιτητές την Πεντηκοστή του 1958. Πρώτη φορά φτάναμε στο Άγιο Όρος, εκεί όπως όταν ήρθα στην Κύπρο ή πρώτη φορά πήγα στα κατεχόμενα, ένιωσα αυτή τη δύναμη την πνευματική. Θα έλεγα πολύ περισσότερο, το νιώθει κανείς στο Άγιο Όρος, ότι είναι ένα όρος Άγιο. Γιατί είναι η Παναγία η προστάτης του όρους αυτού, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν όλη τους τη ζωή εκεί. Τώρα κάποιος άλλος μου έλεγε μια φορά ότι μα λέτε Άγιο Όρος και από την άλλη μεριά διαβάζουμε στην εφημερίδα ότι τσακώνεστε, γίνεστε εκεί πέρα, είστε δράμα. Και λέω ότι σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό που λες, γιατί πράγματι εμείς είμαστε δράμα και το όρος είναι Άγιο και υπάρχει χάρη της Παναγίας. Αν ήταν άμεμπτο και άψογο, δεν θα μπορούσαμε να χωρέσουμε εμείς οι αδύνατοι και αν πολύ ανισόρροποι οι άνθρωποι. Αλλά το μεγάλο γεγονός είναι ότι υπάρχει η παρουσία της Παναγίας, η παρουσία των Αγίων, η οποία παρουσία με τη χάρη της διορθώνει και όλους τους ασθενείς και θεραπεύει τους αρρώστους. Μετά ήθελα να λέγα τι άλλο, τι. Έρχεται ένας Αγιώρος με μια διάθεση τουριστική και χωρίς να το θέλει γίνεται προσκυνητής. Υπάρχει κάποιος που έρχεται σαν προσκυνητής και είναι εξ επαγγέλματος θρησκευόμενος και δεν παίρνει απολύτως τίποτα, γιατί έχει τη διάθεση να διορθώσει και όχι να διορθωθεί. Οπότε βλέπετε, πλησιάζοντας κανείς το Άγιο Όρος, κρίνεται. Και θυμάμαι μια άλλη περίπτωση που είχε έρθει κάποιο παιδί 15 χρονών από την Πελοπόννησο να γίνει μοναχός και στο σπίτι τους έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και είπαν ότι ήταν παράδεκτο. Στέθηκε εκεί πέρα να γίνει μοναχός, οπότε έστειλαν τον μεγαλύτερο αδερφό να τον πάρει. Ο μεγαλύτερος αδερφός που ήρθε φουριός να τον πάρει έμεινε καλόγερος και ο άλλος έφυγε. Οπότε λέμε, συμβαίνουν αυτά. Και συμβαίνουν αυτά, γυρίζοντας σε αυτό που είπατε, για τη χάρη της Παναγίας. Εγώ πριν μιλήσω για το Άγιο Όρος, θα πήγαινα λίγο στους Αγίους Τόπους. Με είχε στείλει η Ιερά Κοινότης να πάω στους Αγίους Τόπους και βρέθηκα με κάποιους άλλους μοναχούς στη Ναζαρέτ. Και ήταν μεσημέρι και δεν μπορούσαμε να προσκυνήσουμε γιατί ήταν κλειστά τα προσκυνήματα, αλλά έμεινε μέσα μου σαν να μας επισκέφθηκε η Παναγία και λέω, σε αυτό το χωριό, σε αυτό τον τόπο που έβλεπε αυτούς τους λόφους και ανέπνεε αυτό τον αέρα, γεννήθηκε και έζησε μια μικρή χωριατοπούλα η οποία ανεδείχθη Θεοτόκος, η οποία έγινε η τιμιωτέα του Χερουβίμ και δοξτέρα συγκρίτου στο Σεραφείμ, η οποία εσάρκωσε την επιθυμία της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και λες ότι εάν είμαι εγώ ακάθαρτος, νιώθεις ότι υπάρχει μια καθαρσία στη ζωή μας και μια καθαρότηση, και αυτή έσωσε αυτή την καθαρότητα και έγινε τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξτέρα συγκρίτου στο Σεραφείμ. και λες μπορεί εμείς να είμαστε ακάθαρτοι, αλλά υπάρχει αυτή η μάνα, η καθαρή. Και λέγει κάποιος μοναχός μετά Γιώργος ότι μπορεί η πρώτη μάνα μας η Εύα να μας θύλασε με το γάλα της αδυναμίας και των παθών, και η δεύτερη μάνα μας, η Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Θεού, μας θυλάζει με αυτή την στοργή, την αγαλίαση, την στοργή που νικά κάθε πόθο. Και νιώθεις ότι αυτή η χάρις υπάρχει στο Άγιο Όρος. Και τι γίνεται? Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι στις δύο λέξεις Παρθένος και Θεοτόκος σώζεται και εκφράζεται όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και θυμάμαι πάλι κάτι άλλο, ότι ένας μοναχός που έλεγε γέρος ότι το άξιον είναι ο αληθός, στεκόμαστε όρθιοι γιατί είναι ο εθνικός ύμνος των μοναχών. Και θυμάμαι ένα άλλο που ένας απλός μοναχός αγράμματος γέρος είχε βρεθεί έξω στη Θεσσαλονίκη, και εκεί πέρα είχαν μια κουβέντα και τον ειρωνευότανε και μου έλεγε αυτό στην ιστορία. Και μετά μου λένε, του λένε, ναι, εσύ διάβασε μας μια ευχή, πες μας κάτι για να φανερώσει αυτή τη δύναμη την πνευματική. Εκεί ήταν κάποιος ο οποίος τον πείραζε. Εκεί ήταν αυτός ο άνθρωπος που ένιωθε ο μοναχός ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν είχε καλή διάθεση, είχε ένα θράσος. Και μου λέει αυτός ο γέρος ο μοναχός ότι εγώ, λέει, τους είπα ότι εγώ δεν είμαι παπάς, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω καμιά ευχή, μόνο είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε. Και εκείνη την ώρα τον έπιασε σπασμός τον άλλο και έπεσε κάτω. Λέει, έτσι που το έλεγε Θεοτόκε Παρθένε, νιώθω ότι αυτός ο γέρος ομολογούσε εκείνη την ώρα όλη την πίστη εκκλησίας και φανέρανε όλη τη δύναμη η οποία υπήρχε μέσα του. Και λέμε Θεοτόκε Παρθένε, η Θεοτόκος είναι Παρθένος. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί δυσχάρτως του Αγίου Πνεύματος να γεννήσει το Θεό. Και λέει ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το κάλος και η καλοσύνη αφορούσε στο κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Και όλη η ανθρωπότητα, όλη η ιστορία έχει σαν σκοπό να γεννήσει την Παρθένο, η οποία με την άκρα ταπείνωση και καθαρότητά της θα δεχθεί τον αρχαγγελικό ασπασμό και θα κυοφυρίσει και θα τέξει τον Θεόν λόγον εν σαρχή και θα γίνει Θεοτόκος. Και στη συνέχεια πάει αυτό που λέει ο Πατέρας, ότι και ο άνθρωπος, ο καθένας μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεοτόκος, δηλαδή με την ευλογία της Παναγίας να νιώσει ότι μέσα στην ύπαρξή του συλλαμβάνεται και κυοφορείται η ανυπόστατη χαρά, και να νιώθει ότι οτιδήποτε και να κάνει υπάρχει μέσα του αυτή η χαρά, που λέει ο Άγιος Σημειών, η μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Οπότε έτσι νιώθεις ότι η κυρία Θεοτόκος, δηλαδή η Παρθένος και η ταπεινή, η οποία γεννά το Θεό, είναι προστάτης των μοναχών, είναι προστάτης του Αγίου Όρους, είναι προστάτης όλων των ταπεινών ανθρώπων. Τώρα από εκεί ένα άλλο λογισμό, ότι δεν μ' αρέσουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να λατρεύομαι είδωλα, και δεν μου αρέσει να κάνουμε είδωλο τίποτα, ούτε να κάνουμε είδωλο του Άγιου Όρους, ούτε να πούμε ξέρω κι εγώ είμαι εγώ αγιορείτης, άρα άγιασα. Αγιάζει κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος υπομένει, σηκώνει με καρτερία το σταυρό του, φτάνει στο σημείο να πει δόξα τω Θεώ για όλα, και τότε μια στιγμή τον επισκέπτεται τη χάρη του Θεού. Οπότε τώρα αυθόρμητα θα ήθελα να πω και για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, την κυρία Μαρούλα, στην οποία με έχει οδηγήσει ο Πανιερότατος Λεμεσού την περασμένη φορά, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, και ήταν παράλυτη και ήταν 27 έτη στο κρεβάτι και αυτή έκανε υπομονή και αυτή δεν έγινε κανένα παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, να είμαι εγώ τόσα χρόνια παράλυτη? Και τούτη τη φορά πάλι περάσαμε. Και τούτη τη φορά η κυρία Μαρούλα είναι ακόμα πιο άρρωστη. Έχει περάσει κάποιο εγκεφαλικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Και ψευδίζει μερικές λέξεις. Αλλά αυτό που έμενε μέσα μου είναι η ίδια η χάρης. Και ακόμα περισσότερο. Ότι η κυρία Μαρούλα παράλυτη 30 χρόνια δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά μιλάει ξεκάθαρα το φως το προσώπο της και η αγαλίαση, που είναι η αγαλίαση που βγαίνει από μέσα της, γιατί δεν έχει κανένα παράπονο και λέει δόξα τω Θεώ. Οπότε, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε στο Όρος, είτε στην Κύπρο, είτε οπουδήποτε αλλού, εάν φτάσουμε στο σημείο να λέμε δόξα τω Θεώ και αν φτάσουμε στο σημείο να δεχόμαστε τα πάντα με ευγνωμοσύνη, τότε θα δεχθούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει η ανάπαυση του Θεού μέσα στην καρδιά μας, θα έρθει ο φωτισμός και τότε θα καταλάβουμε όλα τα υπερλόγων και αίσθηση μυστήρια τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ερμηνείες παρά μόνο εάν δεχθούμε τη χάρη του Θεού με το να κάνουμε υπομονή και να φτάσουμε στο σημείο να πούμε δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αυτό ήθελα να λέγω.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, Γέροντα, ότι δεν σώζει ο τόπος αλλά ο τρόπος. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει μέσα στην αδυναμία μας και μας φταίνε όλα τα άλλα εκτός ο εαυτός μας. Μας φταίει το περιβάλλον μας, μας φταίει ο τόπος μας, μας φταίνει οι συνάνθρωποι μας. Όμως ίσως τελικά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε θα πρέπει να είναι ο δικός μας, ο έσω άνθρωπος.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι ο Θεός έπλασε καλά υγείαν τα πάντα και βλέπετε ότι έχει χάρη και ένα μικρό παιδάκι που παίζει, έχει τη χάρη του και ένας νέος, ένας έβος που αγωνίζεται και υπάρχει η ζύμωση στη μεγάλη του μούστου και έχει τη χάρη του επίσης και όταν οριμάσει κανείς και θα έλεγα σαν εικόνα όταν το κρασί μένει στο βαρέλι δεν έχει τον κοχλασμό που έχει ο μούστος στην αρχή, αλλά όμως δεν σταματάει ποτέ το να οριμάζει το κρασί, να παίρνει πιο πολύ δύναμη και πιο πολύ άρωμα. Νομίζω ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να παραπατήσουμε. Μ' αρέσει που η Εκκλησία λέει την αλήθεια. Ουδείς αναμάρτως, έστω και αν είναι μια ημέρα του βίου αυτού επί της γης. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο Ιης Άγιος, ο Ιης Κύριος, με την Παναγία και όλους τους Αγίους που μπορούν να μας βοηθήσουν για να καταλήξουμε στο τέλος το να παραδώσουμε ολόκληρο τον εαυτό μας Χριστό το Θεό και τότε γίνονται όλα τα προβλήματα. Είδατε ότι αυτό που λέει πάλι ο Κύριος, ότι εάν μη ο κόκκος του σύτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν αποθάνει θα φέρει πολύ καρπό. Και αυτό που λέει ο πατήρ Προφύριος, να αφήνουμε τον άλλον και θα έρθει η ώρα που θα επιστρέψει στον Θεό. Θα έρθει η ώρα που εκούσια θα προσφέρει την ελευθερία του στον Θεό. Και τότε προσφέροντας κανείς τον εαυτό του όλο στον Θεό, δέχεται όλη τη χάρη την οποία δεν θα μπορούσε μόνος του με κανένα τρόπο να δεχθεί.
0: Γέροντα, εσύ ως έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Προτού σας δώσω το λόγο για την τελικό δικό σας λόγο, θα ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση με το εφόσον βρίσκεστε σε ένα μοναστήρι και δέχεστε καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες. Πώς βλέπετε εσείς ότι παίρνει κάποιος λαϊκός ευρισκόμενος εν το κόσμο που επισκέπτεται ένα ορθόδοξο μοναστήρι, έστω και για λίγες ώρες ή για κάποιες μέρες όπως συμβαίνει στο Άγιον Όρος? Τι είναι αυτό δηλαδή που έλκει τον άνθρωπο που βρίσκεται στον κόσμο να πάει στο μοναστήρι, διότι οπωσδήποτε για να πάει κάποιος κάπου σημαίνει κάτι παίρνει από εκεί. Οποιοδήποτε ορθόδοξο μοναστήρι, δεν περιοριζόμαστε στο Άγιον Όρος, όπου ασκείται ο ορθόδοξος μοναχισμός.
1: Νομίζω ένα ορθόδοξο μοναστήρι που λειτουργεί σωστά είναι μια μαρτυρία του μέλλοντος αιώνος, πώς θα είμαστε στον παράδεισο, που η ζωή θα είναι μια δοξολογία προς το Θεό και μια τελεύτερη επέκταση. Και έτσι όταν ένας είναι έτοιμος, είναι ευαίσθητος να επισκεφθεί ένα μοναστήρι, νιώθει αυτό. Από την άλλη μεριά βλέπετε ότι είμαστε εφήμεροι. Τα χρόνια περνάνε σύντομα και νιώθαμε ότι τελειώνει, φεύγει η νεότης, φεύγει αυτή η δύναμη. Από την άλλη μεριά δεν φεύγει η δίψα για τη ζωή της αιωνιότητος. Και νομίζω ότι όταν προσκυνήσει κανείς, επισκεφτεί ένα ορθόδοξο μοναστήρι, έρχεται σε επαφή με αυτή τη χάρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προσφέρει αυτή την χάρη που ξεπερνά τον θάνατο. Εκεί έτσι νιώθει κανείς ότι μπορώ να δεχτώ αυτή τη χάρη, μπορώ να γνωρίσω τον Κύριο που είναι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων και να ζήσω και αυτή τη ζωή με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και ταυτόχρονα να περιμένω τον θάνατο με τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, με μια χαρά. Αυτό που λέει, να ζει κανείς έτσι ώστε όταν σκεφτεί το θάνατο να εξάπτεται χαρά εν την καρδία του. Τώρα, είμαστε στην Κύπρο. Στο Άγιο Όρος είναι καλόγερη. Αν ένας έχει αυτή την κλίση, νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, για να σας πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο. Αν όμως ένας έχει την κλίση από τον Θεό να ζήσει στον κόσμο, πάλι έχει την ανάγκη από αυτή τη χαρά που ξεπερνά το θάνατο. Δεν ζούμε σε ένα μη ευλογημένο τόπο. Δεν ζούμε σε ένα χώρο που βλέπουμε απλώς πολυκατοικίες, που βλέπουμε απλώς κοσμικά κέντρα. Αλλά βρίσκομαι σε ένα τόπο που υπάρχουν τα αγιάσματα, υπάρχουν οι εκκλησίες, οι άγιες εικόνες. Και έτσι μπορώ να ζήσω, να κινηθώ, να τραφεί το σώμα μου, αλλά ταυτόχρονα έχω την δυνατότητα να δεχτώ και αυτή τη χάρη η οποία ανικά το θάνατο. Έτσι λοιπόν, ας ζούμε αυτοί που είμαστε στο όρος με τη βοήθεια της Παναγίας όπως πρέπει και ας ζείτε και εσείς εδώ πέρα όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία προτρέπει και όλοι θα είμαστε μαζί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάλι ξεκινώντας την εμπειρία του Αγίου Όρους, ο τόπος της Κύπρου είναι Άγιος, μπορεί κανείς να ζήσει και μπορεί να ησυχάσει. Αυτό που συνήθως λέω είναι ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει ανάγκη από μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα. Δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια απασχολημένοι, να μην είμαστε συνέχεια παραδομένοι σε ένα ρυθμό που μας τον έχει ρυθμίσει άλλος. Θα πρέπει να βρίσκει κανείς μια ήσυχη γωνιά, να ησυχάζει, να λέει ένα Κύριε ελέησο, να κάνει λίγη προσευχή, να επισκέφτεται τον εαυτό του και τότε θα νιώθει ότι μπορεί να πάρει και όλη τη ζωή σαν ένα ανοιχτό λαυσαϊκό. Δηλαδή το λαυσαϊκό ή το γεροντικό τι είναι? Είναι τα βιβλία αυτά του πρώτου μοναχισμού όπου αναφέρονται κάποια παραδείγματα. Ένας άνθρωπος της αγάπης και ταπεινός σώζεται. Ένας εγωιστής, ένας υπερήφανος χαντακώνεται. Εάν τυχόν κανείς ζει μέσα στην εκκλησία και έχει πάρει την ευαισθησία την πραγματική, τότε μπορεί να ζει στον κόσμο και τον κόσμο όλο να τον έχει σαν ένα ανοιχτό λαυσαϊκό, δηλαδή να τρέφεται πνευματικά από τη ζωή αυτή την καθημερινή. Θα έχει ευαισθησία και θα βλέπει ότι αυτός περιαυτολογεί, αυτός είναι εγωιστής, αυτός είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγω. Ταυτόχρονα συναντώ και ανθρώπους που είναι πράγματι ευγενείς, που είναι ταπεινοί, που έχουν τη χάρη του Θεού και αυτοί με τρέφουν πνευματικά. Όλα αυτά τα πράγματα σαν τροφή ευχολοχώνευτη ή δυσκολοχώνευτη, αλλά που έχει πολλές βιταμίνες, θα τη δεχθεί κανείς εάν τυχόν δεν ζει συνέχεια μέσα σε φασαρία και σε επιπολαιότητα, αλλά πρέπει κανείς να βρει μια ήσυχη ώρα και μια ήσυχη γωνιά για να επισκεφθεί τον εαυτό του, να προσευχηθεί και να χωνεύσει αυτά που του δίδει η ζωή. Και εγώ τώρα βλέπω ότι μπορεί κανείς αυτό να το πετύχει και αν θέλετε μπορεί να αξιοποιήσει και τις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός και ταυτόχρονα η Κύπρος έχει και το τρόδος, έχει και τα βουνά, έχει και την ησυχία, οπότε μπορεί να δουλέψει κανείς μέσα στη Λεμεσό, αλλά και μπορεί να ησυχάσει σε ένα μοναστήρι ή σε ένα χωριό.
0: Γέροντα, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και τα πραγματικά συγκινητικά σας λόγια, ιδιαίτερα για την κατεχόμενη Κύπρο μας. Να σας ευχαριστήσω και για την εδώ παρουσία σας, αλλά και για την παρουσία σας και την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στο πανηγύρι του ναού μας. Να ευχηθούμε σε εσάς καλή επιστροφή και να εξητήσουμε τις δικές σας ευχές από το περιβόλι της Παναγίας και για μας αλλά και για όλη την Κύπρο μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο δεύτερο. Άγιον Όρος, Καυσοκαλύβια, 1918-1925. Μέρος τρίτο. Δύο-τρία χρόνια αργότερα έγινε μεγαλόσχημος. Την προηγούμενη μέρα είχα και μία ακόμη ξεχωριστή ευλογία. Έπρεπε να πάμε με τον γέροντά μου στη Μεγίστη Λαύρα για να πάρω άδεια για την κουρά. Ο ηγούμενος που έδωσε την άδεια ήταν πολύ άγιος. Εκεί που πηγαίναμε από το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου στη Λαύρα, κατά τη διαδρομή, για πρώτη φορά άκουσα το άρωμα το ουράνιο. Με πλημμύρισε η μυρωδιά και το είπα στον γέροντά μου. Εκείνος με απλότητα το άκουσε. Δεν είπε τίποτα και προχώρησε. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, απλά. Για δεύτερη φορά άκουσα το άρωμα στα οστά του Αγίου Χαραλάμπους. Το βράδυ της κουράς μου, όλοι οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στο Κυριακό. Έκαναν αγρυπνία. Είπαν ωραία κατανυκτικά ψάλματα και εγώ ήμουν με λευκές κάλτσες, ανυπόδητος και γεμάτος κατάνοιξη. Έβαλα σε όλους μετάνοια. Προσκύνησα τις εικόνες και ο προεστός μου απίφθινε τις ειδικές ερωτήσεις του μεγαλοσχήμου. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα από τη συγκίνηση. Αφού τελείωσε η αγρυπνία, επήγαμε στο κελί. Ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά και σιωπηλός. Ήθελα να είμαι μόνος, μόνο Θεό. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλεις ούτε να ψάλεις, ούτε να μιλάς. Ζητάς τη σιγή για να ακούεις καθαρά τη φωνή του Χριστού. Η ζωή του Αγίου Όρους είναι η ζωή αγρυπνίας. Στην αγρυπνία, όταν γίνεται σωστά, όταν δηλαδή αυτοί που συμμετέχουν είναι ενωμένοι στην κοινή λατρεία, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα πνευματική που όλοι μπαίνουν εύκολα μέσα σε αυτή και επέρχεται μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λεπτύνεται η ψυχή και δημιουργούνται οι πιο κατάλληλες προϋποθέσεις για πνευματική ανάταση και βαθιά επικοινωνία με τον Κύριο. Στο Άγιο Όρος, 2 η ώρα γίνεται ξεσηκωμός. Αισθανόμουνα δέος την ώρα εκείνη, η προσευχή αίσια τον τόπο, τον πνευματικό κόσμο. Να ποια είναι η αγάπη στον Χριστό. Εμένα στο Άγιον Όρος πολύ μου άρεσαν οι αγρυπνίες. Γινόμουν άλλος άνθρωπος. Ήμουνα πάντα πολύ προσιλωμένος. Διέθετα μεγάλη αγάπη να ακούσω τα λόγια. Το μυαλό μου ούτε μία στιγμή δεν ήθελα να το κλέψει ο ύπνος. Δεν ίσταζα. Παρακολουθούσα με έρωτα. Όταν καμιά φορά καθόμουν στο στασίδι, δεν ακουμπούσα τη ράχη μου πίσω στο στασίδι για να μην αποκοιμηθώ. Και μετά την Θεία Λειτουργία πάλι δεν ήθελα να κοιμηθώ. Κυριαρχούσε η αγάπη. Γι' αυτό έμενα ξάγρυπνος.

Στο Κυριακό που πήγαινα για αγρυπνίες και ακολουθίες, εγνώρισα αγίους ανθρώπους. Ακούστε να σας πω για έναν κρυφό Άγιο. Πάνω από την καλύβα μας, πολύ ψηλά, ζούσε ένας Ρώσος, ο Γεροδημάς, σε μια πρωτόγονη καλύβα μόνος του. Ήταν πολύ ευλαβής. Ο Γεροδημάς έμεινε σχεδόν άγνωστος όλη του τη ζωή. Κανείς δεν αναφέρει το όνομά του ή για το χάρισμά του. Να φύγει από τη Ρωσία, ποιος ξέρει πόσες ημέρες διαδρομή έκανε. Τα άφησε όλα για να έρθει σε μια άκρη του κόσμου, στα καυσοκαλύβια, και έζησε όλη τη ζωή του εκεί. Και πέθανε άγνωστος. Δεν ήταν κανείς εγωιστής. Όχι, όχι, αγωνιστής ήταν. Και να μην έχει κανένα δίπλα του να του πει 500 μετάνοιες έκανα σήμερα, αυτό αισθάνθηκα. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Ναι, ναι, είναι ένα τέλειο πράγμα αυτό. Ένα τέλειο, ένα ανιδιοτελές, ανιδιοτέλεια, λατρεία, αγιοσύνη, ενώπιος ενωπίο, χωρίς ανθρωπαρέσκεια. Ο δούλος το δεσπότη. Τίποτα άλλο απολύτως. Ούτε ηγούμενος, ούτε μπράβο, ούτε γιατί αυτό είναι έτσι. Είδα έναν Άγιο ζωντανό, ναι, έναν άγνωστο Άγιο. Ο καημένος περιφρονημένος, ποιος ξέρει, όταν πέθανε, έπειτα από πόσες ημέρες θα το μάθαμε και ίσως μήνες, αν ήταν και χειμώνας. Πού να πήγαινε άνθρωπος εκεί ψηλά, στη λίθινη καλύβα του. Δεν τον έβλεπε κανείς. Πολλές φορές αυτούς τους ερημίτες τους βρίσκανε έπειτα από 1-2 μήνες μετά την κοίμησή τους. Το εκχύλισμα και το περίσσευμα της Χάριτος ήλθε σε μέρα με τον ταπεινό όταν είδα αυτόν, τον Γεροδημά, στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιες του και να αναλύεται σε λυγμούς την προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτούνου τόσο πολύ τον επεσκίασε η Χάρης, ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα. Τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της Χάριτος, δηλαδή υπήρχε και πριν, με την αγάπη που είχα στον γέροντά μου. Αλλά τότε αισθάνθηκα κι εγώ την Χάρη πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πώς μου συνέβηκε. Ένα πρωί, κατά τις 3:30, επήγα στο Καθολικό, στην Αγία Τριάδα για την ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμη. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο, κάτω από μια σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή, ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός και ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά, αριστερά. Δεν είδε κανένα. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσχήνι, άρχισε τις μετάνοιες, τις τρωτές, πολλές και γρήγορες, και έλεγε συνεχώς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Σε λίγο έπεσε σε έκσταση. «Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στον Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας, κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης και αφοσιώσεως». Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος, σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο Μωυσής στη θάλασσα, και έκανε ένα πράγμα. Ουουου! Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στην χάρη, έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Ήρθε σε μένα με τον ταπεινό και ανάξιο η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω, μου μετέδωσε την χάρη. Δηλαδή, η χάρη που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του, τα πνευματικά. Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς, χωρίς να το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βίωμά του. Ούτε και αυτό που λέω είναι σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψης υπό του Θεού. Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται. Και άμα τα εξηγήσεις, πέφτεις πολύ έξω. Όχι, δεν εξηγούνται. Ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να τα καταλάβεις.

Στις 4 η ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Ο γεροδημάς μόλις άκουσε τις καμπάνες, έκανε μερικές μετάνοιες και σταμάτησε να προσεύχεται. Κάθεσε στο πεζούλι. Νομίζω πως είναι κτιστό το πεζούλι στον πρόναο. Και έρχεται ο Μακαρούδας. Έτσι τον έλεγαν τον Μακάριο, χαϊδευτικά. Ήταν γρήγορος και γλυκομήλυτος. Αγγελούδι ήταν. Τι ωραία που άναβε τα καντήλια. Τι ωραία που άναβε τον πολυέλαιο. Τι ωραία πάλι που τα έσβηνε ένα-ένα. Τι ωραία που έκανε τις μετάνοιες. Ζητούσε συγγνώμη δεξιά-αριστερά για να πάρει τα βιβλία να κανοναρχήσει. Πω, πω, πω, τον αγαπούσα. Άξιζε, γιατί είχε χάρη Θεού. Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Μακάριος, ο Μακαρούδας, στον κυρίως ναό. Πίσω του άνοιξε την πόρτα ο γεροδημάς και μπήκε και αυτός μέσα. Στάθηκε λίγο να τακτοποιηθεί στο στασίδι του για την ακολουθία, νομίζοντας πως κανείς δεν τον είχε δει. Και εγώ χάθηκα μέσα από τη σκιά της σκάλας και κρυφά και δειλά μπήκα μέσα στον κυρίως ναό. Επήγα και προσκύνησα την Αγία Τριάδα. Μετά εγύρισα και στάθηκα παράμερα. Στο μεταφόβου Θεού πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι εγώ μετάνοια και μετέλαβα. Από τη στιγμή που μετέλαβα, μου ήλθε μία χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός. Μετά την ακολουθία, έβηγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση, τρέλα. Νοερός, έλεγα την ευχαριστία πηγαίνοντας για την καλύβα. Με πάθος έτρεχα μέσα στο δάσος, πηδούσα από τη χαρά μου. Άνοιγα σε έκταση τα χέρια με ενθουσιασμό, δυνατά και φώναζα. «Δόξα σοι ο Θεός! Δόξα σοι ο Θεός!» Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά, γίνανε κόκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζαν με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή, αν με έβλεπες από το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό. Το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά επήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το είχα πάθει. Πόση ώρα ήμουν σε αυτή την κατάσταση δεν ξέρω. Όταν συνήλθα, έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλώς με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου. Έφτασα στο κελί. Δεν εκολάτσισα κατά τη συνήθειά μου. Να μιλήσω δεν μπορούσα. Πήγα στην εκκλησία, αλλά όπως συνήθιζα να ψάλω διάφορα κατανυκτικά, δεν έψαλα. Κάθισα στο στασίδι και έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Συνέχιζε εκείνη η κατάσταση, αλλά πιο ήρεμα. Με έπνιγε η συγκίνηση. Αναλύθηκα σε δάκρυα. Έφευγαν αβίαστα από τα μάτια μου, μόνα τους. Δεν τα ήθελα, αλλά ήταν συγκίνηση για την επίσκεψη του Θεού. Δεν σταμάτησαν ως το βράδυ. Δεν μπορούσα να ψάλω, να σκέπτομαι, να μιλώ. Και αν βρισκόταν άλλος εκεί, δεν θα του μιλούσα. Θα έφευγα, να είμαι μόνος. Ένα είναι βέβαιο, ο γεροδημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό, την ώρα που ο ίδιος προσευχόταν στον άφηκα της Αγίας Τριάδος του Καθολικού των Καυσοκαλυβίων. Αυτό που έπαθα, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι γέροντες δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση είχαν. Δεν με δίδασκαν με λόγια, μόνο με τη στάση τους. Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων και των Οσίων, έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι πατέρες δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν σημεία, δεν ζητούσαν χαρίσματα. Εγώ δεν είπα ποτέ μου, πιστέψτε με, να έπαιρνα κάποιο χάρισμα από τον Θεό. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Και αυτό που ποτέ δεν σκέφτηκα παρουσιάστηκε ξαφνικά και εγώ ποτέ δεν του έδωσα σημασία. Κατά το απογευματάκι της ίδιας ημέρας βγήκα από την εκκλησία. Κάθισα στο πεσούλι και κοίταζα κατά τη θάλασσα. Πλησίαζε η ώρα που συνήθως ερχόντουσαν οι γέροντές μου. Εκεί που κοίταζα μήπως έρθουν, τους είδα να προβάλλουν. Τους είδα να κατεβαίνουν κάτι μαρμάρινα σκαλιά. Αυτός όμως ο τόπος ήταν μακρινός. Δεν έπρεπε κανονικά να τον βλέπω. Τους είδα με την χάρη του Θεού. Ενθουσιάστηκα. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αυτό. Πετάγομαι έξω, τρέχω και τους φθάνω. Παίρνω τα δισάκια. «Πώς το ήξερες ότι ερχόμαστε?» λέει ο γέροντας. «Εγώ δεν μίλησα». Όταν εφτάσαμε όμως στο κελί, πλησιάζω τον μεγάλο γέροντα, τον πατέρα Παντελεήμονα, μυστικά και κρυφά από τον Παπαϊωνίκιο και του λέω: «Γέροντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ενώ ήσασταν πίσω από το βουνό, εγώ σας είδα φορτωμένους και έτρεξα. Το βουνό ήταν σαν τζάμι και έβλεπα πίσω». «Καλά, καλά», λέει ο γέροντας, «μη δίνει σημασία σε αυτά, ούτε να το πεις πουθενά, γιατί ο πονηρός παρακολουθεί».

Το χάρισμα της διοράσεως, όπως σας είπα, ποτέ δεν το είχα επιθυμήσει. Ούτε όταν το έλαβα προσπάθησα να προχωρήσω, δηλαδή να το καλλιεργήσω. Δεν το έδωσα σημασία. Ούτε ζήτησα ποτέ, ούτε ζητώ από τον Θεό να μου αποκαλύψει κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο με το θέλημά του. Αλλά μετά το γεγονός με το γέρο Δημά, άλλαξε εντελώς η ζωή μου, όλο χαρά και αγαλίαση. Ζούσα μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, στον ουρανό. Πρώτα δεν ήμουν έτσι. Από τότε που αισθάνθηκα την χάρη του Θεού, όλα τα χαρίσματα πολλαπλασιάστηκαν. Έγινα έξυπνος. Έμαθα τριαδικούς κανόνες, τον κανόνα του Ιησού, άλλους κανόνες. Μόνο που τους διαβάζανε και τους ψάλανε στην εκκλησία, τους μάθαινα απ' έξω. Το ψαλτήρι το έλεγα απ' έξω. Πρόσεχα και ορισμένους ψαλμούς που ταιριάζανε τα λόγια τους, να μην τους μπερδεύω. Όντως άλλαξα. Έβλεπα πολλά πράγματα, αλλά δεν μιλούσα. Δηλαδή, δεν είχα το δικαίωμα να το πω, δεν είχα πληροφορία. Όλα τα έβλεπα, όλα τα πρόσεχα, όλα τα ήξερα. Απ' τη χαρά μου δεν πατούσα στη γη. Τότε άνοιξε η μύτη μου και μύριζα τα πάντα. Άνοιξαν τα μάτια μου, άνοιξαν τα αυτιά μου. Από μακριά τα καταλάβαινα. Τα ζώα, τα πουλιά, τα ξεχώριζα όλα. Ήξερα από το κελάιδημα αν είναι κότσιφας, αν είναι σπουργίτη, αν είναι σπίνος, αν είναι αηδόνι, αν είναι κομπογιάννηδες, αν είναι τσίχλες. Όλα τα πουλάκια τα καταλάβαινα από τη φωνή τους. Τη νύχτα, ξημερώνοντας, χαιρόμουνα τη συναυλία που έκαναν τα αηδόνια, τα κοτσίφια, όλα, όλα. Έγινα άλλος, καινούριος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα, το έκανα προσευχή. Το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλί ψάλει και δοξολογεί τον πλάστη? Ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Α, με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά? Τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Κι εγώ συγκινιόμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με την χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα.

Μια μέρα, ένα πρωινό, επροχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα, δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου, κρύα νερά κυλούσαν, ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία, ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά, απέναντι σε ένα κλαδί, βλέπω ένα πουλάκι. Ήταν αηδόνι. Και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λένε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους. Αυτή την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, τα ίδια κοινά δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από τον Γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεπτόμουν γιατί το αηδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξελαρυγιάζεται, γιατί. Γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με τον Γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αηδονάκι. Και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αηδονάκι μου, ποιο σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις, χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λέει αηδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αηδόνι μου, μου δείχνεις με το κελάιδημά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως θα νιώθω. Θα μπορούσα να γραφεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το αηδόνι. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι κι εγώ. Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι κι εγώ. Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί? Είχε αυτό κόσμο μπροστά του? Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τα άκουγα? Ποιος τα άκουγε που ξελαριγιαζόταν? Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη? Αλλά και εκείνα τα ειδονάκια μέσα στο λόγκο, μέσα στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και την ημέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τα άκουγε που ξελαριγιαζόντουσαν όλα? Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη? Γιατί σπάζανε το λαρυγκά τους? Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλτσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στον Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε τον Θεό, τον πλάστη των απάντων, και δεν τα ακούγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή να τα ακούει ποιος άλλος? Ο πλάστης των απάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχαν μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι. Δεν ξέρω, γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως, κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί, στο Άγιον Όρος, είναι άγνωστη. Ζεις με τον Γέροντα, τον αγαπάεις. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι, ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις τον Χριστό, είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις τον Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται. Εν το οποίο και διά του οποίου. Είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Εγώ εκεί, το νου μου να φύγω, να ζητήσω από τον Γέροντα άδεια και ένα σακί με παξιμάδια και να χαθώ για να υμνώ και να δοξάζω αδιαλείπτως τον Θεό. Αλλά σκεπτόμουν, πού να πάω? Δεν έχω μάθει καλά το εργόχειρο. Δεν μου το είχαν διδάξει. Ίσως φοβόντουσαν να μην φύγω. Αυτός ο φόβος κυριαρχούσε στο Άγιον Όρος. Δεν του μαθαίνανε του υποτακτικού να τελειώνει το εργόχειρο για να μην τους φύγει.
Ενώ είναι αέρας για τον μοναχό να ξέρει εργόχειρο, γιατί έχει τρόπο να πάρει το παξιμάδι του. Μου μπήκε λοιπόν στο νου αυτό το πράγμα, να φύγω στην έρημο, μόνος, μόνο Θεό, ανιδιοτελώς, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς. Το πιστεύετε? Από εκεί μου γεννήθηκε το ανιδιοτελές, το ακρεφνές, το τέλειο. Επέτυχα μερικοί ασκητέ που χάθηκαν μέσα στην έρημο. Δεν επιδίωκαν ούτε κόσμο, ούτε τίποτα. Ανελίοντο σε δάκρυα προς τον Θεό και προσήφχοντο όλοι για την Εκκλησία. Όλοι εκόπτοντο πρώτα για τον κόσμο και την Εκκλησία και μετά για τον εαυτό τους.

Λοιπόν, εμένα, όπως σας είπα, μου καρφώθηκε ο σκοπός του Αηδονιού. Ποιος ο σκοπός να ξελαριγκιάζεται μέσα στην ερημιά? Η λατρεία, η υμνοδία, η δοξολογία στον Θεό, τον Δημιουργό. Γιατί λοιπόν να μην πάω στην έρημο να λατρεύω τον Θεό εν σιωπή, χαμένος από τον κόσμο και από την κοινωνία? Υπάρχει τελειότερο πράγμα? Όλα αυτά τα νοήματα τα είχα βγάλει από τα Ειδώνη. Πω, πω, πω, σχέδια που έκανα. Πώς θα πήγαινα στην ερημιά? Πώς θα χαιρόμουνα? Πώς θα πέθαινα? Πω, πω, πω. Θα έτρωγα τα χόρτα, θα έκανα το ένα, το άλλο. Θα πήγαινα ως ακέδητος και ως άγνωστος σε κανένα μοναστήρι. Να μου δίνανε κανένα παξιμάδι και θα το έτρωγα χωρίς να λέω που κάθομαι και που μένω και ποιος είμαι. Είχα κάνει ολόκληρο σχέδιο. Αυτό ήταν το μυστικό μου. Εγύρισα στο κελί, γεμάτος από όλα αυτά τα συναισθήματα και τα όνειρα. Τα εξομολογήθηκα στο γέροντα. Ο γέροντας εμηδίασε. Πλάνη μου, λέει, βγάλτε από το μυαλό σου, ούτε για να το ξανασκεφτείς, γιατί θα σου κόψουνε και την προσευχή αυτά τα πράγματα. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, είχα ένα μεγάλο καλό. Όταν εξομολογιόμουν στον γέροντα, τελείωνε την ίδια στιγμή και νιώθα μέσα μου μια μεγάλη χαρά. Ήταν, φαίνεται, η ευχή του γέροντα. Έτσι, ζούσα σαν υποτακτικός μέσα στον επίγειο παράδεισο του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από εκεί, αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό.

Ήταν μια μέρα βροχερή. Όταν σταμάτησε η βροχή, βλέπαμε από το εργαστήρι που εργαζόμασταν πολλούς πατέρες από άλλα κελιά να πηγαίνουν κατά τον Άγιο Νίφωνα να μαζέψουν σαλιγκάρια. Ο Παπαϊωαννίκιος έβλεπε τους πατέρες που περνούσαν και στενοχωριότανε. Ήθελε να πάω να μαζέψω κι εγώ. Του λέω: «Ο γέροντάς μου είπε να μην πάω». Ξεκίνησα και με γύρισε πίσω. «Άμα όμως θέλεις να πάω, εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω». Τότε και εκείνος μου λέει: «Πήγαινε. Σήμερα έχει πολλά σαλιγκάρια». Και εγώ αρπάζω τον τουρβά και τρέχω. Στην αρχή δεν έτρεχα για να μην με δουν οι γέροντές μου. Μετά που ξεμάκρυνα, το έβαλα στο τρέξιμο. Έφτασα ψηλά σε κάτι απότομα βράχια που δεν πήγαιναν ούτε αγριογούρουνα. Διότι τα αγριογούρουνα, όταν βρέξει, μαζεύονται όλα μαζί και τρέχουν να φάνε τα σαλιγκάρια. Τρεις ώρες μάζευα. Μάζεψα πολλά. Τον γέμισα τον τουρβά. Ήμουν καταϊδρωμένος και καθώς κατηφόριζα, ήταν απόγευμα και είχε δροσίσει η ατμόσφαιρα. Με πάγωσε ένας παγωμένος αέρας που κατέβαινε από τον άθος στη θάλασσα. Ο τουρβάς στον ώμο μου σκύψε και πάγωσε όλη η πλάτη μου από τα σάλια των σαλιγκαριών. Καθώς κατέβαινα μέσα από δύσβατα μέρη, έπρεπε να περάσω μία σάρα. Σάρες είναι τα άγρια μέρη που έχουν λιανολίθαρα. Όταν έφτασα στα μισά, άρχισε η σάρα ολόκληρη να φεύγει σαν ποταμός από την κορυφή του βουνού και να παρασέρνει πέτρες, βράχια κι άλλα. Το πλάτος ήταν περίπου 15-20 μέτρα. Τα πόδια μου βυθίστηκαν μέχρι το γόνατο. Αδύνατο να προχωρήσω. Φορτωμένος όπως ήμουν, με κίνδυνο να σκοτωθώ, φώναξα: «Παναγίτσα μου!». Στη στιγμή πετάχθηκα από μία ώρα τη δύναμη 20 μέτρα πιο πέρα. Στην απέναντι πλευρά της χαράδρας, πάνω σε κάτι μεγάλα βράχια, έτοιμα και αυτά να κυλήσουν προς τα κάτω. Την ίδια στιγμή, από κάτω περνούσαν οι πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα και εκείνοι με τα σαλιγκάρια. Είδαν την Σάρα, όλο το κακό, και άρχισαν να φωνάζουν: μήπως ήταν κανείς εκεί?». Εγώ βρέθηκα μακριά από τον κίνδυνο, χωρίς να πάθω τίποτα. Μόνο τα παπούτσια μου, τα τσαρούχια μου δηλαδή, έμειναν στην Σάρα και τα πόδια μου ήταν γεμάτα αίματα. Οι πατέρες φωνάζανε πάλι, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Τους άκουγα, αλλά δεν αποκρινόμουν. Ο τουρβάς, απείραχτος στην πλάτη μου, θα ήταν πάνω από 80 οκάδες. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκαρφαλώνω στον ένα βράχο, στον άλλο, μέχρι που έφτασα κάτω. Μόλις κατέβηκα κάτω, άλλος κίνδυνος. Βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται μέσα από ένα μεγάλο φυτό που το λένε γαλαγκά. Πολύ τρόμαξα. Ο Θεός με γλίτωσε. Έφτασα στο κελί κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Διηγήθηκα στους γέροντες όσα μου συνέβησαν. Είχα πάθει τρόμο. Διηγήθηκα για τη Σάρα, για τα παπούτσια μου που χαθήκανε, για τα πόδια μου τα γεμάτα αίματα, για το φίδι. Ο γέροντας πολύ στεναχωρέθηκε και τιμώρησε τον Παπαϊωαννίκιο. Του έβαλε κανόνα να μην λειτουργήσει για πολλούς μήνες και εκείνος έκλαιγε για όσα συνέβησαν. Με εκείνο όμως το κρυολόγημα, εγώ έπαθα υγρά πλευρίτιδα και πονούσα πολύ. Δεν είχα διάθεση, δεν ήθελα να φάω. Ειδοποίησαν οι γέροντες και ήρθε ένας ψηλός, αγιότατος ασκητής, ο πατήρ Αντώνιος. Ήταν οσιοπατερίτης. Η εκκλησία του κελιού του ήταν επωνόματι των οσίων πατέρων των εναγίου όρητο άθο ασκησάντων, των ενασκήσει λαμψάντων. Αυτός έκανε και λίγο τον γιατρό. Ήρθε με είδε. Πάει στην καλύβη του και μου φέρνει ένα είδος δέρματος που το λένε εκδόριον και μου το βάζει πάνω στην πλάτη μου. Αυτό όλη τη νύχτα βίζαινε το υγρό της πλάτης μου. Την άλλη μέρα, κατά τις 10 η ώρα, παίρνει ένα ψαλίδι. Τα πολυμένει με ινόπνευμα και μου κόβει το εκδόριον που είχε γεμίσει υγρό και έγινε σαν μαξιλαράκι μαζί με το δέρμα μου. Ο πόνος μου εκείνη τη στιγμή ήταν αφόρητος. Η εξάντλησή μου πολύ μεγάλη. Λιποθύμησα. Και όταν συνήλθα λίγο, ένιωσα μεγάλη χαρά μέσα μου, γιατί μπορούσα και προσευχόμουν. Άρχισα τότε να ψάλω. Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Έτσι που μ' άκουσε ο Παπαϊωαννίκιος, έρχεται κοντά μου, μ' αγκαλιάζει, με φιλεί στο μέτωπο και μου λέει: «Παιδί μου, να με συγχωρέσεις». Έρχεται ο γέροντας, του λέγει άγρια: «Α, τον στραβώ τον άνθρωπο». Εγώ δεν είχα όρεξη, δεν ήθελα να φάω. Έτρωγα πολύ λίγο και κάθε μέρα και χειρότερα. Πήγαινα για θάνατο. Φοβηθήκαν οι γέροντες, μήπως πεθάνω. Το ίδιο και ο πατήρ Αντώνιος που έκανε τον γιατρό. «Να φύγει το παιδί», λέει ο πατήρ Αντώνιος. «Δεν θα αντέξει. Χρειάζεται φάρμακα που εδώ δεν έχουμε. Δεν τρώγει και οπωσδήποτε όσο κάθεται τόσο χειροτερεύει». Σκεφτείτε ότι έφαγα μία γουλιά από αμύγδαλα κοπανισμένα και με πείραξε. Τόσο το στομάχι μου είχε εξασθενήσει. Οι γέροντές μου με θέλανε πάρα πολύ, αλλά βρεθήκανε στην ανάγκη να με στείλουν έξω στον κόσμο, γιατί εκεί ούτε γάλα ούτε κρέας υπήρχε. Κι έτσι μου δώσανε άδεια, έβγαλαν χαρτιά από τον δικαίο να γυρίσω στο χωριό μου για 2 μήνες περίπου, ώσπου να συνέλθω. Και έφυγα.
με πήρε ο Παπαϊωαννίκιος, με πήγε στη Δάφνη, με βάρκα, με κουπιά. Δεν είχαμε μηχανή τότε καθόλου. Τότε δεν είχαμε ούτε μουλάρια, ούτε μηχανές. Οι ασκητέ, ό,τι κουβαλούσαν εκεί πάνω, το κουβαλούσαν στον ώμο, στην πλάτη. Φτάσαμε λοιπόν στη Δάφνη. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Με ξαπλώσανε σε ένα δωμάτιο. Εκεί στεγαζόταν το ταχυδρομείο. Σε λίγο με πιάσανε φρικτή πόνη στα νεφρά. Έκλαιγα από τον πόνο. Έκλαιγε και ο Παπαϊωαννίκιος. Εγώ μέσα στον πόνο βρήκα τη δύναμη να τον παρηγορήσω. Μην κλαίεις, γέροντα, θα γίνω καλά. Δεν έχω τίποτα. Και εκείνος παρηγορούσε εμένα μες στο κλάμα λέγοντας: Μην κλαίεις, παιδί μου, θα γίνεις καλά. Ήλθε το καράβι, με έβαλε μέσα. Με φίλησε στο μέτωπο και χωρίσαμε κλαίγοντας.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

σε απροσπέλαστες για άλλους λαούς κορυφές του πνεύματος. Ψήγματα αλήθειας βέβαια επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν στις θρησκείες της ανθρωπότητος. Η αλήθεια όμως για τον Θεό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται με τη σοφία του κόσμου, αλλά αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ως όργανο της Βουλής του Θεού, βοήθησε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως. Η ανθρωπότητα προετοιμάστηκε με το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, να δεχθεί την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως διάλεξε τους Εβραίους, έναν λαό ο οποίος δεν φημιζόταν για την κατακόσμο σοφία και γνώση, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εξαποκαλύψεως πίστη. Ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας λαός με πνευματική φτώχεια, λαός άγωνος, άκαρπος, κακόκαρδος και αχάριστος, λαός νομαδικός στην έρημο, ανέστιος, ξένος με τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα, τη βιβλιογραφία και τις επιστημονικές συντριφίσεις. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χριστιανική πίστη είναι προϊόν σκέψεως και λογικών συμπερασμάτων, φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Αντίθετα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που έγινε αβίαστα, χωρίς εξαναγκασμούς, θαύματα και σημεία που θα απαιτούσε η ελληνική σκέψη. Γιατί κάτι τέτοιο θα στερούσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο που μας έχει κάνει δώρο ο Θεός.

τον καιρό της επίγειας παρουσία του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ κυριαρχούσαν οι εξής θρησκευτικές πνευματικές παρατάξεις. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ηρωδιανοί, οι Γραμματείς, οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες επηρέαζαν πολύ τον Ιουδαϊκό λαό που αποδείχθηκε πολύ ασταθής και ανώριμος. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.

Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πλουσιότεροι και οι ισχυρότεροι των Ιουδαίων. Επί βασιλείας του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Το όνομά τους προέρχεται από το ρήμα «φαράς», που στα εβραϊκά σημαίνει «αποχωρώ και αφιερώνομαι». Αυτοί αποχωρίζονταν τον κόσμο και αφιερώνονταν με πολύ ζήλο στη θρησκεία, ζώντας αποκομμένοι από την κοσμική ζωή. Θεωρούνταν η πιο συνεπής ομάδα στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Επηρέαζαν πάρα πολύ το λαό. Σαν πλούσιοι και ισχυροί, έπαιρναν τις επίσημες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες. Ήταν εγωιστές και περιφρονούσαν το λαό. Ήταν επιδεικτικοί και αυστηροί στην τέλεση των τύπων της λατρείας. Έκαναν μεγάλες προσευχές στις γωνίες των δρόμων. Φορούσαν μεγάλα φυλαχτά και ενδύματα με πλατιά κράσπεδα. Λουζόντουσαν συχνά και πλένονταν σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο.

σεβόντουσαν τις παραδόσεις και τις εφάρμοζαν κατά γράμμα. Νίστευαν δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί πίστευαν ότι η μέρα Πέμπτη ανέβηκε ο προφήτης Μωυστής στο Σινά για να πάρει τον νόμο και Δευτέρα κατέβηκε. Στην εποχή του Χριστού, ελάχιστοι Φαρισαίοι ήταν ευσεβείς. Από αυτούς ξεχώριζαν ο Νικόδημος και ο Γαμαλιήλ. Οι υπόλοιποι ήταν πονηροί, υποκριτές, άρπαγες και εγωιστές. Όλα αυτά ήταν αιτία να αγανακτήσει ο Χριστός εναντίον τους και να τους απευθύνει τα φοβερά και γνωστά σε όλους μας ουέ.

Η επόμενη παράταξη είναι αυτή των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν επιφανείς και πλούσιοι Ιουδαίοι και κατήχαν υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Την εποχή του Κυρίου μας ήταν αρκετοί, όπως και οι Φαρισαίοι. Το όνομά τους το πήραν από τον δάσκαλό τους Σαδόκ. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι πήραν αυτό το όνομα από την λέξη Σεδέκ, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι Σαδουκαίοι είχαν επηρεαστεί από την φιλοσοφία των Επικούρων. Δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη των αγγέλων και των πνευμάτων, την αθανασία της ψυχής, την μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ο Χριστός, τη Μεγάλη Τρίπτη που παρουσιάστηκαν να τον ειρωνευτούν, τους έλεγξε τις απόψεις και τις θεωρίες τους.

οι Ηρωδιανοί. Αυτοί ήταν οπαδοί του Ηρώδη του Αντίπα. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, διοικητής της Γαλιλαίας, ήταν φόρου υποτελής στους Ρωμαίους. Αυτή τη σχέση με τη ρωμαϊκή εξουσία διατηρούσαν και οι οπαδοί του Ηρωδιανοί. Οι Φαρισαίοι αρνούνταν να καταβάλουν το φόρο αυτό.

γραμματής. Οι γραμματείς της Καινής Διαθήκης ασχολούνταν με τη διατήρηση του νόμου του Μωυσή, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη της θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Σχεδόν είχαν καταργήσει την Αγία Γραφή και την είχαν αντικαταστήσει με την εμπειρία τους. Επηρέαζαν πάρα πολύ και αυτοί το λαό. Τα καθήκοντά τους ήταν να κρατούν τα πρακτικά των δικαστηρίων, τους καταλόγους των μελών της συναγωγής. Συνέτασαν τα συμβόλαια και πράξεις περί διαζυγίων. Γι' αυτό ονομάζονταν και νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Το αξίωμά τους δεν ήταν θρησκευτικό, παρά μόνο πολιτικό. Ήταν εμπαθέστατοι εχθροί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γενικά στην Καινή Διαθήκη γραμματεύς καλείται ομορφωμένος.

Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Αρχιερείς. Ο αρχιερέας ήταν ο αρχηγός ή η κεφαλή του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Το αξίωμα ήταν κληρονομικό και το κατήχαν τα παιδιά των οικογενειών της φυλής Ααρών. Το αξίωμα της αρχιεροσύνης στην αρχή ήταν ισόβιο και διαδοχικό, δηλαδή το κληρονομούσαν. Τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα, τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του κατά σειρά. Την ισοβιότητα του αξιώματος κατάργησε ο βασιλιάς Σολομών, διότι δυσαρεστήθηκε από τον αρχιερέα της εποχής Αβιάθαρ, επειδή ασπάστηκε τις ιδέες του επαναστάτη Αδωνίου. Στη συνέχεια το αξίωμα αυτό το έδινε κατά τις προθέσεις του ο άρχοντας του τόπου και μάλιστα επί των ημερών των διαδόχων του Ηρώδη του Μεγάλου παύτηκαν και διορίστηκαν 6 αρχιερείς ως εξής. Τα 5 παιδιά του αρχιερέου Σάνα, ο Ελεάζαρ 16-17 μετά Χριστόν, ο Ιωνάθαν 36-37 μετά Χριστόν, ο Θεόφιλος 37-41 μετά Χριστόν, ο Ματθίας 42-43 μετά Χριστόν, ο Άνανος 43-67 μετά Χριστόν και τέλος ο γαμπρός του Ιωσήφ Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλοί αρχιερείς και ονομαστικά ο Άνας και ο Καϊάφας. Ο αρχιερέας Άνας, 7-16 μετά Χριστόν, ήταν αρχιερέας των Ιουδαίων. Διορίστηκε από τον Κυρίνιο της Συρίας, το 7 μετά Χριστόν. Έχασε το αξίωμά του για πολιτικούς λόγους το 16 μετά Χριστόν και αντικαταστάθηκε από το γιο του Ελεάζαρ και στη συνέχεια από τον γαμπρό του Ιωσήφ που ονομαζόταν και Καϊάφας. Ο Άνας και τα παιδιά του διατήρησαν την εξουσία για 50 περίπου χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Καϊάφας ήταν στην εποχή του Κυρίου μας νόμιμος αρχιερέας και αναγνωριζόταν από τη ρωμαϊκή εξουσία και τους Ιουδαίους, εντούτοις τον Χριστό μας μετά τη σύλληψή του τον οδήγησαν ενώπιον του Άνα, διότι ο Καϊάφας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη θέληση του πανούργου πεθερού του Άνα. Αρχιερέας Καϊάφας, 18-36 μετά Χριστόν. Το όνομα Καϊάφας είναι ιουδαϊκό προσωνύμιο του αρχιερέα Ιωσήφ, γαμπρού του Άνα και σημαίνει στα ελληνικά κατάκτηση. Καθώς ήταν λοιπόν ερεθισμένο το Μέγα Συνέδριο από την έγερση του Λαζάρου που πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πρώτος αυτός για λόγους πολιτικούς και συνάμα από μυστηριώδη επίδραση οθούμενος προφητικά, πρότεινε στους ομοεθνείς του το θάνατο του Χριστού. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ό,τι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους. Όταν συνελήφθηκε ο Κύριός μας, αυτός τον ανέκρινε και χρησιμοποιώντας πολλούς ψευδομάρτυρες, επεδίωξε να τεκμηριώσει την απόφασή του για τη θανάτωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος εξορίστηκε το 36 μετά Χριστόν και έτσι ο Καϊάφας έχασε το Ιουδαϊκό αρχιερατικό αξίωμά του.

το Μέγα Συνέδριο. Ήταν το μεγαλύτερο συμβούλιο των Εβραίων. Θεσπίστηκε ή από τον Μωυσή ή 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκτός από το Μέγα Συνέδριο υπήρχαν και τα επαρχιακά συνέδρια. Το Μέγα Συνέδριο αποτελούνταν από 71 μέλη και τα επαρχιακά, ανάλογα με τον πληθυσμό, άρχιζαν από 3 έως 23 μέλη. Το Μέγα Συνέδριο είχε πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους. Όλα τα μέλη ήταν αιρετά. Συνεδρίαζε σε κάποια αίθουσα του ναού του Σολομώντα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σπίτι του αρχιερέα. Τα μέλη του ανήκαν σε 3 διακεκριμένες τάξεις της εβραϊκής κοινωνίας, δηλαδή πρώτον των αρχιερέων, δεύτερον των πρεσβυτέρων ή γερόντων και τρίτον των σοφών ή γραμματέων. Η πρώτη τάξη ήταν η ομάδα της ιερατικής αριστοκρατίας και η πιο ισχυρή στην εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη τάξη των πρεσβυτέρων αντιπροσώπευε τη λαϊκή αριστοκρατία που με χρήματα ή άλλους τρόπους είχε αποκτήσει την ιδιαίτερη τιμή στη δημόσια ζωή και μπορούσε να προσφέρει τη συμβολή της στη λύση των δημοσίων υποθέσεων. Η τρίτη ομάδα των γραμματέων ή νομοδιδασκάλων περιελάμβανε λαϊκούς και φαρισαίους. Μερικά μέλη ήταν και ιερείς. Ήταν δυναμική ομάδα σε αντίθεση με τις δύο αριστοκρατικές και αδρανείς ομάδες. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, οι άλλες δύο ομάδες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή αντίδραση. Το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων το συγκροτούσε πια μόνο η ομάδα των γραμματέων. Η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτό συζητούσαν όλα τα θρησκευτικά, δικαστικά και εθνικά θέματα. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου για κάθε αδίκημα από βασιλείς, αρχιερείς, προφήτες και απλούς πολίτες. Δίκαζε επίσης τις αιρέσεις, την ειδωλολατρία και τις ψευδοπροφητείες. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αφαίρεσαν από το Μέγα Συνέδριο το δικαίωμα επιβολής θανατικής ποινής 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα μέλη του Συνεδρίου, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να καταδικάσουν σε θάνατο άνθρωπο, αλλά και το ότι οι Ρωμαίοι ήταν αμελείς και αδιάφοροι για τη θρησκεία τους, κατήγγειλα τον Χριστό ως επαναστάτη κατά της ρωμαϊκής εξουσίας και ως βλάσφημο για να καταφέρουν την καταδικαστική απόφαση εναντίον του.

η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Κύριός μας καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι αυτοκηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε στην εποχή ενός βασιλιά Ηρώδη που δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους και καμία καταγωγή εξαίματος από βασιλική οικογένεια. Ο Ηρώδης ο Μέγας, 40 π.Χ. έως 4 π.Χ., ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Ρώμη. Από τον ιστορικό Ιώσυπο αναφέρεται ως βασιλιάς οργύλος και σκληρός με όλους. Είχε αποκτήσει 6 γιους, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο, τον Αριστόβουλο, τον Ηρώδη Αρχέλαο, τον Ηρώδη Αντίπα και τον Ηρώδη Φίλιππο.

Από τον φωνευθέντα γιο του Αριστόβουλο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εγγονός του Ηρώδη του Μέγα και έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας. Από τον Ηρώδη Αγρίπα τον πρώτο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος και έγινε βασιλιάς της Χάλκης, πόλη στη Συρία. Το 37 π.Χ. κυριεύοντας την Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης ο Μέγας θανάτωσε 45 οπαδούς του αντιπάλου του Ασμονέου Αντιγόνου και πολλά μέλη του Ιουδαϊκού Μεγάλου Συνεδρίου. Το 35 π.Χ. έπνιξε σε μια δεξαμενή στην Ιεριχώ τον αγαπημένο αδελφό της γυναίκας του Αριστόβουλο. Το 34 π.Χ. θανάτωσε το σύγκαμπρό του Ιωσήφ. Το 26 π.Χ. σκότωσε τη γυναίκα του Μαριάμνη. Λίγο αργότερα φώνευσε και την πεθερά του Αλεξάνδρα. Το 25 π.Χ. φώνευσε το σύγκαμπρό του Κωστόβαρο, δεύτερο άνδρα της αδελφής του Σαλόμης. Το 7 π.Χ. σκότωσε τα δύο του παιδιά, Αλέξανδρο και Αριστόβουλο, και μαζί τους 300 αξιωματικούς. 5 μέρες πριν τον θάνατό του, φώνευσε και τον πρωτότοκο γιο του Αντίπατρο. Ακόμα και μετά το θάνατό του, είχε δώσει εντολή στους οικείους του να φωνεύσουν πολιτικούς επισήμους Ιουδαίους, συγκεντρώνοντάς τους στον υπόδρομο της Ιεριχούς.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τον Ηρώδη το Μέγα, τα χρόνια δηλαδή όπου έζησε επί γης ο Κύριός μας. Τότε η επικράτεια του Ηρώδη του Μεγάλου περιλάμβανε τις επαρχίες Ιουδαία, Σαμάρια και Ιδουμαία. Σε αυτές κυριάρχησε ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, Αρχέλαος. Όταν εξορίστηκε ο Αρχέλαος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, διόρισε επιτρόπους διαδοχικά. Τον Κοπόνιο, 6-9 μετά Χριστόν, τον Μάρκο Αμφίβιο, 9-12 μετά Χριστόν, τον Άνινο Ρούφο, 12-15 μετά Χριστόν, τον Βαλέριο Γράτο, 15-26 μετά Χριστόν, και τον Πόντιο Πιλάτο, 26-36 μετά Χριστόν.

Γαλιλαία και Περαία. Σε αυτές βασίλευσε ο Ηρώδης ο Αντίπας. 4 π.Χ. έως και 39 μετά Χριστόν. Επαρχία Τριχονίτιδος και Ιτουρέας. Σε αυτές βασίλεψε ο γιος του Ηρώδη Φίλιππος. 4 π.Χ. έως και 33 μετά Χριστόν. Ο εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, 41 έως 44 μετά Χριστόν, έγινε βασιλιάς σε όλες αυτές τις περιοχές της επικράτειας του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο γιος του Ηρώδη Αγρίπα του πρώτου, Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος, έγινε βασιλιάς της Χάλκης το 50 μετά Χριστόν και της Τριχονίτιδας και μέρους της Γαλιλαίας το 53 μετά Χριστόν. Σε αυτόν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια. Μετά τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο, όλες οι επαρχίες έγιναν ρωμαϊκές και οδιορίστηκαν σε αυτές Ρωμαίοι επίτροποι. Φάδος, Αλέξανδρος, ο Εδίδιος, Φίλιξ, ο πιο σκληρός, Ασελγής και Χαμερπής με έδρα την Κεσάρια. Ενώπιον του οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, ο Πόρσιος Φίστος, και αυτός ανέκρινε τον Παύλο στην Κεσάρια, αλλά σαν Ρωμαίο πολίτη τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

με την ίδρυση της Εκκλησίας, με την επιφύση του Αγίου Πνεύματος, δίδεται η δυνατότητα σωτηρίας στον άνθρωπο, η οποία σωτηρία επιτελείται μέσα στην Εκκλησία. Όργανα αυτής σωτηρίας είναι οι Απόστολοι, οι οποίοι διακονούν τη σωτηρία του ανθρώπου, διακονούν το έργο του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε τους δύο προκορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο. Έχουμε δύο στοιχεία τα οποία μας κερδίζουν την προσοχή. Το πρώτο στοιχείο είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικές ποιμαντικές, ξεχωριστοί του Πέτρου και του Παύλου, και όμως και οι δύο χωρούν στην Εκκλησία και οι δύο διακονούν στην Εκκλησία το ίδιο έργο. Άρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε ποικιλία χαρισμάτων και μέσα σε αυτή την ποικιλία του χαρισμάτων βρίσκεται η ομορφιά και η ενότητα. Και αυτό είναι θαυμαστό και αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι δύσκολα διακονούμε και διαφυλάσσουμε την ενότητα όταν είμαστε διαφορετικοί. Όταν όμως αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αυτά τα διαφορετικά χαρίσματα διακονούν καλύτερα και πιο όμορφα το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Το δεύτερο θαυμαστό είναι ότι οι δύο αυτοί πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ήταν ο μεν Πέτρος αρνητής και ο δε Παύλος διώκτης και βλάσφημος. Και η Εκκλησία μας τους έχει ως καμάρια τους, ως καμάρια της. Και αυτοί είναι που ακριβώς διεικόνισαν το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η διακονία δεν είναι αποτέλεσμα της ικανότητας και της αρετής του ανθρώπου, αλλά είναι όλων έργων της χάριτος. Και η χάρις βρίσκει χώρον και ενεργεί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εν μετανοία, όταν είναι συντηρημένος, όταν αδειάζει η καρδιά του από τα δικά του, τα καλά και τα κακά, και αφήνει χώρο στον Θεό να δράσει και να ενεργήσει. Βλέπουμε τον πρώην αρνητήν Πέτρο. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο. Τι ακούμε όταν αναστήθη ο Κύριος, λέει στις μαθήτριες: είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, που σημαίνει έργο της Αναστάσεως, καρπό της του Σταυρού και της Αναστάσεως, είναι η συγχώρηση του Κυρίου. Και λέει στον Πέτρο, σαν να λέει, δέχομαι τη μετάνοιά σου, κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε σένα και να λάβεις το μήνυμα ότι σε δέχομαι και σε συγχωρώ. Γι' αυτό είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και όχι μόνο τον δέχεται ο Κύριος, γίνεται ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων. Γίνεται αυτός που ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου, που διαφυλάσσει τις πύλες του Παραδείσου. Και δεύτερο Απόστολο, ποιον έχουμε, τον αρνητική και διώκτη, το βλάσιμο Παύλο. Μα ποια είναι τα έργα του Θεού, αυτά είναι τα θαυμαστά του Θεού. Έχουμε εμείς μία ιδέα περί αγιότητος που είναι ανθρωποκεντρική, αρετοκεντρική. Δηλαδή ένας καλός άνθρωπος νομίζουμε πως μπορεί να είναι και άγιος. Άγιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντηρημένος άνθρωπος που είπε «Ζωή μου είναι ο Χριστός και γι' αυτόν θα αφοσιωθώ και γι' αυτόν θα ζω». Ο πρώην λοιπόν διώκτης έγινε Απόστολος των Εθνών, κήρυκας της Οικουμένης. Και αυτό είναι το θαυμαστό του Χριστού. Παίρνει ιόν γέννης, ιόν Κολάσεως και ιόν βασιλείας και το κάνει παιδί της βασιλείας των ουρανών. Και αυτός γίνεται μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Μάρτυρας όλη την Οικουμένη και πάσχει μετά για τον Χριστό. Τα δίνει όλα για τον Χριστό. Περνάει μαστιγώσεις, κολαφισμούς, προσβολές, ατιμώσεις, ναυάγια και να μαρτυρήσει αυτό που του δόθηκε, αυτό που του χαρίστηκε, ο θησαυρός του που ήταν ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο αληθινός, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, όχι ο αμαρτωλός ή ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που λατρεύει τον Χριστό, που θησαυρός είναι ο Χριστός, που κέντρο του είναι ο Χριστός, ζει για τον Χριστό, κάνει τα πάντα για τον Χριστό. Είναι ευωδία Χριστού. Αυτός ήταν ο διώκτης Παύλος. Και ποια είναι η μαρτυρία, μια άλλη μαρτυρία αυτής της εμπειρίας του Χριστού. Ζει για τους ανθρώπους, για τους αδελφούς του. Και λέει
ας είναι ένα κολαστό για χάρη των αδελφών. Τολμηρή φωνή, τολμηρή κουβέντα. Μα Παύλε, για τον παράδεισο δεν ζεις, γι' αυτό δεν κάνεις τα πάντα. Και τώρα πουλάς τον παράδεισο και την, για τους αδελφούς σου. Ναι, γιατί αυτός που ζει τον παράδεισο είναι αυτός που θυσιάζει για τους αδελφούς του, που και τον παράδεισο δίνει για τους αδελφούς του. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Χριστού. Όχι εμείς οι κακομύριδες χριστιανούλιδες που λέμε θέλουμε μια γωνιά στον παραδείσο και δεν μιλάμε στον άλλο. Θέλουμε μια γωνιά του παραδείσου και προσβάλλουμε τώρα, αλλά αν νομίσουμε και φανταστούμε πώς προσβάλλει δίθεν τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν έχουμε αυτή την τόλμη και αυτή την παλικαρωσία των Αποστόλων και δεν είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού. Δεν έχουμε εμπειρία ζωντανή του Χριστού. Είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Ως τετριμένος λοιπόν, ο ταπεινός, ο πρώην αρνητής, ο πρώην διώτης ευλάστημος γίνεται το καμάρι της Εκκλησίας για να δώσει ελπίδα και σε εμάς και παρηγοριά ότι και για μας έχει χώρο ο Θεός. Και για μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γευτούμε το έλεος του Θεού. Αλλά όλα αυτά τα χαρίσματα έχουν ένα κόστος. Δεν μπορείς να λάβεις το χάρισμα του Χριστού άκοπα και χωρίς πόνο εσωτερικό. Όχι γιατί θέλει ο Θεός να πονούμε, αλλά για να διαφυλαχθεί το χάρισμα χρειάζεται ταπείνωση. Και επειδή είμαστε ξυπασμένοι, έχουμε ανάγκη κάποιο σταυρό και κάποιο κόλοπα να μας χαμηλώνει και να φυλάξουμε το δώρο και να διαφυλάξουμε την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού. Τι γίνεται με τον Απόστολο Παύλο, αυτός ο πρωιδιώκτης που γίνεται Απόστολος των Εθνών, κήρυκας της Οικουμένης που πάσχει τα πάντα για τον Χριστό, έχει κόλοπα, τον κολαφίζει. Αυτός που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, άκουσε άρρητα ρήματα, είχε κόλοπα, μα είναι δυνατό. Θα μας τρελάνει ο Θεός. Ή μας τα δίνει ή δεν μας τα δίνει. Είμαστε του Θεού, δεν είμαστε του Θεού. Ή έχουμε φωτισμό, δεν έχουμε φωτισμό. Έχουμε φωτισμό μόνο αν έχουμε και σκόλοπα. Μόνο έτσι διαφυλάσσεται ο φωτισμός και η ταπείνωση και η αγάπη για τους αδελφούς μας. Αν λείψει ο σκόλοπας από τη ζωή μας, είμαστε ξυπασμένοι, φαντασμένοι χριστιανοί και κρίνουμε τους άλλους και χάνουμε την επίοικια, τη συγκατάβαση και την ενότητα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο τον Εθνάχη σκόλοπα. Γιατί λέει, για να μην υπεραίρεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και του λέει ο Κύριος, αρκήσει χάρης η γαρδίνα μίσμου να στην ιατελειούται. Ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει αυτή την οδόν του Χριστού θα έχει και σκόλοπα, δεν γίνεται αλλιώς. Και ο καθένας μας σκόλοπα έχει. Και είναι ευλογία αυτή. Είναι γόνιμη γη και να καρποφορήσει χάρη του Θεού. Είναι ο τρόπος του Θεού για να μας δώσει το χάρισμα. Είναι ο τρόπος του Θεού για να μάθουμε τα λόγια του Θεού, τα πνευματικά γράμματα. Λοιπόν, ας μην διαμαρτύρει κανείς για σκόλοπες και δυσκολίες. Μόνο κάτι να απαιτούμε από τον εαυτό μας. Να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας στο σφιγμό και στη συχνότητα του Θεού, ούτως ώστε να αποθούμε τον Θεό. Να αποθούμε τον Χριστό, είτε είμαστε αμαρτωλοί είτε δίκοι. Δεν θα μας σώσει ούτε η αμαρτία μας, ούτε η αρετή μας. Θα μας σώσει ο πόθος του Χριστού. Τι σημαίνει πόθος του Χριστού? Αφήνουμε στον Χριστό. Αφήνουμε στα δώρα του Θεού. Γιατί τα πάντα, είναι, τα πάντα και η σωτηρία μας είναι δώρο του Θεού. Από εμάς χρειάζεται η ταπείνωση να το αποδεχθούμε, να το παραδεχθούμε και να δεχθούμε αυτή τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Χριστός.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, φίλοι, καλώς ήρθατε όλοι σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να μελετήσουμε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Κατά βάση αυτό είναι το μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Και προτού μπω στο θέμα, ήθελα να σας πω ότι όποιος έχει αυτήν την όρεξη όποιος έχει την όρεξη για το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι έχει και μια πνευματική υγεία. Θα σας το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Βλέπετε τον αθλητή. Υπάρχει ο αθλητής ο οποίος έχει μπει μέσω στίβο και ξεκινάει να κάνει την προσπάθειά του, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε αυτόν τον αθλητή ότι για να πετύχει αυτό που έχει ως σκοπό βάλει, ως στόχο του, θα πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ πριν. Έτσι, να κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Αυτό βέβαια, την προπόνησή του θα την αναλάβει ένας έμπειρος προπονητής. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτεί την ψυχή του. Εγώ το έχω δει αυτό σε αθλητές, οι οποίοι ακούνε, ας πούμε, τον προπονητή, σε εισαγωγικά, σαν Θεό, σε αυτά που θα του προτείνει. Με ακούς, Ανδρέα, έτσι? Ναι. Σαν Θεό θα τον. Σαν Θεό τον ακούει. Τη συμβουλή του δηλαδή, πώς θα τον κατευθύνει. Και του λέει, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Ένα από αυτά του λέει πρέπει να φροντίσεις, ας πούμε, τη διατροφή σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ασκηθεί, να κάνει 5 ώρες προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι και να μην τηρεί το άλλο που του είπε. Θα αποτύχει. Αυτό. Σας το έφερα σαν παράδειγμα, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό αγωνιστή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή και να πει εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας. Δικό του. Όχι, μπορεί να πάει και στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας, αλλά κατά βάση θα πάει τότε που υπάρχει σύναξη, τότε που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε που είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνεις εσύ την επιλογή από μόνος σου για το τι, πώς θα προχωρήσεις, διότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πας καλά. Δεν θα βγεις εκεί που πρέπει να βγεις. Σε ένα λιμάνι ήσυχο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και για τη μελέτη αυτή που κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, ας πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση έξω από την εκκλησία. Σήμερα έχουμε σύναξη μελέτη Αγίας Γραφής 5 με 6. Ποιος πάει τώρα? Ποιος πάει τώρα? Γίνεται ευχέλαιο. Τρέχει ο κόσμος. Γιατί πας το ευχέλαιο και εδώ που θα ερμηνεύσουμε και το ευχέλαιο? Γιατί δεν είναι μόνο η τελετή, δεν είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Πρέπει να ξέρουμε, έχουμε πει τι γίνεται μέσα στο ναό. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω με καλό τρόπο να σας επενέσω. Δηλαδή να πω ότι καλώς πράξατε και κάνετε αυτό την κίνηση να έρχεστε για να πούμε κάποια πράγματα και μακάρι να δημιουργούνται και απορίες με αυτά που λέμε. Ή και εσείς αν έχετε να καταθέσετε κάτι σε αυτά που λέμε να το κάνετε. Έτσι. Να ξέρουμε ότι μας έχουν δείξει πριν από εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς οι Άγιοι, πώς πρέπει να πορευτούμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέει σωτηρία της ψυχής, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι, μάλλον όχι το δεύτερο, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της συνάντησής μας, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε ανοίξει μία παρένθεση και τι κάνουμε σε αυτές τις τελευταίες συναντήσεις?
1: Ερμηνεύουμε το πιστεύω.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Ναι, αυτό κάνουμε. Τις τελευταίες συναντήσεις ερμηνεύουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν αυτή την παρένθεση και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σταθούμε λίγο και έχουμε κάνει 3 ή 4 συναντήσεις και εξηγούμε το πιστεύω. Το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα θα μπούμε σε ένα από τα, σε ένα από τα άρθρα προς το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως που λέει για την Εκκλησία. Και θα σας μιλήσω για την Εκκλησία. Θα σας πω τι είναι η Εκκλησία. Πώς λέει εκεί πέρα το πιστεύω για την Εκκλησία. Εις μίαν,
1: μπράβο, καθολική
0: και αποστολική είναι Εκκλησία. Εις μίαν, Αγίαν,
1: καθολική
0: και αποστολική είναι Εκκλησία. Ναι. Για αυτά θα σας πω εγώ τώρα. Αλλά προτού πω για αυτά, θέλω να σας πω λίγο για την Εκκλησία την ίδια. Αλήθεια, ποια γνώμη έχει ο κόσμος για την Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους? Αν ρωτήσεις δηλαδή τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους, ένα είναι ότι έχει ταυτίσει την Εκκλησία με τους κληρικούς και λένε εσείς την Εκκλησία, μας λένε. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας. Ή κατηγορεί την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει ότι όταν κατηγορεί την Εκκλησία κατηγορεί τον εαυτό του και τον εαυτό του.
1: Η λέξη είναι σύνθετη από το ΕΚ και το
0: καλό. Καλό. Ναι. Εσύ λες για τη λειτουργία. Το λίτος είναι για τη λειτουργία. ΕΚ και καλό σημαίνει η Εκκλησία. Ναι. Πρώτο όμως θέλω να πω αυτό. Η άποψη που έχει μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ότι η Εκκλησία είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, ότι είναι κάποιοι κληρικοί, ανώτεροι, ανώτατου, ανώτερου και κατώτατου βαθμού, οι οποίοι αυτοί κάνουν το έργο. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Κάποιος λέει η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός φορέας, είναι και αυτός. Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό, θα πάω στην Εκκλησία να μου το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Για δείτε το, αν το πάμε λιγάκι με τον ήχο. Εκκλησία δεν σημαίνει αυτό που είπαμε πριν, εκ και καλό, καλό. Είναι μια αγκαλιά η Εκκλησία. Να το πω απλά. Μια αγκαλιά είναι. Στην οποία εκεί χωράμε όλοι. Όσοι θέλουμε να είμαστε σε αυτήν. Χωράμε σε αυτήν την αγκαλιά. Ή μπορούμε να το πούμε και με μία άλλη έκφραση. Η Εκκλησία είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Στην οποία και εκεί πάλι οικειοθελώς πάω, επειδή το θέλω, και γίνεται βέβαια ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισμα. Μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Και με αυτό το μυστήριο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο αυτό. Είναι αυτή η οικογένεια του Θεού. Σε αυτήν την οικογένεια του Θεού τι κάνουμε? Πάμε στο σπίτι του Θεού. Κοίταξε τι ωραία απλά. Απλά θέλω να τα πω. Απλά θέλω να μιλήσω. Πάμε στην οικογένεια του Θεού που βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού. Και εκεί πέρα καθίστε, καθίστε. Δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, αλλά γίνεται.
1: Και προσευχόμαστε.
0: Ναι, δεν προσευχόμαστε μόνο. Προσευχόμαστε και στο σπίτι μας αν θέλουμε. Εκεί είναι κάτι άλλο. Στην Εκκλησία πάμε για κάτι άλλο. Εκεί αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέλφια. Και εδώ θέλω να σταθώ. Αν το αισθανόμαστε. Δηλαδή αν αυτό που λέμε ενωρία, αν αυτό που λέμε Εκκλησία, το αισθάνεσαι. Ή βλέπεις τον διπλανό σου σαν έναν ξένο άνθρωπο. Δεν τον ξέρεις καν. Οπότε τι επικοινωνία να έχεις με εκείνο? Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κανένα ενδιαφέρον. Σου είναι αδιάφορος αυτός που ήρθε και κάθισε δίπλα σου. Ενώ στην πρώτη Εκκλησία, στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, που έχουμε έτσι, ζωντανή την πρώτη Εκκλησία, είχαν μέρημνα οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλο. Είχαν μέρημνα. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Είχαν μέρημνα για το αν έχεις να φας, για το αν είσαι μόνος σου, για το αν φοβάσαι, για τόσα πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν και κάνουν ουρά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Αυτά τα είχαν λύσει τότε, από την εποχή εκείνη το είχαν λύσει αυτό το θέμα με το ζήτημα, με την ενότητα που είχαν μεταξύ τους. Εκκλησία υπήρχε, θυμάστε, και παλιά έννοια στην αρχαία Ελλάδα, εκκλησία του Δήμου λέγανε. Πάλι ήταν αυτή η σύναξη των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε Εκκλησία, την η Εκκλησία είπαμε είναι η οικογένεια του Θεού, είναι εκεί που συναζόμαστε, είναι εκεί που τρώμε μαζί. Τρώμε μαζί και μάλιστα από το ίδιο σκεύος, τη λαβίδα που λέμε, το ίδιο πράγμα τρώμε, σώμα και αίμα πίνουμε Χριστού. Εκεί ζούμε όλες τις χαρές μας, το γάμο, τις λύπες μας, την κηδεία. Εκεί η οικογένεια αυτή ζει όλα τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη βάση τι είναι ένας πολιτικός γάμος. Μην το παίρνουμε έτσι, είναι αμαρτία και αυτή. Είναι εκτός κλίματος κάτι τέτοιο. Ή τι είναι να μην βαπτίσεις το παιδί σου και να πάει να του δηλώσεις ένα όνομα σε ένα ληξιαρχείο. Τι είναι αυτό. Είσαι εκτός κλίματος, δηλαδή, πού είναι, εύχεσαι την οικογένεια. Δεν είσαι στην οικογένεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά να ξέρουμε να τα εξηγούμε. Όχι να λέμε ή να ρίχνουμε πέτρες σε όποιον κάνει αυτό το πράγμα, που είπαμε δεν είναι σωστό. Αλλά δεν θα του ρίξουμε πέτρες, γιατί άμα του ρίξεις πέτρα, δεν θα ξανάρθει. Τι θα πρέπει να κάνω, λοιπόν, θα πρέπει να εξηγώ και να επιχειρηματολογώ. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή αυτό το σπόρο που θα ρίξω εγώ να καρποφορήσει μέσα του. Αλλά να το κάνω από αγάπη. Να νιώθει ότι το κάνω από αγάπη. Αυτό που πάλι δεν γίνεται στην παιδαγωγική. Είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονιός. Άμα αισθάνεται το παιδί ότι δεν το κάνεις από αγάπη, αλλά το κάνεις επειδή νευρίασες, δεν θα το εισπράξει. Δεν θα περάσει αυτό που θέλεις. Το παιδί θα ακούσει όταν νιώσει ότι το αγαπάς και του μιλάς. Πήγα λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αλλά όλα αυτά είναι οικογένεια και όλα αυτά είναι εκκλησία. Άρα εκκλησία είναι αυτό που σας είπα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Και σε αυτήν την οικογένεια πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Να το νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Και τότε δεν θα νιώθεις καθόλου μόνος. Θυμάστε που σας είχα πει ένα παράδειγμα εκείνης της γυναίκας η οποία είχε ένα παιδί. Και έγινε ένα τροχαίο και το παιδί της είναι στην εντατική και ξέρετε στην εντατική είναι 2 ώρες το πρωί και το βράδυ πας. Όλες τις άλλες ώρες τι θα κάνει αυτή η γυναίκα. Πήγε λοιπόν στην ενορία της και το είπε στον ιερέα, στον πατέρα, τον πνευματικό πατέρα και είπε πάτερ υποφέρω. Και λέει θα καλέσω όλη την ενορία να προσευχηθούμε για το παιδί σου. Και έκανε μια ωραία παράκληση και ήρθαν όλοι οι χριστιανοί και προσευχήθηκαν για αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικογένεια όταν λειτουργεί έτσι. Εμείς πολλές φορές ή δεν θέλουμε καν να τους το πούμε γιατί λένε θα μας σχολιάσουμε, θα... Καταρχήν θα το μάθουν, θα το μάθουν. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που λες όταν έχεις μία αρρώστια προσοχή μην το μάθει κανείς. Δεν το κάνετε αυτό? Ναι, καλά, δεν μιλάτε. Ό,τι και να λέτε εγώ ξέρω την απάντηση. Η ερώτηση που σας κάνω είναι ρητορική. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Λέει ούτε να το μάθει. Φανταστείτε σε τι σημείο είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν είναι πνευματική υγεία όμως. Γιατί να μην το μοιραστώ με τον άλλον. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό. Να σας πω με απλά λόγια την Εκκλησία. Και εν τέλει, αν κάποιος δεν θυμηθεί από αυτά που είπα κάτι, αν κάποιος σας πει τι είναι η Εκκλησία, πηγαίνετε σε μια Εκκλησία και δείχτε την. Πήγαινε στην ενορία και δείχτε την. Πες ποια είναι η εκκλησία, αυτή. Δείξτε αυτήν. Με το που θα το δείξετε, λέτε πάρα πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι είναι το σπίτι μου εκεί. Λέτε ότι εκεί είναι τα αδέλφια μου. Και μόνο με μία κίνηση. Αλλά είπαμε να το νιώθεις και να το πιστεύεις. Και να βοηθάει και ο ιερέας. Και να βοηθάει και ο ιερέας να το νιώσεις αυτό. Γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από πολλούς παράγοντες. Που μπορεί να γίνεται αιτία να φεύγεις μακριά από την ενορία ή γενικά από την εκκλησία. Μου έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν, λέει, και από εσάς, με κατηγορούσε, δηλαδή εννοούσε γενικά τον κλήρο. Υπάρχουν, λέει, μερικοί από εσάς που στέκεστε έξω από την εκκλησία και λέτε καλώς τους, καλώς ήρθατε, περάστε μέσα. Και είναι, λέει, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε, τι δουλειά έχεις εδώ. Με τον τρόπο τους λέω τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ. Προσπαθούμε. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε για την Εκκλησία. Είπαμε γενικά την η Εκκλησία. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά δίνει το πιστεύω για την Εκκλησία. Άρα, ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το τι θα πω και γενικά να προσέχουμε όλοι μας όταν μιλάμε για θέματα σοβαρά της πίστης, όπως είναι το σύμβολο της πίστεως. Έστω και μία λέξη να πεις λάθος, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάστε με μία λέξη που την είχαμε πει, που μπορεί να εννοήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, είχαμε πει για την έννοια ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος μοιάζουν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ υπήρξε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για να δογματίσει περί του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν ομοούσιος για ένα γράμμα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα, ιδιαίτερα που μιλάμε για το πιστεύω. Έχουμε όμως, είμαστε πολύ τυχεροί, διότι έχουμε πλέον πάρα πολλά βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία, πληθώρα βιβλίων που μου είναι πολύ βοηθητικά για το έργο αυτό. Έχουμε καθηγητές, έχουμε επισκόπους, ιερείς, θεολόγους, καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τώρα σπουδαία παρακαταθήκη, που εμείς πρέπει να μελετούμε και από εκεί να αντλούμε και να λέμε, δηλαδή σίγουρα πράγματα. Βρήκα στη βιβλιοθήκη, ψάχνοντας για το θέμα που θέλω να μιλήσω, ένα πόνημα, λέγεται «Σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» του καθηγητού Ιωάννου Καρμύρη. Σπουδαίος καθηγητής, ο οποίος, πού καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος? Λέει κάποιος, ξεκινάει να μιλήσει και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ από κάτω. Το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει μερικές φορές? Πάλι δεν μιλάτε. Καλά. Το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι μιλάει κάποιος και όταν τελειώνει ή μπορεί να πεις «ωραία τα είπε», αλλά δεν κατάλαβα τι είπε, ή μπορεί να πεις «δεν κατάλαβα τίποτα». Αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει ωραίες λέξεις, επίθετα, εκφράσεις, αλλά να μην δώσει να εννοήσει ο άλλος τι θέλεις να πεις. Αυτό δεν είναι επιτυχία για τον ομιλητή. Κοιτάξτε πώς δίδαξε ο Χριστός. Παίρνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1: Τις παραβολές.
0: Με παραβολές. Και κατανοούσε ο αγρότης, ο ψαράς, ο φαρισαίος, ο μορφωμένος, ο μικρός, ο νέος στην ηλικία, ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, ο γέροντας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όποιοι έχουμε δημόσιο λόγο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται κατανοητό αυτό. Έτσι, ο λόγος μας να είναι κατανοητός. Σαν το παράδειγμα του Χριστού και σαν το παράδειγμα των Αποστόλων και σαν το παράδειγμα των Αγίων. Βλέπω σε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Γέροντα Παΐσιου, του Οσίου Παΐσιου. Κάντε ένα κόπο έτσι, κάντε με ένα έξοδο να πάρετε τους 5 τόμους. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιβλιοθήκη σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Να πάρετε τη σειρά αυτή, τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Είναι 5 βιβλία, τα εκδίδει η Μονή της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι λόγοι ακριβώς του Γέροντα. Όχι όπως εγώ εννόησα, πήγα εγώ στο Γέροντα Παΐσιο, μιλήσαμε και από αυτό που κατάλαβα το έγραψα. Όχι. Αυτή είναι η δική σου γνώμη για το Γέροντα Παΐσιο. Εγώ θέλω ακριβώς το λόγο του. Αυτό το κάνει μόνο η σειρά αυτή των βιβλίων που σας είπα. Γιατί πήγαινε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, μιλούσε στις μοναχές και εκείνες τι έκαναν, τους ταχυγράφους. Ταχυγράφους έγραφαν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ίσως και ηχογραφούσαν τις ομιλίες αυτές. Οπότε είμαστε βέβαιοι για τον λόγο του Γέροντα Παΐσιου. Ναι, αυτό το είπε. Και το είπε με τον τρόπο αυτό. Και αυτό καταγράφτηκε, αυτά καταγράφτηκαν στα βιβλία. Αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάντε μία οικονομία, έτσι βάλτε σε μία σειρά, σε ένα κουμπαρά που λέμε, κάντε μία μικρή αποταμίευση Και αν μπορέσετε αυτούς τους 5 τόμους να τους πάρετε. Και μετά να ξεκινήσετε σιγά σιγά να τους διαβάζετε. Μεγάλη ωφέλεια θα λάβετε. Τι ωφέλεια? Το διαβάζουν άνθρωποι και αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους. Διαβάζεις μια εφημερίδα, μία-δύο φορές, δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Διαβάζεις αυτά τα βιβλία και λες, καλά, για μένα τα έχει γράψει. Για μένα τα έχει γράψει αυτά. Μα είναι σε ένα σημείο εδώ και με βλέπει. Αυτό το μεγάλο δώρο το έχουμε και γενικότερα για την πνευματική ζωή, αλλά και στα κείμενα των καθηγητών μας και άλλων θεολόγων που μιλούν για την πίστη μας, για το πιστεύω. Το ξέρω λίγο σας κούρασα, αλλά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά αυτά να υποθούν. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο. Λέει, εις μίαν Αγίαν. Το Ισμίαν, να μείνουμε στο Ισμίαν. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Ισμίαν Αγίαν. Κάπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το λέμε έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και κάποια πράγματα γιατί το λέμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας αιρετικός και έρχομαι και σου λέω, γιατί λες Ισμίαν Εκκλησία?
2: Ένας
0: είναι ο Θεός, Ναι.
1: Γιατί είπαμε στην αρχή και πιστεύω εις έναν Θεό. Δηλαδή...
0: Όχι, εντάξει, σύμφωνοι, αυτό το πιστεύουμε και το λέμε, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα. Πού το λέει αυτό? Το λέει κάπου Καινή Διαθήκη? Έχουμε κάποια αναφορά από κάποιον Άγιο? Καταλαβαίνετε τι λέω?
2: Αυτή μία την έννοια. Εκκλησία των Αποστόλων.
0: Μία Εκκλησία των Αποστόλων, αυτό πάει μετά που λέει η Αποστολική Εκκλησία, Και αυτό. Η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μία κεφαλή. Αχ, να το αυτό. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Σώμα.
2: Ακριβώς.
0: Σώμα είναι όλη η Εκκλησία με κεφαλή τον
1: Χριστό.
0: Άρα για να υπάρχει μία, να είναι ομοιόμορφο ας πούμε αυτό, και στη λογική ακόμα είναι, ένας ο Χριστός, μία η κεφαλή και το σώμα του εμείς η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία σώμα Χριστού και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Ένα αυτό. Εν σώμα Χριστού. Μία πίστη. Γιατί έχω μία Εκκλησία. Γιατί μία είναι η πίστη. Είναι δεδομένη η πίστη. Δεν υπάρχουν πολλές. Εν βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία η αρχή που έγιναν τα πάντα και ένας ο σκοπός μας. Λέει κάπου ο Χριστός, λέει κάπου για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντιοχίας. Είναι μία η Εκκλησία, να αυτό που έλεγε ο Γιάννης, η οποία ιδρύσαντο οι Άγιοι Απόστολοι.

Παύλος, ο Παύλος λέει, διαβλέπει την ενότητα της Εκκλησίας και εν τη κοινωνία του ενός σώματος και αίματος του Σωτήρος, ότι είσαι άρτος, από έναν άρτο, δηλαδή από ένα σώμα Χριστού που γίνεται άρτος, που γίνεται σώμα Χριστού, και εν σώμα οι πολλοί εσμέν, είμαστε πολλοί αλλά κοινωνάμε από ένα σώμα. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Όλοι που θα πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή, ενώ είμαστε πολλοί, θα κοινωνήσουμε από τον έναν ίδιο άρτο.

0: Ας θυμάστε αυτό για το Αγίαν. Ισμίαν, μάλλον για το Ισμίαν, για το Μίαν. Ισμίαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Δύο πραγματάκια. Θα πάω στο δεύτερο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Ισμίαν Αγίαν. Όλοι συμφωνείτε. Απλώς τώρα πάλι να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Αγίαν. Πρώτον μεν, γιατί, να το είπα πριν, οντολογικά είναι Αγία. Αφού έχει κεφαλή της στο Χριστό που είναι ο Άγιος, τι θα είναι η Εκκλησία? Αγία θα είναι και η Εκκλησία. Πρώτον μεν καθε αυτήν, ήτι, λέει ο καθηγητής, οντολογικός, καθώς είναι θείας προελεύσεως Άγιον σώμα, έχουν κεφαλήν μεν των Χριστών, ψυχήν δε το Άγιο Πνεύμα. Ούτω δε είναι ηνωμένη με το του Παναγίου Θεού. Η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και η Εκκλησία είναι Αγία. Δύο, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Τι έκανε ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία? Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Ή να αυτήν αγιάσει για να την κάνει Αγία. Καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν ένδοξον την Εκκλησία. Έτσι. Ώστε ο μόνος Άγιος Κύριος ηγίασε την Εκκλησία του μετέχουσα της Θείας Ζωής αυτού. Και τι κάνουμε μες στην Εκκλησία? Ζούμε το Χριστό. Και άρα εκεί μέσα στην Εκκλησία, τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Εκεί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αυτοί που έγιναν Άγιοι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία. Ότι κάνει Αγίους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία που έχουν αλληλεγγύη. Θα δουν ένα φτωχό, θα πάνε να βοηθήσουν. Σύμφωνοι. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη βάση που το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να είναι αυτό που κάνεις ένας καρπός αγιότητας. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Αν ακολουθείς αυτό που λέει η Εκκλησία, γίνεσαι Άγιος. Δηλαδή ενώνεσαι με το Θεό. Ενώνεσαι με την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται αλλού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αγιότητα. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους, αυτούς που δεν πιστεύουν ας πούμε στο Θεό ή που λένε ότι δεν πιστεύουν. Λέει κάποιος, πήγε στο Άγιον Όρος, του λέει, βλέπω ότι βρίζεις το Θεό. Λέει, ναι, τον βρίζω. Σε έχω δει όμως δύο φορές που είχες πρόβλημα, έκανες στο σταυρό σου. Ναι, λέει, πιστεύω, αλλά και δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν, μέσα τους πιστεύουν. Αλλά από έναν εγωισμό πολλές φορές δεν παραδέχονται ότι πιστεύουν. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που μιλάω και προσπαθώ να του πω έτσι για την πίστη, και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε καλά, του λένε οι φίλοι του, τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, και για να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί μέσα από αυτήν έχουμε δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι.
0: Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε παραδείγματα τελευταία τώρα. Τώρα πριν λίγα χρόνια. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος. Δηλαδή δεν είναι η εποχή, δεν είναι η Εκκλησία των Αγίων των πρώτων αιώνων. Και τον πρώτο και το δέκατο και το δωδέκατο και το δέκατο έκτο αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουμε Αγίους. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν μπήκα στην Εκκλησία για να γίνω καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος να γίνω? Άγιος θέλω να γίνω. Και τα παιδιά σας και τους φίλους σας, έτσι, γι' αυτό να προσεύχεστε, να γίνουν Άγιοι. Λέει ο άλλος, γίνονται βαπτίσια, γίνονται αυτό. Να ζήσει, να ζήσει. Καλά, να ζήσει. Να ζήσει, να κάνει τι? Για κάποιο λόγο να ζήσει. Να ζήσει, να γίνεις Άγιος. Για φανταστείτε εδώ από την παρέα να βγει ένας Άγιος. Δεν σας βλέπω ενθουσιασμένους. Δεν το βλέπω να έχετε τέτοια ελπίδα και πίστη. Κι όμως κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, δηλαδή όταν ήταν στην Εκκλησία, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν. Μπορεί να έρθουν όμως και χρόνια μαρτυρίου, που μπορεί να πεις εκεί ή θα πιστέψεις στον Χριστό ή θα προδώσεις. Και εκεί πέρα θα μπουν διλήμματα πολλά για τους ανθρώπους. Και θα δοκιμαστεί η πίστη των πολλών. Και εκεί θα δούμε Αγίους. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν εκδηλώνονται τόσο, αλλά έχουν μέσα τους πίστη. Και φαίνεται μέσα από την ίδια τους τη ζωή αυτή, αυτό. Μου λέει επιτέλους, μου λέει πάτερ, πόσα πράγματα θα έρθουνε. Ήρθε το ένα πρόβλημα, ήρθε το άλλο, ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Και τον βλέπεις να έχει μια υπομονή, ένα κουράγιο. Τι νομίζει, δικό του ήταν το κουράγιο? Δεν ήταν δικό του. Κάποιος τον ενίσχυσε με υπομονή και κουράγιο. Και αυτό είναι ο Θεός, έχει όνομα. Έτσι. Το δεύτερο για το οποίο μιλάω είναι εις μίαν Αγίαν. Θα θυμάστε λοιπόν κάτι και για το Αγίαν. Έτσι. Τι είπαμε απλά? Ότι η Εκκλησία είναι Αγία επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος, αγιάζει την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει, το διαβάζει κάποιος, λέει εις μίαν Αγίαν Εκκλησία, και βλέπει κάποιους που είναι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι δεν είναι Άγιοι, αντίθετα είναι πολύ ιδιότροποι, και λέει μα τι λένε, λένε ότι στην Εκκλησία είναι, λέει, Αγία, μα εγώ αυτό που τον βλέπω μέσα στην Εκκλησία νομίζω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν, λέει. Ναι, μην μπει σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης καλύτερα. Δεν θα σε οδηγήσει σε σωστό σημείο. Αυτός παλεύει. Θα μπορούσε να είναι το πρωί της Κυριακής στο κρεβάτι του και να ξεκουράζεται, γιατί μία Κυριακή του μένει. Και όμως σηκώνεται και πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σωστή τοποθέτηση, αλλά κάνει έναν αγώνα που ο Θεός δεν το αφήνει αυτό. Δεν κλείνει τα μάτια του σε αυτό που κάνει. Θυμάστε που σας έλεγα για αυτό το παιδί που ξενυχτούσε όλο το βράδυ, αλλά το πρωί ερχόταν εκκλησία. Τον βλέπανε, του κλείναν τα μάτια, έβερε μέσα. Αφού τον έβλεπα και έκανα αυτό, λέω, ας μπει κάπου εκεί πέρα, παιδί μου, στο ιερό, κάπου να καθίσει. Δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Αλλά κάτι μέσα του έλεγε ότι μην πας και στο σπίτι έτσι. Σήμερα είναι Κυριακή, βγαίνει από τον Κύριο η λέξη αυτή. Πρέπει να πας στο ναό. Πήγαινε έστω στο τέλος. Αυτό μην νομίζετε δεν το υπολογίζει ο Θεός. Το υπολογίζει. Ασφαλώς ήταν καλύτερο να μην είχε ξενυχτήσει και να ήταν και από το πρωί να ακούσει τον εξάψαλμο, έτσι, το πρώτο μέρος του όρθρου, αλλά δεν είναι όλοι έτσι, ή μπορεί να μην είναι η ώρα του ακόμα. Λοιπόν, εις μίαν Αγίαν. Τώρα θα μιλήσουμε για το καθολικήν. Δεν θα πω αυτό που φοβάμαι ότι δεν ξέρετε, δηλαδή ότι καθολική εννοούμε την καθολική εκκλησία, τη δυτική εκκλησία, έτσι, την παπική εκκλησία. Καθολική σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο. Καθολική, όλο τον κόσμο. Και αν είσαι εδώ σε αυτήν τη χώρα, και αν είσαι σε αυτό το χωριό, και αν είσαι σε αυτήν την πρωτεύουσα, και αν είσαι σε αυτή την Ήπειρο, και αν είσαι σε ένα άλλο πλανήτη και δεν σε ξέρουμε. Λοιπόν, όπου και να είσαι, είσαι και εσύ πλάσμα του Θεού. Έτσι. Θα το διαβάσω όμως όπως το λέει ο καθηγητής, γιατί μ' άρεσε. Τρίτον, η Εκκλησία είναι και καθολική. Πρώτον μεν, ως άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Δηλαδή, αυτοί που ζήσαν πολύ πριν από μας, αυτοί που ζουν τώρα και αυτοί που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Πανταχού του κόσμου και του χρόνου διαδεδομένη, αποσκοπούσα να περιλάβει στους κόλπους της άπαντας, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, και ενώσει και ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. διαβάζω και ένα κείμενο από τον Κύριλο, Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Καθολική μεν καλείται, διότι καθόλου του κόσμου διακεχημένη υπάρχει. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης, από περάτων γης έως περάτων. Δια την ένωση των απανταχού διασκορπισμένων. Έτινες, πάσε τον συνδέσμο του Παναγίου Πνεύματος μία και καθολική να αποτελούσε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε και το, για ποιο είπα Κώστα τώρα, για ποιαν. Για την καθολική. Για την καθολική. Το ξέρω ότι σε εξάφνισα. Καθολική, για το καθολική. Έχουμε μιλήσει για τρία μέχρι τώρα.
1: Μία,
0: Αγία, καθολική. Και μένει άλλη μία. Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πάλι το λέμε αυτό. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται Καθολική, το είπαμε αυτό. Ονομάζεται τώρα Καθολική, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ονομάζεται. Απλά θέλω να συγκρατήσετε μερικούς. Λέω κάποια από αυτά. Ο καθηγητής αναφέρει και άλλους λόγους που ονομάζεται Καθολική. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική ως ιδρυθήσα υπό του Κυρίου, του πρώτου και μεγίστου Αποστόλου. Ποιος ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Και ιδιαίτερα ως επικοδομηθήσα επί των θεμελίων των Αποστόλων. Και αυτή είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Έχετε δει τον Απόστολο Πέτρο και τον Παύλο που είναι μαζί σε μια εικόνα και τι κρατούν ανάμεσά τους?
1: Ένα ναό, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία κρατάνε. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι είναι που κράτησαν, έλαβαν από τον Χριστό αυτό το χάρισμα και αυτή την εντολή, τι να κάνουν για την Αποστολική Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων.
1: Κύριος είπε, πηγαίνετε και κηρύξτε
0: στα... Πηγαίνετε και κηρύξτε στα πέρατα της Οικουμένης. Τι να κάνουμε? Να πείτε αυτά που είδατε και αυτά που ακούσατε. Και τι άλλο να κάνουμε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο των Αποστόλων. Αλλά το έργο των Αποστόλων σταματάει τότε ή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα?
1: Υπάρχει αποστολική διαδοχή.
0: Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Οι Απόστολοι είχαν μαθητές. Οι μαθητές είχαν δικούς τους μαθητές. Και αν τώρα, ας πούμε, ερευνήσουμε τη δικιά μας ιεροσύνη από πού την πήραμε και πάμε προς τα πίσω, θα δούμε. Σε χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων Βαρθολομαίος. Ποιος χειροτώνησε τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο? Τον Οτάδε. Και πάμε προς τα πίσω, πάμε προς τα πίσω. Ξέρετε που φτάνουμε?
1: Στους Αποστόλους.
0: Και στο τέλος? Τον ίδιο τον Χριστό. Διανοήστε τι είναι κάποιος να είναι ιερέας. Να έχει πάρει δηλαδή αυτό που έχει, να το έχει πάρει από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρώτος αρχιποιμένας. Αυτός είναι ο πρώτος. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι διάδοχοι των Αποστόλων μέχρι και σήμερα. Ποια μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει σε αυτήν την πορεία που έγινε? Λυπάμαι που το λέω και είναι κρίμα που γίνεται, αλλά ποια είναι η αλήθεια, ότι τι έγινε μέσα σε αυτήν την πορεία των χρόνων?
1: Σχίσμα.
0: Το σχίσμα. Ναι, το ότι κάποιοι αποφάσισαν οικειοθελώς μόνοι τους να βγουν από αυτή την αλυσίδα και να την κόψουν. Δεν είναι φοβερό να κοπεί αυτή η αλυσίδα? Έκοψε την αλυσίδα και βγήκε εκτός. Άρα αυτό που κάνει μετά μπορεί να φοράει ράσα, αλλά αυτό που κάνει δεν έχει χάρη. Είναι άκυρο. Δεν έχει χάρη. Ο άλλος είναι αμαρτωλός παπάς, λέμε. Είναι... Αλλά έχει κανονική ιεροσύνη. Το ότι θα σε βαπτίσει, θα σε βαπτίσει. Και το βάπτισμα είναι έγκυρο. Και η Θεία Κοινωνία που θα σου δώσει είναι Θεία Κοινωνία. Άλλο τώρα τι μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο με την ψυχή του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σωθεί ο κληρικός αυτός. Άλλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι, έχει την αποστολική διαδοχή. Είναι σε αυτήν την συνεχόμενη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν λένε κάποιοι δεν είναι και τίποτα αυτό που έγινε το σχίσμα εκεί. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πως μερικοί πάνε σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου και βαπτίζουν τα παιδιά τους και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολόγιου, γιατί υπάρχει το παλαιό ημερολόγιο, θα το έλεγα αυτό το ορθό, έτσι, με το οποίο πηγαίνει το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής, το οποίο είναι και εμείς έχουμε κοινωνία μαζί τους. Πάω εγώ να λειτουργήσω στη Σερβία, θα λειτουργήσω κανονικά με τους πατέρες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ. Ή ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος, λειτουργούμε, ή έρχονται αγιορείτες και λειτουργούν. Καταλάβατε τι λέω? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είπα και μερικά πράγματα και να σας πω και κάτι, ότι το σύστημα αυτό λειτουργίας, ας πούμε, της Εκκλησίας είναι συνοδικό, το λέμε. Συνοδικό. Εμείς δεν λέμε ένας θα γίνει αυτό και αποφασίζει. Αλλά πώς βγαίνει πάντοτε η απόφαση για τα πράγματα? Μέσα από
1: Οικουμενικές συνόδους.
0: Οικουμενικές συνόδους και μέσα από γενικά συνόδους ή τοπικές συνόδους. Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία ποιοι διοικούν εκεί, ποιοι μετέχουν και διοικούν? Όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θα κατέβουν και θα συνεδριάσουν στην πρωτεύουσα και θα λάβουν αποφάσεις. Η Εκκλησία μιλάει μέσα από τις αποφάσεις αυτές. Και όταν η Εκκλησία έτσι συνοδικά αποφασίζει, πρέπει να σεβόμαστε τις συνοδικές αυτές αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Το είπε η Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει κύρος. Και ο Θεός έρχεται και ευλογεί όλοι, και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις συνόδους. Και αυτό που θα βγάλει ως αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Έτσι. Αν στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, κοιτώντας προς τα πίσω την εκκλησιαστική ιστορία, τότε έχει έρθει άλλη σύνοδος η οποία διόρθωσε κάτι που πιθανώς για το οποίο δεν αποφάνθηκε σωστά, ή σε προσωπικό επίπεδο ένας εκ των ιεραρχών. Έτσι. Αλλά η Εκκλησία για μείζον θέμα συγκαλείται και αποφαίνεται, και εμείς θα έχουμε σεβασμό σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Έχω φτάσει σε αυτό το άρθρο, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και μετά ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνια και θάνατο να μην. Ναι, μετά μιλάει για το βάπτισμα. Μήπως να το κλείσουμε σήμερα το κεφάλαιο με το πιστεύω. Μιλάει για το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία φορά λαμβάνεται το βάπτισμα. Ενώ από τη Θεία Κοινωνία μπορούμε πολλές φορές. Πάμε και κοινωνάμε πολλές φορές. Το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μία φορά για τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση. Για κάποιους που δεν έχουν επίγνωση, έχουμε σε κάποια προσκυνήματα μερικά τέτοια στρεβλά πράγματα, οι οποίοι έρχονται κάποιοι που συγκατοικούν σε κάποιες περιοχές, οι οποίοι χάριν δώρου από την ΟΝΑ για το Σταυρό και χάριν άλλων πραγμάτων βαπτίζουν τα παιδιά τους 2-3 φορές. 2-3 φορές το κάνουν αυτό. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι. Ομολόγω. Η Εκκλησία δεν το γνωρίζει όταν γίνεται αυτό. προσπαθούν με κάποιους τρόπους να φέρουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν είναι έγκυρα και μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Χωρίς να το γνωρίζει ο κληρικός το κάνει αυτό. Σε προσκυνήματα γίνεται αυτό γενικώς, δηλαδή όχι σε μια ενορία που ξέρει ο ιερέας ποιοι είναι στην ενορία του. Τι θα ήθελες να πεις?
1: Αν κάποιος αποκοπεί από την εκκλησία, προσχωρήσει στην καθολική εκκλησία, μετά γίνεται...
0: Ναι, εκεί έχουμε, όταν κάποιος έρχεται από άλλα δόγματα, υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Σε άλλους γίνεται πάλι βάπτισμα, όταν έχει αποχωρήσει και επανέρχεται. Και σε άλλους γίνεται μόνο χρίσμα. Ξέρετε το χρίσμα ποιο είναι, που...
1: ναι.
0: Μετά το βάπτισμα. Σε άλλους γίνεται έτσι. Ναι. Υπάρχουν και εκεί πέρα... Υπάρχει μέρημνα σχετικά με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να έμπλεξε στα δίχτυα κάποιας αίρεσης, έτσι. Και να τον δεχόμαστε τον άνθρωπο αυτόν, είπαμε η εκκλησία είναι αγκαλιά. Και είναι η οικογένεια και θέλουμε πίσω τον άνθρωπο που μπορεί για κάποιο λόγο να μην πρόσεξε και να οδηγήθηκε σε κάποιους δρόμους έτσι σκοτεινούς. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι και εσείς να γίνεστε με το λόγο σας καμπάνες και ό,τι ακούτε εδώ και το μπορείτε να το μεταφέρετε και σε έναν άλλον άνθρωπο να το κάνετε. Έχουμε και μία ευθύνη πάνω σε αυτό, έτσι. Κάποιον άνθρωπο που βλέπετε ότι έχει μια καλή διάθεση στη δουλειά σας, στη συνενοστροφή σας, που είναι δεκτικός, μπορείτε να μιλάτε για όλα αυτά. Να του πείτε, ξέρεις τι είναι αυτό, έμαθα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό και για εσάς. Θα εμπεδώνετε μέσα σας τη γνώση. Αν δηλαδή εσείς τώρα πάτε στο σπίτι και πείτε, ας πούμε εσείς τον αδερφό σου, και του πεις, θα σου πω σήμερα τι έμαθα, αν πας και το πεις αυτό, μετά δεν το ξεχνάς. Εμπεδώθηκε μέσα. Θυμηθείτε και από άλλα πράγματα, το σχολείο, που είχαμε έτσι... μαθήματα που θέλουμε να γνωρίζουμε. Και μετά από αυτό, αφού γνωρίζεις έτσι τη γνώση, ας το πω εγκεφαλικά, μετά πας και στην ουσία. Να νιώσω ότι είναι Αγία η Εκκλησία, να νιώσω ότι είναι καθολική, ότι είναι μία κτλ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, τον βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από τον πυρήνα της πίστης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι το σύμβολο της πίστης μας. Το πιστεύω.
1: Χαίρετε, πατέρα Δημήτρη, χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η χαρά είναι δική μου και τιμή παράλληλα να είμαι και σε δεύτερη εκπομπή στις τόσο όμορφες και επιτυχημένες εκπομπές που παρουσιάζεις μέσω του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και πραγματικά η προηγούμενη εκπομπή τη χαρήκαμε και οι δύο, έτσι, μέσα από τις ερωτήσεις και τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν να μιλήσουμε για δογματικά θέματα που είναι η ουσία, της πίστεως. Η ουσία της πίστεως είναι το βίωμα, αλλά βίωμα χωρίς αλήθεια δεν γίνεται και αλήθεια δεν μας, αν απουσιάζει η αλήθεια, δεν μπορούμε να έχουμε για το βίωμα, είμαστε στην πλάνη. Οπότε το ένα είναι απαραίτητο για το άλλο και το ένα συμπληρώνει το άλλο.
0: Θεοφιλέστατε, στην προηγούμενη εκπομπή δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε.
1: Ελπίζω να προλάβαμε σήμερα.
0: Και εγώ. Και μας εξηγούσατε πάρα πολύ όμορφα για το πώς η θεολογία της Εκκλησίας απεικονίζεται στην εικονογραφία, και συγκεκριμένα μας μιλούσατε για την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος και τα θέματα, ναι, και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην απεικόνιση της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα αναφέρατε, από όσο θυμάμαι, μια απαγόρευση που υπήρχε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για κάποιους τρόπους απεικόνισης της Αγίας Τριάδος.
1: Βασικά τις απαγορεύσεις, ναι, πολλές επέβαλε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, ναι, που χειρίστηκε, ας το πούμε, το θέμα έτσι της εικονογραφίας, mm-hmm, και καταδίκασε την πλάνη της εικονομαχίας και αναστήλωσε τις ιερές εικόνες. Εκεί ήταν αυτή η σύνοδος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι που έχει βάλει μια σειρά απαγορεύσεις, πώς μπορούμε, πώς επιτρέπεται, πώς απαγορεύεται, πώς είναι πλάνη, πώς είναι αλήθεια να απεικονίζουμε την Αγία Τριάδα, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού κτλ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως είπα, να μην ξεφεύγουμε από αυτά που έχει δογματίσει η Εκκλησία μας. Πάντοτε εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή με αυθεντία και θεοπνευστία, αυτό σημαίνει εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν είναι η γνώμη ενός πατρός μόνο, γιατί ακόμη και ένας πατήρ που λέει κάτι μπορεί να είναι λανθασμένο, και είχαμε περιπτώσεις Αγίων που είχαν λανθασμένες απόψεις ή αιρετίζουσες απόψεις. Από τα πρώτα χρόνια, ο Πέτρος, όπως είχαμε ήδη πει στην προηγούμενη εκπομπή, θεωρούσε ότι έπρεπε να διατηρήσουν τις νομικές διατάξεις του Παλαιού Νόμου. Δεν είναι λάθος αυτή η άποψη. Κι όμως ήταν ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, mm-hmm, των Αποστόλων. Και στο πέρασμα των αιώνων υπήρχαν πάρα πολλοί. Γι' αυτό εμείς δεν ασπαζόμαστε την Εκκλησία, τη γνώμη μόνο ενός πατρός, αν είναι και Άγιος της Εκκλησίας, αλλά τι λέει η Εκκλησία μας εν συνόδο, εν Αγίω Πνεύματι. Σε σύνοδο λοιπόν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που αυτό εγγυάται την θεοπνευστία και την αλήθεια. Λοιπόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν απαγορεύει ουσιαστικά να αποτυπώνουμε τη μορφή του Πατέρα που δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει τον Πατέρα, έχουμε δει τον Υιό, ο οποίος μας είπε ότι όποιος είδε μένα είδε και τον Πατέρα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την εικόνα που έχει επικρατήσει, τέλος πάντων. Καλός ή κακός, τώρα δεν το κρίνω εγώ. Υπήρχαν και Άγιοι που προσκυνούσαν τέτοιες εικόνες.
0: Αναφέρεστε στην εικόνα με
1: που δείχνει με τον Παλαιό των ημερών, δηλαδή τον Πατέρα σαν ένα γέρο άνδρα, mm-hmm, τον Υιό με τη μορφή του Χριστού και το Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού, ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που επαναλαμβάνω αυτό το εισήγαγαν οι καθολικοί, τα ρωμαιοκαθολικά τάγματα που είχαν κατακλείσει τον Ανατολικό χώρο, δείχνοντας το Πνεύμα ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, για να πούνε ότι και από τον Πατέρα για τον Υιό εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά ήθελα να πούν. Και εμείς το δεχτήκαμε λόγω της αμάθειας και της άγνοιας, συγγνώμη για την έκφραση, αμάσιτο, το κατάπια μη ορθόδοξη. Δεν είναι όμως έτσι. Και πάρα πολύ λοιπόν η 7η Οικουμενική Σύνοδος και πολλοί άγιοι της Εκκλησίας και πολλοί έγκριτοι αγιογράφοι στο πέρασμα των αιώνων, μεγάλες μορφές της ορθόδοξης χριστιανικής αγιογραφίας και τέχνης, λένε ότι πρέπει να παρουσιάζεται η καλύτερη αυτή που επιτρέπεται είναι με τη μορφή των τριών αγγέλων ως η φιλοξενία του Αβραάμ. Και πάλι έτσι πρέπει να γράφει, όχι η Αγία Τριάς. Γιατί όταν προσφυρούμε την εικόνα, δεν προσφυρούμε αυτό που γράφει πάνω η επιγραφή, αλλά τι εικονίζεται. Δηλαδή, εάν έχουμε την υπεραγία Θεοτόκο ζωγραφισμένη και γράφουμε κάτι άλλο από πάνω, εμείς προσφυρούμε την Παναγία, τη μορφή που είναι ζωγραφισμένη, όπως την παραλάβαμε με τα τρία άστρα, επί της κεφαλής και επί του δεξιού και αριστερού ώμου, που δηλώνει το Αϊπάρθενο, με τη συγκεκριμένη ενδυμασία, με τα συγκεκριμένα χρώματα. Η υπεραγία Θεοτόκος πάνω του απεικονίζεται με κόκκινο κάλυμα μαφόριο, επειδή ήταν το ένδυμα των Παρθένων της Ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, ακόμη και κάτι άλλο να γράψουμε, δεν προσκυνάμε εμείς αυτό που γράφει από πάνω, αλλά προσκυνάμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Και η προσκύνηση μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τιμητική προσκύνηση, και όχι λατρευτική. Λατρεύουμε μόνο τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Σε αυτόν αναπέμπουμε λατρεία. Τα άλλα όλα πρόσωπα προσκυνούνται τιμητικώς και η προσκύνηση διαβαίνει προς το εικονιζόμενο πρόσωπο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί αυτές οι οικονομαχικές απόψεις υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν αιρέσεις ή διδασκαλίες οι οποίες κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είμαστε εικονολάτρες.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Είπαμε πως η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλυσε αυτά τα θέματα.
0: Ας πούμε, απάντηση.
1: Είπε ότι μπορούμε να ζωγραφίζουμε, δεν μπορούμε όμως να έχουμε τρισδιάστατες εικόνες, δηλαδή αγάλματα, όπως έκαναν λανθασμένα οι χριστιανοί της Δύσεως. Μπορούμε λοιπόν να απεικονίζουμε σε ξύλο ή σε τοίχο με χρώματα, με το χρωστήρα, όπως έχουμε διδαχθεί, τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Και επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας στην σάρκωση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Διατρανώνουμε την πίστη μας στο σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή της ενσάρκου παρουσίας του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Λόγου του Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε για να φανερώσει το όνομα του Θεού Πατρός στους ανθρώπους, να φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα που εκφράζεται μέσα από το πρόσωπο του Υιού του, που ήταν η ευδοκία του Πατρός ο Χριστός για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι άγγελοι τι έψαλαν, είναι της γεννήσεως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν να ζωγραφίζουμε τον Χριστό που σαρκώθηκε, έζησε, τον είδαμε με αυτή τη μορφή ανάμεσά μας στους ανθρώπους, περιγράφεται η μορφή του, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας, αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της Αγίας Τριάδος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν πάρα πολύ κοντά στην θεότητα, ενώθηκαν με τη θεότητα, μετέχουν στην αγιότητα του μόνου Αγίου Τριαδικού Θεού, λαμβάνουν από την αγιότητα του Θεού, λαμβάνουν φως από το φως του Θεού και το εκπέμπουν και το αντανακλούν, και αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας τους Αγίους τους αναπαραστούμε πάντοτε με φωτεινά στέλνα, δηλαδή και όχι σαν ένα καπελάκι από πάνω στο κεφάλι όπως κάνει, αλλά πανταχώθεν από όλα τα σημεία της κεφαλής εκπέμπεται φως. Γι' αυτό το φωτοστέφανο ξεκινάει, ας πούμε, από τους ώμους και καταλήγει στην κορυφή της κεφαλής του εικονιζομένου Αγίου. Είναι λοιπόν ανάγκη να πούμε ότι εμείς πιστεύουμε στη σάρκωση του Λόγου και οι Άγιοι είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν αυτή τη δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και στην Εκκλησία τι λέμε, αυτό που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, έρχου και είδε, τι να δει ο άθεος, ο μη πιστός, ο άσχετος, τι να δει εμένα, εσένα. Εμείς είμαστε ένα μάτσο χάλια. Να δει τους Αγίους μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό τους εικονίζουμε τους Αγίους. Και είναι λάθος να μας κατηγορούν ως εικονολάτρες. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Ούτε λατρεύουμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Τα προσκυνούμε τιμητικά. Τα προσκυνούμε τιμητικά. Όπως γιατί για αυτό που ήταν, για αυτό που έκαναν, για αυτό που προσέφεραν. Και επειδή κατάφεραν να φτάσουν σε τέτοιο στάδιο που να προσεγγίσουν τη θεότητα του Αγίου Τριαδικού Θεού.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλωστε πρόκειται και για ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτά πρόσωπα. Τι θα απαντούσαμε τώρα πιο συγκεκριμένα για εκείνους που θέτουν θέμα για την απεικόνιση της θεότητας. Λένε τον Θεό δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε δει.
1: Το Θεό τον... δεν τον είδαμε. Τον είδαμε τον Θεό. Το Θεό τον δεν είδαμε, τι τον είπατε, γνωρίσαμε λοιπόν. Έτσι. Και οι Απόστολοι λένε ότι ακούσαμε, ότι ήταν τα μάτια μας, ότι ψηλάφισαν τα χέρια μας. Δηλαδή. Και ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί στον Φίλιππο, λέει: αν είδες εμένα, είδες και τον Πατέρα. Εντάξει. Γιατί ο Λόγος, ο Υιός είναι το απάβγωσμα του Πατρός. Τον είδαμε τον Θεό από αυτή την έννοια. Ο Θεός λοιπόν ήρθε, να το πω πιο εξειδικευμένα, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, ο Λόγος του Πατρός ήρθε και έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός και για να μας γνωρίσει στους ανθρώπους το Θεό. Να μας γνωρίσει το Θεό Πατέρα, που είναι μόνο αγάπη. Είναι μόνο αγάπη. Έτσι, όχι έχει αγάπη, είναι αγάπη. Έτσι λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί, είναι. Δηλαδή η ουσία, το μπορούσα να το πω έτσι, είναι η αγάπη. Ήρθε λοιπόν να μας δείξει αυτή την αγάπη, να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα ο Υιός, που έφτασε στο σημείο να ανέβει ο Υιός μέχρι του Σταυρού, να πεθάνει ατιμωτικά με πονίδι στο θάνατο πάνω στο Σταυρό, για να μας λευτερώσει εμάς από το βάρος της αμαρτίας και να μας ξαναδώσει αυτό που απολέσαμε δια της δικής μας αμαρτίας, την Αθανασία. Και να μας αποκαταστήσει, έτσι σχίζοντας το χειρόγραφο που λέμε και στους χαιρετισμούς, να μας αποκαταστήσει εν δυνάμει παιδιά του Θεού Πατέρα και εν δυνάμει έτσι κληρονόμος της Βασιλείας Του. Αυτό δείχνει την αγάπη λοιπόν του Θεού Πατέρα που εκφράζεται μέσω του Υιού και κατανοείται εν Αγίω Πνεύματι.
0: Αυτό το τονίζουν και τα τροπάρια και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη αυτή αλήθεια που μας είπατε.
1: Φυσικά. Πάντως,
0: στο διάλειμμα μου είπατε μια πολύ ωραία τροπάριο.
1: Ναι, το Θεό Πατέρα δεν τον είδαμε υπό την έννοια ότι ο Υιός δεν είναι σαρκωμένος. Έχουμε φυσικά θεοφάνειες Αγίας Τριάδος, έτσι. Για παράδειγμα, την ώρα της βαπτίσεως ακούγεται η φωνή του Πατρός από τον ουρανό ξεκάθαρα. Το λέει το Ευαγγέλιο, που δεν λέει ψέματα το Ευαγγέλιο, έτσι. Λέει λοιπόν ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Έχουμε τη φωνή που μαρτυρεί την παρουσία του Πατρός, έχουμε τον Υιό παρόντα σωματικός μέσα στο νερό, στον ποταμό, και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη, δηλαδή με μορφή, όχι πως είναι Περιστέρι. Μην βάλουμε στο μυαλό μας ότι το Περιστέρι είναι το Άγιο Πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα είναι Περιστέρι. Παρουσιάζεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή σαν Περιστέρι. Όπως άλλη δεδομένη στιγμή παρουσιάζεται σε άλλη θεοφάνεια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, με μορφή νεφέλης φωτεινής, η οποία επεσχίσε το όρος Σταβόρ. Και πάλι έχουμε παρουσία του Θεού Πατρός σε εκείνη τη θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος, πάλι με μορφή, ο οποίος προσέρχεται αυτή τη φορά και κάτι άλλο. Δεν λέει μόνο ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόξα, λέει αυτού ακούεται. Συμπληρώνει κι άλλο εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε παρουσιάσεις, φανερώσεις, ας το πω έτσι, της Αγίας Τριάδος, αλλά όχι με τη μορφή την οποία την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι. Ναι. Είναι μυστήριο. Μυστήριο, ακατανόητο. Δεν μπορεί ο πεπερασμένος νους μας, έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο, και είναι το παράδειγμα με το παιδάκι που συνάντησε, νομίζω ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν στην παραλία και είχε κάνει ένα λάκκο και κουβαλούσε με ένα κουβά θάλασσα και το άδειασε μέσα στο λάκκο. Λέει, τι κάνεις υπέρ μας, θέλει να μεταφέρω τη θάλασσα στο λάκκο. Μα χωράει, παιδί μου, του λέει, η θάλασσα όλη μέσα σε ένα λάκκο. Η θάλασσα είναι, ας πούμε, απέραντη, υπό την έννοια πάρα πολύ μεγάλη, και δεν μπορεί να χωρέσει ένα λάκκο μέσα. Υπό την ίδια έννοια, ο πεπερασμένος νους μας δεν μπορεί να χωρέσει την απέραντη, ακατανόητη θεότητα. Γι' αυτό εμείς δεν επιχειρηματολογούμε από μόνοι μας, δεν συνοβατούμε, αλλά ακολουθούμε τα παραδεδομένα από την Αγία μας Εκκλησία, από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, όσα δογμάτισαν μέσω των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.
0: Αυτά
1: και, στο θέμα της αγιογραφίας Αγίας Τριάδος και της απεικόνισης και όλα αυτά, τα οποία είναι ξεκάθαρα.
0: Αυτά τα παραδεδομένα τα κρατάν, τα τηρούν σήμερα οι υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες χρησιμοποιούν το σύμβολο της πίστης μας, άλλες ανατολικές εκκλησίες, και αν ναι, είναι αυτούσιο ή έχουν κάποιες διαφορές?
1: Για πάρα πολλούς αιώνες η Δυτική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική, είχε προσθέσει μία φράση, έτσι, στο σύμβολο της πίστεως. Μόνο μία φρασούλα. και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωπιών, το εκπατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενων.
0: Πρόσθεσαν εκείνοι.
1: Πρόσθεσαν εκείνοι. Yeah. Λοιπόν, αυτό που στα λατινικά λέγεται φίλιο όκβε, φίλιο είναι ο Υιός και εκ του Υιού δηλαδή. Mm. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το απαγγέλουν χωρίς την προστίκη αυτή. Δηλαδή έχουν αρχίσει και το απαλήφουν αυτό. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως η μοναδική εκκλησία που χρησιμοποιεί αυτούσιο το σύμβολο της πίστεως όπως και εμείς. Βέβαια υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενότητα πίστεως επειδή το απαγγέλουν πλέον έτσι. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, οι οποίες αν υπάρχει καλή θέληση όμως και εργαστούμε από κοινού για αυτά, με ταπείνωση, αφήνοντας τους εγωισμούς, μπορούμε να τις απαλείψουμε τις διαφορές, δεν είναι αγεφύρωτες, και να φτάσουμε σε αυτό για το οποίο ο Χριστός ο ίδιος προσευχήθηκε εκείνη τη νύχτα της αγωνίας στη Γεθσημανή, ή να πάντες όσοι εν, να είναι όλοι ένα. Μακάρι, με τη χάρη του Θεού, να επιτευχθεί αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Καθολικοί το χρησιμοποιούν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα απαλήφοντας την προστίκη φίλιο όκβε. Και μάλιστα πέρυσι, που γιορτάστηκαν τα 1700 χρόνια από την επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου στην Νίκαια, και παραβρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κ. Βαρθολομίος, αλλά και ο Πάπας της Ρώμης, απήγγειλαν το σύμβολο της πίστεως έτσι όπως το λέμε και εμείς.
0: Χωρίς την προσθήκη του
1: φίλιο. Χωρίς την προσθήκη του φίλιο όκφε. Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα καλό πρώτο σημάδι, αλλά από μόνο του δεν οδηγεί κάπου που μα λέμε δόξα τω Θεώ γι' αυτό, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Αυτό θέλω να πω.
0: Οι προτεσταντικές εκκλησίες το χρησιμοποιούν το κείμενο αυτό.
1: Οι προτεσταντικές εκκλησίες απέχουν πάρα πολύ από τις αλήθειες της πίστεώς μας, έχουν καταργήσει πάρα πολλά. Και ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, που δεν νομίζω να το χρησιμοποιούν, τουλάχιστον οι αμερικάνικες προτεσταντικές εκκλησίες, δηλαδή εντάξει στην Ευρώπη οι ευαγγελικοί, οι λουθερανικοί, κάτι κρατούν κάποια πράγματα, αλλά στην Αμερική έχουν ξεφύγει εντελώς. Ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, έχουν τόσο πολύ απομακρυνθεί από την ορθόδοξη παράδοση και από την ορθόδοξη διδασκαλία που δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Οι ανατολικές εκκλησίες, οι αρμένικες.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα, σε σχέση με τις μη χαλκιδόνιες εκκλησίες, όπως είναι δηλαδή οι Κοπτικοί, οι Αιθιοπικοί, οι Συροϊακοβίτες, όλοι αυτοί ας πούμε, οι οποίοι είναι οι Αρμένοι, όπως είπες, είναι μονοφυσίτικες εκκλησίες. Είχαμε καταλήξει μετά από... σαν εκκλησίες, δηλαδή Ορθόδοξοι και αυτοί όλοι, σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ουσιαστικά αποδέχτηκαν ότι αυτό που λέμε εμείς είναι η αλήθεια, αλλά πάντα μπαίνει ο διάβολος στη μέση, ο οποίος δεν θέλει την ενότητα. Νομίζω ότι όμως εάν το κάνουμε θέμα προσευχής όλοι και το επιθυμίσουμε πραγματικά, μπορούμε να φτάσουμε σε ενότητα με αυτές τις εκκλησίες, οι οποίοι έτσι είχαν γίνει κάποιες μακρές συζητήσεις και θεολογικοί διάλογοι στη θεολογική σχολή Μάλαμπαρ στη Μέση Ανατολή. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αν θελήσουν και αυτές τις εκκλησίες, μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και στην ενότητα της πίστεως. Δηλαδή στο κοινό ποτήριο, αυτό εννοώ. Γιατί η ενότητα της πίστεως είναι που προϋποθέτει το κοινό ποτήριο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσα στη λατρεία μας.
0: Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το σύμβολο της πίστεως μέσα από τη λατρεία.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ότι είναι σε συγκεκριμένες κομβικές θέσεις.
1: Ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως αφού έχουν εξέλθει οι κατηχούμενοι, έτσι. Αφού ακούσουν, επιτρέπεται οι κατηχούμενοι, δηλαδή τα υποψήφια μέλη, προς ένταξη μέλη της Εκκλησίας, μένουν μέχρι και τα αναγνώσματα ευαγγελικό και αποστολικό. Μετά τους απολύει ο λειτουργός, φεύγουν. Μετά προκειμένου να περάσουμε στην Αγία Αναφορά, δηλαδή στο κύριο μέρος, στο κατεξοχή μέρος της λειτουργίας, εκεί απαιτείται να δηλώσουμε όλη την πίστη μας. Και γι' αυτό όλοι μαζί απήγγειλαν τότε, και το κάνουν μέχρι σήμερα, mm-hmm. το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή, εάν δεν πιστεύεις αυτά που λέει η Εκκλησία, δεν μπορείς να παραμείνεις. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού και εκβάλλεσαι έξω. Γι' αυτό λοιπόν και έπρεπε να είναι μόνο οι βεβαιόπιστοι, αυτοί δηλαδή που είχαν ασπαστεί την πίστη και την είχαν εκφράσει μέσα από την Απαγγελία του Συμβούλου της Πίστεως. Η δε λοιποί έδινε εντολή στους θυρωρούς, τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Μην τυχόν και περάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι πιστός. Δεν μπορεί να συμμετέχει κανείς στη Θεία Λειτουργία, πολύ δε περισσότερο να συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, εάν δεν εκφράζει την πίστη, την δογματική της Εκκλησίας μας. Όπως επίσης είναι προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Είπα βεβαιόπιστη. Δηλαδή, πριν τη βάπτιση, πρέπει να ομολογήσουμε τι πιστεύαμε.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Με την απαγγελία του Συμβούλου της Πίστεως. Βέβαια, τώρα που έχουμε τον νηπίο βαπτισμό που έχει επικρατήσει, το απαγγέλει ο ανάδοχος, έτσι, ο νονός. Εκ μέρους του βαπτιζομένου. Εφόσον λοιπόν απαγγείλει το Σύμβολο της Πίστεως και βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι αποδέχεται αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας και συντάσσεται με την πίστη της Εκκλησίας, τότε τον δέχεται ως μέλος ή τον βαπτίζει και τον χρεεί. Όπως επίσης σε μια άλλη κομβικής σημασίας στιγμή για την Εκκλησία είναι η χειροτονία ενός επισκόπου. Προκειμένου λοιπόν η Εκκλησία να προχωρήσει τη χειροτονία ενός νέου επισκόπου, ζητάει βεβαιώσεις. Τι πιστεύεις, του λέει. Mm-hmm. Και αφού βεβαιωθεί η Εκκλησία, έχοντας απαγγείλει ο υποψήφιος προς χειροτονία επίσκοπος στο σύμβολο της πίστεως και εκφράσει την πίστη του στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, τότε έχει το ελεύθερο να προχωρήσει η Εκκλησία και να του δώσει τη χάρη της αρχιεροσύνης και να του εμπιστευτεί τη διαπίμαση ψυχών.
0: Πολύ κομβικός ο ρόλος της απαγγελίας του, πιστεύω. Ναι. Και στην χειροτονία ενός επισκόπου. Θεοφιλέστατε, ίσως η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Είδαμε ότι μία προσθήκη, το Φιλιόκβε, παραδείγματος χάρη, σε ένα τέτοιο σπουδαίο κείμενο, έγινε αφορμή ενός τεράστιου σχίσματος. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εμείς με τα ορθόδοξα κείμενα, με την ανάγνωση, την ερμηνεία τους, την καταγραφή τους, με το κείμενο της Αγίας Γραφής και των υπόλοιπων θεολογικών συμβόλων που έχουμε?
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ιερά κείμενα, δεν τα αλλοιώνουμε, δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Ούτε τα αντικαθιστούμε με λέξεις οι οποίες μας φαίνονται μας πιο καλύτερες.
0: Υπάρχει σχετική απαγόρευση από τους
1: συνόδους? Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, mm-hmm. το ακούμε στο Ευαγγέλιο να λέει, στο Ευαγγέλιο. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
0: Αναφέρεστε στο σημείο που λέει ότι να μην προσθέσουμε, να μην αφαιρέσουμε ούτε ένα.
1: Λοιπόν, λέει ότι. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι, λέει, ευλογημένος, λέει το Ευαγγέλιο, εκείνος ο οποίος δεν θα προσθέσει, ούτε θα αφαιρέσει ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνο. Τίποτα. Όπως θα παραλάβαμε. Όπως θα παραλάβαμε, πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενναίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θεόπνευστα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε πάρα πολύ προσεκτικά με το θέμα των λεγόμενων κανονικών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έφτιαξε τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραία βιβλία, πολύ ωραία βιβλία. Έτσι, υπήρχε, ας πούμε, το απόκριφα του Ιακώβου, του Αδελφοθέου και άλλα. Η οποία όμως η Εκκλησία είπε ότι αυτά δεν είναι θεόπνευστα βιβλία. Δηλαδή, είναι ωραίες αφηγήσεις. Δεν είναι ρήματα ζωής. Οπότε, δεν μπορώ εγώ αυτά τα οποία η Εκκλησία από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για 1700 χρόνια και πλέον τα έχει παραδώσει ως θεόπνευστα και τα διατήρησε μέχρι σήμερα, να έρθω και να επέμβω και να λιώσω προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάτι.
0: Έστω και καλοπροαίρετα.
1: Το Φιλιόκβε καλοπροαίρετα ξεκίνησε. Το Φιλιόκβε ξεκίνησε καλοπροαίρετα από τη Δύση, mm-hmm. Θέλοντας να αντιμετωπίσουν τις πλάνες του αριανισμού, νομίζοντας πως εάν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μάλλον και εκ του Υιού, θα έδιναν κύρο στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να, κατά τη γνώμη τους, να προσέδιδαν κύρο στον λόγο, αλλά υποβίβαζαν το Άγιο Πνεύμα. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Δεν είμαστε καλύτεροι ούτε αγιότεροι από αυτούς τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι τα συνέταξαν αυτά, επαναλαμβάνω, εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, μπορεί να μας σκανδαλίσει μια λέξη στο Ευαγγέλιο, και καμιά φορά και κάποιοι αδελφοί ιερείς απαλήφουν λέξεις ή μετατρέπουν σε μία άλλη λέξη στο Ευαγγέλιο, αφαιρώντας, ας πούμε, λέξεις
0: που μπορεί να έχουν υβριστική, ας πούμε, σημασία
1: στις μέρες μας. Αλλά τόσο ξέρουμε, τόσο κάνουμε. Όπως πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου ένα περιστατικό, κάποιοι, κατά τη γνώμη μου, ευσεβείς κατά τα άλλα άνθρωποι, αλλά αμαθείς. Διακινούν κάποιες φωτοτυπίες ανάμεσα σε πιστούς που είναι προσευχές της εκκλησίας μας. Μου τις έδωσαν και εμένα. Παρατήρησα όμως ότι διορθώνουν τα κείμενα και διαγράφουν λέξεις ή τις αντικαθιστούν με άλλες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι όπως γράφησαν οι ψαλμοί και είναι καταγεγραμμένη μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ψαλτήριο, δηλαδή είναι κανονικό βιβλίο της Εκκλησίας, δηλαδή εξασφαλίζεται η οπνευστία, έτσι πρέπει να το χρησιμοποιούμε και ας μην κατανοούμε εμείς τι λένε. Αν θέλουμε να δούμε τι πραγματικά λένε και αν μας σκανδαλίζει μια λέξη ή μια ερμηνεία όπως εμείς την κάνουμε, ας τρέξουμε να δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν την Παλαιά και τη Γενή Διαθήκη, και από εκεί θα ησυχάσει, θα καταλαγιάσει ο λογισμός μας. Εμείς εμπιστευόμαστε την Εκκλησία και ό,τι μας παρέδωσε. Δεν αντικαθιστούμε, δεν προσθέτουμε, δεν

0: του. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και σήμερα και μοιραστήκατε τον πολύτιμο χρόνο και τις πολύτιμες θεολογικές σας γνώσεις μαζί μας. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου. Και να ευχαριστήσουμε τέλος και όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Βασάλη Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Αλληλεγγύη, στην εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γυρένσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση στην τρίτη ηλικία. Αρχικά, η αυτοεκτίμηση είναι η συνολική αξία που αποδίδει ένα άτομο στον εαυτό του. Πρόκειται για τη συναισθηματική εκτίμηση και την αποδοχή του εαυτού, δηλαδή το πώς νιώθει κανείς για τον εαυτό του σε σχέση με το αν είναι αρκετά καλός, άξιος, ικανός και αξιοαγάπητος. Η αυτοεκτίμηση περιλαμβάνει την εσωτερική αποδοχή των προσωπικών χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και αδυναμιών και διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ερεθίσματα από το κοινωνικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει την αξία του ακόμα και όταν κάνει λάθη ή αποτυγχάνει. Τι είναι τώρα η αυτοπεποίθηση? Είναι μια διαφορετική έννοια και αφορά την πίστη του ατόμου στις ικανότητές του να φέρει πέρα συγκεκριμένες ενέργειες ή καθήκοντα. Διαφέρει από την αυτοεκτίμηση στο ότι αφορά περισσότερο την ικανότητα και την δράση και όχι την αξία του ατόμου ως προσωπικότητα. Η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με το πόσο σίγουρος νιώθει κάποιος για την επιτυχία του σε διάφορες περιστάσεις, είτε σε κοινωνικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του στη δημόσια ομιλία, αλλά χαμηλή αυτοεκτίμηση ως προς την αξία του ως άνθρωπος. Τι είναι η αυτοεικόνα? Είναι η νοητική αναπαράσταση που έχει το άτομο για τον εαυτό του, δηλαδή πώς αντιλαμβάνει το ποιος είναι. Περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις του για τα σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά χαρακτηριστικά του, καθώς και την αντίληψη που έχει για το ρόλο του μέσα στην κοινωνία. Η αυτοεικόνα είναι δυναμική και επηρεάζεται από τις εμπειρίες, την ανατροφή.

αυτοδότηση από άλλους και την αυτοπαρατήρηση. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να βλέπει τον εαυτό του ως φιλικό και ικανό ή αντίθετα ως ανεπαρκή και αποτυχημένο. Αυτή είναι η αυτοεικόνα του. Ποια είναι τώρα η σχέση όλων αυτών των εννοιών που αναφέραμε, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας? Η αυτοεικόνα επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, αφού το πώς βλέπει κάποιος τον εαυτό του διαμορφώνει το πώς τον αξιολογεί. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, αλλά δεν ταυτίζονται. Η καλλιέργεια μιας ρεαλιστικής και θετικής αυτοεικόνας βοηθάει τόσο στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης όσο και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Η τρίτη ηλικία είναι η περίοδος της ζωής που ξεκινάει συνήθως μετά τα 65 έτη. Είναι μια φάση με πολλές και σημαντικές αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Αν και συχνά αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με όρους παρακμής ή παραδοσιακού γύρατος, στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα στάδιο ωριμότητας, στοχασμού και εσωτερικής ανάπτυξης. Ένα από τα πιο κρίσιμα ψυχολογικά στοιχεία αυτής της περίοδου είναι η αυτοεκτίμηση. Τι είναι η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ηλικιωμένο άτομο αντιλαμβάνεται την προσωπική του αξία και το ρόλο του μέσα στον κόσμο. Περιλαμβάνει τη συναισθηματική αποδοχή του εαυτού, τη συμφιλίωση με τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και την αίσθηση ότι παραμένει χρήσιμο και σεβαστό παρά τις φυσικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να βιώνει. Γιατί είναι σημαντική η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να έχουμε χάσει ανθρώπους, να έχουμε σταματήσει τη δουλειά, να έχουμε λιγότερες δυνάμεις. Όλα αυτά καμιά φορά μας κάνουν να νιώθουμε λιγότερο χρήσιμοι ή λιγότερο ικανοί. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η αξία μας δεν μειώνεται με την ηλικία. Ο καθένας από εμάς κουβαλά εμπειρίες ζωής, γνώση, σοφία και αγάπη. Και όλα αυτά είναι ανεκτίμητα. Η αυτοεκτίμηση του ηλικιωμένου μπορεί να ενισχυθεί ή να αποδυναμωθεί από ποικίλους παράγοντες. Αρχικά η υγεία και η σωματική ικανότητα, η απόλυτη φυσικών δυνάμεων ή η εμφάνιση χρόνιων ασθενειών επηρεάζει την αυτοεικόνα του ηλικιωμένου, καθώς και την ανεξαρτησία του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αυτοεκτίμησης, ειδικά όταν το άτομο νιώθει ότι εξαρτάται από τους άλλους. Η κοινωνική απομόνωση, η μοναξιά, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του συντρόφου ή φίλων, αποτελεί βασικό λόγο για τη μείωση της αυτοεκτίμησης. Η αποκοπή από κοινωνικές δραστηριότητες και η περιθωριοποίηση οδηγούν συχνά σε αίσθηση αναξιότητας. Οι οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις με τα παιδιά, τα εγγόνια και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένα άτομο που νιώθει ότι το σέβονται, το αγαπούν και το εμπλέκουν στις οικογενειακές αποφάσεις διατηρεί πιο εύκολα την αυτοεκτίμησή του. Η οικονομική κατάσταση, η ανεξαρτησία και η ασφάλεια στο οικονομικό επίπεδο ενισχύει την αίσθηση της αξιοπρέπειας. Αντίθετα, η οικονομική εξάρτηση ή ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσουν άγχος και υποτίμηση του εαυτού. Οι κοινωνικές τάσεις και τα στερεότυπα για το γύρας. Η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους με στερεοτυπικό τρόπο, ως ανίκανους, ως βάρος ή ξεπερασμένους. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα όταν υιοθετούνται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις σχέσεις ενός ατόμου.

Θα παρουσιάσουμε τώρα τα βασικά συμπτώματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης, χωρισμένα σε συναισθηματικά, συμπεριφορικά, γνωστικά και σωματικά. Τα συναισθηματικά συμπτώματα είναι συχνό το αίσθημα της αναξιότητας ή ότι δεν αξίζω. Αυτοαμφισβήτηση, διστάζει το άτομο να πάρει αποφάσεις, αφιβάλλει συνεχώς για τον εαυτό του. Υπάρχει έντονη ντροπή ή ενοχή, ακόμα και για μικρά λάθη. Η καταθλιπτική διάθεση, έλλειψη κινήτρου, άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις ή φόβος απόρριψης. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα, το άτομο αποσύρεται από κοινωνικές επαφές ή δραστηριότητες. Δυσκολεύεται να πει όχι, υποχωρεί συχνά ή νεκονοποιεί τους άλλους. Υπερβολική αυτοκριτική, εστιάζει στα λάθη και στις αδυναμίες του. Αποφεύγει νέες εμπειρίες από φόβο αποτυχίας. Μπορεί να έχει ζήλια ή σύγκριση με άλλους. Τα γνωστικά νοητικά συμπτώματα. Υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό. Είμαι αποτυχημένος, δεν μπορώ, κανείς δεν με συμπαθεί. Αντιλαμβάνεται τα σχόλια των άλλων ως κριτική ή απόρριψη. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ή να αποδεχθεί τα θετικά του στοιχεία. Πιστεύει ότι η αξία του εξαρτάται από την επιτυχία ή την επιβεβαίωση των άλλων. Και τέλος, τα σωματικά συμπτώματα, σε χρόνιες περιπτώσεις, είναι η κόπωση ή η έλλειψη ενέργειας, οι διαταραχές ύπνου ή όρεξης, τα σωματικά ενοχλήματα που σχετίζονται με το άγχος, όπως για παράδειγμα η πονοκέφαλη ή ταχυπαλμίες, οι τάσεις παραμέληση της υγείας ή του εαυτού, όπως για παράδειγμα το ντύσιμο ή η υγιεινή. Ποια είναι τώρα η διαφορά εγωισμού και αυτοεκτίμησης, δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες που πολύ συχνά τις περιπλέκουμε. Η αυτοεκτίμηση είναι η θετική και ρεαλιστική αντίληψη που έχει ένα άτομο για την αξία του. Ένα άτομο με αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του. Αποδέχεται τον εαυτό του όπως είναι και σέβεται τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση συνδέεται με την εσωτερική ισορροπία και την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί υγιείς σχέσεις χωρίς να νιώθει κατώτερο ή ανώτερο από τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση καλλιεργεί το σεβασμό και την ενσυναίσθηση. Αντίθετο, ο εγωισμός είναι η υπερβολική ενασχόληση με τον εαυτό, που συχνά οδηγεί το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από τους άλλους. Ο εγωιστής ενδιαφέρεται κυρίως για το δικό του συμφέρον και τις ανάγκες του, αγνοώντας ή υποτιμώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα του γύρω του. Ο εγωισμός συχνά συνοδεύεται από έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους και δυσκολία στο να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι η αυτοεκτίμηση προάγει το σεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους, ενώ ο εγωισμός οδηγεί σε απομόνωση και συγκρούσεις, καθώς το άτομο βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τους άλλους.

Πώς ενισχύεται η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι ενίσχυσης αυτοεκτίμησης του ηλικιωμένους. Αρχικά, η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, η ενεργή συμμετοχή σε συλλόγους, δραστηριότητες, κοινότητες ή σε εθελοντικές ομάδες δίνει νόημα στην καθημερινότητα και ενισχύει την αυτοεικόνα. Η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, η εκδήλωση σεβασμού, αγάπης και ενθάρρυνση για ενεργό ρόλο στην οικογένεια βοηθά το άτομο να νιώσει χρήσιμο και σημαντικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η ψυχολογική υποστήριξη. Η πρόληψη, η φροντίδα και η ψυχολογική ενίσχυση συμβάλλουν στην αίσθηση ασφάλειας και αυτοσεβασμού. Η αναγνώριση και η αποδοχή. Η ανασκόπηση της ζωής, συμφιλίωση με το παρελθόν και η αποδοχή της φυσικής πορείας της ζωής είναι σημαντικά στοιχεία για μια υγιή αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά κάτι που διαμορφώνεται καθημερινά από τις εμπειρίες, το περιβάλλον και τις σχέσεις. Η κοινωνία έχει ευθύνη να ενθαρρύνει θετικές στάσεις απέναντι στο γύρας και να δημιουργεί συνθήκες ώστε οι ηλικιωμένοι να συνεχίσουν να νιώθουν χρήσιμοι, σεβαστοί και αποδεκτοί. Η υψηλή αυτοεκτίμηση σε αυτή τη φάση της ζωής οδηγεί σε καλύτερη ψυχική υγεία, ενεργογύρανση και ποιότητα ζωής. Θα σας διαβάσω τώρα μια μικρή ιστορία, ένα απόσπασμα από τον Χόρχε Μπουκάι με τίτλο «Αλυσοδεμένος ελέφαντας» που έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση. Όταν ήμουν μικρός, λάτρευα τα τσίρκα. Το πιο εντυπωσιακό θέαμα για μένα ήταν τα ζώα και κυρίως ο ελέφαντας. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, αυτό το τεράστιο πλάσμα έκανε απίθανα πράγματα. Σήκωνε ανθρώπους, εκτελούσε εντολές, ισερωπούσε στα δυο του πόδια. Ήταν φανερά πανίσχυρος. Μετά το τέλος της παράστασης, παρατήρησα κάτι παράξενο. Ο ελέφαντας ήταν δεμένος με μια αλυσίδα στο ένα πόδι και η άλλη άκρη της αλυσίδας ήταν στερεωμένη σε ένα μικρό ξύλινο πάσαλο, καρφωμένο στο έδαφος. Ένα πάσαλο τόσο μικρό που ακόμα και ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να το τραβήξει. Αναρωτήθηκα γιατί δεν δραπετεύει αφού μπορεί. Ρώτησα τους μεγάλους και η απάντησή τους ήταν «έτσι τον έχουν μάθει». Μεγαλώνοντας, έμαθα την πραγματική εξήγηση. Όταν ο ελέφαντας ήταν ακόμα μικρός και πολύ πιο αδύναμος, τον έδωσαν στο ίδιο πάσαλο. Παρά τις προσπάθειες, δεν μπορούσε να το ξεριζώσει. Πάλευε ξανά και ξανά, ώσπου τελικά αποδέχθηκε πως δεν μπορεί. Και όταν μεγάλωσε και έγινε πανίσχυρος, δεν δοκίμασε ποτέ ξανά. Είχε πιστεί ότι δεν μπορούσε. Στην ιστορία λοιπόν του αλυσοδεμένου ελέφαντα, το τεράστιο πανίσχυρο ζώο δεν μπορεί να ελευθερωθεί επειδή έχει πιστεί από μικρό ότι δεν μπορεί. Παρόλο που πια έχει δύναμη, γνώση και εμπειρία, οι παλιές πεπιθήσεις τον κρατούν δεμένο. Αυτή ακριβώς η ιδέα αντικατοπτρίζει πολλά συναισθήματα και καταστάσεις που βιώνουν άνθρωποι στην τρίτη ηλικία. Πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχοντας μεγαλώσει σε κοινωνίες όπου το γύρας ταυτιζόταν με την παρακμή, έχουν εσωτερική αυτή την πεποίθηση ότι δεν μπορούν ή δεν έχουν πλέον ρόλο. Λένε «είμαι μεγάλος πια για αυτά, δεν με υπολογίζει κανείς, δεν έχω τίποτα να προσφέρω». Όπως ο ελέφαντας που δεν αφισβητεί το παλούκι, έτσι και πολλοί ηλικιωμένοι δεν αφισβητούν τις κοινωνικές ή εσωτερικές φωνές που τους θέλουν ανίκανους ή αδύναμους. Όμως, όπως και ο ελέφαντας, έτσι και ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία διαθέτει τεράστια δύναμη. Διαθέτει ζωτική εμπειρία, συναισθηματική ωριμότητα, δεξιότητες και γνώσεις, ικανότητα να εμπνέει, να διδάσκει, να καθοδηγεί. Δυστυχώς αυτή η δύναμη συχνά παραμένει ανεκμετάλλευτη. Όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή το ίδιο το άτομο δεν πιστεύει πλέον στον εαυτό του. Η κοινωνία λειτουργεί ως αλυσίδα. Είναι η κοινωνία η αλυσίδα που ενισχύεται μέρα με τη μέρα. Δεν εμπλέκει τους ηλικιωμένους σε αποφάσεις. Τους περιορίζει σε παθητικό ρόλο. Τους αντιμετωπίζει ως τελειωμένους ή ως βάρος. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ακούει για δεκαετίες ότι δεν έχει αξία, αρχίζει να το πιστεύει, ακόμη και αν η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ιστορία του ελέφαντα μας καλεί να σπάσουμε την ψυχολογική αλυσίδα. Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας αυτό σημαίνει να ξαναπιστέψουν στις δυνατότητές τους,
να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, να θυμηθούν ότι δεν καθορίζεται από την ηλικία τους, αλλά από τη θέλησή τους να ζουν με αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση.

0: Θα πούμε τώρα μερικές τεχνικές ενίσχυσης αυτοεκτίμησης. Η ενίσχυση αυτοεκτίμησης ξεκινά από τη γνώση και την αποδοχή του εαυτού. Αναγνωρίστε τα θετικά σας χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις αξίες, τα επιτεύγματά σας. Αποδεχτείτε τις αδυναμίες σας χωρίς να σας μειώνετε. Σκεφτείτε ποιες εμπειρίες σας έχουν διαμορφώσει, τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Γράψτε 5 πράγματα που εκτιμάτε στον εαυτό σας. Είναι σημαντικός ο θετικός εσωτερικός διάλογος. Αντικαταστήστε τις αρνητικές σκέψεις με ενθαρρυντικές φράσεις. Δεν είμαι άχρηστος, απλά δεν τα κατάφερα αυτή τη φορά. Μπορώ να μάθω και να βελτιωθώ. Έχω περάσει δυσκολότερα και τα έχω καταφέρει. Όταν κάνετε λάθος, φερθείτε στον εαυτό σας με καλοσύνη, όπως θα φερόσασταν σε έναν φίλο σας. Θέστε ρεαλιστικούς στόχους και κατακτήστε τους. Η εκπλήρωση μικρών και καθημερινών στόχων ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό και καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση. Οργανώστε μια απλή δραστηριότητα, ένα περπάτημα, ένα τηλεφώνημα, ένα φίλο. Εμπλακείτε με δραστηριότητες που σας δίνουν νόημα. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του στόχου, αλλά η συνέπεια και η προσπάθεια που κάνετε. Δημιουργήστε και διατηρήστε υγιείς σχέσεις. Να περιβάλλεστε από ανθρώπους που σας σέβονται και σας αγαπούν. Αποφύγετε τις σχέσεις που σας υποτιμούν ή σας μειώνουν. Ενισχύστε τις κοινωνικές επαφές με φίλους, συγγενείς ή ομάδες ενδιαφερόντων. Η μοναξιά τρέφει την αμφιβολία. Η σύνδεση τρέφει την αξία. Να συμμετάσχετε σε δημιουργικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως είναι ο εθελοντισμός, η δημιουργική έκφραση, για παράδειγμα η ζωγραφική, η παρακολούθηση μαθημάτων ή διαλέξεων, συμβάλλει στο να νιώθετε χρήσιμοι και πολύτιμοι. Επανεκτιμήστε τη ζωή και τις εμπειρίες σας. Ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, η ανασκόπηση της ζωής βοηθάει πάρα πολύ να δείτε το ταξίδι σας συνολικά και όχι μόνο μέσα από δυσκολίες ή απώλειες. Θα ενισχυθεί το αίσθημα της πληρότητας και του νοήματος. Γράψτε την αυτοβιογραφία σας ή διηγηθείτε ιστορίες σε νέους. Αναγνωρίστε και γιορτάστε τις επιτυχίες σας. Κάθε πρόοδος, όσο μικρή είναι, αξίζει αναγνώριση. Δώστε αξία στις μικρές νίκες της καθημερινότητας και να μάθετε να λέτε «μπράβο μου, το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα». Ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Η αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει αυτάρκεια με κάθε κόστος. Το να ζητάτε υποστήριξη δείχνει δύναμη και όχι αδυναμία. Ζητήστε με φίλους, με την οικογένειά σας ή με ειδικούς. Αν νιώθετε επίμονα συναισθήματα αναξιότητας, μιλήστε με τον ψυχολόγο. Συμπερασματικά, η αυτοεκτίμηση δεν έχει ηλικία. Είναι σαν ένας κήπος. Αν δεν τον ποτίζουμε, μαραίνεται. Αν τον φροντίζουμε, ανθίζει σε κάθε εποχή. Αξίζουμε σε όποιο στάδιο και αν βρισκόμαστε. Όχι επειδή είμαστε τέλειοι, αλλά επειδή είμαστε αυθεντικά και μοναδικά ανθρώπινα όντα. Δεν είσαι ποτέ πολύ μεγάλος για να βρεις ξανά την αξία σου ή να τη θυμηθείς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς. Να έχετε υγεία, δύναμη και πολύ αγάπη για τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, η αξία μας είναι χαραγμένη στα χαμόγελα που χαρίσαμε, στις αγκαλιές που δώσαμε, στις στιγμές που σταθήκαμε δυνατοί για εμάς και τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση δεν είναι προνόμιο των νέων, είναι δώρα που μεγαλώνουν μαζί μας, που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε, να ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε. Και σήμερα, εδώ, ας υποσχεθούμε όλοι στον εαυτό μας πως κάθε μέρα θα τον κοιτάμε με αγάπη, πως θα τον τιμάμε όπως το αξίζει. Γιατί όσο και αν περνούν τα χρόνια, αυτό που είμαστε μέσα μας είναι το πιο πολύτιμο φως που έχουμε. Να θυμάστε, η πιο όμορφη δύναμη είναι αυτή που χαρίζεται στον εαυτό σας με την αγάπη και το σεβασμό σας. Σας εύχομαι κάθε μέρα που ξημερώνει να σας βρίσκει με πίστη στη δική σας αξία και με χαμόγελο στη ψυχή σας. Να θυμάστε πως η αξία σας δεν ξεθοριάζει με τον χρόνο. Μεγαλώνει με την κάθε εμπειρία και το κάθε χαμόγελο που χαρίζετε.
1: το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
0: Καλησπέρα αδερφέ μου Σπύρο, την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Έχουμε ανάγκη, τη χάρη, την ευλογία του.
1: Να τον έχουμε κοντά μας.
0: Αμήν.
1: Μάλλον είναι κοντά μας, να τον νιώθουμε. Έτσι.
0: Πάντα είναι κοντά μας, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Να τον νιώθουμε.
0: Και όταν έτσι παρενθετικά πριν αρχίσουμε την εκπομπή μας, πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι μα που είναι ο Χριστός, γιατί με εγκατέλειψε ο Χριστός, και που είναι ο Θεός, και που είναι η χάρτα, γιατί προς δεν μπορείτε στο μυαλό πάντοτε εκείνη η διήγηση από το γεροντικό, που ήταν κάποιος κάποτε ένας ασκητής στην έρημο, ο οποίος ήταν πολύ αγαθός και ένα αρέτος άνθρωπος και αγωνιστής, και κάποτε του εμφανίστηκε ο Κύριος εκεί που καθόταν στο καλύβι το πούμε, και έβλεγε αυτό το ψαθί που κάνανε το εργοχειρό του, ναι, και του λέει: παιδί μου, επειδή είσαι αγωνιστής και προσπαθείς πάρα πολύ, είμαι φιλότιμο, όπως έλεγε και ο Άσιος Παΐσιος, γι' αυτό να ξέρεις ότι πάντοτε θα είμαι μαζί σου και θα σε ακολουθώ πάντοτε. Και ως απόδειξη, ότι θα κοιτάζεις την άμμο κάτω εκεί που θα περπατάς, θα βλέπεις 4 πατημασιές, αντί για 2 που θα αφήνει τα δικά σου πόδια, θα βλέπεις τα δικά μου. Εντάξει. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τι δώρο είναι αυτό, τι ανέλπιστη χαρά, τι ευλογία να έχω πάντοτε τη χάρη σου δίπλα μου και να φαίνεται κιόλα. Πραγματικά πάντοτε όταν προχώρησε έβλεπε πίσω του να μένουν 4 χνάρια.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πέρασε ένα πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό, μια μεγάλη δυσκολία, και ζορίστηκε πάρα πολύ αυτός ο γέροντας. Και μέσα στον πανικό του και στη δυσκολία του κοιτάζει και βλέπει μόνο 2 πατημασιές. Λέει: αμάν, τώρα που τον έχω ανάγκη με κατέληψε. Λοιπόν, τον πήρα από κάτω περισσότερο, τα κατάφερε όμως, αλλά το βράδυ ήταν περίλυπος στο κελάκι του και στο καλύβι του. Και σκεφτόταν τι συνέβη, γιατί τον εγκατέλειψε ο Χριστός και έλεπε μόνο 2 πατημασιές στην άμμο της ερήμου. Και εκεί που σκεφτόταν αυτά και παραπονιότανε, εμφανίζεται ο Κύριος, του λέει: Χριστέ μου, τώρα ήρθες. Πού ήσουν όλη μέρα, σε περίμενα, σε είχα ανάγκη σήμερα. Μα ήμουν μαζί σου. Και πώς ήσουν μαζί μου? Ήμουν μαζί σου, του λέει. Πώς έβγαλες πέρα τον πειρασμό, νομίζεις? Αποκλείεται, λέει, εγώ κοίταζα στην άμμο και έβλεπα μόνο 2 πατημασιές, όχι 4 όπως συνήθως. Φυσικά και έβλεπες 2, παιδί μου. Τα δικά μου πόδια ήτανε, γιατί είσαι στην αγκαλιά μου εκείνη την ώρα. Έτσι το πάτησε ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή ας είναι μια απάντηση προς κάθε αδελφό ο οποίος σημειωτέων αγωνίζεται και προσπαθεί. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αγωνίζεται και προσπαθεί και νομίζω ότι είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Έχουμε τη χάρη του Χριστού, ο οποίος είπε ότι το φορτίο με ελαφρών εστί.
1: Κάποιες φορές...
0: Γιατί έρχεται το ίδιο και το κουφίζει, το ανακουφίζει.
1: Κάποιες φορές νιώθουμε ότι δεν έχουμε το κουράγιο ούτε καν να αγωνιστούμε. Είναι...
0: Η προϋπόθεση όμως είναι αυτή,
1: ο πειρασμός,
0: να αγωνίζουμε. Όπως έχουμε πει και σε άλλες,
1: είναι και η προαίρεση.
0: Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όποιος θέλει να είναι μαθητής του Χριστού και να ακολουθεί τον Κύριο, θα πρέπει να αρνείται τον εαυτό του να σηκώνει το σταυρό του. Δηλαδή να αγωνίζεται και να προσπαθεί. Εμείς λοιπόν, φιλότιμα, ας αγωνιζόμαστε και ας προσπαθούμε ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί. Και ας τα αφήσουμε όλα στη χάρη και στο έλεος και στην αγάπη και στη μακροθυμία, τα οποία είναι ατελείωτα του Κυρίου μας, και με πίστη και εμπιστοσύνη σε εκείνος πορευόμαστε κάνοντας τον αγώνα μας. Αφού λοιπόν προημιακά, όπως είπαμε, είδαμε αυτή την χαριτωμένη αλλά πολύ διδακτική ιστορία από το βιβλίο που λέγεται Γεροντικό, οδεύοντας προς το τέλος του μηνός Ιουνίου, αυτό που δεσπόζει και ανατέλει λαμπρότατα μπροστά μας είναι η μνήμη των Αγίων Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι υπερβαλλόντως εκοπίασαν, ίσως και σύμφωνα με κάποιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και υμνογράφους, και περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους, χωρίς να παραθεωρούμε κανένα Αποστόλο.
1: Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι μετά τον Τίμιο Πρόδρομο, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν τους ονόμασε η Εκκλησία μας τυχαία πρώτο κορυφαίους. Η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν πολύ φιδωλή και προσεκτική στην απονομή τίτλων, έτσι, και εορτών και ονομασιών σε σχέση με πρόσωπα, βεβαίως πριν του Χριστού. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πρωτοκορυφαίοι ονομάζονται οι δύο Απόστολοι, γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει μόνο τρεις θεολόγους ονομάσει το πέρασμα των 2000 και πλέον ετών και παρόμοιες περιπτώσεις. Οι πρωτοκορυφαίοι λοιπόν των Αποστόλων.
1: Και μάλιστα η Εκκλησία μας αναρωτιέται μέσα από την εμνολογία της τι μπορεί κανείς να πει, να εξυπεί για να εγκομιάσει αυτά τα δύο πρόσωπα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τόσο πολλά και τόσο μεγάλοι χαρακτηρισμοί.
0: Πραγματικά η ημνολογία της ημέρας εκείνης των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου είναι καταπληκτική. Και έτσι εγώ θα προέτρεπα όσους αδελφούς μου ακούνε, εάν έχουν τη δυνατότητα εκείνη την ημέρα να εκκλησιαστούν στον Όρθρο ή στον Εσπερινό έστω, γιατί εντάξει κάποιοι αδελφοί μας εργάζονται, είναι εργάσιμη ημέρα εκείνη, όσοι πάντως έχουν την ευκαιρία να το πράξουν και να αφοσιωθούν στα ψαλόμενα και λεγόμενα και εκείνη την ημέρα, και αν δυσκολεύονται λόγω όχι καλής γνώσης αρχαίας ελληνικής στην κατανόηση των νοημάτων, ας κάνουν μια προσευχούλα στους Αποστόλους να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν έστω ένα μέρος από αυτά που ακούν, αν και κατά τη γνώμη μου
1: δεν είναι τόσο δύσκολο,
0: είναι σε απλή ελληνική. Στην ελληνιστική είναι σε πολύ απλή γλώσσα. Μπορεί να είναι αρχαία ελληνικά, αλλά είναι απλή γλώσσα. Δηλαδή δεν είναι τόσο δυσνόητη. Δεν είναι, ας πούμε, όπως είναι τα αρχαιοελληνικά κείμενα που διδασκόμαστε στο σχολείο του 5ου π.Χ. αιώνα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι πολύ απλούστερα τα αρχαία ελληνικά αυτά και κατανοητά και προσιτά στον κόσμο. Ας προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στην υμνολογία εκείνη τη ημέρα, γιατί είναι όντως ένας θησαυρός. Είναι όντως ένας θησαυρός. Εγκομιάζουν οι ιεροί υμνοδοί τους Αποστόλους, την προσφορά τους, το σθένος τους, το ζήλο τους τον Ιεραποστολικό, την αγάπη τους προς τον Χριστό, την αγάπη τους προς τον άνθρωπο, την αγωνία τους για την εξάπλωση του Ιερού Ευαγγελίου και του κοσμοσωτηρίου μηνύματός τους σε όλο τον κόσμο, τον πόθο τους και εκείνων να είναι συνεχώς ενωμένοι και αναφερόμενοι προς τον Χριστό και να εκπληρώσουν τα θεία προστάγματά του.
1: Ήταν βέβαια και αποδέκτες και μύστες του λόγου και τον είχαν ζήσει από κοντά τον Χριστό μας, τον είχαν αγγίξει, τον είχαν αγκαλιάσει. Είχαν ζήσει από κοντά τα μεγαλεία. Ο Απόστολος Πέτρος.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όχι το παν. Για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν είναι το παν.
0: Και ο Δύσμυρος, ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ναι, για τρία χρόνια συναστρεφόταν κάθε μέρα με τον Χριστό. Αλλά η ψυχή του έμεινε σκληρή, πετρωμένη.
1: Μπορεί στην αρχή να ήταν καλά. Και μετά όμως. Είναι ο δοκόν μη αισθάνε, δηλαδή. Βλέπετε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν από τους καλά ισταμένους, τέλος πάντων, ναι, δεν υπάρχει τέτοια σαφής αναφορά στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, γιατί υπάρχει και ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, έτσι, ο έτερος Ιούδας Απόστολος
1: και ο Θαδαίος,
0: ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι ήταν μεν ομοδίαιτοι, όπως θα λέγαμε, του Κυρίου μας, δηλαδή τον συναστρέφονταν καθημερινά για τρία ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό το παν. Είδαμε ότι ο Ισκαριώτης, παρόλο που και αυτός ζούσε μαζί του, ναι, η ψυχή του έμεινε σκληρή σαν την πέτρα, αμετανόητο σου και η βουλή της συγγένε, δεν κατενόησε τίποτα. Αλλά και κάποιος άλλος, ο οποίος δεν τον έζησε, ως αυτίκος και απτόπτης, ο Παύλος, έγινε ο πρώτος, ναι, μετά τον ένα.
1: Τρισμέγιστος.
0: Ο οποίος ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα. Και ήκουσε ρήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ακούσει, λέει, ανθρώπινο αυτή.
1: Παρ' όλα αυτά είδε τον Κύριο μας μετά την Ανάσταση.
0: Είδε έτσι, λοιπόν, τον Κύριο, τον κάλεσε, ούτε εξ ανθρώπων την κλείσει δεξάμενος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τον κάλεσε, του έδωσε θαυματουργικά σημεία, τυφλώθηκε στη θεωρία του Κυρίου και θεραπεύθηκε μετά και έγινε από ζηλωτής των εβραϊκών παραδόσεων, ζηλωτής του Ευαγγελίου του Χριστού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το παν δεν είναι το να έχεις ζήσει με τον Χριστό απλά, αλλά η καρδιά σου να ευθυγραμμιστεί στους τύπους της καρδιάς του Κυρίου, όπως έγινε με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, Έτσι λένε κάποιοι βιογράφοι και Άγιοι Πατέρες που εξυπνούν τον Απόστολο Ιωάννη, ότι εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου που ανέπεσε επί το στήθος του Κυρίου ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, άκουσε λέει τους στήφους της καρδίας του και έκτοτε ήτανε συνταυτισμένος και συναρμονισμένος με τους στήφους της
1: του Κυρίου,
0: ναι. Κυρίου η καρδιά του. Μπορεί η καρδιά μας να χτυπάει όπως χτυπάει το Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί έχουν τόσο σπουδαία αξία οι Άγιοι Απόστολοι και δει ο Πέτρος και ο Παύλος. Είναι αυτή η θεμέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σε ιερές εικόνες που τους αναπαριστούν και σημειωτέων ότι οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, δηλαδή εμέσως πλήρης σαφών περνάνε διδάγματα και μηνύματα στον πιστό που
1: χρώματα,
0: ασπάζεται ακριβώς. Παριστάνω λοιπόν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο, τους θεμελιούς της Εκκλησίας, να κρατάνε στα χέρια τους μία εκκλησία, ένα ναό.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί είναι οι θεμέλοι. Γιατί είναι αυτοί που αγωνίστηκαν να εδραιωθεί η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί είναι αυτοί που ίδρυσαν, τουλάχιστον ο Πέτρος, τις περισσότερες εκκλησίες.
1: Ο Απόστολος Παύλος πιο πολύ νομίζω.
0: Ο Παύλος, ο Πέτρος είπα.
1: Ναι,
0: σε λάθος, ο Παύλος, εννοείται ο Παύλος, ναι. Ο Πέτρος ήταν αυτός που έσπηρε τον πρώτο λόγο και την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Εκκλησία μας τους θεωρεί δομήτορες, έτσι, θεμελίους λίθους, τους οποίους εξελέξατε ο όντως δομήτρο της Εκκλησίας Ιησούς Χριστός, για να θεμελιώσει την Εκκλησία πάνω στην πίστη τους, στην ομολογία τους. Έτσι του είπε, εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα που είναι δηλαδή η ομολογία σου, γιατί το ρώτησε Σίμων Βάρ Ιωνά, Σίμωνα γε του Ιωνά, εσύ τι νομίζεις ότι είμαι, και του είπε εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Λέει είσαι μακάριος, γιατί αυτή την αποκάλυψη δεν στην αποκάλυψε σάρκα και αλλά ο ίδιος ο Θεός, λέει.
1: Αίμα και σάρκα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον ονομάζει έκτοτε Πέτρο. Και ξεχνιέται το όνομα Σίμων και μένει πλέον ως Πέτρος. Έτσι όπως τον ονόμασε ο Χριστός. Γιατί ήταν πέτρα, η στερά πέτρα, η στέρεη πέτρα, η ομολογία του, πάνω στην οποία θεμελίωσε την Εκκλησία.
1: Κυφάς τα εβραϊκά.
0: Κυφάς. Θαυμαστά πράγματα. Πώς λοιπόν να μην ευγνωμονούμε τους Αγίους Αποστόλους, να μην τους αγαπούμε και να μην τους τιμούμε υπερβαλλόντως για την αγάπη τους, για τον κόπο τους, για τη θυσία τους, για την αγωνία τους, για ό,τι πρόσφεραν στην ανθρωπότητα από αγάπη προς τον αγαπημένο τους δάσκαλο πρωτίστως, αλλά και προς κάθε άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Τι τους είπε? Πορευθέντες πάντα τα έθνη μεθητεύσατε, κηρύσσοντες τους μετάνια τους, οι υπαρξάμενες από το Ιερουσαλήμ, αυτούς αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σαφέστατες οι εντολές. Και οι Απόστολοι πήκουσαν, ξεχύθηκαν στα πέρατα της Οικουμένης, ξεκίνησαν από τα Ιεροσόλυμα,
1: ναι,
0: στα οποία Ιεροσόλυμα έλαβαν την χάρη
1: τη μέρα της Πεντηκοστής.
0: Της Πεντηκοστής, κήρυξαν εκεί και άρχισαν να δίδουν το κήρυγμα παντού.
1: Ήδησαν την τοπική εκκλησία.
0: Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Μέχρι τις Ινδίες έφτασαν οι Απόστολοι, μέχρι την Ευρώπη, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρουμάνοι θεωρούν Απόστολό τους τον Απόστολο Ανδρέα. Είναι προστάτης τους, έτσι. Ο Απόστολος Ανδρέας και εκείνος προστάτης και ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε μέχρι την Ισπανία, κάποιοι λένε και την Αγγλία.
1: Η τοπική Εκκλησία των Πατρών, η οποία είναι Αποστολική Εκκλησία.
0: Καλά, ο ελλαδικός χώρος, έτσι, και ναι, η Μικρά Ασία είναι γεμάτη από αποστολοπαυλίτικες εκκλησίες, δηλαδή ιδρυμένες από τον Απόστολο Παύλο.
1: Έχει συνοδεύσει την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Ρουμανία. Νομίζω κάνα δύο φορές σίγουρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο τόπος λοιπόν ιδιαίτερος ευλογημένος, γιατί πέρασαν τα πόδια των Αγίων Αποστόλων και του Παύλου και του Ανδρέου και άλλων Αποστόλων συνεργατών τους. Εμείς εδώ η Κρήτη είμαστε μια αποστολική εκκλησία ιδρυμένη από τον Απόστολο Παύλο. Ο πρώτος επίσκοπός μας και πάτρονάς μας και προστάτης μας είναι ένας εκ των 70 Αποστόλων, Απόστολος Τίτος. Σκυρτά λοιπόν και φαίνεται η καρδιά μας.
1: Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος που αρκεί να πρωτοθυμηθεί κανείς, έτσι, ήδη από το Ιερό Ευαγγέλιο και από τις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου φαίνεται η μεγάλη αποστολή τους και το έργο τους και αυτό το οποίο είδαμε τα μάτια τους. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται και στη μεταμόρφωση του Κυρίου, ότι υπήρξε αυτό από τις μάρτυρας, της μεγαλειότητας εκείνου.
0: Θεωρώ πως όποιος αδελφός μας δεν έχει διαβάσει επισταμένος έστω και μία φορά τις επιστολές, έχει καταδικάσει τον εαυτό του σε μία μεγάλη πνευματική παινία.
1: Χάνει μεγάλο πλούτο αυτό, ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Όχι μόνο τις 14 επιστολές του Παύλου, αλλά και τις καθολικές των υπολείπων Αποστόλων. Του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννου, του Ιούδα.
1: Και έχουμε και του Ιούδα, ναι.
0: Είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος. Ένα τρομακτικό σχολείο.